Κι θεών λόγων τη ανθρώπης, κι παραδόξων σου κύση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν.

και τον Σόνιο και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου Παρισία χρώμη.

Que parí don Tanarí. Μη τα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε

Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου

και τύχη μη δεσποινάγω, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιρρήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρωση

και το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

άρνηση πίστεως με μαρτύριο εξηλαιωνόταν. Σήμερα οι πιο πολλοί θέλουν να βγάζουν οι άλλοι το φίδι από την τρύπα. Εντάξει, δεν το βγάζουν αυτοί, αλλά τουλάχιστον ας πούν «προσέξτε, μήπως είναι κανένα φίδι εκεί πέρα», ώστε να προβληματιστεί ο άλλος. Όμως ούτε αυτό το κάνουν. Αν ήμασταν εμείς τα χρόνια των μαρτύρων, με τον ορθολογισμό που έχουμε, θα λέγαμε «το Θεό τον αρνούμε απ' έξω, όχι από μέσα μου, γιατί έτσι θα μου δώσουν την τάδε θέση και θα βοηθήσω και κανένα φτωχό». Τότε λιβάνι να έριχνα στη φωτιά των ειδώλων, η εκκλησία δεν τους κοινωνούσε. Ήταν μετά προσκλέοντες. Αυτοί που αρνιόνταν τον Χριστό έπρεπε με μαρτύριο να εξηλαιωθούν. Ή στην εποχή της εικονομαχίας τους έλεγαν να κάψουν ή να πετάξουν τις εικόνες, και αυτοί προτιμούσαν να μαρτυρήσουν παρά να τις πετάξουν. Εμείς, αν μας έλεγαν να πετάξουμε μια εικόνα, θα λέγαμε «ας την πετάξω αυτή, είναι της αναγεννήσεως, θα κάνω αργότερα μια βυζαντινή». Γέροντα, τους κρυπτοχριστιανούς πώς τους δέχεται η Εκκλησία? Δεν αρνήθηκαν τον Χριστό? Όπου υπάρχουν πραγματικοί κρυπτοχριστιανοί, αυτοί δεν εξομότησαν. Από τα 27 χωριά λόγου χάρη που ανήκαν στην επαρχία των Φαράσων της Καπαδοκίας, όταν τα έκαψαν οι Τούρκοι, μερικοί έφυγαν και πήγαν σε μακρινά μέρη. Εκεί δεν ήξεραν οι άλλοι ότι είναι χριστιανοί, νόμιζαν ότι είναι μουσουλμάνοι. Ούτε παρουσιάστηκε καμιά περίπτωση να ρωτήσουν κάποιον από αυτούς «είστε χριστιανός?» για να πει «ναι, είμαι χριστιανός» ή «όχι, είμαι μουσουλμάνος». Αυτοί είναι οι κρυπτοχριστιανοί. Από τη στιγμή όμως που θα πιάσουν έναν και θα του πούν «μάθαμε ότι είσαι χριστιανός», αυτός θα πει «ναι, είμαι χριστιανός». Δεν θα πει ότι είναι μουσουλμάνος. Και στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους υπήρχαν χριστιανοί που βαπτίζονταν κρυφά και οι άλλοι είχαν την εντύπωση ότι δεν ήταν χριστιανοί. Όταν όμως χρειαζόταν, ομολογούσαν. Ο Άγιος Σεβαστιανός, λόγου χάρη, ήταν στρατηγός, είχε βαπτιστεί χριστιανός και νόμιζαν ότι είναι ειδωλολάτρης, ενώ ήταν χριστιανός. Κρυφά βοηθούσε πολύ θετικά τους χριστιανούς. Όταν όμως κατάλαβαν ότι είναι χριστιανός, ομολόγησε

και μαρτύρησε. Σε ένα τουρκικό χωριό ήταν πολύ κρυπτοχριστιανοί και ο πρόεδρος ήταν παπάς. Παπαγιώργη τον έλεγαν, Χασάν τον φώναζαν. Κάποτε πήγαν και τον ειδοποίησαν ότι στο τάδε μέρος, σε μια κατακόμβη, είναι κρυμμένοι χριστιανοί. «Θα πάω να δω», τους είπε, «μην ανησυχείτε». Παίρνει τους ανθρώπους του, πηγαίνει και βρίσκει εκεί τους χριστιανούς όλους μαζεμένους. Προχωράει στην ωραία πύλη, ξεκρεμάει το πετραχύλι, το φοράει και τους έκανε και σπερινό. Τους είπε μετά να λάβετε μέτρα και στους άλλους είπε «Δεν ήταν τίποτε, διαδόσεις είναι». Αυτοί δεν είναι εξωμώτες. Από τη στιγμή όμως που υποψιαστούν κάποιον και του πούν εσένα σε είδαμε ότι έκανε σταυρό, είσαι χριστιανός» και πει «Όχι, είμαι μουσουλμάνος», τότε αρνείται.

Αυτός που θα αξιωθεί να μαρτυρήσει πρέπει να έχει πολύ ταπείνωση και να αγαπάει πολύ τον Χριστό. Αν προχωρήσει εγωιστικά στο μαρτύριο, θα τον εγκαταλείψει χάρης. Θυμάστε, ο Σαπρίκιος που έφτασε μέχρι το μαρτύριο κι όμως αρνήθηκε τον Χριστό. «Γιατί με φέρετε εδώ?» είπε στους δημίους. «Καλά δεν είσαι χριστιανός?» του λένε. «Όχι», απαντά, και ήταν ιερέας. Μου λέει ο λογισμός ότι πήγαινε να μαρτυρήσει εγωιστικά και όχι ταπεινά. Δεν πήγαινε στο μαρτύριο για την πίστη του, για την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό τον εγκατέλειψε η χάρης. Γιατί όταν κινείται κανείς εγωιστικά, δεν δέχεται τη χάρη του Θεού και επόμενο είναι σε μια δυσκολία να αρνηθεί το Χριστό. Γέροντα, πολλές φορές λέμε ότι σε δύσκολες ώρες ο Θεός θα δώσει δύναμη. Ο Θεός θα δώσει δύναμη σε έναν ταπεινό άνθρωπο που έχει καθαρή καρδιά, που έχει καλή διάθεση. Αν δει ο Θεός πραγματικά καλή διάθεση, ταπείνωση, θα δώσει πολύ δύναμη. Δηλαδή θα εξαρτηθεί από την διάθεση του ανθρώπου για να του δώσει δύναμη ο Θεός. Γέροντα, είπατε να έχει ταπείνωση και καλή διάθεση ο άνθρωπος. Μπορεί να έχει υπερηφάνεια και καλή διάθεση. Όταν λέμε ταπείνωση, εννοούμε τουλάχιστον στο θέμα αυτό του μαρτυρίου να έχει ταπείνωση. Μπορεί να έχει υπερηφάνεια, αλλά τότε να ταπεινωθεί και να πει «Θεέ μου, είμαι υπερήφανος, τώρα όμως δώσ' μου λίγη δύναμη να μαρτυρήσω για την αγάπη σου και να εξοφλήσω τις αμαρτίες μου». Οπότε, αν έχει ταπεινή διάθεση και πηγαίνει στο μαρτύριο με μετάνοια, τότε δίνει πολύ χάρη ο Θεός. Να μην πάει δηλαδή με υπερήφανη διάθεση, με το λογισμό ότι θα γίνει μάρτυρας και θα του γράψουν μετά το συναξάρι και ακολουθία, θα του κάνουν εικόνα με φωτοστέφανο. Μου είπε κάποιος, «Κάνε προσευχή Πάτερ να φτάσω μέχρι πέμπτου ουρανού». «Καλά», του λέω, «ο Απόστολος Παύλος έφτασε στον τρίτο ουρανό. Εσύ ζητάς να φτάσεις στον πέμπτο?» «Γιατί», μου λέει, «δε γράφει να ζητάμε τα Κρήτωνα». Ακούσε εκεί κουβέντα. Πάντως, αν πάει κανείς στο μαρτύριο για να έχει δόξα στον παράδεισο, καλύτερα να μην σκεφτεί να μαρτυρήσει. Ένας γνήσιος, ένας σωστός χριστιανός, αν ήξερε ότι και στον παράδεισο που θα πάει θα έχει πάλι βάσανα, θα έχει μαρτύρια, πάλι θα λαχταρούσε να πάει εκεί. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αν υποφέρουμε κάτι εδώ στη γη θα είμαστε καλύτερα εκεί στον ουρανό. Να μην πάμε έτσι μπακαλίστικα. Εμείς θέλουμε το Χριστό. Ας υπάρχει μαρτύριο, ας μαρτυρούμε κάθε μέρα. Ας μας δέρνουν κάθε μέρα και δυο και τρεις φορές την ημέρα. Δεν μας απασχολεί. Το μόνο που μας απασχολεί είναι να είμαστε με το Χριστό. Μπορεί γέροντα ένας να ζει ράθυμα και όταν χρειαστεί να ομολογήσει θα αρετά. Για να το κάνει κανείς αυτό, η καρδιά του πρέπει να έχει μέσα καλοσύνη, θυσία. Γι' αυτό είπα να καλλιεργηθεί η αρχοντιά, το πνεύμα της θυσίας. Ο ένας να θυσιάζεται για τον άλλον. Βλέπεις τον Άγιο Βονιφάτιο και την Αγία Αγλαΐδα. Είχαν την ελεηνή εκείνη ζωή στη Ρώμη, αλλά μόλις κάθονταν να φάνε, ο νους τους πήγαινε στους φτωχούς. Έτρεχαν να δώσουν πρώτα φαγητό στους φτωχούς και ύστερα έτρωγαν αυτοί. Παρόλο που ήταν κυριευμένοι από πάθη, είχαν καλοσύνη και πονούσαν τους φτωχούς. Είχαν θυσία, γι' αυτό ο Θεός τους βοήθησε. Και η Αγλαΐδα, αν και ζούσε αμαρτωλή ζωή, αγαπούσε τους Αγίους Μάρτυρες και ενδιαφερόταν για τα Άγια Λείψανά τους. Είπε στον Βονιφάτιο να πάει με άλλους υπηρέτες της στη Μικρά Ασία για να πληρώσει και να μαζέψει τα Άγια Λείψανα των μαρτύρων και να τα μεταφέρει στη Ρώμη. Και εκείνος της είπε «Αν σου φέρουν και το δικό μου λείψανο θα το δεχθείς». «Μην αστιεύεσαι με αυτά», του λέει εκείνη. Τελικά, όταν έφτασε στην Ταρσό και πήγε στο αμφιθέατρο για να αγοράσει τα Άγια Λείψανα,
παρακολούθησε τα μαρτύρια των χριστιανών και αμέσως συγκλονίστηκε από την καρτερία τους. Έτρεξε, ασπάστηκε τα δεσμά και τις πληγές τους και τους ζήτησε να προσευχηθούν για να τον ενισχύσει ο Χριστός να ομολογήσει δημόσια ότι είναι χριστιανός. Μαρτύρησε λοιπόν και αυτό στο αμφιθέατρο και οι σύντροφοί του αγόρασαν το λείψανό του και το μετέφεραν στη Ρώμη, όπου Άγγελος Κυρίου είχε πληροφορήσει την Αγλαΐδα για το γεγονός. Έτσι έγινε εκείνο που, χαριτολογώντας, είχε προφητεύσει ο Βονιφάτιος πριν φύγει από τη Ρώμη. Ύστερα εκείνη, αφού μοίρασε την περιουσία της, έζησε με άσκηση και πτωχία ακόμη 15 χρόνια και αγίασε. Βλέπετε, δεν είχαν βοηθηθεί, γι' αυτό είχαν παρασυρθεί στο κακό και είχαν παρεκτραπεί. Είχαν όμως πνεύμα θυσίας και ο Θεός δεν τους άφησε.

Γέροντα, σκέφτομαι ότι αν έβλεπα τον τροχό της Αγίας Εκατερίνης, θα πέθαινε από το φόβο μου. Άμα πέθαινες πριν σε ανεβάσουν στον τροχό, καλά θα ήταν. Θα ήταν ευλογία από το Θεό. Αλλά αν τυχόν ανέβαινες εκεί και δυσκολευόσουν, εκείνο θα ήταν το βάσανο. Οι μάρτυρες είχαν καλή διάθεση, βοηθούσε και ο Χριστός και άντεχαν τους πόνους. Τι αγάπη είχαν οι Άγιοι μάρτυρες για τον Χριστό, τι λεβενδιά. Η Αγία Σολομονή με τα 7 παιδιά της, ένας-ένας μαρτύρησαν όλοι. Ο Άγιος Λογκίνος έκανε τραπέζι σε αυτούς που πήγαν να το συλλάβουν και τους φιλοξένησε. Εκείνοι βιάζονταν να τους δείξει ποιος είναι ο Λογκίνος για να τον αποκεφαλίσουν και εκείνος τους έλεγε «Θα σας τον δείξω». Όταν τους είπε ότι είναι ο ίδιος, εκείνοι δίστασαν, αλλά ο Άγιος Λογκίνος τους παρακάλεσε να εκτελέσουν την εντολή που είχαν και έτσι τον αποκεφάλισαν. Και ο Άγιος Γεδεών, ο Καρακαλινός, τι καρτερία είχε. «Πάρτε το χέρι», είπε στους δημίους, «πάρτε και το πόδι, πάρτε και τη μύτη. Για να μην τα πολυλογώ, πάρτε τα όλα». Φοβερό. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο, πρέπει να μην αγαπάει τον εαυτό του και να αγαπάει τον Θεό. Η μητέρα μπαίνει μέσα στη φωτιά για να σώσει το παιδί της, επειδή η αγάπη της είναι ισχυρότερη από το κάψιμο της φωτιάς, δεν καταλαβαίνει πόνο. Η αγάπη για το παιδί της σκεπάζει τον πόνο, πόσο μάλλον η αγάπη για τον Χριστό. Για τον Άγιο που προχωρεί στο μαρτύριο, η αγάπη του για τον Χριστό είναι ανώτερη από τον πόνο, γι' αυτό και τον εξουδετερώνει. Το μαχαίρι του Δημίου το νιώθαν οι μάρτυρες γλυκύτερο και από το δοξάρι του βιολιού. Όταν φουντώσει η αγάπη για τον Χριστό, τότε το μαρτύριο είναι πανηγύρι. Η φωτιά ανακουφίζει καλύτερα από λουτρό, γιατί το κάψιμο χάνεται από το κάψιμο της Θείας Αγάπης. Το γδάρσιμο είναι χάιδεμα. Ο θείος έρωτας παίρνει την καρδιά, παίρνει και το μυαλό και τρελαίνεται ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει ούτε πόνο ούτε τίποτε, γιατί ο νους του είναι στο Χριστό και πλημμυρίζει η καρδιά του από χαρά. Πόσοι Άγιοι πήγαιναν στο μαρτύριο και νιώθαν τέτοια χαρά, λες και πήγαιναν σε πανηγύρι. Ο Άγιος Ιγνάτιος έτρεχε στο μαρτύριο και φώναζε «Αφήστε με να μαρτυρήσω, αφήστε με να με φάνε τα θηρία». Τη χαρά που ένιωθε εκείνος δεν την αισθάνεται ούτε ένας νεαρός ερωτευμένος που λέει «Θέλω αυτή να παντρευτώ και δεν υπολογίζω κανέναν, ούτε μάνα ούτε πατέρα». Από την τρέλα του ερωτευμένου, μεγαλύτερη ήταν η τρέλα του Αγίου Ιγνατίου. Όλοι οι Άγιοι αγωνίστηκαν για την αγάπη του Χριστού. Οι Άγιοι μάρτυρες έχισαν το αίμα τους. Οι όσοι πατέρες έχισαν υδρότες και δάκρυα. Έκαναν πνευματικά πειράματα στον εαυτό τους σαν καλοί βοτανολόγοι. Ταλαιπωρήθηκαν οι ίδιοι από αγάπη προς τον Θεό και προς την εικόνα του Θεού τον άνθρωπο για να μας αφήσουν τις πνευματικές τους συνταγές. Έτσι προλαβαίνουμε το κακό ή θεραπεύουμε μια πνευματική αρρώστιά μας και αποκτάμε υγεία και εάν φιλοτιμηθούμε να τους μιμηθούμε στους αγώνες, μπορεί ακόμη και να αγιάσουμε. Δεν συγκρίνονται φυσικά όλοι οι αγώνες των οσίων, οι νηστείες, οι αγρυπνίες, ούτε και τα βασανιστήρια όλων των Αγίων Μαρτύρων με το πάθος του Κυρίου μας, διότι όλους τους βοηθούσε ο Χριστός θεϊκά και γλυκαίνονταν οι πόνοι τους από τη μεγάλη του αγάπη. Στον εαυτό του όμως ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου τη θεϊκή του δύναμη και υπέφερε τον πολύ πόνο στο ευαίσθητο σώμα του από την πολύ αγάπη προς το πλάσμα του. Αυτήν την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο, εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο θα είναι και εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος. Αλλιώς θα είναι πιο ανέστητος και από τα δημιουργήματα του Θεού, αφού ο ήλιος αισθάνθηκε το πάθος του Κυρίου και σκοτίνιασε, γιατί δεν άντεχε να το βλέπει. Η γη κι αυτή τρόμαξε όταν το είδε. Οι πέτρες
και αυτές κομματιάστηκαν. Οι τάφοι και αυτοί σύστηκαν τόσο δυνατά που ξύπνησαν πολλούς και κοιμημένους από χρόνια και τους έβγαλαν έξω να διαμαρτυρηθούν για την αχάριστη αυτή συμπεριφορά των ανθρώπων προς τον ευεργέτη και λυτρωτή τους Θεό.

Γέροντα, όταν δεν κάνει κανείς την πνευματική εργασία που πρέπει, θα έχει την πίστη, αν έρθει μια δύσκολη ώρα, ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει για να τον επικαλεστεί? Μήπως επαναπαυόμαστε στο λογισμό ότι τότε θα βοηθήσει ο Θεός για να αποφύγουμε τον κόπο της προετοιμασίας? Να ετοιμαστούμε. Αν δεν σπείρει κανείς, πώς θα δώσει ο Θεός να γίνουν καλά τα σιτάρια του? Πρέπει να σπείρει ο άνθρωπος και ανάλογα με το τι θα σπείρει, ο Θεός θα δώσει. Και στο στρατό λένε «έσω έτοιμος». Γέροντα, πώς θα ετοιμαστούμε? Πότε είναι έτοιμος κανείς? Όταν είναι επί φυλακή ο στρατός. Οι στρατιώτες είναι συνέχεια έτοιμοι, με τα άρβυλα, με τα όπλα τους, με τις σφαίρες, περιμένουν διαταγή. Πόσο μπορεί να κρατήσει αυτή η επιφυλακή? Ανάλογα. Ο μοναχός πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος και τότε δεν φοβάται τίποτε. Τι να φοβηθεί? Τον θάνατο. Αυτός θα το ανοίξει την πόρτα του παραδείσου, γιατί κάτω από την πλάκα του τάφου είναι κρυμμένο το κλειδί της αιωνιότητας. Άλλωστε ο μοναχός, οπότε και αν πεθάνει, εν μετανία βρίσκεται. Η φυγή του από τον κόσμο και το σχήμα του αυτό δηλώνουν. Μετανοεί και προχωρεί να κάνει λεπτή πνευματική εργασία. Όσο αυξάνει η αγάπη για το Θεό και τον πλησίον, τόσο ελαττώνεται η αγάπη για τον εαυτό του και δεν τον υπολογίζει. Και τότε ισχύει εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Τίποτε δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού». Τους κοσμικούς η σκέψη του μαρτυρίου τους αναγκάζει να καταφεύγουν στο Θεό και να λένε από φόβο «Χριστέ μου, Παναγιά μου», ενώ ο μοναχός θέλει να είναι συνέχεια κοντά στο Θεό γιατί τον αγαπάει. Πολλοί από τους κοσμικούς κάνουν το καλό γιατί φοβούνται να μην πάνε στην κόλαση. Ο μοναχός όμως κάνει το καλό από ευγνωμοσύνη για να ευχαριστήσει τον ευεργέτη του Θεό. Γέροντα, πώς θα νιώσω το μαρτύριο και την άσκηση? Για να νιώσεις κι εσύ λίγο τι θα πει μαρτύριο, να δέχεσαι έστω με χαρά την περιφρόνηση. Και αν θέλεις να νιώσεις και λίγο την άσκηση, μια που δεν μπορείς να νηστέψεις 40 μέρες όπως ο Χριστός, νήστεψε κι εσύ έστω μία Τετάρτη που τον πρόδωσαν και μια Παρασκευή που τον σταύρωσαν. Εκείνοι που θέλουν να μαρτυρήσουν για την αγάπη του Χριστού, αλλά δεν υπάρχει μαρτύριο, μπορούν την αγάπη τους αυτή, από την οποία καίγονται, να την εκδηλώσουν με άσκηση σωματική για τις ψυχές των και κοιμημένων που καίγονται, για να βρουν λίγη ανάπαυση. Όπως το μαρτύριο είναι πανηγύρι, έτσι και η άσκηση είναι πανηγύρι, γιατί αποφεύγει κανείς όλη την ανθρώπινη παρηγοριά και βρίσκει τη Θεία. Οι Άγιοι Μάρτυρες ένιωθαν μεγάλη χαρά που τους δινόταν η ευκαιρία να μαρτυρήσουν. Από το μαρτύριο ξεκίνησε ο ασκητισμός στη πνευματική ζωή. Όταν ανέλαβε την εξουσία ο Μέγας Κωνσταντίνος, έβγαλε τους χριστιανούς από τις φυλακές, γιατί τους είχαν εκεί για να τους τελειώσουν. Άλλους σακατεμένους, και σταμάτησαν τα μαρτύρια. Αλλά εκείνοι που περίμεναν στις φυλακές με χαρά τη σειρά τους για να μαρτυρήσουν, όταν ελευθερώθηκαν, πολύ στεναχωρέθηκαν που τους χάλασε ο Μέγας Κωνσταντίνος τη δουλειά. Εκεί που περίμεναν το μαρτύριο με χαρά, βρέθηκαν ελεύθεροι. Οπότε, από την αγάπη τους προς το Θεό και τη φλόγα που είχαν να μαρτυρήσουν, πήραν τα βουνά. Γι' αυτό τα μαρτύρια που θα τους έκανε ο Διοκλητιανός, ο Μαξιμιανός, τα έκαναν μόνοι τους τον εαυτό τους με την άσκηση. Άλλος πήγαινε και κρεμιόταν με σκοινιά από τα χέρια σε κανένα δέντρο, προσευχόταν με πόνο, αλλά αγαλόταν θεϊκά. Άλλος δαινόταν για την αγάπη του Χριστού. «Έτσι θα με έδαινε», έλεγε ο Διοκλητιανός. Και νιώθαν μεγάλη χαρά που βασάνιζαν τον εαυτό τους. Ξεκίνησαν οι πρώτοι με αυτήν την θεία τρέλα, τη θεία Παλαβομάρα,
και δόθηκαν στην άσκηση για την αγάπη του Χριστού και μετά τους μιμήθηκαν στην άσκηση. Και μετά τους μιμήθηκαν στην άσκηση και άλλοι. Έτσι μπήκε ο σκητισμός στη θρησκεία μας. Άλλοι πάλι πιο παλαβοί είπαν «Είμαστε πρόβατα του Χριστού και έτρωγαν μόνο χορτάρι από τη γη». Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι βοσκοί. Ζούσαν τόσο έντονα τις ευεργεσίες του Θεού και τη δική τους μηδαμινότητα που έλεγαν «Είμαι ζώο αχάριστο, σε όλη μου τη ζωή θα τρώω χόρτα». Κι έτσι έκαναν. Έτρωγαν χόρτα και χαίρονταν. Φτερούγιζε η καρδιά τους από αγάπη προς τον Χριστό. «Πρόβατο του Χριστού», έλεγαν, «δεν είμαι, θα τρώω χόρτα». Αργότερα όμως το απαγόρευσε η Εκκλησία, γιατί οι κυνηγοί πολλούς τους περνούσαν για άγρια ζώα και τους σκότωναν. Σήμερα αυτά δεν μπορούν να τα καταλάβουν οι άνθρωποι. Τα θεωρούν ανοησίες. «Γιατί να τρώω χόρτο σαν το ζώο», λένε, ή «για ποιο σκοπό να κρεμιέμαι έτσι και να ταλαιπωρώ το σώμα μου». Είδες όμως τι λέει ο Αββάς Ισαάκ. «Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να κάνουμε τέτοιες αταξίες, να φτάσουμε σε αυτήν την πνευματική αταξία».

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε μέσα από τα κείμενα του Νικόλαου Μαυροκορδάτου να προσεγγίζουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα του καλού και συνετού άρχοντα.

αρμόζει άριστα στον άρχοντα που αποφασίζει με βραδύτητα το επώνυμο εκείνο που έδωσαν οι άνθρωποι σε ένα δούκα που ονομαζόταν Μουρίκας και αργότερα μετονομάστηκε Εχενής Γηνή. Το όνομα αυτό το πήρε από ένα ψάρι για το οποίο λένε οι φυσιοδίφες ότι αν και είναι μικρό κατά το μέγεθος, όμως έχει τόση δύναμη ώστε σταματά το καράβι που πετά αρμενίζοντας. Ο λόγος για τον οποίο του έδωσαν αυτό το όνομα είναι ο εξής. Κάποτε τον έστειλε ο βασιλιάς σε ένα κάστρο που ονομαζόταν Γουίδος για να ευνοχίσει όλους τους νέους που ήταν εκεί, επειδή νικημένος από τον θυμό απεφάσισε να εξολοθρεύσει τελείως το γένος εκείνο. Ο Μουρίκας καθυστέρησε όσο μπορούσε στο δρόμο για να τους δώσει την ευκαιρία να ζητήσουν συγγνώμη από το βασιλιά. Έτσι και έγινε. Γι' αυτό από κοινού όλοι τον ονόμασαν Εχενιίδα Γηνή, διότι με την αργοπορία του εκείνη έγινε αιτία να διασωθεί η υγεία τους και η ζωή τους. Γιατί αργοί οι Ρωμαίοι, σύμφωνα με τον νόμο τους, έδαιναν στους πελέκες που στεκόταν μπροστά στα κριτήρια δεμάτια από βέργες? Το έκαναν για να έχουν την ευκαιρία οι κριτέ, μέχρι ότου οι άλλοι λύσουν τις βέργες, να σκεφτούν καλύτερα την απόφαση, ώστε να μην παίρνουν αποφάσεις κατά την ώρα του θυμού τους, για τις οποίες αργότερα θα μετανοούσαν χωρίς όφελος. Να και η γνώμη την οποία έδωσε με πολύ σύνεση ο φιλόσοφος Αθηνόδωρος. Όταν πια είχε γεράσει, ζήτησε από τον Αύγουστο να του επιτρέψει να επανέλθει στο σπίτι του. Η επιθυμία του έγινε αποδεκτή. Τον παρεκάλεσε όμως ο Αύγουστος την ώρα του αποχωρισμού τους να του δώσει κάποια αξιομνημόνευτη συμβουλή. Και ο φιλόσοφος του είπε: «Ο Κέσαρ, όταν είσαι θυμωμένος, μην αποφασίζεις και μην κάνεις τίποτα προτού απαγγείλεις όλο το ελληνικό αλφάβητο». Μετά από την απάντηση αυτή, ο Αύγουστος έπιασε αμέσως τον φιλόσοφο από το δεξί του χέρι και του είπε: «Σε χρειάζομαι ακόμη», και τον κράτησε κοντά του όλον εκείνο τον χρόνο, εφαρμόζοντας την χρυσή εκείνη συμβουλή, διότι κατάλαβε ότι το αποτελεσματικότερο φάρμακο κατά του θυμού είναι η αργοπορία. Γι' αυτό ο Αμβρόσιος, ο φλογερότατος φρουρός και πρόμαχος των θείων νόμων, παρήγγειλε στο βασιλιά Θεοδόσιο να μην καταδικάσει κανένα σε θάνατο πριν παρέλθουν 30 ημέρες. Επειδή εγνώριζε ο αγιότατος αυτός άνθρωπος πόση ζημιά προξενεί η βεβαιασμένη λήψη των αποφάσεων. Έπειτα τον επιτίμησε με αυτά τα λόγια: «Επειδή παρεχώρησε στην κρίση στο θυμό και δεν απεφάσισε η λογική αλλά ο θυμός, ακύρωσε με νόμο τις αποφάσεις του θυμού. Η απόφαση του θανάτου ας μείνει ανενεργός επί 30 ημέρες. Ας παραμείνει απλώς γραμμένη, περιμένοντας την απόφαση της φρονήσεως. Μετά την πάροδο 30 ημερών και αφού ο θυμός θα έχει ήδη περάσει, τότε ας κρίνει ο νους και ας αποφασίσει το δίκαιο». Τη συμβουλή αυτή την δέχτηκε ευχαρίστως ο βασιλεύς και διέταξε να γραφεί αμέσως ο νόμος, τον οποίον και επικύρωσε με το ίδιο του το χέρι.

Στους Ρωμαίους είχε επικρατήσει η εξής αξιέπαινο συνήθεια. Οι κριτέ έπρεπε να κάθονται κατά τη λήψη των αποφάσεων. Εθεωρούντο άκερες οι αποφάσεις τις οποίες ελάμβαναν, ενώ ήταν όρθιοι. Πιστεύω ότι το σκεπτικό αυτής της συμπεριφοράς τους ήταν ότι η εξωτερική ηρεμία του σώματος καθιστά ήρεμο και το νου, και ότι με αργοπορία και με όρημη σκέψη έπρεπε να αποφασίσουν και όχι με βία. Αυτή την ωραία συνήθεια, αν την εφήρμοζε και ο Φίλιππος, ο βασιλεύς της Μακεδονίας, ασφαλώς δεν θα ανακαλούσε εκ των υστέρων την πρώτη του απόφαση. Ο Φίλιππος, κατά την εκδίκαση της υποθέσεως κάποιου μαχέτα, επειδή ενίσταζε, έβγαλε άδικη απόφαση. Αγανακτισμένος ο μαχέτας διαμαρτυρήθηκε έντονα. «Υποβάλλω έφεση, βασιλιά». Ο Φίλιππος εξοργισμένος ρώτησε: «Και σε ποιον την υποβάλλεις?» Και ο μαχέτας απάντησε: «Σε σένα, όταν δεν θα κοιμάσαι και θα προσέχεις όσα σου λένε». Μετά από αυτά, ο Φίλιππος σηκώθηκε και ανέβαλε τη δίκη για την επόμενη ημέρα. Έπειτα, αφού εξέτασε με προσοχή την υπόθεση και είδε ότι είχε αδικηθεί ο μαχέτας, είναι αλήθεια ότι δεν ανήρισε την πρώτη του απόφαση, όμως πλήρωσε ο ίδιος όλο το χρηματικό πρόστιμο το οποίο επέβαλε στο μαχέτα. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε να περισσώσει το βασιλικό γόητρο, αλλά και να απονείμει τη δικαιοσύνη. Ήξερε πάρα πολύ καλά ο υπέροχος εκείνος βασιλιάς πόσο απαραίτητη είναι στον ηγεμόνη η δικαιοσύνη, χωρίς την οποία ούτε οι βασιλείς βασιλεύουν, ούτε οι κριτέ αποφασίζουν δίκαια. Γι' αυτό και ο προφητάναξ Δαβίδ, επειδή θεωρούσε τη δικαιοσύνη απαραίτητο συνοδοιπόρο για τον εαυτό του, έλεγε: «Ο Θεός, το κρίμα σου, το βασιλείδος, και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως». Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ο αχώριστος σύντροφος και ο απαραίτητος συνοδοιπόρος του ηγεμόνος. Αν ο ηγεμόν δεν είναι δίκαιος, τότε δεν πρέπει να ονομάζεται ηγεμόν. Γι' αυτό και λένε ότι ο Σαούλ εβασίλευσε μόνο 2 χρόνια, αν και ήταν βασιλιάς επί 40 χρόνια. Επειδή κατά τα υπόλοιπα χρόνια της βασιλείας του δεν συμπεριφέρθηκε με δικαιοσύνη, γι' αυτό και δεν συγκαταλέγεται στους βασιλείς. Αυτό αποδεικνύεται επίσης και από τα ιερά και θεία κείμενα των Ευαγγελιστών. Και ο Μέμα Θεός λέει: «Πολλοί προφήτε και βασιλείς ηθέλησαν ειδήν, α ημείς βλέπετε». Ο δε Λουκάς: «Πολλοί προφήτε και δίκαιοι». Γιατί χρησιμοποιεί ο Λουκάς τη λέξη δίκαιος αντί του βασιλέως? Επειδή δεν μπορεί να είναι βασιλιάς αυτός που δεν είναι δίκαιος. Διηγούνται ιστορικοί ότι κάποτε μια αρχόντισσα παρακαλούσε τον άρχοντα Ρανούζιο Φαρνέζιο να ελευθερώσει από τα δεσμά ένα γιο της δίστροπο και φαυλόβιο. Και επειδή εκείνος δεν υποχωρούσε στις παρακλήσεις της, του πρόβαλε ακόμη και την επιείκεια του ηγεμόνος Οκταβίου και με αυτήν κατά κάποιο τρόπο τον κατηγορούσε. Και ο Ρανούζιος απήντησε: «Ο παππούς μου Οκτάβιος επιδίωκε να είναι ηγεμόν της επιοικίας. Ο πατέρας μου Αλέξανδρος ονομαζόταν ηγεμόν των πολέμων. Και εγώ θέλω να είμαι ηγεμόν της δικαιοσύνης». Απάντησης όντως βασιλική, σαν ένας χρησμός βγαλμένος από τα άδυτα της φιλοσοφίας. Καθώς ο ηγεμόν, αν πιστεύουμε στο φιλόσοφο, είναι απροσωπόληπτος υπηρέτης της δικαιοσύνης. Τον δε τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασχείται σωστά η δικαιοσύνη μας τον φανερώνει με πολλή τέχνη και γλαφυρότητα ο εξής διάλογος: «Ποια θεά είσαι εσύ? Η δικαιοσύνη. Γιατί με άγριο βλέμμα? Δεν συγκινούμε ούτε με δάκρυα, ούτε με ηκεσίες, ούτε με δώρα. Ποια είναι η καταγωγή σου? Είναι θεϊκή. Ποιος είναι ο πατέρας σου? Ο τρόπος. Ποια είναι η μητέρα σου? Η πίστης. Ποια είναι η τροφό σου? Η φτώχεια. Ποια σε περιέθαλψε στην αγκαλιά της όταν ήσουν νήπιο? Η φρόνησης. Ποιον έχεις οδηγό για την διάγνωση των αμαρτημάτων? Την κρίση. Γιατί κρατάς στο δεξί σου χέρι σπαθί και στο αριστερό ζυγαριά? Με το ένα μου χέρι ζυγίζω τις υποθέσεις, με το άλλο τιμωρώ τους παραβάτες. Γιατί το ένα σου αυτί το έχεις ανοιχτό και το άλλο κλειστό?
Το ένα το έχω κλειστό για να μην ακούω τους αδίκους. Το άλλο το έχω ανοιχτό για να ακούω τους δικαίους. Γιατί φαίνεσαι φτωχή? Διότι όποιος θέλει να είναι δίκαιος θα έχει πάντα λίγα πλούτη. Λοιπόν, η δικαιοσύνη είναι ο μοναδικός και πραγματικός φρουρός των κρατών. Γι' αυτό και πρέπει να τη φροντίζουν οι άρχοντες με κάθε επιμέλεια. Φρονώ όμως ότι η δικαιοσύνη πρέπει να συνυπάρχει με την πραότητα, την επιοίκεια και με έρευνα επισταμένη, για να μην τη μισήσουν οι υπήκοοι και για να μην δυσφημιστούν οι ηγεμόνες σαν τον νομοθέτη Δράκοντα, για τον οποίο δικαιολογημένα έλεγαν οι υπήκοοι του ότι έγραψε τους νόμους του με αίμα, επειδή όρισε ως ποινή για την παράβαση όλων των νόμων την καταδίκη σε θάνατο. Γι' αυτό και ο σοφότατος βασιλεύς Σολομών, συμβουλεύοντας τον ηγεμόνα, λέει: «Μην είσαι υπερβολικά δίκαιος, αλλά έχει αχώριστο σύντροφο την επίοικια». Διότι είναι σκληρό και οδυνηρό για τον άρχοντα να ζητά λεπτομερή λογαριασμό για όλα. «Ο βασιλεύς των Μελισσών δεν έχει κεντρή», λέει ο Σενέκας. Ο Μέγας Βασίλειος επιτρέπει στον δίκαιο βασιλιά να έχει κεντρή, του παραγγέλει όμως να μην το χρησιμοποιεί για εκδίκηση. Ας γίνουν λοιπόν οι ηγεμόνες απιανοί και όχι βεσπασιανοί, που σημαίνει σύμφωνα με τη λατινική γλώσσα μέλισσες και όχι σφίκες. Ας μιμηθούν τον ηγεμόνα του μελιτοποιού τάγματος και όχι τις φύκες, οι οποίες δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν διαφορετικά το κεντρί παρά μόνο για να βλάπτουν. Θέλεις λοιπόν ο ηγεμόν να κυβερνήσεις με δικαιοσύνη και επιτυχία τους υπηκόους σου? Διαφύλατε με επιμέλεια την εντολή που έδωσε στον Ίκαρο ο συνεντότατος πατέρας του τη στιγμή που ετοιμαζόταν να πετάξει με τα κέρινα φτερά του. Αν θέλεις χωρίς κίνδυνο η αίμου να πετάξεις, φεύγοντας τα υπερβολάς, το μέσο να φυλάξεις. Αυτό όμως δεν θα το πετύχεις αν δεν περιφράξεις τον εαυτό σου με τις ηθικές αρετές, οι οποίες σαν να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με αλληλένδετα δεσμά, δεν πρέπει να χωρίσουν ποτέ. Διότι ποτέ η μία χωρίς τις άλλες δεν μπορεί να είναι πλήρης και τελεία, αλλά μάλλον κολοβή και ανίσχυρη. Έτσι, λέει ο Αμβρόσιος, οι αρετές είναι συνδεδεμένες και αλληλένδετες μεταξύ τους. Και ο Ιερός Αυγουστίνος λέει ότι κατά τέτοιο τρόπο είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους οι αρετές, ώστε όποιος έχει μία, τις έχει όλες, και όποιος στερείται μία, τις στερείται όλες. Οι αρετές μας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, με κανένα τρόπο δεν αποχωρίζονται η μία την άλλη. Και τέλος, ο Άγιος Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, συμπεραίνει ότι η μία αρετή χωρίς τις άλλες ή δεν υπάρχει ή αν υπάρχει είναι ατελής.

0: Η αρετή έχει πολλά ονόματα λόγω της πολλαπλής της χρήσεως και μοιάζει ως προς αυτό την δραχμή, η οποία όταν δίνεται στον άφλυρο λέγεται ναύλος. Όταν δίνεται στον έφορο λέγεται δασμός. Όταν χρησιμοποιείται στις αγοροπολισίες λέγεται τιμή. Όταν δίνεται στον εργάτη ως αμοιβή λέγεται μισθός. Έτσι και η αρετή, αναλόγως με την έννοια υπό την οποία εκλαμβάνεται, λέγεται άλλοτε δικαιοσύνη, άλλοτε φρόνησης και άλλοτε φέρει άλλα ονόματα. Διότι όταν σκέφτεται ποια πρέπει να γίνουν και ποια δεν πρέπει, τότε λέγεται φρόνησης. Όταν χαλιναγωγεί τις επιθυμίες, λέγεται σοφροσύνη. Όταν με υπομονή αντιμετωπίζει τα όσα συμβαίνουν, λέγεται ανδρεία. Και όταν συμπεριφέρεται εξίσου προς όλους, λέγεται δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Πλάτων είπε ότι όλες οι αρετές συνδέονται με αμοιβαία φιλία. Και ο Αριστοτέλης στον έκτο των ηθικών του λέγει: «Τι είναι η ανδρεία χωρίς τη φρόνηση? Θρασίτης. Τι είναι η φρόνηση χωρίς τη δικαιοσύνη? Πανουργία. Τι είναι η σοφροσύνη χωρίς την ανδρεία? Νοθρότης. Τι είναι η δικαιοσύνη χωρίς τη σοφροσύνη? Σκληρότης. Και είναι σωστή εκείνη η παροιμία του ενίου που λέει: «Η πολυχρόνιος πείρα απέδειξε ότι η άκρα δικαιοσύνη είναι άκρα αδικία». Και μάλιστα, όταν η εξουσία των νόμων δεν φέρεται προς όλους με την ίδια δικαιοσύνη. Διότι τότε, όπως λέει ο Ανάχαρσης, δεν είναι νόμοι, αλλά ιστοί αράχνης, τους οποίους ξεσκίζουν με το πέρασμά τους οι μεγαλύτερες και ισχυρότερες μύγες, ενώ οι μικρότερες και ασθενέστερες μπερδεύονται μέσα και χάνονται. Γι' αυτό και ο ποιητής είπε γλαφυρότατα: «Κόρακα των αρπακτικών εύκολα συγχωρούσει, το περιστέρι τάκακον άπονα τιμωρούσει». Αυτό του είδους λοιπόν την ασεβή και παράνομη διοίκηση δεν πρέπει να την ονομάζουμε βασιλεία, διότι αν εξοριστεί η δικαιοσύνη, λέει ο ιερός Αυγουστίνος, τι θα είναι τα βασίλεια? Ανοιχτά λισταρχία. Εδώ ταιριάζει άριστα εκείνο που είπε ένας πειρατής στον Μέγα Αλέξανδρο που λαχταρούσε να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Όταν συνέλαβαν τον πειρατή και τον οδήγησαν μπροστά στον Αλέξανδρο, τον ρώτησε ο Μέγας Αλέξανδρος: «Πες μου, αθλειότατε άνθρωπε, ποια κακία σε παρεκκίνησε να μολύνεις τη θάλασσα?» Και ο πειρατής, άφοβος και ατάραχος, με πολύ θάρρος του απήντησε: «Εκείνη η κακία, βασιλιά μου, που παρακινεί και εσένα να μολύνεις όλο τον κόσμο. Εγώ βέβαια ονομάζομαι πειρατής, επειδή ταξιδεύω με ένα μικρό καράβι, ενώ εσύ ονομάζεσαι βασιλιάς, επειδή ληστεύεις με μεγάλο πλοίο».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Κύριε Χριστόμεθα, παιδιά, στο πρώτο-τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του Τοβίτ, δηλαδή ευρισκόμεθα στο τέλος. Αυτή η τόσο, θα λέγαμε, θελκτική, αλλά και οικοδομητική ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης παίρνει τέλος. Αφού έγινε η αναγνώριση, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, από τον Άγγελο Ραφαήλ και απεκαλύφθη ότι αυτός ο θαυμαστός συνοδός, ο Αζαρίας, δεν είναι το άλλος παρά αυτός ο Άγγελος Ραφαήλ, ο Τοβίτ και ο Τοβίας έμειναν κατάπληκτοι μπροστά εις αυτήν την αποκάλυψη και επιπλέον εις αυτήν την μεγάλη βοήθεια που τους έδωκε ο Θεός. Δεν ξέρω αν εμείς είμεθα σε ανάλογη κατάσταση τι θα κάνουμε. Πάντως, το γεγονός είναι ότι ο Τοβίτ εξέσπασε εις μία δοξολογία προς τον Θεό. Μία προσευχή οδή. Δηλαδή, όπως λέγει εδώ, και το Τοβίτ έγραψε προσευχήν εις αγαλίασιν. Αλλά προσευχή αγαλιάσιος δεν είναι παρά ευχαριστήριος προσευχή και ταυτόχρονα και δοξολογία. Γι' αυτό και το σημερινό μας θέμα θα μας απασχολήσει με την δοξολογική ή ευχαριστηριακή αυτήν προσευχή του Τοβίτ. Δεν είναι μία συνηθισμένη προσευχή. Θυμίζει οδή του Ιωνά. Θυμίζει οδή της Θεοτόκου. Η οδή αυτή, η προσευχή αυτή του Τοβίτ. Όπως ο Ιωνάς, όπως η Θεοτόκος, έτσι και ο Τοβίτ συνέθεσε αυτό του το άσμα παίρνοντας στοιχεία από τους ψαλμούς. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ αξιοσημείωτο άσμα, το οποίο πολύ ολίγων ομιλεί δια προσωπική υπόθεση και πολύ περισσότερων ομιλεί δε μίαν γενικότεραν υπόθεση. Συγκεκριμένα, ενώ πιάνει να ευχαριστεί τον Θεό ο Τοβίτ για ένα προσωπικό του θέμα, πολύ γρήγορα μεταπηδά εις το εθνικό θέμα, τόσο γρήγορα ώστε σχεδόν η προσωπική του υπόθεση δεν φαίνεται καθόλου μέσα στην προσευχή αυτή. Έτσι η ευχαριστία του, η οδή του είναι μια προσευχή προς τον Θεό για την υπόθεση του Ισραήλ, και κάτι πολύ σπουδαίο. Ξεπερνάει τα όρια του χρόνου, κάνει ένα πελώριον άλμα και βρίσκεται μπροστά στα χρόνια τα μεσιανικά και προφητεύει δια τον Μεσσία και δια την Εκκλησία. Και συνεπώς ο Τοβίτ παίρνει στο τέλος πια της ζωής του, ύστερα από αυτή την περιπέτεια, όχι ακριβώς τέλος, γιατί έζησε, όπως θα δούμε, μη σας εκπλήσει, άλλα περίπου 100 χρόνια. Θα το δούμε την ερχομένη φορά πρώτα ο Θεός. Όχι ακριβώς 100, πιο κάτω. Πάντως πολλά χρόνια είσαι ακόμη. Πάντως σαν επιστέγασμα αυτών του των περιπετειών, και που απεδείχθη ότι αισθάθηκε πιστός Ισραηλίτης, γνήσιος του Θεού, μαθητής, πιστός, οπαδός, λάτρης, επήρε και το χάρισμα της προφητείας. Και έτσι και στην προσευχή του αυτή προφητεύει, αλλά και στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο που θα αναλύσουμε πρώτον Θεό στην ερχομένη φορά, βλέπουμε εκεί να προφητεύει εκείνο που προφήτευσε ο Ιωνάς. Την οπωσδήποτε, θα σας φανεί παράξενο, καταστροφή της Νινεβή. Διότι θα ενθυμίστε ότι η Νινεβή δεν κατεστράφει όταν ο Ιωνάς εφώναζε

τα γύρω από το γάμο, την οικογένεια κτλ. Έχουν ένα γενικότερο θέμα, ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά άκρο σπουδαίο και θεολογικό. Που βλέπει κανένας πώς κινούνται οι λαοί, πώς κινούνται τα έθνη και τι αποτελέσματα έχουν εκ των κινήσεών των αυτών. Δηλαδή τα δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου του Τοβίτ είναι εκτάκτως ενδιαφέροντα και θεολογικά. Αλλά ας προχωρήσουμε. Έγραψε αυτήν την προσευχή εις αγαλίασιν ο Τοβίτ και λέγει: ευλογητός ο Θεός, ο ζών εις τους αιώνες, και η βασιλεία αυτού, ότι αυτός μαστιγεί και ελεεί, κατάγει εις άδειν και ανάγει, και ουκέστην ως εκφεύξεται την χείρα αυτού. Ευλογητός ο Θεός. Θα πει δοξασμένος ο Θεός. Και βγαίνει πόσο εκβαθέων αλήθεια, όσο πιο μεγάλη ευεργεσία δεχόμεθα από τον Θεό, τόσο βαθυτέρα είναι και η ευχαριστία και η δοξολογία του ανθρώπου. Ναι, ίσως τώρα εδώ απλώς αναλύουμε, αλλά εάν είμαστε, όπως σας είπα, εμείς εκείνοι οι οποίοι θα είχαμε δεχθεί αυτή την ευεργεσία, τότε η δοξολογία μας αυτή θα ήταν πραγματικά de profundis, εκβαθέων. Προσέξτε ένα σημείο το οποίο είναι μεν προσωπικό. Θα έλεγα ότι αυτό κι άλλο ένα παρακάτω είναι προσωπικά στοιχεία. Εν τούτης, παίρνοντας ένα μεγεθυντικό φακό, βλέπουμε ότι το στοιχείο αυτό το προσωπικό γίνεται εθνικό. Ότι ο Θεός μαστιγεί και ελεεί. Εδέχτηκε οπωσδήποτε ο Τοβίτ αυτή τη μαστίγωση, όχι ως παραβάτης αλλά ως Υιός. Λέγει η προς Εβραίους επιστολή ότι ο Θεός μαστίγει όν παραδέχεται, και λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος ότι αν δεν δέχεστε μαστιγώσεις εκ μέρους του Θεού, τότε να αμφιβάλλετε αν είσαστε παιδιά του Θεού, διότι ο Θεός λέγει μαστιγώνει τα παιδιά του. Ποιος μαστιγώνει του γείτονα το παιδί? Πρέπει να υπονοήσετε ότι είσαστε λόφοι, λέγει, δεν είσαστε παιδιά, εάν δεν δεχτείτε μαστίγωμα εκ μέρους του Θεού. Αλλά αυτή η μαστίγωση δεν είναι μαστίγωση προς καταστροφή, προς εξουθένωση. Είναι μαστίγωση προς ελεημοσύνη, προς έλεος. Ο Θεός μαστιγώνει, αλλά και μετά έρχεται να ελεήσει. Είναι ακριβώς όλα εκείνα τα παιδαγωγικά του στοιχεία για να κάνουν την ψυχή αγία. Κατάγει εις άδειν και ανάγει. Σε κατεβάζει και σε ανεβάζει. Θέλεις να ανεβείς? Αν ανεβείς μόνος σου, τότε δεν θα μπορέσεις να φτάσεις ψηλά, θα γκρεμιστείς. Είναι το ανέβασμα του αιωσφόρου. Εάν όμως τότε θέλεις να ανεβείς, πρέπει να κατεβείς. Και αν έκανες επιχειρήματα να ανεβείς μόνος σου, τότε θα δεχθείς τον γκρέμισμα εκ μέρους του Θεού. Θα σε κατάξει, θα σε κατεβάσει κάτω έως άδου. Και όταν εκεί ταπεινωθείς, όταν εκεί δείξεις ότι κατάλαβες ότι είχες υπερηφάνεια, τότε ο Θεός σε ανάγει, σε ανεβάζει. Είναι το ανέβασμα του Θεού που είναι και ασφαλές. Βλέπετε ότι ο Θεός είναι εκείνος που μαστιγώνει και λέει, κατεβάζει και ανεβάζει. Τίποτα από το χέρι του δεν είναι ικανόν να ξεφύγει. Όλα ελέγχονται από το χέρι του. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι ξεφεύγουν πολλά πράγματα από τον Θεό και λέγουμε, μα πώς αυτό και πώς εκείνο, πώς εκείνος ευτυχεί και εκείνος δυστυχεί, πώς και τα λοιπά. Και νομίζουμε ότι ο Θεός υπνώτει, ότι ο Θεός έχει διαρροές στην αντίληψή του και ούτω καθεξής. Είναι πραγματικά βλάσπιμες αντιλήψεις και σκέψεις αυτές τις οποίες μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σας είπα όμως από το προσωπικό του θέμα, διότι ο Τοβίτ δεν υπήρξε αμαρτωλός άνθρωπος, όμως ο Θεός δια αυτής της παιδαγωγίας τον καθιστά αγιότερον.

0: αναφέρεται και μεταπηδά εις το εθνικό θέμα. Διότι ο Τοβίτ επιτέλους αποτελεί μία μονάδα. Η οικογένειά του αποτελεί μία μονάδα. Είναι όμως από την χωρία των εχμαλώτων του Βορείου Βασιλείου, που υπέστη φοβερή δοκιμασία με την εχμαλωσία και την μετικεσία αυτήν εις την Νινεβή. Γι' αυτό το λόγο μεταπηδά, σας είπα, στο εθνικό θέμα, στην εθνική σύμφορα, και αποτείνεται τώρα προς τους συμπατριώτες. Είναι βεβαίως δοξολογία προς τον Θεό, αλλά είναι ένας διάλογος που άλλοτε μεν στρέφεται προς τον Θεό, άλλοτε δε στρέφεται προς τους συμπατριώτες. Και συνεχίζει και λέγει: «Εξομολογήστε αυτό οι Ισραήλ ενώπιον των εθνών, ότι αυτός διέσπειρεν ημάς εν αυτής. Εκεί υποδείξατε την μεγαλοσύνην αυτού, υψούτε αυτόν ενώπιον παντός ζώντος, καθότι αυτός Κύριος ημών και Θεός, αυτός Πατήρ ημών εις πάντας τους αιώνας». Είναι μεγαλόπνο, είναι πραγματικά υπέροχο. Κοιτάξτε θέσεις υπέροχες. Και μην πείτε ότι δεν με αφορούν. Ποτέ ένας άνθρωπος θα ήταν πολύ ατομιστής. Δεν πρέπει να βλέπει μόνο ισότητον αφορά. Αλλά είναι τα θέματα ευρύτερα. Θα λέγατε αυτή τη στιγμή, εμένα με ενδιαφέρει να έχω ατμόσφαιρα εδώ στην Λάρισα ή σε αυτό το χώρο να αναπνέω και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται παρακάτω. Αν πέφτει μια ατομική βόμβα για δοκιμή, αυτές οι δοκιμαστικές βόμβες, την ίδια στιγμή διαγράφονται από το βιβλίο των ζώντων μερικά εκατομμύρια άνθρωποι, διότι αυτή η ακτινοβολία θα καταστρέψει με καρκίνους και τέτοια πράγματα μερικά εκατομμύρια ανθρώπους. Μπορείτε να πείτε ότι εσείς ενδέχεται να μην είσαστε μέσα εκεί σε αυτά τα εκατομμύρια? Κι όμως αυτή η δοκιμή να έγινε στην Αμερική, να έγινε στη Ρωσία. Μπορείτε να το πείτε αυτό ότι δεν σας ενδιαφέρει? Έτσι και εδώ πέρα. Μην πείτε εμένα με ενδιαφέραν απλώς υποθέσεις σαν και αυτές που κάναμε μέχρι τώρα και τα ευρύτερα αυτά θέματα δεν με απασχολούν. Μην το πείτε ποτέ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Ο Θεός είναι εκείνος, λέει στους Ισραηλίτες, τους συμπατριώτες του, ο οποίος μας διέσπειρε στα έθνη. Μας διέσπειρε, μας σκόρπισε στα έθνη. Αυτό για μας έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είμαι αμαρτωλή, επειδή το Βόρειο Βασίλειο είχε πέσει πολύ πρόημα στην ιδωλολατρία. Σε λίγο, θα μας το πει πιο κάτω, προφητεύει τι θα πάθει το Νότιο Βασίλειο, του Ιούδα. Γιατί όπως τα ξέρετε, μετά από τον βασιλέα Σολομώντα, αυτό το μεγάλο κράτος του Ισραήλ εχωρίστηκε σε δύο βασίλεια. Το Βόρειο Βασίλειο με τις 10 φυλές είχε δικό του βασιλέα, και το Νότιο Βασίλειο με τις 2 φυλές, του Βενιαμίν και του Ιούδα, που με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, και απετέλεσε αυτό με δικό του βασιλιά το Νότιο Βασίλειο. Το Νότιο Βασίλειο είχε τη διαδοχή του Δαβίδ. Γι' αυτό και ο Χριστός κατά σάρκα κατάγεται από την φυλή του Ιούδα, από το Νότιο Βασίλειο. Το Βόρειο Βασίλειο όμως πολύ γρήγορα έπεσε στην ιδωλολατρία. Μετά δε και το Νότιο Βασίλειο, όχι όσο το Βόρειο, αλλά έκανε οπωσδήποτε πολλές πολύ μεγάλες αμαρτίες. Πάντως, κυρίως για αυτήν την αποστασία του Βορείου Βασιλείου, ο Θεός έρχεται να τιμωρήσει σκληρά και λέγει ότι ο Θεός μας εσκόρπισε εις αυτά τα έθνη. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι να τι έγινε στην Κύπρο. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά θέλω να σας διεγείρω την προσοχή ότι αυτά μας ενδιαφέρουν πολύ. Ποιος μας εγγυάται ότι αύριο δεν θα μπορούν να έλθουν εχθροί και εσείς οι νεαρές κοπέλες να αρπαχτείτε από την αγκαλιά της μάνας σας και να οδηγηθείτε, δεν ξέρω. Ποιος μας το λέει αυτό, πέστε μου. Και τότε να ζήσετε αυτό το δράμα εδώ πέρα το οποίο βλέπουμε στον λαό του Ισραήλ. Να το ζήσουμε το δράμα αυτό. Λοιπόν, ο Θεός όμως ξέρει να βγάζει από το πικρό γλυκί. Ο Θεός με μία του ενέργεια εξυπηρετεί πολλά σχέδια. Ο προφήτης μόνο δύναται να διακρίνει τα πολλά σχέδια του Θεού, ή μάλλον τους πολλούς σκοπούς σε ένα σχέδιο του Θεού, σε μία ενέργεια του Θεού. Και επειδή το βήτη έχει προφητικό πνεύμα, τι λέγει? Ναι μεν, ο Θεός μας διέσπηρε εις τα έθνη, αλλά αυτό δεν πρέπει να μείνει ανενέργητο εκ μέρους σας, ο Ισραηλίτε. Τι? Εκεί, πού εκεί? Εις τους λαούς που σκορπιστήκαμε ένεκα πολεμικών γεγονότων. Υποδείξατε την μεγαλοσύνη αυτού. Δηλαδή, θα πει υποδείξατε την μεγαλοσύνη αυτού? Φανερώσατε τον αληθινόν Θεόν. Κάνετε ιεραποστολή. Υψούτε αυτόν ενώπιον παντός ζώντος. Μπροστά σε κάθε άνθρωπο να υψώνετε τον αληθινόν Θεόν. Αυτό όμως είναι στην πρόνοια του Θεού. Διότι με τον τρόπον αυτόν, ξέρετε τι έγινε? Τα έθνη άρχισαν να αποκτούν γνώση του αληθινού Θεού, έστω και με αυτόν τον ακροφυγή τρόπον, ώστε όταν ήλθε ο Χριστός και κατόπιν έστειλε τους Αποστόλους του εις τα πέρατα της Οικουμένης, ευρήκαν οι Απόστολοι ερίσματα διδασκαλίας του αληθινού Θεού. Θα σας πω μόνο ένα πολύ κτυπητό παράδειγμα για να δείτε πόσο ο Θεός ενεργεί αιώνες πριν εμφανιστεί. Βρισκόμεθα κάπου στον 14ο, 13ο, 14ο αιώνα π.Χ. Όταν οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο και ετοιμάζονται να εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας, οι Μωαβίτες είδαν ότι έρχεται λαός πολλής και τους έπιασε φόβος και τρόμος, τόσο διότι είδαν ότι έγιναν καταπληκτικά πράγματα προς 40 ετών εις την Ερυθρά Θάλασσα και ταλαιπωρήθηκαν εξαιτίας των Εβραίων πολλοί οι Αιγύπτιοι, όσο δε και διότι ήταν ένας πολύ μεγάλος λαός, έγιναν 2 εκατομμύρια άνθρωποι και αισθάνθηκαν να απειλείται η πατρώα τους γη. Και αμέσως έστειλαν αυτό που κάνουν οι γυναίκες άμα δουν κανένα κίνδυνο, καμιά αρρώστια, κανένα συνοικέσιο να χαλάει, που πάνε στις μάγισσες, πάνε στα μάγια. Έστειλαν στη Μεσοποταμία και μετακάλυψαν έναν σοφό μάχο, τον Βαλαάμ. Και όταν ήρθε ο Βαλαάμ, του είπε ο βασιλεύς των Μωαβιτών να καταραστεί τους Εβραίους, να πάθουν κακό. Αλλά εκεί ο Θεός εμποδίζει τον Βαλαάμ. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που δεν μπορώ να σας πω πιο πολλά, θα αργήσουμε πολύ. Αντί να καταράτε, ευλογεί. Αυτό έγινε 3 φορές, αλλάζοντας 3 διαφορετικούς τόπους και βλέποντας από το βουνό που ήσαν, ανά πάσα στιγμή τον λαό, διότι έπρεπε να βλέπουν τον λαό. Έβλεπε ο μάγος να βλέπει τον λαό και να βλασφημά, συγγνώμη, να καταράτε. Δεν μπορεί όμως να καταραστεί. Ο βασιλιάς των Μωαβιτών αγαναχτεί και του λέει: εγώ σε κάλεσα να σε πληρώσω και εσύ μου ευλογείς εκείνους τους οποίους εγώ θέλω να καταραστείς? Και του λέγει: δεν μπορώ, εμποδίζομαι. Δεν σου είπα ότι θα σου πω? Γιατί στον δρόμο είχε υποστεί μια περιπέτεια με το γαϊδαρό του που δεν προχωρούσε, και άγγελος Κύριου εμπόδιζε το γαϊδούρι του να περπατήσει. Και εκεί πήρε παραγγελία από τον Θεό, ο μάγος από τον Θεό. Και τότε του λέγει: δεν μπορώ να ενεργήσω διαφορετικά, μόνο τούτο σου λέγω. Θα ανατείλει αστέρι από τον Ιούδα. Προσέξτε. Θα ανατείλει αστέρι από τον Ιούδα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί λέει μια προφητεία. Μάγος είναι. Όπως μην ξεχνάτε, κάποτε έχουμε προφητικό χάρισμα και σε κακούς ανθρώπους. Όπως έχουμε προφητικά όνειρα σε ειδωλολάτρας. Όπως είναι ο Φαραώ ή όπως είναι ο Ναβουχοδονόσορ. Άλλο τώρα ποιος θα κάνει την ερμηνεία παρακάτω. Αυτός ήταν Μεσοποταμίτης. Επήγε στην πατρίδα του πίσω. Έμεινε η παράδοση σε αυτού του αστέρος που θα ανατείλει από τη φυλή του Ιούδα. Έμεινε. Επήγανε και οι Εβραίοι στην Βαβυλώνα. Ενισχύθηκε αυτή η παράδοση. Και τώρα τι βλέπουμε? Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, να έρχονται σοφοί από εκείνη την περιοχή βάσει των όσων προφητιών είχαν παραδοθεί εις την πατρίδα τους. Και αυτό σαν αποτέλεσμα της αιχμαλωσίας των Εβραίων. Και οι μάγοι αυτοί, δεν ξέρουμε πώς ήσαν, δεν λέει η Αγία Γραφή πώς ήσαν, η παράδοση διασώζει ότι ήσαν τρεις, ας πούμε τρεις, οι μάγοι αυτοί απετέλεσαν το πρώτο κάρπι κλίσεως εις το Ευαγγέλιο εκ μέρους των εθνών. Βλέπετε πώς εργάζεται ο Θεός μας στην ιστορία. Βλέπετε πώς εργάζεται. Μόνο βεβαίως όταν έχουμε όλα τα δεδομένα δυνάμαστε να τα διακρίνουμε, όχι όμως πάλι χωρίς Πνεύμα Θεού. Όταν όμως δεν έχουμε τα δεδομένα, διότι ακόμη δεν μας εδόθησαν τα δεδομένα, τότε χρειάζεται να έχουμε ακρεφνώς προφητικό χάρισμα. Και αυτό το έχει τώρα ο Τωβίτ, όπως και όλοι οι προφήτες. Γι' αυτό λέγει εδώ, ναι μεν δεχτήκαμε αιχμαλωσίαν, αλλά θα πρέπει όμως εν προφητικό πνεύματι, το λέει αυτό, θα πρέπει εδώ στη γη της αιχμαλωσίας μας να υποδείξουμε τον αληθινόν Θεόν. Διότι πρέπει να προπαρασκευαστεί, ως να έλεγε για το Βίπ, πρέπει να προπαρασκευαστεί η γη των εθνών να δεχτεί τον Μεσσία. Τι μεγαλόπινα πράγματα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πέστε μου, όπως θα δείτε και λίγο πιο κάτω, πέστε μου, βγήκε από τα θέματα του ο Τωβίτ. Βγήκε από το θέμα της τυφλώσεώς του, της ανεχείας του. Όλα βέβαια αυτά θεραπεύτηκαν. Βγήκε. Ο αληθινός πιστός ποτέ δεν μένει στα μικρά, στενόκαρδα και τετριμένα προβλήματά του. Πάντα βλέπει πιο πλατιά. Βλέπει την πόλη που κατοικεί. Βλέπει την πατρίδα που κατοικεί. Βλέπει το φλοιό της γης πάνω στον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι. Όλα τα παγκόσμια γεγονότα και φαινόμενα τον απασχολούν. Όλα τα κάνει προσευχή του. Τα κάνει δέησή του. Τα κάνει ευχαριστία του. Τα κάνει δοξολογία του. Όλα αυτά. Ο μεγαλόπνος άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος, να πω έτσι, ο οικουμενικός άνθρωπος. Ο οικουμενικός, όχι οικουμενιστικός, ο οικουμενικός άνθρωπος. Εκείνος που κλείνει ολόκληρη την οικουμένη και ολόκληρη η οικουμένη τον πονά και τον ενδιαφέρει. Και μαστιγώσει ημάς. Μόνο ορισμένα σημεία θα παίρνω, γιατί θα θέλαμε πολλές ώρες να λύσουμε την προσευχή του. Και μαστιγώσει ημάς εν τες αδικίες ημών. Βεβαίως θα μας μαστιγώσει. Γιατί κάναμε αμαρτίες. Και πάλι νελεήσει και συνάξει ημάς εκ πάντων των εθνών, ου εάν σκορπιστείτε εν αυτής. Πάλι θα μας συνάξει. Μας σκόρπισε και θα μας συνάξει. Εδώ πέρα έχουμε ένα ιστορικό πλαίσιο, το οποίο στέκεται ιστορικός τύπος μιας άλλης ιστορικής πραγματικότητας. Σας μπέρδεψε. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το ιστορικό πλαίσιο? Ότι εδώ προφητεύει ότι η αιχμαλωσία αυτή δεν θα είναι παντοτινή, κάποτε θα λήξει. Θα ιδίωτο να μην λήξει. Πόσοι λαοί χάθηκαν μέσα στην ιστορία. Αυτή τη στιγμή ούτε Βαβυλώνοι υπάρχουν, ούτε Νινεβίτε υπάρχουν, Ασσύριοι. Μάλιστα την ερχομένη φορά, πρώτα ο Θεός, θα σας δείξω γιατί δεν υπάρχουν σήμερα Ασσύριοι και γιατί δεν υπάρχουν σήμερα Βαβυλώνοι, όπως αύριο μπορεί να μην υπάρχουν Έλληνες. Φρικτών φοβερών, ναι, αύριο μπορεί να μην υπάρχει Ελλάς και Έλληνες. Ναι. Πόσοι λαοί μέσα στην ιστορία άφησαν μόνο το όνομά τους. Μόνο το όνομά τους. Τίποτε άλλο. Κανένα άλλο ίχνος. Τίποτε άλλο. Σήμερα δεν σώζεται από αυτούς τίποτε. Μόνο τα τότε θνάρια τους. Και αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε πάντα μας ενδιαφέρει σαν σύνολο, σαν ομάδα ανθρώπων. Λοιπόν, προφητεύει την επαναφορά των Εβραίων από την Νινεβή. και την επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ως τύπος ιστορικός. Ποια είναι όμως η ιστορική πραγματικότητα η οποία προτυπούται από αυτό το ιστορικό πλαίσιο? Είναι η Εκκλησία. Διαβάζουμε μία ωραιοτάτη ευχή σε ένα βιβλίο πολύ παλιό που λέγεται «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Αποτελείται από 3-4 σελίδες, 2-3 φύλλα είναι. 2-3 φύλλα είναι όλο το βιβλίο. Βρέθηκε τον περασμένο αιώνα αυτό, πανάρχιο βιβλίο. Λέει εκεί το εξής θαυμάσιο, είναι μία ευχή της Θείας Ευχαριστίας κατά τη Θεία Λειτουργία. Λέει, «Κύριε, συγκέντρωσε τα σκορπισμένα σου παιδιά εκ των τεράτων της γης. Όπως ο άρτος αυτός ήταν σιτάρι σκορπισμένο στις πλαγιές των βουνών. Μαζεύτηκε, αλέστηκε και απετέλεσε αυτό το ένα ψωμί, τον έναν άρτον. Έτσι θα μαζέψεις και τα παιδιά σου από τα πέρατα της Οικουμένης». Ποια παιδιά σου? Συγγνώμη. Έτσι να συγκεντρώσεις την εκκλησία σου από τον περάτων της γης. Δηλαδή, είναι ο ευαγγελισμός των ανθρώπων στα πέρατα της γης και η σύλλαξη των μελών των να πιστέψουν εις ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, στην εκκλησία. Ώστε βλέπουμε μέσα εις αυτό το ιστορικό πλαίσιο της επαναφοράς των Εβραίων εις την γη Ισραήλ να είναι ο ιστορικός τύπος της ιδρύσεως της Εκκλησίας επάνω στη γη και της συγκεντρώσεως των παιδιών του Θεού που είναι τα μέλη της Εκκλησίας, οι πιστοί. Εάν επιστρέψετε προς Αυτόν εν όλη καρδία ημών και εν όλη την ψυχή ημών ποιήσε ενώπιον αυτού αλήθειαν, τότε επιστρέψει προς εμάς και ου μη κρύψει το πρόσωπο αυτού αθυμών. Και θεάσαστε απειλήσει με θυμών και εξομολογήσαστε αυτό εν όλο το στόμα τι ημών και ευλογήσατε τον Κύριον της δικαιοσύνης και υψώσατε τον Βασιλέα των αιώνων. Εάν γυρίστε από την αποστασία σας, εάν με όλη την καρδιά σας εφαρμόσετε εκείνο που σας έχει παραγγείλει το νόμο του και με ολόκληρο το στόμα σας τον ευλογήσετε, εν όλο το στόμα του, με όλο το στόμα σας, θα λέγαμε σήμερα στρογγύλο στόμα του, με όλο το στόμα σας τον δοξολογήσετε, που σημαίνει με όλη την καρδιά σας, τότε θα είναι εκείνος ο οποίος ου μη κρύψει το πρόσωπον αυτού αθυμών και θεάσαστε απειήσει με τιμών. Δεν θα κρύψει το πρόσωπό του. Είναι η ευχή. Κύριε, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου αθήμων. Μη γυρίσεις το πρόσωπό σου. Διότι όταν ο Θεός τρέχει το πρόσωπό του αλλού και δεν μας βλέπει, σημαίνει έκφρασης. Σημαίνει άρσης της ευνοίας του Θεού. Δεν έχει πλέον εύνοια ο Θεός. Δεν δίνει την ευλογία του. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, παρακτήσονται. Όπως λέει ο προημιακός ψαλμός, όταν αποστρέψεις το πρόσωπό σου, τα πάντα ταραχτούν, τα πάντα ταράσσονται, θα ταραχτούν. Έτσι, όχι μόνο θα δείτε πρόσωπο Θεού, το λέμε και στη γλώσσα μας, αλλά και θα δείτε όλα τα θαυμάσια που θα κάνει σε εσάς. Ότι θεάσαστε απειήσει με θυμών. Θα βλέπετε να σας κηρύσουν πόλεμο οι εχθροί σας και να νικώνται αυτοί. Θα βλέπετε οι πάντες να σας επιβουλεύονται και οι πάντες να νικώνται. Εγώ με ένα προσωπικό στοιχείο. Εν τη γη της αιχμαλωσίας μου εξομολογούμε αυτό και δεικνύω την ισχύ και την μεγαλοσύνη αυτού έθνη αμαρτωλών. Επιστρέψατε αμαρτωλοί και ποιήσατε δικαιοσύνη ενώπιον αυτού. Εγώ λέει δεν έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό το πράγμα. Ποιος γινώσκει η θελήση μας και ποιήσει η ελεημοσύνη ημίν? Ποιος ξέρει?
1: εάν φτάσουμε σε εκείνο το επιθυμητό επίπεδο επιστροφής και μετανοίας, ώστε τελικά ο Θεός να μας ελεήσει. Ίσως θα πει κάποιος, κάποιοι από εσάς, ότι κατά έναν εγωιστικό τρόπο να ομιλεί εδώ το Δήμο. Παιδιά, είναι μερικά πράγματα τα οποία μοιάζουν ότι είναι εγωιστικά, αλλά δεν είναι εγωιστικά. Πολλάκι έχουν αυτό το περίβλημα το προφητικό και δεν δίνεται αλλιώτικα να γίνει παρά όπως εκφέρεται. Θα σας πω και ένα παρεμφερές εις την οδή της Θεοτόκου, η οποία, το οποίο στοιχείο δίνεται να παρεξηγηθεί ως εγωιστικό στοιχείο, αλλά πρόκειται περί λεκτικού θέματος, περί φιλολογικού θέματος. Η Παναγία λέει εκεί στην οδή της ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσή μου. Επέβλεψεν επί την ταπείνωσή μου. Και συνεπώς μου έδωσε μεγαλεία ο δυνατός. Έτσι. Αυτό, προσέξατε το. Αν εσήμενε ταπείνωση την αρετήν της ταπεινώσεως, ίνως να έλεγε κανείς, ήμουνα τόσο ταπεινός άνθρωπος, είχα τόση αρετή, ώστε ο Θεός ήρθε και μου αντάμιψε αυτή μου την αρετή. Άπαγε τέτοιο πράγμα. Ταπείνωση δεν θα πει, δεν είναι η αρετή της ταπεινώσεως, αλλά είναι το ξεφτέλισμα. Είδε το ξεφτέλισμά μου, καλύτερα, είδε την ασημότητά μου και έκανε το θαύμα αυτό να με ανορθώσει και να με σηκώσει ψηλά. Είδατε, είδε την ασημότητά μου. Αυτό θα πει, επέβλεψε επί την ταπείνωσή μου. Είναι ένα συνεπώς φιλολογικό θέμα αυτό. Ένα άλλο. Λέει η Παναγία, από του νυν μακαριούσι με πάσε έγενε. Από εδώ και μπρος θα με ευτυχίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Θα λέγατε αμέσως, πω υπερηφάνεια. Άρα αγαπητοί μου, εγώ σας έλεγα τώρα πως με βλέπετε. Με βλέπετε εμένα? Α, για μένα θα γράψει ιστορία. Με βλέπετε εμένα? Θα μιλούν όλοι οι άνθρωποι για μένα. Τι θα λέγατε? Ω τον φτωχό αλαζόνα, ω τον ταλέπορο άνθρωπο. Αυτό θα λέγατε. Και πολύ δικαιολογημένα. Προσέξτε λοιπόν, τι λέει η Παναγία. Θα με μακαρίζουν από εδώ και μπρος όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Και ποια είναι η Θεοτόκος? Μια φτωχή κοπέλα του πιο άσημου χωριού του Βορείου Βασιλείου, της Ναζαρέτ. Γιατί το λέει όμως αυτό? Δεν είναι παρακαλώ τι άλλο παρά προφητικός λόγος. Είναι προφητεία και δεν είναι κομπασμός. Έτσι και εδώ, ο Τοβίτ δεν κομπάζει. Δηλαδή, ακούστε, εγώ ξέρετε, εγώ είμαι εγώ. Όχι. Αυτό το εγώ εν τη γη της αιχμαλωσίας με ξομολογούμε έχει προφητικόν περίβλημα. Πιστεύω να το αντιληφθήκαμε. Τον Θεόν μου υψώ και η ψυχή μου τον βασιλέα του ουρανού και αγαλιάσετε την μεγαλοσύνη αυτού. Ομιλεί ο Τοβίτ, αλλά ομιλεί σαν μία ψυχή και ο Ισραήλ. Υπά το Ισραήλ, λέει ένας ψαλμός. Πόσες φορές σου χτύπησαν την πλάτη και πόσες φορές επιχείρησαν να σε νικήσουν, λέει ένας ψαλμός από τους αναβαθμούς. Είδατε, υπά το Ισραήλ. Διότι πολλές φορές χρησιμοποιείται ο Ισραήλ σαν ένα πρόσωπο. Ή ένα πρόσωπο δίνεται να εκφέρεται ως ένας λαός. Έτσι, εξυπηρετούνται εδώ δύο πράγματα. Πρώτον, η προσωπική υπόθεση του Τοβίτ και δεύτερον, η εθνική υπόθεση. Ομιλεί σαν Τοβίτ, ομιλεί σαν Ισραήλ, σαν λαός. Αυτά βέβαια θα τα καταλάβετε αν πολλοί καθίστε να μελετάτε σπίτι, Αγία Γραφή. Με την ευκαιρία σας λέγω το εξής. Στο τραπέζι σας επάνω, που είναι τα βιβλία σας, όχι στη βιβλιοθήκη σας, στο τραπέζι σας επάνω, να είναι η Αγία Γραφή και η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη. Δίπλα να είναι και η μετάφραση, η αυτή η ερμηνεία. Και μάλιστα εν καιρό να πάρετε ίσως και σχόλια να έχει από κάτω. Και να αρχίσετε να μελετάτε, παιδιά. Σιγά σιγά θα φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο να αισθάνεστε αληθινή απόλαυση από την Αγία Γραφή. Αληθινή τρυφή. Σας το συνιστώ να το κάνετε. Πριν διαβάσετε τα μαθήματά σας, 10 λεπτά, 1 τέταρτο, όσο καιρό έχετε, διαβάστε η γεωγραφή και μετά πιάστε τα μαθήματά σας. Θα το δείτε πόσο αυτό θα σας βοηθήσει και στα μαθήματά σας. Λεγέτωσαν πάντες και εξομολογήστωσαν αυτό εν Ιερουσαλήμης. Μπα, περίεργο. Κάνει ένα πείδημα τώρα και ομιλεί δια των νότιων βασίλειων. Ναι, αμέσως θα γίνει σαφής. Ιεροσόλυμα, πόλη Αγία. Μαστιγώσει επί τα έργα των ιών σου. Ποιος, ο Θεός. Μαστιγώσει επί τα έργα των ιών σου. Εδώ προσωποποιείται η πόλη. Είναι θυγάτη, πολύ συχνά αυτό στην εβραϊκή φιλολογία. Συνεπώς, τα παιδιά της πόλεως, αυτής της θυγατρός, είναι οι κάτοικοι της πόλεως. Θα μαστιγώσει, λέγει, για τα έργα, τις πράξεις των κατοίκων σου. Και πάλι δε λεήσει τους ιούς των δικαίων. Προφητεία. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό που βρήκε το Βόρειον Βασίλειον, και που είναι βεβαίως τελεσμένο γεγονός για τον Τοβί, θα πραγματοποιηθεί και για τον Νότιο Βασίλειον, το οποίο ακόμη δεν έχει έλθει και συνεπώς είναι προφητεία. Και πράγματι, το 586 υπεδουλώθη των Νότιων Βασίλειων, όχι πλέον από τους Ασσυρίους, αλλά από τους Βαβυλωνίους, οι οποίοι οι Βαβυλώνοι εντωμεταξύ κατέστρεψαν την Ιδεβή, όπως θα δούμε πρώτα Θεός την ερχομένη φορά. Αλλά μετά όμως λέγει από την αιχμαλωσία αυτή και την καταστροφή, μετά πάλι θα επανέλθουν. Και αυτό το προφητεύει. Και πάλι ελεήσει τους ιούς των δικαίων. Εδώ αφήνει να φανεί το εξής, ότι οι ασεβείς απολούνται, οι δίκαιοι μένουν, τυχαίνουν προστασία, διότι ο ίδιος, ενώ είναι εχμάλωτος, ενώ υφίσταται από κοινού την εθνική συμφορά, δεν εξαιρείται, υφίσταται και ο Τοβίτ την εθνική συμφορά, όμως παρά τάθε, στην γη της εξορίας, στην γη της εχμαλωσίας, απολαμβάνει την πρόνοια του Θεού. Πράγμα το οποίο άφησε να φανεί πολύ σαφώς σε ολόκληρο το βιβλίο που έγραψε ο ίδιος, πως ο Θεός τον είχε προστατέψει. Εξομολογού το Κυρίο αγαθός, σύ ο Ισραήλ, ο λαός, και ευλόγη τον βασιλέα των αιώνων, είναι απάλιν η σκηνή αυτού οικοδομηθεί εν σύ με τα χαράς. Πω πω. Είναι απάλιν η σκηνή αυτού οικοδομηθεί με τα χαράς. Ποια είναι η σκηνή του Θεού? Είναι ο ναός. Αλλά όταν λέγει να οικοδομηθεί πάλιν, τι προϋποθέτει? Γκρέμισμα. Άλλο σημείο προφητείας. Ότι ο ναός του Θεού, ο ναός του Σολομώντος, θα καταστραφεί. Όπως θα καταστράφει. Διότι άρπαξε όλα του τα ιερά σκεύη ο Ναβουχοδονόσορ, δια το οποίο τιμωρήθηκε ένας απογονός του, ο Βαλτάσαρ, τιμωρήθηκε φοβερά. Φοβερά τιμωρήθηκε από τους Μηδοπέρσας. Όταν μπήκαν και τον έσπαξαν και αυτόν και τα λοιπά, γιατί χρησιμοποιούσε τα ιερά σκεύη του ναού. Είναι μια πλοκή μέσα στην ιστορία καταπληκτική. Οι Ασσύριοι βρίσκουν τον δάσκαλό τους από τους Βαβυλωνίους και οι Βαβυλώνοι από τους Μηδοπέρσας. Και οι Μηδοπέρσαια από τους Έλληνες και οι Έλληνες από τους Ρωμαίους. Πάει μια αλυσίδα. Αυτά τα βλέπετε μέσα στις προφητείες των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης κατά έναν καταπληκτικό τρόπο. Η μελέτη αυτής της ιστορίας από κοσμικής πλευράς λέγεται φιλοσοφία της ιστορίας. Από θρησκευτικής πλευράς λέγεται θεολογία της ιστορίας. Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από την θεολογία της ιστορίας. Πιο διδακτικό πράγμα, πιο πλούσιο, πιο σπουδαίο από τη θεολογία της ιστορίας. Είναι ένας χώρος, μια περιοχή, εγώ μάλιστα θα έλεγα αν θα γίνετε θεολόγοι ή έστω έτσι όπως είναι, δεν έχει σημασία, αυτά τα γράμματα που μαθαίνετε, αυτών των χώρων του να θεολογείτε στην ιστορία και που είναι ανεκμετάλλευτος χώρος Μπείτε μέσα και οργώσετε. Είναι ένας χώρος, μια περιοχή θαυμασία. Θεολογείτε επί της ιστορίας. Όπως τα έλεγαν οι κοσμικοί άνθρωποι, φιλοσοφείτε επί της ιστορίας. Όταν επί παραδείγματι ο καθηγητής, ο φιλόλογος στο σχολείο σας, σας λέγει τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει η μάχη του Μαραθώνος, εάν τελικά οι Έλληνες ενικόντου από τους Πέρσες και η Ελλάδα υπέκυπτε εις των ζυγών της Περσίας, τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει. Η έρευνα τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει, αυτό λέγεται φιλοσοφία της ιστορίας. Ή κάτι το οποίο δεν έχει έλθει, με προβλέψεις, με δεδομένα, με προηγούμενα. Τι είναι το μέλλον της Ευρώπης, προσέξτε, τι είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ένας παρατηρητής, με βάση τα δεδομένα, τα μέχρι τώρα δεδομένα, βγάζει συμπεράσματα. Φιλοσοφεί επί της ιστορίας. Αλλά πέραν από τη φιλοσοφία της ιστορίας, είναι η θεολογία της ιστορίας. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη, από μια άποψη, είναι ένα εγχειρίδιον θεολογίας της ιστορίας. Όταν ο Εβραίος λέγει «Ο Θεός μας τιμωρεί διότι παραδίκαμε εκείνη την εντολή του και υφιστάμεθα αυτήν την α ή β ταλαιπωρία», ο Εβραίος, ο Ισραηλίτης, θεολογεί επί της ιστορίας. Έτσι, εδώ ομιλεί δια την καταστροφή του ναού, διότι λέγει ότι θα οικοδομηθεί πάλι ο ναός. Άρα θα γκρεμίσει ο ναός. «Και εφράνε εν σύ τους εχμαλώτους και αγαπήσε εν σύ τους ταλαιπώρους εις πάσας τας γενεάς του αιώνας». Ώστε, τι θα γίνει τώρα, αφού θα ξανακτιστεί ο ναός, οι εχμάλωτοι θα επιστρέψουν και θα χαρούν. Που σημαίνει επιστροφή. Και πράγματι, ο Ιερεμίας προφητεύει 70 χρόνια ότι θα είναι αυτή η εχμαλωσία. Είδατε, σαφής αριθμός. Όχι 69, όχι 71, 70 χρόνια. Στη συνέχεια, ο Δανιήλ παρακαλεί να του αποκαλύψει ο Θεός τι είναι αυτά τα 70 χρόνια, εικονικά ή πραγματικά. Και ο Θεός, ο Δανιήλ, είναι ένας από τους εχμαλώτους του Νοτίου Βασιλείου. Πω πω Θεέ μου, αυτή η πλοκή της ιστορίας. Και ο Δανιήλ παρακαλεί τον Θεό, «Κύριέ μου, με δάκρυα, με προσευχή και νηστεία, αποκάλυψέ μου, τι είναι αυτά τα 70 χρόνια του Ιερεμίου». Και ο Δανιήλ και ο Θεός του αποκαλύπτει και του λέγει, «Δεν είναι εικονικά τα χρόνια αυτά, είναι πραγματικά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, 70 χρόνια. Αλλά η σαμιδή αυτής του της πύρινης και ωραίας καρδιάς, αυτός που ανήρε επιθυμιών, όπως λέγεται ο Δανιήλ, ο Θεός του αποκαλύπτει κάτι άλλο. Του λέγει, η αιχμαλωσία θα είναι 70 χρόνια. Αλλά ύστερα από 70 εβδομάδες, 70 χρόνια, σαν ένα λογοπαίγνιο, αλλά είναι ιστορικό και πραγματικό. 70 εβδομάδες. Η εβδομάς είναι 7 χρόνια. Οι 70 εβδομάδες, 490 χρόνια. Από τον καιρό που θα αρχίσει να οικοδομείται ο ναός, βαβέ, θα έλθει ο Μεσσίας. Και είναι ο μόνος προφήτης που μας λέγει ακριβώς πότε θα έλθει ο Μεσσίας. Και ο Δανιήλ δεν ζήτησε παρά μόνο τούτο. Εάν τα 70 χρόνια του Ιερεμίου του προφήτου είναι πραγματικά ή εικονικά, δηλαδή αλληγορικά, είναι, μήπως είναι 700 χρόνια. Μήπως είναι 700 χρόνια. Και ο Θεός του αποκαλύπτει κάτι πολύ περισσότερο από την βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Η οποία βαβυλωνιακή εχμαλωσία που κράτησε 70 χρόνια ήταν απελευθέρωση. Και τώρα ο Θεός του αποκαλύπτει τη μεγάλη απελευθέρωση. Το μεγάλο Ιουβιλέον. Ποιον. Την λύτρωση που θα δώσει ο Μεσσίας από τα δεσμά της δουλείας της αμαρτίας. Να γιατί αυτά είναι πάρα πολύ μεγαλόφωνα πράγματα. Μεγαλόφωνα πράγματα. Είδατε πως βγαίνει ο Τοβίτα από την προσευχή του. Βγαίνει από τα ατομικά του θέματα. Πάει στα ευρύτερα αυτά θέματα. Και θα δείτε λίγο παρακάτω. Αμέσως θα πει «Έθνην πολλά μακρόν θενήξει προς το όνομα Κυρίου του Θεού δώρα». Όνομα Κυρίου του Θεού είναι αυτός ο Θεός. Έθνη πολλά μακρόθεν. Πολλά έθνη. Το πολλά στην Αγία Γραφή σημαίνει όλα. Σημαίνει όλα. Μακρόθεν, από πολύ μακριά, από τα πέρατα της οικουμένης. Ήξη, θα έλθει. Και θα προσφέρουν δώρα εις τον Θεόν. Εν χερσί έχοντες και δώρα το βασιλεί του ουρανού. Γενεέ γενεών δώσου σύνθη αγαλίαμα. Μεσιανικός παρακαλώ στίχος. Είναι τα έθνη που θα προσκυνήσουν τον Μεσσία, που θα ακουστεί το κήρυγμα, το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα του Μεσσίου, του Ιησού Χριστού. Και τότε οι λαοί θα προσφέρουν την λατρευτική τους προσκύνηση. Επικατάρατοι πάντες, οι μισούντεσαι δια την Ιερουσαλήμ. Ευλογημένοι έσονται πάντες οι αγαπώντεσαι εις τον αιώνα. Αυτό το εις τον αιώνα, μία πόλη δεν μπορεί να κρατάει αιωνίως. Τι είναι? Η Ιερουσαλήμ είναι εικόνα, ιστορικός τύπος της Εκκλησίας. Διότι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλύψή του, είδα την καινούρια την καινή, την καινούρια Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι η Εκκλησία. Ώστε εκείνοι οι οποίοι καταρώνται την Εκκλησία στρέφονται εναντίον της, διώκτε, σηκωφάνται. Αυτή λέγει είναι καταραμένη. Εκείνοι αντιθέτως που ευλογούν την Εκκλησία, αυτοί που την αγαπούν, αυτοί είναι ευλογημένοι. Η ιστορία το απέδειξε αυτό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πού βρισκόμαστε? Στον 5ο αιώνα. Σήμερα είμαστε στον 20ο αιώνα. Με τα πολύ περισσότερες βεβαιότητες μπορούμε να το πούμε αυτό. Πού είναι οι διώκτε, πού είναι οι τύρανοι, πού είναι οι νέρονες, πού είναι οι διοκλητιανοί, πού είναι τα τίγανα, πού είναι τα ξύφη, πού είναι τα όργανα του μαρτυρίου, πού είναι όλα αυτά, πού είναι οι διώκτε, πού είναι οι τύρανοι. Πάντες σε σύγγυνται, όλοι έχουν συγγύσει από τη σιγή του θανάτου. Η Εκκλησία όμως πού είναι? Λάμπει, λέγει, υπέρ των ήλιων. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τύπος της είναι εκείνο το καΐκι των μαθητών που άγεται και φέρεται στα κύματα της λίμνης της Γαλιλαίας, της Βεριάδος. Από εδώ και από εκεί, από εδώ και από εκεί δεν πνίγεται όμως. Φωνάζουν από μέσα. Κύριε, κοιμάται ο Ιησούς. Επιστά τα απολύμεθα. Χανόμαστε. Και ο Κύριος δίθεν κοιμάται. Φαινομενικός κοιμάται. Και λέγει, τόσο άπιστοι είσαστε. Όταν λέμε, Κύριε, χάνεται η Εκκλησία σου. Κύριε, χανόμαστε. Η Εκκλησία δεν χάνεται. Δεν χάνεται η Εκκλησία, γιατί βεβαίως άνθρωποι χάνονται. Αλλά ποιοι χάνονται? Εκείνοι που είναι όχι σύτος, αλλά άχυρο. Και ο άνεμος, όταν γίνεται το λίχνισμα, τον σύτον δεν τον παίρνει, πέφτει στο αλόνι. Αλλά παίρνει όμως το άχυρο, γιατί είναι άχυρο. Και δεν φταίει ο άνεμος, αλλά φταίει το άχυρο που είναι άχυρο και που τον παίρνει ο άνεμος. Χάριθι και αγαλίασε επί της Υιής των δικαίων, ότι συνακτήσονται και ευλογήσου των Κύριων των δικαίων. Ω μακάρι οι αγαπώντεσαι, χαρίσονται επί τη ειρήνη σου. Μακάρι όσοι ελυπήθησαν επί πάσες τες μάστιξής σου. Ευτυχισμένοι αυτοί που λυπήθηκαν σε όλες τις μαστιγές σου. Είναι οι μάστιγες της Εκκλησίας, οι εξωτερικοί της εχθροί, αλλά και οι εσωτερικοί που είναι οι αιρετικοί. Είναι ευτυχισμένοι εκείνοι που λυπούνται για σένα ό,τι περνάς. Ότι επί σύ χαρίσονται θεασάμενοι πάσαν την δόξα σου και εφραμφίσονται εις τον αιώνα. Γιατί λέγει, θα χαρούν όταν θα δουν όλη σου τη δόξα. Και θα χαρούν, ακούστε, εφραμφίσονται εις τον αιώνα. Σε ποιον μπορούμε να πούμε ποτέ ότι εφραμφίσετε εις τον αιώνα? Μόνο για πράγματα που ανήκουν στον πέρα κόσμο. Άρα λοιπόν θα εφραθούν εις την αιωνιότητα. Είναι η Εκκλησία. Η ψυχή μου ευλογείται τον Θεό, τον Βασιλέα, τον Μέγαν, ότι οικοδομηθήσετε Ιερουσαλήμ. Προσέξτε τώρα εδώ τι λέει, και να μου πείτε από πού αυτό μετά, πώς γίνεται προφητεία παρακάτω από άλλον συγγραφέα. Ότι οικοδομηθήσετε Ιερουσαλήμ σαπφύρο. Θα οικοδομηθεί, λέει, η Ιερουσαλήμ, τα τείχη της, με σάπφυρο. Είδατε ποτέ ή την Ιερουσαλήμ ή καμία άλλη πόλη να οικοδομηθεί με σάπφυρο? Ο σάπφυρος είναι πολύτιμη πέτρα που βάζουμε στα δαχτυλίδια κτλ. Και σμαράγδο, με σμαράγδια, και λίθο εντύμο, με πολύτιμα πετράδια. Τα τείχη σου και οι πύργοι και οι προμαχώνες εν χρυσίο καθαρό. Όλα αυτά θα είναι με χρυσάφι καθαρό και με πολύτιμες πέτρες. Είδατε ποτέ εσείς τείχη πόλεως με χρυσάφι καθαρό και πολύτιμες πέτρες? Αλλά προχωρώ. Και πλατεία Ιερουσαλήμ εν βυρίλο και άνθρακη και λίθο εξουφύρ ψηφολογηθήσονται. Θα μπουν ψήφοι, δηλαδή ψηφίδες. Δηλαδή θα γίνει ένα μοσαϊκό από πολύτιμα πετράδια. Καιρούς υπάρχει ερήμαι αυτής. Αλληλούια. Και θα πούν όλοι οι δρόμοι της πόλεως αυτής. Αλληλούια. Ενείτε των Θεών. Και ενέσου συλλέγοντες, ευλογητός ο Θεός, ως ύψωσε πάντα στους αιώνες. Και οι δρόμοι της θα πούν αλληλούια. Παιδιά, σας θυμίζει τίποτε? Η Ιερουσαλήμ δεν χτίστηκε με πολύτιμα πετράδια, ούτε με ποιητική αδεία μια υπερβολή. Είναι αυτό που λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 21 κεφάλαιο στίχος 18 και στο 19 κεφάλαιο στίχος 1, που εκεί ομιλεί για τη νέα Ιερουσαλήμ με τι είναι. Όχι, στο Αποκάλυψης 21-18, 21 κεφάλαιο στίχος 18 και πέρα. Πώς είναι χτισμένη η Ιερουσαλήμ? Και είδα, λέγει, ότι ήταν τετράγωνη. Ο άγγελος μου έδωσε ένα καλάμι και μέτρησε. Και ήταν τετράγωνη. Όσο το μήκος και το πλάτος, αλλά και το ύψος. Είδατε καμία πόλη εσείς να είναι όσο το μήκος, το πλάτος και το ύψος ένας κύβος? Διότι αν μια πόλη έχει, ξέρω εγώ, ένα μήκος 10 χιλιόμετρων, το ύψος των τείχων θα είναι 5, 6, 7, 10, 20 μέτρα. Δεν μπορεί να είναι και 10 χιλιόμετρα το ύψος. Υπερβολή, όχι. Είναι ο κύβος. Και ο κύβος, το τετράγωνο, ο κύβος, είναι το τέλειο σχήμα. Συνεπώς, με την εικόνα του τελείου σχήματος, έχουμε την εικόνα της τελειότητας της Βασιλείας του Θεού. Οι πολύτιμες πέτρες και το χρυσάφι και τα λοιπά είναι ο πλούτος και η δόξα της Βασιλείας του Θεού. Φυσικά δεν είναι ούτε χρυσάφι, ούτε πολύτιμες πέτρες, γιατί αυτά είναι γήινα πράγματα. Αλλά είναι εικόνα ποια θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε πόσο λίγο είναι η επίγειος Ιερουσαλήμ. Βλέπετε με το άλμα αυτό από την επίγειο Ιερουσαλήμ, η οποία θα οικοδομηθεί, λέγει. Θα χτιστεί και ο λαός. Πηδάει όμως, κάνει ένα άλμα και βρίσκεται εις την ουράνιον Ιερουσαλήμ, εις την Βασιλεία του Θεού. Παιδιά, οι δίκαιοι και οι άγιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν τον Μεσσία. Είναι εκείνο το απόρριτο, το απίθανο, το καταπληκτικό που είπε ο Χριστός. Όταν τους είπε ότι πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Όχι εγώ υπήρχον ή θα υπάρξω, εγώ είμαι, εγώ υπάρχω. Γιατί ομίλει στους Εβραίους ο Ον. Τι το όνομά σου, λέγει ο Μωυσής εις τον Θεόν, εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι ο υπάρχον. Και τότε έγινε το εξής. Και του λέγουν οι Εβραίοι, δεν έχεις 50 χρόνια ακόμη ζωής και λες ότι σε είδε ο Αβραάμ, ότι υπάρχεις πρώτου Αβραάμ, ο οποίος έζησε 2.000 χρόνια προ Χριστού, και ο Κύριος λέγει τούτο τον απίθανο λόγο. Σας βεβαιώνω, ο Αβραάμ ζήτησε να δει τη δική μου ημέρα, την είδε και χάρηκε. Ζήτησε να δει τη δική μου ημέρα. Τι είναι η ημέρα του Χριστού? Είναι η ημέρα της ενανθρωπίσεως, το μεγάλο γεγονός, η μεγάλη υπόσχεση, εκείνο που περίμενε ο Αδάμ και η Εύα, η μεγάλη υπόσχεση ότι θα γίνει ο Υιός του Θεού, θα γίνει άνθρωπος, μεγάλη επαγγελία, η μεγάλη βουλή του Θεού. Αυτή λέει την εζήτησε την ημέρα να τη δει, να την απολαύσει. Την είδε, επληροφορήθηκε ο Αβραάμ ότι εγώ ενανθρώπισα και χάρη από εκεί που βρίσκεται. Χάρηκε. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτες κλπ, είδαν τον Μεσσία. Δεν είχαν πολύ σαφή ιδέα και εικόνα, διότι η αποκάλυψη του τριαδικού της θεότητος έγινε από τον Ιησού Χριστόν εις τους μαθητάς του και δια των μαθητών του εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας εις τον κόσμο όλο. Αλλά όμως είχαν κάποιαν γεύση. Όπως ακριβώς περνάμε απ' έξω, εζώ το παράδειγμα αλλά δεν πειράζει, έξω από ένα σουβλατζίδικο, αντιλαμβανόμεθα ότι εκεί ψήνεται ένα σουβλά, ψήνονται σουβλάκια. Δεν τα τρώμε, αλλά τα οσφρανθήκαμε. Έτσι και οι δίκαιοι οσφρανθήκαν την ημέρα του Κυρίου. Και η ημέρα του Κυρίου είναι ο Μεσσίας. Έτσι και ο Τοβίτ. Και εν πνεύματι Αγίω, αισθανόμενος το μεγαλείο της Βασιλείας του Θεού, προφητεύει δι' αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Είναι μεγαλειώδη αυτά, πέστε μου, είναι μεγαλειώδη. Και θα παρακαλέσω πολύ, τελειώνοντας σήμερα αυτό το κεφάλαιο, να σας έλεγα τα εξής. Μην μείνετε στα στενόκαρδα πλαίσια της δικής σας, της προσωπικής σας, της αναζητήσεως της δικής σας προσωπικής σας ευτυχίας. Μην πείτε, τι με νοιάζει τι θα γίνει παρακάτω, τι μέντο να γίνουν όλα. Εμένα με νοιάζει να αποκατασταθώ, να παντρευτώ, να κάνω ένα σπιτάκι, να έχω ένα νοικοκυριό, να έχω τις κατσαρόλες μου. Αν μπορούσαμε να έχουμε και ένα αυτοκινητάκι, τι με νοιάζει παρακάτω. Πάστερια, προς Θεού, ποτέ μη μείνετε έτσι στενόκαρδες γυναίκες, στενόκαρδες κοπέλες, ποτέ. Έχουμε, δεν λέω στην ελληνική ιστορία, δεν πάω. Πηγαίνω στην ιστορία της Αγίας Λαφής. Έχουμε θαυμάσιες γυναίκες, μεγαλόπνοες γυναίκες, που πραγματικά στάθηκαν με πολύ ευρία καρδιά, ευρία σκέψη. Θα σας έλεγα για την Ρουθ, που αν θέλει ο Θεός, του χρόνου θα πάρουμε το βιβλίο αυτό. Ό,τι είναι ο Τοβίτ, ό,τι είναι ο Τοβίτ. Σε μια οικογενειακή ιστορία είναι η Ρουθ από πλευράς γυναικός πλέον. Είναι ένα γλυκύτητο διήγημα και η Ρουθ στάθηκε πρόγονος αυτού του Χριστού. Πρόγονος αυτού του Χριστού. Ναι. Ή να σας πω για την Ιουδή, την Κριτήν, ή να σας πω για την Εστήρ, η οποία δεν ξέχασε, παρόλο που έγινε βασίλισσα, γυναίκα του Πέρσου βασιλέως, δεν εξέχασε την πατρίδα της και αγωνίζεται για αυτήν. Αλλά τόσες και τόσες γυναίκες μέσα στον Ισραήλ υπήρξαν μεγάλες γυναίκες. Θα σας μιλήσω για την Θεοτόκον, που γιορτάσαμε χθες τον Ευαγγελισμό της. Ήταν τον Ευαγγελισμό της ανθρωπότητας και το μεγάλο γεγονός. Η Θεοτόκος ήταν άσημος, ήταν στη Ναζαρέτ, ήταν άγνωστη, αλλά είχε όμως μεγάλη καρδιά.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Κυρίες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα στο στούντιο της 4E φιλοξενούμε την κυρία Πραβίτα Γεωργία. Είναι εκπαιδευτικός, συγγραφέας και εικονογράφος. Μαζί θα συζητήσουμε για το πένθος και την παιδική ηλικία. Ευχαριστώ καταρχάς που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι χαρά μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για ένα ιδιαίτερο θέμα.
0: Ιδιαίτερο θέμα, εσείς από την εμπειρία σας αρχίσατε και γράφατε ένα βιβλίο, έτσι, τον μικρό Ιγνάτη, ο τίτλος του.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε το πένθος και ως εκπαιδευτικός και ως γονέας να βοηθήσετε τα παιδιά και το δικό σας το παιδί, αλλά και γενικότερα τα παιδιά όταν αντιμετώπιζαν ένα τέτοιο θέμα. Δυσάρεστο λίγο το θέμα μας, όμως ναι. Είναι μέσα στη ζωή και πρέπει έτσι λίγο να βρούμε κάποιες, πώς να το πω, πατήματα, πώς μπορούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδιά. Να δούμε λίγο πώς αντιλαμβάνεται το παιδί, την απώλεια, το πένθος, εσείς από την εμπειρία σας.
1: Βασικά, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Καταρχάς, η συγγραφή του παραμυθιού μου με τον μικρό Ιγνάτη ξεκίνησε, όπως είπατε πολύ σωστά, από ένα προσωπικό βίωμα. Είχαμε απώλεια του παππού. Έτσι λοιπόν, ο μικρός μου γιος, ο οποίος βίωσε την απώλεια, ξεκίνησε να κάνει κάποιες ζωγραφιές, έλεγε κάποιες συγκεκριμένες λέξεις, έψαχνε τον παππού του, και μέσα από την απώλεια που βίωνε καθημερινά σκέφτηκε να γράψει μια ιστορία, να πει μάλλον μια ιστορία, γιατί ήταν περίπου στα νήπια, μικρό σχετικά σε ηλικία. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία εξέφραζε τη λύπη, τη θλίψη, και βίωνε γενικότερα διάφορα στάδια της απώλειας. Βασικά πήρα εγώ αυτή την ιστορία και αποφάσισα να την αποτυπώσω με ένα παραμύθι το οποίο εικονογράφησα κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εσύ είσαι στην τάξη μέσα, και από παιδιά και από σεμινάρια που κάνετε, τι παρατηρείτε, πώς το βιώνουν το πένθος, ποια είναι έτσι τα στάδια που περνούν?
1: Υπάρχουν διάφορα στάδια του πένθους, και η άρνηση και ο θυμός και φυσικά η μη αποδοχή της απώλειας, γιατί βέβαια τα παιδιά σε προσχολική, θα έλεγα, ηλικία, σε μικρή ηλικία, δεν μπορούν ίσως να αντιληφθούν καλά το πένθος, την απώλεια. Γενικότερα θεωρώ ότι στη σχολική ηλικία, γιατί και εγώ σε δημοτικό εργάζομαι, έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά και καταλαβαίνουν την απώλεια.

0: Έχω απώλειες, δυστυχώς, γονέων, όπου το παιδί παρατηρούσα ότι κλείνεται στον εαυτό του περισσότερο, ότι δεν είναι πολύ κοινωνικό. Υπήρχε απώλεια της διάθεσης, δεν είχε πολύ διάθεση είτε να παίξει είτε να φάει. Δηλαδή αυτά είναι συμπτώματα που τα παρατηρούμε στη σχολική ηλικία, ότι τα παιδιά δεν έχουν πολύ διάθεση, ειδικά τον πρώτο χρόνο. Αυτό σίγουρα σε συνεργασία πάντοτε και με τον γονέα, για το τι παρατηρεί ο ίδιος ο γονέας στο σπίτι και το πώς και το τι παρατηρούμε εμείς μες στην τάξη, να μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί, και πάντοτε με τη συμβολή κάποιου ειδικού, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί να αισθανθεί καλύτερα. Βασικά, παράλληλα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε και κάποιες δράσεις ομαδικές μέσα στην τάξη, οι οποίες θα βοηθήσουν το παιδί, αλλά και την τάξη την υπόλοιπη, να αντιληφθεί τι μπορεί να συμβαίνει στο συμμαθητή τους. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αγκαλιάζουν αλλά και συμπαραστέκονται στο συμμαθητή τους ή τη συμμαθήτριά τους, μέσα από δράσεις που αφορούν τα συναισθήματα.
1: Κύριε Πραβίτα, εσείς δηλαδή, όταν διαπιστώσετε ότι αυτό το παιδί, σας το λέει ο γονέας, ότι υπάρχει αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα στο σπίτι, πώς το διαχειρίζεστε? Το αποδέχετε το παιδί, το μιλάτε, το συζητάτε μαζί, και στη συνέχεια μέσα από δράσεις και δραστηριότητες προσπαθείτε να το ξεπεράσετε?
0: Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών όπου τα παιδιά δεν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Έχω παρατηρήσει, τουλάχιστον από την εμπειρία μου και τα βιώματά μου στην τάξη.
1: Μεγάλο ποσοστό παιδιών.
0: Είναι αρκετά μεγάλο, αρκετά μεγάλο.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνετε?
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί δεν θέλει να μιλήσει.
1: Δεν μπορεί να το
0: δεν μπορούμε να το πιέσουμε.
1: Είναι καλό να πάει σε κάποιον ειδικό?
0: Είναι σίγουρα καλό να το παιδί να έχει μια επικοινωνία.
1: Να μην τα μαζεύει μέσα του.
0: Ακριβώς, να μην τα μαζεύει μέσα του. Ναι. Αλλά πολλές φορές παρατηρώ ότι τα παιδιά αυτά που έχουν την απώλεια, κάποιες φορές συζητούν με συμμαθητές τους. Προτιμούν λοιπόν να το μοιράζονται με συμμαθητές τους, και ίσως θέλουν περισσότερο χρόνο για να το μοιραστούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Άλλες φορές βέβαια έχω τύχει σε περιπτώσεις παιδιών όπου το ίδιο το παιδί θέλει αμέσως απευθείας να επικοινωνήσει μαζί μου και να μοιραστεί την απώλειά του. Επίσης, άλλα παιδιά μοιράζονται την απώλειά τους με την τάξη.
1: Το επικοινωνούν σε όλη την τάξη?
0: Το επικοινωνούν σε όλη την τάξη, και τυχαίνει μέσα από κάποιες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που τους βάζω. Έχει τύχει να δω παιδιά, για παράδειγμα, να γράφουν από μόνα τους την απώλειά τους μέσα στο γραπτό τους, και μάλιστα να το παρουσιάζουν στην τάξη.
1: Σας έχουμε καλέσει και άλλη φορά εδώ στο στούντιο 4Ε. Να πούμε ότι και μας έχετε μιλήσει για την δημιουργική γραφή, για τη λογοτεχνία, για τη ζωγραφική. Άρα αυτά τα εργαλεία βοηθάν και σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί, να προκύψει σε ένα παιδί μέσα στην οικογένεια όταν βιώνει ένα πένθος. Εσείς μέσα από αυτά βοηθάτε το παιδάκι. Τι παρατηρείτε δηλαδή στις ζωγραφιές, στα κείμενα, πώς έτσι, τι συναισθήματα βγάζουν?
0: Συνήθως τα παιδιά,
1: χαρτί.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Συνήθως τα παιδιά εκφράζονται πολύ πιο εύκολα μέσα από μία ζωγραφιά. Είναι αυθόρμητα τα παιδιά. Οπότε λοιπόν είναι πιο άνετα και εκφράζονται πιο εύκολα μέσα από μια ζωγραφιά. Αλλά παράλληλα και η δημιουργική γραφή τους βοηθάει, γιατί γράφουν ξεκάθαρα το συνέστημά τους. Οπότε ναι, ένα παραμύθι ή ένα βιβλίο, γιατί η δημιουργική γραφή πάντοτε συνοδεύεται με ένα βιβλίο ή παραμύθι για να μπορεί να συμβεί. Οπότε παρατηρώ ότι γενικότερα έχουν άποψη τα παιδιά πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουν λοιπόν κριτική σκέψη, απλά τους βοηθάει πιο πολύ το δημιουργικό κομμάτι, οι εικόνες ενός παραμυθιού, και έτσι μπορούν να εκφραστούν πιο εύκολα.
1: Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια έτσι παραδείγματα, κάποιες εμπειρίες σας που σας σημάδεψαν, να πω, δεν θα τις ξεχάσετε? Μέσα από τα σεμινάρια που κάνετε, μέσα από την τάξη σας, σας καλούνε να μιλήσετε?
0: Αυτό που έχω να σας πω, και θα προσπαθήσω να σας το μεταφέρω όσο πιο άμεσα μπορώ.

0: Είναι ότι στις τάξεις που έχω μπει έχουμε διαβάσει το μικρό Ιγνάτη και έχουμε ασχοληθεί με βιβλία απώλειας. Οι εκπαιδευτικοί δέχονται να παρουσιάζουν οι συγγραφείς θέματα που αφορούν την απώλεια και παρατηρούμε ότι τα παιδιά θέλουν να μοιραστούν αυτό που τους απασχολεί, την απώλειά τους. Θέλουν να εκτονωθούν, εκτονώνουν λοιπόν τα συναισθήματά τους, τα μοιράζονται και παράλληλα. Έχω παρατηρήσει ότι οι υπόλοιποι συμμαθητές τους συμπαραστέκονται πάρα πολύ, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, συμπονούν τους συμμαθητές τους που έχουν απώλειες.
1: Εδώ λίγο θέλω να σας διακόψω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί ακούμε ότι υπάρχει bullying, εκφοβισμός στα σχολεία, ότι τα παιδάκια είναι σκληρά. Όταν δηλαδή ένα παιδί βιώνει ένα τόσο μεγάλο πόνο, μας λέτε τώρα ότι το αγκαλιάζουν οι συμμαθητές του. Αυτό παρατηρήσατε δηλαδή από την εμπειρία σας, έτσι?
0: Παρατήρησα αυτό μέσα από την εμπειρία μου και μέσα από πάλι ασκήσεις δημιουργικής γραφής, γιατί εφόσον παρουσιάζεται ένα βιβλίο, είτε ασχολούμαστε με ένα βιβλίο που αφορά την απώλεια, γίνονται κάποιες εργασίες μετά. Ζωγραφικής.
1: Βοηθάνε άρα δηλαδή και εκπαιδευτικοί προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι?
0: Έτσι είναι, και είναι και πολύ καλό να βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά.
1: Να αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση,
0: Ακριβώς. Mm. Αναπτύσσουν την ενσυναίσθησή τους, η συμπαράστασή τους, η αγάπη τους προς τον συμμαθητή τους. Εκεί πραγματικά όλα τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα.
1: Εφόδια που θα τους ακολουθήσουν και μετέπειτα.
0: Μετέπειτα, ναι.
1: Πείτε μας κάποιες εμπειρίες, έτσι, από την προσωπική σας.
0: Οι εμπειρίες μου είναι κυρίως ότι μέσα σε κάποιες τάξεις κυριολεκτικά συγκλονίστηκα από τις απόψεις των μαθητών, γιατί οι μαθητές ήθελαν να μιλήσουν ακριβώς για την απώλειά τους. Είναι πάρα πολύ συμμετοχικοί οι μαθητές. Θέλουν να σηκωθούν, να πούν την εμπειρία τους, να τη μοιραστούν. Κάποιοι άλλοι συμμαθητές τους εκείνη την ώρα θέλουν να τους ρωτήσουν πράγματα, τι αισθάνθηκαν όταν έχασαν κάποιο δικό τους άνθρωπο, γιατί τυχαίνει κάποια παιδιά να μην έχουν απώλειες και προσπαθούν ίσως να καταλάβουν τα παιδιά που δεν έχουν απώλειες τι συμβαίνει, γιατί
1: τι βιώνει το παιδί,
0: τι βιώνουν οι συμμαθητές τους, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό, αν οι γονείς τους πιθανόν τους βοηθούν. Εκεί πραγματικά μέσα σε εισαγωγικά βλέπουμε όλη αυτή την εκτόνωση των συναισθημάτων των παιδιών. Και από την άλλη οι ζωγραφιές τους είναι εννοείται πάρα πολύ εκφραστικές. Βλέπουμε συγκεκριμένα χρώματα στις ζωγραφιές, σχήματα, καταλαβαίνουμε τα παιδιά μιλούν για το πένθος. Προσπαθούμε βέβαια εμείς να, οι εκπαιδευτικοί, να τους δώσουμε μία νότα αισιοδοξίας, πράγμα που σημαίνει ότι προσπαθούμε να κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα κάποιες ασκήσεις οι οποίες να είναι βοηθητικές. Να υπάρχει, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κουτί της απώλειας, όπου μέσα θα μπορούν να βάλουν τα παιδιά φωτογραφίες ή να ζωγραφίσουν το άτομο το οποίο έχουν χάσει, να γράψουν κάποια πράγματα, να έχουν ένα κουτί το οποίο μέσα θα είναι όλες τους οι εμπειρίες με αυτό το άτομο που έχουν χάσει. Και παράλληλα, αν θέλουν φυσικά αυτό το κουτί, να το μοιραστούν με τους συμμαθητές τους, με το δάσκαλό τους, με τους φίλους τους.
1: Με το περιβάλλον του ανθρώπου που έχουν χάσει είναι καλό να έρχονται σε επαφή?
0: Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο αυτό, να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους. Αν μπορέσει το παιδί να επικοινωνήσει άμεσα και να βγάλει τα συναισθήματά του, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Άρα δηλαδή οι εκπαιδευτικοί δεν φοβούνται να μιλήσουν για αυτό το θέμα με το παιδί, αντιθέτως το δουλεύουν μέσα από τις δραστηριότητες, μέσα από την επικοινωνία με το παιδί, με τη βοήθεια και των συμμαθητών, των παιδιών, τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, για να αντιπεξέλθουν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει περίπτωση το παιδί να ξεχαστεί, να το ξεπεράσει για ένα διάστημα και να επανέλθει αυτό το πένθος, να το ξαναθυμηθεί? Το έχετε εντοπίσει αυτό?
0: Ναι, μου έχει συμβεί βασικά να έχω κάποιο παιδάκι στην τάξη μου που είχε την απώλειά του. Στη συνέχεια δεν παρατήρησα κάτι στη συμπεριφορά του, αλλά το πρόβλημα αυτό της, δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, η απώλεια επανήλθε, αυτή η κατάσταση στο μυαλό του, και αυτό μπορεί να συνέβη από κάτι που είδαμε, μια εικόνα που συζητήσαμε, και εκεί το παιδί ήθελε πάλι να μοιραστεί την απώλειά του. Παρατήρησα δηλαδή έτσι κάποια σκαμπανεβάσματα και στη συμπεριφορά του και στο πως το είχε ξεχάσει κάποια στιγμή και μετά επανήλθε στη μνήμη του.
1: Μάλιστα. Βοηθάει έτσι κάποιες γιορτούλες να οργανώνουμε? Εσείς ως εκπαιδευτικός θα συνεργάζεστε και με τους γονείς. Τι τους συμβουλεύετε? Πώς μπορούν να το διαχειριστούν στο σπίτι? Εσείς ως εκπαιδευτικός κάνετε διάφορες δραστηριότητες. Αντίστοιχα, οι γονείς τι θα τους λέγατε, που ίσως να μην είναι έτσι ενημερωμένοι και να τους ήρθε και ξαφνικά και να έχουν και οι ίδιοι να βιώνουν αυτό το πένθος και να μην μπορούν να το διαχειριστούν? Είναι σημαντικό να συνεργάζεστε μαζί τους, έτσι δεν είναι?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών. Σίγουρα, όπως είπατε πολύ σωστά, οι γονείς και οι ίδιοι βιώνουν την απώλεια, τα στάδια, βέβαια λίγο διαφορετικά γιατί είναι ενήλικες. Παρόλα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να την ξεπεράσουν εύκολα την απώλεια ή ότι όλο αυτό δεν έχει συνέπειες είτε στη συμπεριφορά τους και στην ψυχοσύνθεσή τους γενικότερα. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό και εδώ συμβουλευόμαστε πάντα τον ειδικό, ο οποίος μπορεί να συμβουλεύσει και τον εκπαιδευτικό και τον ίδιο το γονέα. Πολύ θετικό είναι ο γονέας να ενημερώνει κάθε φορά τον δάσκαλο ή την δασκάλα για το τι παρατηρεί στη συμπεριφορά του παιδιού του, στην καθημερινότητά του, και αν παρατηρεί έτσι κάποιες υπερβολές είτε κάποια πολύ μεγάλη θλίψη του παιδιού, θα ήταν καλό να ενημερώνεται και ο εκπαιδευτικός. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλό να λέμε πάντοτε στα παιδιά την αλήθεια, πως έχουν τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη να λέμε τη λέξη πέθανε, να μην λέμε συνήθως τις λέξεις ότι βρίσκεται κάπου στον ουρανό. Τουλάχιστον αυτό το έχω συμβουλευτεί από ειδικό και σας το μεταφέρω. Οπότε γενικότερα είναι καλό να γνωρίζουν την αλήθεια τα παιδιά.
1: Πάντα.
0: Ώστε να αποδεχτούν καλύτερα την κατάσταση.
1: Μάλιστα. Τώρα, οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και βιώνουν αυτό το πρόβλημα, αυτό το πένθος στην οικογένειά τους, πού μπορούν να απευθυνθούν? Τι θα τους λέγαμε? Εσείς θα μπορούσατε έτσι να τους δώσετε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν πώς μπορούν να κινηθούν, κάποια τηλέφωνα? Κάποιοι ειδικοί πέρα από τους ψυχολόγους?
0: Κοιτάξτε, πέρα από τους ψυχολόγους υπάρχουν σίγουρα σύμβουλοι ψυχικής υγείας που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος. Υπάρχουν ακόμη και αναπτυξιολόγοι στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν αν βλέπουν πολύ έτσι διάφορες συμπεριφορές στο παιδί τους και δεν μπορούν είτε οι ίδιοι να τις δεχτούν, να τις αντιμετωπίσουν. Φυσικά υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί μέσα στα σχολεία.
1: Και οι ψυχολόγοι, πολύ σημαντικό το έργο τους στην περίπτωση που δεν μπορούν μέσα από τα σεμινάρια, όπως κάνετε σεμινάρια εσείς, ναι, μέσα από το σχολείο, μέσα από τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τότε θα ανατρέξουν σε ειδικούς. Εσάς που μπορούν να σας βρούνε να τους έτσι ενημερώσετε?
0: Εγώ
1: το λέω αυτό γιατί, ναι, έχετε μεγάλη εμπειρία, ναι, μεγάλη εμπειρία. Και πριν ξεκινήσουμε, μας λέγατε διάφορες εμπειρίες και πολύ συγκινητικές. Πολύ συγκινητικές, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό θα ήθελα έτσι μέσα από τη δική σας εμπειρία να πούμε έτσι δύο πράγματα που θα μπορούσαν να βρουν λίγο παρηγοριά όσο θα μπορούσαν. Γιατί είναι ένα, ναι, θέμα που δεν γιατρεύεται εύκολα. Ίσως και ποτέ.
0: Είναι ιδιαίτερο το θέμα. Ναι. Σίγουρα εγώ βέβαια κάνω και παρουσίασεις εκτός του σχολείου μου και πάντοτε με τη συνεργασία κλινικού ψυχολόγου. Βρίσκομαι στο τρίτο δημοτικό Ευκαρπίας, στο οποίο είμαι μόνιμη, και περιπτώσεις που έχουν χρειαστεί κάποια βοήθεια, εννοείται πως μπορώ να λειτουργήσω συμβουλευτικά. Μπορούν δηλαδή να με βρουν στο σχολείο, στο οποίο σχολείο μας υπάρχει και κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος, με τους οποίους εννοείται πως συνεργάζομαι άμεσα σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή αν όντως υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά που βιώνουν ένα τέτοιο πένθος μέσα στην οικογένειά τους, οποιοδήποτε πένθος, και υπάρχει λύση και θέλει βοήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είχαμε σήμερα κοντά μας σε ένα ιδιαίτερο θέμα, όχι ευχάριστο, παρόλα αυτά ήταν πολύ χρήσιμο όλα αυτά που μας είπατε και έπρεπε να γίνει και αυτή η συζήτηση. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Απλώς θέλω να κλείσω και να πω ότι και εμείς οι εκπαιδευτικοί είναι καλό να δουλεύουμε όλα τα θέματα και την απώλεια να τη βάλουμε στην τάξη μας, να μην φοβόμαστε. Θα δούμε πως τα παιδιά θα ανταποκριθούν αμέσως στο θέμα, να χρησιμοποιήσουμε ένα παραμύθι, μια γλυκιά τρυφερή ιστορία, μέσα από την οποία θα φαίνονται τα στάδια του παιδικού πένθους, ίσως να προτείνονται και κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης, και όλοι μαζί συνολικά, εκπαιδευτικοί, γονείς, ειδικοί, να βοηθήσουμε όλη την κατάσταση.
1: Δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση, βλέπω, στις δραστηριότητες, στο παιδικό βιβλίο, να προετοιμάσετε το παιδί, είτε αν βιώσει ένα πένθος, είτε αν πρόκειται να βιώσει. Πάντα είναι η επικοινωνία μαζί του το κλειδί, και οι δραστηριότητες, όπως είπατε, τα εργαλεία που έχουμε, το διάβασμα, η λογοτεχνία μας, μέσα από ένα βιβλίο μπορείτε να επικοινωνήσετε και να περάσετε πάρα πολλά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Αυτά είναι τα λόγια, αδελφοί μου, τα οποία απίφθινε ο Κύριός μας ευρισκόμενος στα ακρογιάλια της Γαλιλαίας και τα απευθύνει σε δύο ανθρώπους που ήτανε ψαράδες και τα απευθύνει σε δύο ανθρώπους που ήτανε αδέλφια μεταξύ των, τον Σίμωνα Πέτρο και τον Ανδρέα, και τα απευθύνει σε δύο ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να εγκαταλείψουν το βιοποριστικό τους επάγγελμα που με τον Τίμιο ιδρώτα τους έβγαζαν το ψωμί τους και έτρεφαν τις οικογένειές των, και τους λέγει τώρα πως θα τους κάνει ψαράδες των ανθρώπων. Περίεργα τα λόγια τα οποία απευθύνει ο Κύριός μας στα δύο αυτά αδέλφια. Αλλά όμως αυτά ανταποκρίνονται και όπως μας λέγει με σαφήνεια ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, οι δε ευθέως αφέντες στα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Και προχωρώντας λίγο πιο πέρα, ο Κυριός μας βλέπει ένα άλλο ζευγάρι ψαράδων που απευθύνει το ίδιο μήνυμα και την ίδια πρόσκληση. Και ήταν αδέλφια κι αυτοί μεταξύ των, ήταν ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, που εμείς ξέρουμε πως ήταν παιδιά του Ζεβεδαίου και είχαν και μαζί τους και τον πατέρα. Και αυτοί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, οι δε ευθέως αφέντες στα δίκτυα και τον πατέρα ακολούθησαν αυτό. Μα είναι τόσο σπουδαίο πράγμα που έκαναν τα δυο ζευγάρια αυτά των ψαράδων. Είναι δύσκολο να πάρεις ένα θαλασσινό και να τον κάνεις βουνίσιο, να εγκαταλείψει τη βάρκα του, το αγαπημένο του επάγγελμα, να αφήσει τη θάλασσα μέσα στην οποία μεγάλωσε και εκεί κουράστηκε, ίδρωσε, ένιωσε χαρές και θλίψεις και απογοήτευση, που άλλοτε τα δίχτυα γέμιζαν από ψάρια και άλλοτε ήταν άδεια, και όμως δεν είπαν ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη και ποιος είσαι εσύ Κύριε να σε ακολουθήσουμε και τι θα γίνουν τα σπίτια μας και τι θα γίνουν οι βάρκες μας και τι θα γίνει η θάλασσά μας και τι θα γίνει και ο πατέρας μας και οι οικογένειές μας. Βλέπετε, ευθέως ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Κυρίου. Η όλη εμφάνιση του Χριστού μας ενέπνευσε την εμπιστοσύνη, το σεβασμό, και η θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου ηλέκτρισε τις ψυχές και μαγνήτησε τις καρδιές των και ακολούθησαν με προθυμία τον άγνωστο προς το άγνωστο. Και είναι οι τέσσερες μαθητέ οι πρώτοι που αποτελούν το στενό περιβάλλον, το εκλεκτό επιτελείο που θα λέγαμε εμείς, με το οποίο θα συνεργαστεί για να εξαπλώσει τα όρια της Βασιλείας του Θεού. Και μαζί με τους τέσσερες μαθητές πλέον περιέρχεται τη Γαλιλαία και κηρύσσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και ποιεί θαύματα και σημεία και θεραπεύει ασθενείς, και όλοι όσοι τον βλέπουν τον θαυμάζουν και απορούν για τα σημεία και τα θαύματα και για το λόγο και για το κήρυγμα και για το Ευαγγέλιο που ακούνε. Μέσα σε αυτά τα λίγα λόγια, αδελφοί μου,
βλέπουμε τον Κύριό μας να καταρτίζει και αυτό στα δικά του δίχτυα, αλλά όχι για τη φυσική θάλασσα, αλλά για την ευρύτατη αυτή θάλασσα, την ανθρώπινη κοινωνία, και θέλει με τους ψαράδες να τους καταστήσει ψαράδες των ανθρώπων, που να ρίξουν τα δίχτυα και να γεμίσουν από ανθρώπινες ψυχές για να αποτελέσουν αυτό το μεγαλείο της Εκκλησίας μας, αυτό που νιώθουμε όλοι μας σήμερα και αισθάνομαι την ανάγκη να σας επενέσω, διότι και με ευλάβεια και σεβασμό και με σεμνότητα και με κατάνοιξη παρακολουθήσατε το τελεσθέν μυστήριον υπό το ευλαβεστάτου και καλυφώνου ιερέως του πατρός Ιωάννη, γιατί έτσι η Ορθοδοξία μας, αγαπητοί μου, έχει ένα μεγαλείο, έχει μία μεγαλοπρέπεια, έχει μία έλξη, έχει θέλγητρα, έχει μία μαγεία που αναπαύει και ξεκουράζει τις ψυχές. Έτσι, με τους τέσσερες, οι οποίοι στη συνέχεια γίνονται 12, ο Κυριός μας απετέλεσε το πρώτο εκλεκτό επιτηλείο και τους εξαποστέλει στα πέρατα του κόσμου, αυτοί οι αγράμματοι ψαράδες, να κηρύξουν και να διδάξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Για να καταλάβουμε, αδελφοί μου, πόση ηρωική είναι η πράξη αυτή των τεσσάρων ψαράδων, να θέσουμε τον εαυτό μας στη θέση τους και να βάλουμε τον Κύριο κοντά μας να μας απευθύνει και να μας πει εκεί που βρισκόμαστε, στη θέση μας, στην εργασία μας, στο μαγαζί μας, στο κατάστημά μας, στην επιχειρήσή μας, στο εργοστάσιο μας, στη δουλειά μας, να μας πει άφησε τα όλα και ακολούθησέ μου. Ιδέ ευθέως αφέντες τα πάντα και τον πατέρα και τη μητέρα και την οικογένεια και τα δίθια και τις βάρκες ακολούθησαν αυτό. Όταν, αδελφοί μου, ομιλεί ο Κύριος, όλοι μας έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση και στο Λόγο του Θεού. Κανένας μας δεν έχουμε το δικαίωμα να περιφρονούμε τα λεγόμενα από τον Κύριό μας. Το Ευαγγέλιο είναι, όπως ξέρετε, το βιβλίο εκείνο που γράφτηκε η διδασκαλία του Χριστού από τους θεοπνεύστους μαθητάς και αποστόλους του Χριστού, που το χέρι κατήφθηνε το Πνεύμα το Άγιον και είναι το ανώθευτο και το καθάριο κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Και όποιος τολμήσει να παραχαράξει τη διδασκαλία του Ευαγγελίου είναι αιρετικός, και εμείς έχουμε την τιμή να ανήκουμε στην Ορθοδοξία που κατέχουμε αυτήν τη διδασκαλία του Χριστού, όπως την εκήρυξε ο Κυριός μας, όπως την παρέλαβαν οι Απόστολοι και όπως την παρέδωσαν στους Αγίους Πατέρας και τη διαφυλάσσει η Ορθόδοξος Εκκλησία καθαρή και αμόλυντο και ανώθευτο από κάθε παραχάραξη. Και όσοι τόλμησαν και παραχάραξαν το Ευαγγέλιο έπαυσαν να είναι Εκκλησία και ανήκουν στο χώρο των αιρετικών, που σημαίνει ότι δεν κατέχουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ότι δεν μπορούν να αποτελούν αυτή η Εκκλησία, ότι δεν έχουν ιεροσύνη, δεν έχουν μυστήρια και επομένως έχουν αποκοπεί από τη μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Όταν λαλεί ο Κύριος, αδελφοί μου, εμείς πρέπει να ανταποκρινόμεθα και εμάς μας καλεί. Όχι βέβαια να εγκαταλείψουμε τις εργασίες μας στα σπίτια μας, εκεί που είμαστε ο καθένας. Μπορούμε να γίνουμε και εμείς ψαράδες ανθρώπων. Μην ξεχνάτε πως το Ευαγγέλιο δεν το κήρυξαν μόνο οι Απόστολοι, αλλά και απλοί άνθρωποι και έμποροι και λαϊκοί. Βεβαίως το κήρυγμα ανήκει στους ιεράρχες, στους κληρικούς, αυτοί έχουν την ευθύνη του κηρύγματος του Ευαγγελίου, αλλά και όλοι οι πιστοί
Τα παιδιά της Εκκλησίας έχουν χρέος να είναι κήρυκες αυτού του Ευαγγελίου. Χωρίς να αφήσουμε το σπίτι μας και να γίνουμε Ιεραπόστολοι, στη θέση που βρισκόμεθα, στο σπίτι η νοικοκυρά, η μητέρα με τα παιδιά μπορεί να είναι μία Απόστολος του Χριστού, να διδάξει στα παιδιά της με το παράδειγμα της πρώτα τη δική της την πίστη, το αληθινό Ευαγγέλιο, ώστε να εμπεδώσει το θρησκευτικό φρόνημα του παιδιού, το οποίο ενυπάρχει μέσα στην καρδιά του καθενός ανθρώπου, και να δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσει τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες, ώστε αυτό το θρησκευτικό φρόνημα να ριζώσει, να γιγαντωθεί, να μεγαλώσει και να σκιάσει ολόκληρη την προσωπικότητα του παιδιού. Και ο πατέρας επίσης έχει ευθύνη. Δεν είναι μόνο ο πατέρας να εργάζεται και να κουβαλάει στο σπίτι. Έχει και άλλες ευθύνες. Έχει και την ευθύνη να κουβεντιάζει και να διαλέγεται και να συζητάει τα προβλήματα με τη γυναίκα του. Και έχει ευθύνη να ενδιαφέρεται και για τα παιδιά του. Το παιδί δεν έχει ανάγκη μοναχά από ψωμί και φαγητό. Έχει ανάγκη και από επικοινωνία, να μπορέσουμε να πούμε στα παιδιά μας τι θέλουν, τι ζητούν, τι προβλήματα έχουν, τι δυσκολίες συναντούν, και εμείς με την πείρα που διαθέτουμε και με την πίστη που κατέχουμε και με το φως του Ευαγγελίου που κρατούμε στα χέρια μας, να φωτίζουμε τα βήματα των παιδιών μας, ώστε να είναι γερά θεμελιωμένη η πίστη τους στο Θεό, να έχουν ενισχυμένο το πνευματικό τους οπλοστάσιο, να είναι αλεξίσφαιρα τα κορμιά τους, να μην τα επηρεάζουν τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, ώστε όταν εξέλθουν στη ζωή και συναντήσουν τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα εμπόδια, την κακότητα, την εχθρότητα, τη βρωμιά, τη δυσοδεία, τη σύψη, αυτά να σταθούν όρθια σαν τα κυπαρίσια, χωρίς κανείς ποτέ να τα κλονίσει και να τα οδηγήσει στην κολασμένη ζωή, την μακράν του Θεού ευρισκομένη. Όλοι μας μπορούμε, και εσύ δάσκαλέ μου έχεις χρέος να είσαι ένας Απόστολος μέσα στο σχολείο σου, να κρατάς το σχολείο, γιατί τα σχολεία μας κατήντησαν οι τόποι και οι χώροι όπου όλα τα κακοποιά στοιχεία πλησιάζουν τα παιδιά μας, μεταφέρουν τα ναρκωτικά και παρασύρουν την νεότητά μας στο βούρκο, στη λάσπη, στο θάνατο, στον όλεθρο και στην καταστροφή. Αλλά και ο καθένας από μας, εκεί που βρισκόμεθα, στο γραφείο, στο εργοστάσιο, στη βιοτεχνία, στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους, να έχουμε σωστές αντιλήψεις, ορθή πίστη, αλλά δεν είναι μόνον αρκετά να κάνουμε τον Απόστολο και τον Ιεραπόστολο με τη γλώσσα αλλά με τη ζωή μας. Αδελφοί μου, όταν είμαστε εμείς φώτα μέσα στη νυχτιά, είμαστε Απόστολοι του Χριστού. Όταν είμαστε το αλάτι μέσα στην κοινωνία, είμαστε οι Απόστολοι του Χριστού. Όταν είμαστε η μικρή ζήμη και είμαστε λίγοι, αδέλφια μου, οι χριστιανοί πάντοτε και ανέκαθεν ήσαν ολιγοστοί, αλλά λίγο είναι το προζύμι που βάζει η νοικοκυρά και ζυμώνει το ψωμί, αλλά όλοι στη σκάφη, στο φύραμα, το αλεύρι, το ζυμάρι εκείνο το μεταποιεί, το φουσκώνει, το κάνει αφράτο και γίνεται θαυμάσιο ψωμί. Λίγοι οι χριστιανοί, αλλά τεράστια η δύναμη την οποία διαθέτουν στα χέρια. Γι' αυτό, αδελφοί μου, με όλη μας την αναξιότητα και την αμαρτωλότητα, να ανταποκρινόμεθα στο έργο αυτό και στην πρόσκληση αυτή που κάνει ο Χριστός σε όλους μας. Αλλά, αδελφοί μου, και γενικότερα, για να πούμε πως ο Κύριος καλεί όλους τους ανθρώπους, και θα θυμάστε εκείνα τα λόγια που είπε, όχι να μας κάνει αλλοιείς ανθρώπους, δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Είπε όμως και δε φταί προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε εσείς οι κουρασμένοι,
οι βασανισμένοι, οι θλιμμένοι, οι απογοητευμένοι, οι ανήμποροι, οι βασανισμένοι από το πλήθος των προβλημάτων της ζωής. Ελάτε να σας ξεκουράσω, ελάτε να σας αναπαύσω, ελάτε, αν κλαίτε θα σπογγίσω τα δάκρυά σας, αν θρυνείτε και αν υποφέρετε θα σας, και αν θλίβεστε θα σας δώσω την εσωτερική αγαλίαση. Ελάτε κοντά σε μένα για να βρείτε την ανάπαυση, να βρείτε τη γαλήνη, να βρείτε τη χαρά, να βρείτε την αληθινή ευτυχία που όλοι μας ψάχνουμε και αναζητούμε και επιδιώκουμε να έχουμε στη ζωή μας. Μας καλεί καθημερινώς, μας καλεί με την καμπάνα, μας καλεί με το Λόγο του Θεού, το προφορικό και το γραπτό, μας καλεί με το Ευαγγέλιο, μας καλεί με τη συνείδησή μας, η οποία πολλές φορές μας μαστιγώνει για τις ανταξίες που όλοι μας κάνουμε στη ζωή. Μας καλεί με την αρρώστια, μας ρίχνει ανάσκελα στο κρεβάτι και εμείς υψώνουμε τα βλέμματά μας και λέμε «Θεέ μου, βάλε το χέρι σου». Μας καλεί ο Χριστός και με το θάνατο ακόμα. Πόσες φορές που φύγανε αγαπημένα μας πρόσωπα από τον κόσμο αυτό, εμείς δεν πλησιάσαμε περισσότερο το Θεό και βρήκαμε αποκούμπι και στήριγμα και ελπίδα και παρηγοριά και σιγουριά και ασφάλεια. Μας καλεί με τα φυσικά φαινόμενα και με τους σεισμούς και με τις καταιγίδες και με τους τυφώνες. Μας καλεί ο Θεός διόλων των μέσων να ξυπνήσουμε, να επιστρέψουμε, να μετανοήσουμε και να πλησιάσουμε τον Κύριό μας. Γιατί οι καιροί που ζούμε, αδελφοί μου, τελείωσα. Οι καιροί στους οποίους ζούμε είναι δύσκολοι και όλοι μας αισθανόμαστε την κόπωση και την αηδία στη ζωή αυτή. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι όλοι μας δεν στηρίξαμε τις ελπίδες μας στο Θεό. Στηρίζουμε τις ελπίδες μας στους ανθρώπους, στο χρήμα, στη δόξα, στην εξουσία, σε γήινα πράγματα. Αλλά όποιος εκεί έριξε την άγκυρα της ελπίδος ένιωσε την απογοήτευση. Ένας, αδέλφια μου, ποτέ δεν θα μας απογοητεύσει, ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει, ποτέ δεν θα μας προδώσει. Και αυτός είναι ο Χριστός. Σε αυτόν να ανταποκριθούμε, σε αυτόν να πλησιάσουμε, αυτόν να του δώσουμε τις καρδιές μας, να τον βάλουμε κυβερνήτη της ζωής μας, στο σπίτι μας βασιλιά και μέσα στην κοινωνία μας. Και τότε, αδέλφια μου, θα είναι η πατρίδα μας και η χώρα που κατήντησε ένα ξέφραγο αμπέλι μέσα στο οποίο όλα τα κακοποιά στοιχεία ευρίσκουν άνεση για να διαπράττουν τα εγκλήματα. Τότε η πατρίδα μας θα γίνει ένα περιβόλι του παραδείσου που άγγελοι και αρχάγγελοι θα φρουρούν και θα δεφυλάσσουν τον ευλογημένο αυτό λαό που κατοικεί σε αυτόν τον χώρο που λέγεται Ελλάδα. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ονομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γερά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων Παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εμπατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πλήν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησες θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουν συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σαν νέο δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλεσή μου εξήγγελα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτων. Εν το συντορέσω, αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου, ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα εκεί επίκουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ούκ εις κοινόμην. Και εμελέτων εν της εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου, το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου, απαιώνο Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρη ηγή τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τε συντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν.

0: σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα το σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντί

0: Καιρό και πάση ώρα εν ουρανών και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέσι σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετο. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ανέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. εν τη συνεξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνου, ου λύπιου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύθητο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναία Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σίες κρατείνονται. Διόν ημνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
0: Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον.
1: Νήστιτε Κύριε τον απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσωση.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματαίου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνη σαΐτητων τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίστατε επ' εμέ, πολύ λέγκουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή Σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλην την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί Συ Κύριε ήλπισα, Συ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έθιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ δια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίης συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη εντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως σε σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκα ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκα ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Την Θεοδόρη των Φαίνων ενέργειαν προφητικό αξιώματι έλαμψας και πάση προλέγοντα μέλλοντα τι των ανθρώπων ανόρθου συνήρικας αμός ως προφήτης θεόληπτος.

τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δουλά. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νερσή. Και αυτή η μέρα η σύναξη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου πέραν ετής Μαρανικίου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιερονίμου και Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Επί Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός σου Θεού, ο Υιός σου Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησουν ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησουν ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλαιό σου εθιμάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών τες πάσης χώρας μας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα σατανία ημών έδωκε το δωρμάτό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφελέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι

0: Ευρανθίσετε δίκαιος εν το Κυρίο.
1: Πρόσκομαι.
0: Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου.
1: Σοφία.
0: Προστρωμένους επίστολης Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύουν επί το Θεό, ου κατεσκυνθήσετε. Ου γαρεστή διαστολή ουδέωτε και Έλληνος, ο γάρ αυτός Κύριος πάντων πλουτώνεις πάντα στους επικαλουμένους αυτών. Πας γάρ όσα αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Πόσον επικαλέσονται ισόν ουκ επίστευσαν, πως δε πιστεύσουσι ή ουκ οίκουσαν, πως δε ακούσουσι χωρίς

Αλλού πάντες υπήκουσαν το Ευαγγέλιο, Ισαΐας γαρ λέγει, Κύριε της επίστευσε τι ακοήμων, άρα η πίστης εξακοής,

Αγί, ευρέθη τη εμέ μη ζητούσιν, εμφανίσαι για νόμιν τη εμέ μη επερωτώσιν. Προς δε τον Ισραήλ έγι, όλη την ημέραν εξεπέτασε τα σχήρας μου προς λαόν απειθούν.

0: Ο αμήν στερεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγία και μόμι των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και την Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον
0: ημάς. Ιδιωτέρα του Χερουβήμ και δοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρωσε λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίων τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας εις Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου προφήτου Αμός, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι μας, έφτασε η ώρα και για σήμερα να συναντηθούμε μέσα από τον ιστορικό μας τηλέγραφο. Ιουνίου 763 π.Χ. Ασσύριοι επιστήμονες καταγράφουν ηλιακή έκλειψη. Ιουνίου 1215. Ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιωάννης ο Ακτήμονας κυβερνούσε πολυταρχικά τη χώρα του. Η μεγάλη φόρη, η παραβίαση των φεουδαλικών δικαιωμάτων των Ευγενών και η γενική δυσαρέσκεια τους ένωσε εναντίον του σε ανοιχτή εξέγερση. Έτσι ο Ιωάννης αναγκάστηκε να υπογράψει ένα έγγραφο με μεγάλη σημασία, τη Μάγνα Κάρτα, μεγάλο χάρτη, όπου για πρώτη φορά ορίζονταν δικαιώματα των πολιτών και έμπαιναν περιορισμοί στη βασιλική εξουσία. Έτσι η Αγγλία είναι η πρώτη χώρα του κόσμου με σύνταγμα.
1: Ιουνίου 1844. Ο Τσάρλς Γκουτγίαρ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη διαδικασία βουλκανισμού των ελαστικών.
0: Ιουνίου 1900. Στην Αθήνα οι οδοί Σταδίου, Ερμού, Αιώλου και Φιλελλήνων φωτίζονται με φωταέριο.
1: Ιουνίου 1956. Έχει δάφνη μυρωδιά, Πέτρο μου, μα έχει και πικράδα. Με αυτά τα λόγια και με ένα δάφνινο στεφάνι αποχαιρέτησε τον ήρωα γιο του, ο Λουκάς Ηλιάδης. Ο Πέτρος Ηλιάδης ήταν παιδί θρησκευόμενο και θερμός πατριώτης. Με την έναρξη του αγώνα εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ, στην ομάδα του ήρωα Ιάκωβου Πατάτσου και Γεωργιάδη. Εργάστηκε ως διαφωτιστής, διακινητής αλληλογραφίας και απόκρυψης οπλισμού. Σε κάποια βομβιστική επίθεση εναντίον των Άγγλων, σαν σήμερα, χτυπήθηκε θανάσιμα. Έτσι ο 24χρονος νέος θυσιάστηκε για την ελευθερία και την πατρίδα.
0: Ιουνίου 1956. Ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως το μεγαλοπρεπές ανάκτορο του Νέστορα σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ιουνίου 1995. Στο Αίγιο της Πελοποννήσου ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακος Ρίχτερ προκαλεί το θάνατο 31 ανθρώπων. Δεκάδες τραυματίστηκαν και τα μισά σπίτια της πόλης κρίθηκαν ακατοίκητα.
0: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Φίλοι ακροατές, το καλοκαίρι και οι διακοπές έφτασαν. Και είναι τώρα ευκαιρία οι γονείς να πλησιάσουν περισσότερο τα παιδιά. Να μπουν στις καρδιές τους, να δουν τα όνειρά τους, τις σκέψεις και επιθυμίες τους. Να ενδιαφερθούν για τα ενδιαφέροντά τους. Να δεχθεί ότι ο πατέρας και η μητέρα είναι με το μέρος τους, κοντά τους, βοηθοί, σύμμαχοι στον αγώνα που κάνουν και θα ακολουθήσουν πρόθυμα σε μια ειλικρινή προσέγγιση, γιατί είναι καλύτερο να οδηγείτε το παιδί παρά να σύρετε. Προσπάθεια να γίνουν οι γονείς φίλοι παρά αυστηροί και απόκοσμοι. Και αν είναι δύσκολο και ζωηρό το παιδί, τότε θέλει περισσότερη αγάπη, την οποία ίσως στερήθηκε. Σε κάποια αταξία ή απροσεξία δεν χρειάζονται αντίπεινα για να φοβηθεί και τρομάξει, παρά αγάπη πλατιά, θερμή ειλικρίνεια, διάλογος. Η εποχή μας, αγαπητοί φίλοι, είναι δύσκολη και οι ψυχολόγοι λέγουν ότι τα παιδιά είναι ψυχικά κουρασμένα και μεγαλώνουν σε κόσμο σπαρμένου πειρασμούς. Ζουν σε κοινωνία ηθικά διαλυμένη. Ας προσπαθήσουμε να γεμίσουν οι ψυχές τους με ιδανικά, σκοπούς, επιδιώξεις, ιδέες, να πάρει νόημα η ζωή τους. Μια ζωή άδεια δεν αξίζει. Η χαρά της αρετής κάνει τον σωστό άνθρωπο. Η αγάπη στην αλήθεια ομορφαίνει τη ζωή. Καθοδήγηση στις σωστές χαρές της υπαίθρου, του βουνού, των νησιών, με μια εκδρομή, έναν περίπατο, με επίσκεψη σε αξιόλογα μέρη. Προσπάθεια να μάθουν οι νέοι να κοιτούν όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό και να έχουν τον μοναδικό, αληθινό οδηγό στη ζωή τους, τον Χριστό.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 15 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός, του Αγίου Μάρτυρος Δουλά, του Αγίου Αποστόλου Φορτουνάτου, Αχαϊκού, Στεφανά, Ορτισίου, του Οσίου Ιερονίμου, του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος, της Αγίας Μάρτυρος Γραός, του Αγίου Μάρτυρος Νυρσή και την σύναξη της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου την πέραν εν της Μαρανακίου. Στην δραματική εποχή μας, όπου η αυθονία σε άνεση και υλικά αγαθά συναγωνίζεται την φτώχεια της πνευματικής μας ζωής και η εξερεύνηση του διαστήματος την κατακόρυφη πτώση των ηθικών αξιών, ο άνθρωπος όλο και περισσότερο χάνει τον προσανατολισμό του και όλο και εντονότερα ζει την οδύνη ενός εσωτερικού δράματος. Ενός δράματος που βιώνεται ως ακατάσχετη δίψα της χαράς και της ευτυχίας και ως βαθύς πόθος ικανοποιήσεώς τους. Ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος των μεγάλων αναζητήσεων, ερμήνευσε με ειλικρίνεια τούτη τη βασανιστική ανησυχία, αλλά και ευτύχησε να βρει την πηγή που θα ικανοποιούσε τους πόθους του. Με έναν πηγαίο λυρισμό εκφράζει την εσωτερική του κατάσταση. «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ε ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεό τον ζώντα. Με τα ρήματα επιποθεί και εδίψησεν, εκφραστικά παριστάνει την ανησυχία του ανθρώπου, που έστω και αν δεν το γνωρίζει, αποζητά στην πραγματικότητα τον Θεό. Εκείνον που είναι η πηγή κάθε ευτυχίας για να καταπαύσει κοντά του. Αυτή η δίψα του Θεού είναι έμφυτο και πανανθρώπινο αίσθημα. Εκείνο όμως που επιτείνει την εσωτερική αυτή αναζήτηση και την μετατρέπει σε δράμα είναι ότι ο άνθρωπος αναζητά την λύση του εκεί που δεν υπάρχει. Οι πολλοί τρέχουν σε θολές μολυσμένες πηγές, σε λάκους με λασπόνερα για να ξεδιψάσουν. Ζητούν την ικανοποίηση σε διάφορα πράγματα έξω από τον Θεό. Στην δόξα, στα ταξίδια, στις ειδονές και τις απολαύσεις του σώματος. Με συνέπεια το υπαρξιακό κενό, το άγχος, το ανικανοποίητο, την μοναξιά. Για τέτοιους αναζητητάς ο Θεός είπε με το στόμα του προφήτου Ιερεμίου: «Εμέ εγκατέ λοιπόν πηγήν ύδατος ζωής και όριξαν εαυτής λάκους συντετριμένους ή ουδυνήσονται είδωρ συνέχην». Όμως του ανθρώπου που αναζητά τον Θεό γίνεται αναζητητής και ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος δίψα με την ίδια ακατάσχετη δίψα την σωτηρία του περιπλανωμένου ανθρώπου και τον αναζητά με χρυσό του τον συναντήσει και τον οδηγήσει από τους σκοτεινούς λαβυρίνθους της αμαρτίας στα φωτόλουστα παλάτια της χάριτός του και ακούσει την σωτήρια πρόσκληση: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πινέτο». Τότε γεμίζει και ο νους και η καρδιά και το σώμα από τις αναρρύθμιτες δωρεές της Θείας Χάριτος και χορταίνει και ξεδιψά η ύπαρξή του από τα υπερκόσμια χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Ένας τέτοιος αναζητητής στάθηκε ο Ιερός Αυγουστίνος που τιμούμε σήμερα. Τον συνέλαβε η χάρις και το έλεος του Θεού, θλιβερό αναζητητή της ευτυχίας και περιπλανόμενος τους ατραπούς της ειδονής, της γνώσεως, της φιλοσοφίας για να τον οδηγήσουν με τη μετάνοια προς την πηγή που ξεδιψά για πάντα και αναπαύει την ψυχή. Για να διαλαλήσει την εμπειρία του αυτή αργότερα, γράφοντας εκείνο το αθάνατο «Η ανθρώπινη καρδιά δεν ευρίσκει πουθενά τη γαλήνη της έως ότου κατορθώσει να αναπαυθεί εισέ ο Θεέ μου».

Ο Ιερός Αυγουστίνος γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 354 μετά Χριστόν στη Βόρεια Αφρική, στην Ταγάστη της Νουμιδίας. Στην πόλη αυτή ο πατέρας του Πατρίκιος κατήχε κάποιο πολιτικό αξίωμα, ενώ στο πλευρό του διέλαμπε αληθινά η σύζυγός του Μόνικα με την απαράμιλη σύνεση και την αρετή της. Ιδωλολάτρης αυτός, χριστιανή από την παιδική της ηλικία εκείνη, με υπομονή και επιμονή αγωνίστηκε να τον οδηγήσει στη γνώση του αληθινού Θεού και το κατόρθωσε. Μα εκεί που κυρίως αναλώθηκε η ευσεβής Μόνικα ήταν το παιδί της. Σε αυτό συγκέντρωσε μαζί με την στοργή της όλη της την προσπάθεια να το αναδείξει αντάξιο των πόθων της, πολύ περισσότερο μάλιστα που με το οξυδερκές βλέμμα της πολύ ενωρίς διέκρινε πως ο γιος της ήταν πρικισμένος με έξοχα διανοητικά χαρίσματα. Και καθώς έλεγε, δεν θα λογάριαζε τον εαυτό της τέλεια μητέρα παρά όταν θα μετέδιδε την ζωή της χάριτος σε εκείνον στον οποίον είχε δώσει την φυσική ζωή. Και ο Αυγουστίνος, που τότε λεγόταν Αυρίλιος, προέκοπτε στη γνώση και την αρετή κάτω από την επιρροή της μητέρας του. Έτσι ενηλικιωνόταν με το φόβο του Κυρίου, παρέχοντας την ελπίδα ενός Χριστού μέλλοντος. Μετά τη στοιχειώδη μόρφωση στην Ταγάστη, οι γονείς του τον έστειλαν στα γειτονικά Μάδαυρα, όπου διακρίθηκε για την ευφυΐα του και τη σπάνια αντιληπτική ικανότητα που διέθετε. Αυτή την εποχή ο νεαρός Αυγουστίνος περιπλέχθηκε με κακές συναναστροφές, οι οποίες τον παρέσυραν σε ηθικές αταξίες. Στα 17 του χρόνια βρέθηκε στην Καρχιδόνα για ευρύτερες σπουδές. Εκεί μελέτησε ρήτορες, φιλοσόφους και γραμματικούς και όπως ο ίδιος είπε, ήμουν ήδη ο πρώτος μαθητής στις σχολές των ρητόρων και η χαρά μου μεγάλωνε με υπεροψία και έπαρση. Όμως η σπουδή αυτή δεν μπόρεσε να σταματήσει και το ηθικό του κατρακύλισμα. Με συγκινητική ειλικρίνεια περιγράφει τις νεανικές του πτώσεις. Κατά τα πρώτα νεανικά μου χρόνια ήμουν έρμεο παθός φοδροτάτων και ειδονών της κολάσεως και δεν εντρεπόμουν να περιπλέκομαι εις έρωτας ασταθής. Εν αγωνίως η μητέρα του προσπαθούσε να το συγκρατήσει από το κατρακύλισμα και την καταστροφή, αλλά ματέως. Μα και η ικανοποίηση των παθών δεν στάθηκε δυνατή να ικανοποιήσει το ανήσυχο πνεύμα του. Αλλούτε και η έφεση για σπουδή και γνώση είχε την δύναμη να σβήσει την ροπή του στις αρκικές ειδονές. Στο εσωτερικό του συγκρουόταν δύο κόσμοι. Από την μια η επιθυμία της ακολάστου ζωής και από την άλλη η επιθυμία για γνώση της φιλοσοφίας και της αλήθειας. Σε ηλικία 19 ετών είχε ήδη χάσει τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε αφού πρώτα έγινε χριστιανός και άλλαξε τρόπο ζωής. Το γεγονός αυτό δεν επηρέασε τον Αυγουστίνο, ο οποίος εξακολουθούσε την άσωτη ζωή του σπαταλώντας τα χρήματα που με κόπο του έστελνε η ηρωίδα μητέρα του. Αλλά η ηθική σύγχυση του νεαρού γιού της Μόνικας εκείνο τον καιρό επλάνησε και το πνεύμα του. Έτσι, για αρκετό χρονικό διάστημα ασπάστηκε τις μορολογίες των Μανιχαίων, όμως το υψηπετές πνεύμα του ούτε και τώρα βρήκε ανάπαυση. Προσπάθησε η Μόνικα επιμόνως να σώσει το γιο της από την αίρεση, χύνοντας ποτάμι τα δάκρυα στην προσευχή της. Παρηγοριά της στάθηκε ο λόγος ενός Αφρικανού επισκόπου, του οποίου ζήτησε την βοήθεια. Πορεύθητη της είπε εν ειρήνη, «Παιδί για το οποίο χύνονται τόσα δάκρυα ευσεβούς μητρός, είναι αδύνατο να απολεστεί». Όμως προς το παρόν, ούτε οι προσευχές, ούτε τα δάκρυα της πονεμένης μητέρας συγκινούσαν τον Αυγουστίνο. Αναζητώντας δίχως να το ξέρει την αλήθεια, που μόνη αυτή ελευθερώνει, αποφάσισε να αφήσει την Καρχιδόνα και να φύγει στη Ρώμη. Ήταν την άνοιξη του 383, σε ηλικία 19 ετών, όταν ο Αυγουστίνος με ανικανοποίητο το ανήσυχο πνεύμα του έφτασε στη Ρώμη. Άφησε την μητέρα του να προσεύχεται σε μία εκκλησία, εξαπατώντας την με το ψέμα πως τάχα θα ξεπροβοδούσε κάποιους φίλους του και θα επέστρεφε. Όταν η Μόνικα κατάλαβε την απάτη,
το πλοίο ήδη έπλεε στα νυχτά για την αιωνία πόλη. Πίστεψε τότε πως ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή της. Και όμως πίσω από τα περιστατικά αυτά δρούσε ήδη ο Θεός που άπλωσε το δίχτυ του μπρος τον γιο της. Στην Ρώμη ο Αυγουστίνος απέκτησε φήμη ως διδάσκαλος της ρητορικής, είχε πολλούς μαθητάς, όμως δεν ένιωθε και πάλι ικανοποιημένος. Πέρασε από το σκεπτικισμό, γνώρισε τον νεοπλατωνισμό, μα η φιλοσοφία του φαινόταν πια πολύ φτωχή. Αναζητούσε κάτι ανώτερο, κάτι υψηλότερο, κάτι βαθύτερο. Η δίψα της σωτηρίας είναι πάντα βαθύτερη από τη γνώση της φιλοσοφίας. Και έστρεψε την προσοχή του στην Αγία Γραφή που τόσο μέχρι τότε είχε περιφρονήσει, ενώ από τη Ρώμη πήγε στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο. Στα Μεδιόλανα το ενδιαφέρον του Αυγουστίνου προσήλκησε η προσωπικότης του Επισκόπου Αμβροσίου και έσπευσε να τον γνωρίσει. Ο Επίσκοπος τον δέχθηκε πατρικά και τον περιέβαλε με πολύ αγάπη. Ο Αυγουστίνος παρακολουθούσε τα κηρύγματά του μόνο για να δει αν ο Επίσκοπος ήταν κατώτερος ή ανώτερος της φήμης του και διεπίστωσε πως ήταν ασυναγώνιστος στα λόγια του και στις πράξεις του. Κοντά στον Άγιο Επίσκοπο άρχισε να καταθέτει όλα τα όπλα των πλανών του, ήταν όμως δεμένος ακόμη με τον κόσμο και την σοφία του. Έμενε να γίνει το τελευταίο βήμα, μια τελευταία κλήσης και η τελική συνάντησης. Ο Θεός δεν θα άφηνε να του ξεφύγει το θύραμα αυτό που τόσο τον κούρασε, τον άνθρωπο που τόσο πεισματικά αποποιήθηκε το προσκλητήριό του. Τον κάλεσε με τα δάκρυα της μητέρας του, τον κάλεσε μέσω του Επισκόπου Αμβροσίου. Για να ακολουθήσει όμως μια τρίτη πρόσκληση, μια ουράνια φωνή που τον καλούσε να ανοίξει το βιβλίο που ήταν δίπλα του. Και ο Αυγουστίνος άνοιξε την Αγία Γραφή και διάβασε από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. «Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγκηκεν, αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμεις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο, αλενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας». Αυτά τα λόγια ο Αυγουστίνος τα θεώρησε ως ιδιαίτερη πρόσκληση του Θεού. Προκάλεσαν σεισμό στην καρδιά του και ένιωσε τη φλόγα της Θείας Αγάπης να ανάβει μέσα του. Τώρα πια δεν υπήρχαν γι' αυτόν έξοδοι φυγής. Μπροστά του ανοιγόταν ένας μόνο δρόμος, αυτός που οδηγούσε στον ουρανό, και επιδόθηκε με πνεύμα μαθητείας στη μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων και αποβάλλοντας κάθε καύχηση της εγκοσμίου σοφίας του, έφτασε στην γνώση του εαυτού του και τότε έκλαψε με δάκρυα αληθούς μετανοίες. Ήταν 34 ετών, εγκατέλειψε την Ιταλία και ήλθε στην Αφρική. Έφυγε μανιχαίος, επέστρεψε χριστιανός. Έφυγε διεφθαρμένος.

Επίσκοπος ο Αυγουστίνος έζησε ασκητικό βίο και άφησε παράδειγμα και υπόδειγμα ζωής σε κλήρο και λαό. Εργάστηκε ως καλός ποιμήν επί 35 συνεχή έτη, συνδέοντας το όνομά του με την ιστορία της Εκκλησίας της Δύσεως και της Αφρικής. Εκοιμήθη σε ηλικία 76 ετών, προσευχόμενος με ροές δακρύων. Άφησε στην Εκκλησία ένα τεράστιο συγγραφικό έργο, από το οποίο μέρος μόνο έχει διασωθεί και καταλαμβάνει 16 τόμους της λατινικής πατρολογίας. Έγραψε έργα ερμηνευτικά, δογματικά, αντιαιρετικά, απολογητικά, ποιμαντικά, φιλοσοφικά, ομιλίες, επιστολές και ποιήματα. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και τα δύο αυτοβιογραφικά του, οι εξομολογήσεις και οι αναθεωρήσεις. Άφησε όμως και ζωντανό παράδειγμα μετανοίας, με το οποίο διδάσκει πόσο μεγάλη είναι η μετάνοια και πού οδηγεί. Και ακόμη ότι η ειρήνη, η χαρά, η ευτυχία και η σωτηρία είναι ο Χριστός, γιατί Αυτός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή.

Στην ζωή του Αγίου Αυγουστίνου, ανάγλυφο και σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια, εμφανίζεται το έργο της Θείας Χάριτος. Πήρε τον κόρακα και τον μετέβαλε σε Περιστέρι, τον λύκο σε Αρνή. Πήρε ένα κάρβουνο και το μεταποίησε σε πολύτιμο διαμάντι. Πήρε έναν αμαρτωλό και τον ανέδειξε Άγιο, τον οποίο αιώνες τώρα τιμά και εγκομιάζει η Εκκλησία. Αλλά αυτή η μεταβολή, αυτή η Θεία Αλίωσης πραγματοποιείται πάντα μέσα στην Εκκλησία, όταν συναντώνται η θέληση και τα δάκρυα του αμαρτωλού με την Θεία Χάρη και το έλεος του Θεού. Διότι ο Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Η Εκκλησία Του, ταμιούχος της Χάριτος, με την Θεία Αλήθεια Της και τα Ιερά Της Μυστήρια, αναγεννά και μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτή του την αναγέννηση ο Ιερός Αυγουστίνος ποτέ δεν έπαυσε να ευχαριστεί με ευγνωμοσύνη και να δοξάζει εκαρδίας τον Κύριο. Να πως εκφράζει τα αισθήματά του και τις σκέψεις του σε μία του προσευχή. Το να απομακρύνεται ο άνθρωπος από σε, αυτό είναι πτώσης και καταστροφή. Το να επιστρέψει εν μετανία προς σε, είναι ανόρθωσης και σωτηρία. Το να μένει πλησίον σου είναι ενίσχυσης και στερέωσης. Σε Κύριε, κανείς δεν απαρνείται παρά μόνον εάν αποπλανηθεί από την αλήθεια και τη σωτηρία. Κανείς δεν σε επιζητεί παρά μόνον εάν εννοήσει το πραγματικό του συμφέρον. Και κανείς δεν σε ευρίσκει παρά μόνον αφού καθαριστεί κατά την ψυχή από τους μολυσμούς της αμαρτίας. Σε όταν γνωρίζει ο άνθρωπος, αυτό είναι πραγματική ζωή δι' αυτόν. Η σε όταν υπακούομεν και εκτελώμεν τα σεντολά σου, αυτό είναι δόξα βασιλική δι' ημάς. Σε να ομολογόμεν είναι σωτηρία και απερίγραπτος χαρά της ψυχής. Δια τούτο και με τα χείλη μου και με την καρδία μου και με όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματός μου, σε ανυμνώ, σε ευλογώ, σε προσκυνώ και προσφέρω ευχαριστίαση στην αγαθότητά σου διόλας τας ευεργεσίας σου και ψάλω τον ύμνον εκείνων της δοξολογίας προς σε, τον οποίον ψάλουν και οι άγγελοι εν το ουρανό. Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε ο Θεός ημών.

μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον Ζ 1.14. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, γινώσκουσι νόμων λαλό, αγνοείτε ότι ο νόμος κυριεύει του ανθρώπου εφόσον χρόνων ζει. Η γαρή πανδρος γεννή, το ζώντι ανδρή δέδεται νόμο. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, κατήργηται από το νόμο του ανδρός. Άρα ούν, ζώντος του ανδρός μιχαλής χρηματίσει, εάν γέννηται ανδρή εταίρο. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, ελευθέρα εστίν από το νόμο, το μη είναι αυτήν μιχαλίδα γενωμένην ανδρή εταίρο. Ώστε αδελφοί μου, και εμείς εθανατώθητε τον νόμο δια του σώματος του Χριστού, εις το γενέστε ημάς εταίρο, το εκ νεκρών εγερθέντε, ή να καρποφορήσομεν το Θεό. Ότε γαρίμεν εν τη σαρκή τα παθήματα των αμαρτιών, τα δια του νόμου ενεργήτω εν της μέλησιν ημών, εις το καρποφορήσε το θανάτο. Νίνι δε, κατηργήθημεν από το νόμο, αποθανώντες ενώ κατηχόμεθα, ώστε δουλεύειν ημάς εν κενότητη πνεύματος και ου παλαιότητη γράμματος. Τι ουνερούμεν, ο νόμος αμαρτία, μη γέννητο, αλλά την αμαρτία νουκ έγνων ημί δια νόμου. Την τεγαρ επιθυμίαν ουκ είδην ημί ο νόμος έλεγεν, ουκ επιθυμήσεις. Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία, δια της εντολής κατεργάσατο εν εμή πάσαν επιθυμίαν. Χωρίς γαρ νόμου αμαρτία νεκρά, εγώ δε έζων χωρίς νόμου ποτέ. Ελθούσι δε της εντολής η αμαρτία ανέζησε, εγώ δε απέθανον και βρέθημη η εντολή η ζωή ναύτη εις θάνατον. Η γαρ αμαρτία αφορμήν λαβούσα δια της εντολής εξυπάτησέ με και δι' αυτής απέκτηνεν, ώστε ο μεν νόμος Άγιος και η εντολή Αγία και δικαία και αγαθή. Το ούν αγαθόν εμή γέγονε θάνατος, μη γέννητο. Αλλά η αμαρτία είναι αφανή αμαρτία δια του αγαθού μη κατεργαζομένη θάνατον ή να γέννηται καθ' υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία δια της εντολής. Με πιο απλά λόγια, δεν ξέρετε αδελφοί, ομιλώ βέβαια σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον νόμο, ότι ο νόμος έχει κυριαρχίαν επί του ανθρώπου εφόσον χρόνων ζει ο άνθρωπος. Όπως η παντρεμένη γυναίκα η οποία είναι δεμένη δια του νόμου με τον άνδρα της εφόσον αυτός ζει. Αλλά εάν ο άνδρας πεθάνει, είναι αποδεσμευμένη από τον νόμο των συζύγων. Ώστε, εφόσον ζει ο άνδρας της, εάν συνδεθεί με άλλον άνδρα, θα γίνει μιχαλής. Εάν όμως πεθάνει ο άνδρας, είναι ελεύθερη από τον νόμο και δεν θεωρείται μιχαλίδα εάν συνδεθεί με άλλον άνδρα. Ώστε, αδελφοί μου, κι εσείς θανατωθήκατε ως προς τον νόμον δια του σώματος του Χριστού, δια να συνδεθείτε με άλλον, με εκείνον που αναστήθηκε από τους νεκρούς, δια να φέρουμε καρπών δια των Θεών. Όταν ζούσαμε ζωήν σαρκικήν, τα αμαρτωλά πάθη μας, διαγυρώμενα εξαιτίας του νόμου, ενεργούσαν εις τα μέλη μας ώστε να φέρουν καρπούς δια των θάνατων. Τώρα όμως ελευθερωθήκαμε από τον νόμο, επειδή αποθάναμε ως προς τον νόμο που μας κρατούσε εχμαλώτος και έτσι υπηρετούμε εις τη νέα ζωή του Πνεύματος και όχι κάτω από τον παλαιόν γραπτόν κώδικα. Λοιπόν, τι θα πούμε, ότι ο νόμος είναι αμαρτία, μη γέννητο, αλλά την αμαρτία δεν θα την είχα γνωρίσει παρά δια του νόμου, και την επιθυμία την κακήν
Δεν θα την ήξευρα, εάν ο νόμος δεν έλεγε να μη επιθυμήσεις. Δια της εντολής εκείνης βρήκε την ευκαιρία η αμαρτία και ξύπνησε μέσα μου κάθε κακή επιθυμία, διότι χωρίς νόμον η αμαρτία είναι νεκρή. Εγώ ζούσα κάποτε χωρίς να έχω νόμον και έτσι η εντολή που ήταν προορισμένη να οδηγήσει στην ζωή σε μένα έφερε θάνατο. Διότι η αμαρτία βρήκε την ευκαιρία δια της εντολής, με εξυπάτησε και δια της εντολής με θανάτωσε. Ώστε ο νόμος είναι Άγιος και η εντολή Αγία, δικαία και αγαθή. Το καλό λοιπόν έγινε για μένα θάνατος, μη γέννητο, αλλά η αμαρτία δια να φανερωθεί σαν αμαρτία εχρησιμοποίησε το καλόν δια να μου προξενήσει θάνατον και έτσι να γίνει η αμαρτία υπερβολικά αμαρτωλή δια της εντολής.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 1, 36-38, 10, 1, 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο είδεν ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι όσοι πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού: ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Δε ήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Των δε 12 αποστόλων τα ονόματα έστι ταύτα: πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο της Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλες αυτής λέγον: εις οδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε. Με πιο απλά λόγια, όταν είδε τον κόσμο τους πλαχνίστηκε, διότι ήσαν κατακουρασμένοι και παρατημένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό. Τότε λέγει εις τους μαθητάς του: ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού, δια να στείλει εργάτας εις των θερισμών του. Και αφού προσκάλεσε τους 12 μαθητάς του, τους έδωσε εξουσίαν επάνω στα κάθαρτα πνεύματα να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Των 12 αποστόλων τα ονόματα είναι τα εξής: πρώτος ο Σίμων, ο οποίος ονομάζεται Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός του, και Ιάκωβος ο υιός του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός του, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου και Λεβαίος, ο οποίος ονομάστη Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον παρέδωσε. Αυτούς τους 12 έστειλε ο Ιησούς και τους παρήγγελε τα εξής: προς τους εθνικούς να μην πηγαίνετε και εις πόλην των Σαμαριτών μην μπαίνετε, αλλά πηγαίνετε μάλλον στα χαμένα πρόβατα της γενεάς του Ισραήλ. Καθώς πηγαίνετε να κηρύτετε και να λέγετε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασθένετε, λεπρούς να καθαρίζετε, δαιμόνια να διώχνετε, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώσατε.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Καλώς ήρθατε και σήμερα, αλλά και εμείς καλώς ήρθαμε στο δικό σας χώρο, από εκεί όπου εσείς μας ακούτε. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Σε εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι, σε εσάς που βρίσκεστε στην εργασία σας αυτή την ώρα, σε εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή δύναμη σε όλους. Και αν την προηγούμενη εβδομάδα κάτι πήγε στραβά, κάτι δεν μας άρεσε, κάπου δεν τα καταφέραμε, ας ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή. Σήμερα, τώρα,

με τη βοήθεια του Θεού, με την προσευχή, με την προσευχή του ενός για τον άλλον. Πολλά πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε, ακόμη και τα πιο ακατόρθωτα. Σήμερα λοιπόν 15 Ιουνίου και ας δούμε το συναξάρι μας, ποιους Αγίους σήμερα μνημονεύει η Εκκλησία μας. Μνημονεύει τον προφήτη Αμός, ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό Θεκουέ της γης του Ιούδα και ήταν βοσκός προβάτων. Αλλά η χάρη του Θεού ανέδειξε τον Αμός σε προφήτη. Προφήτευσε 800 χρόνια π.Χ. τότε που ο βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Οζίας και του Ισραήλ ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ιωάς. Στις προφητείες του χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα και ελέγχει αυστηρά τον αποστάτη λαό Ισραήλ. Να τη λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Αμός στο λαό που γνωρίζει αλλά καταφρονεί τον νόμο του. Γνωρίζετε καλά ότι εγώ σας εξέλεξα σαν λαό μου από όλες τις φυλές της γης και απολαύσατε από μένα πολλά υλικά και πνευματικά αγαθά. Επειδή όμως εσείς καταφρονήσατε τον νόμο μου και αμαρτήσατε, γι' αυτό θα σας τιμωρήσω για όλες τις αμαρτίες σας, περισσότερο από όσο τα άλλα έθνη.

Ακόμη να πούμε πως ο προφήτης Αμός ήταν πατέρας του προφήτη Ισαΐα. Σήμερα η Εκκλησία μας μνημονεύει τη μνήμη του Αγίου Δουλά. Καταγόταν από ένα χωριό της Πρετοριάδας στην Κιλικία που ονομαζόταν Ζεφύρι. Σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι Φουρτουνάτος, Αχαϊκός και Στεφανάς οι Απόστολοι. Και οι τρεις ήταν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου που με όλη τους την ψυχή βοηθούσαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου μεταξύ των εθνών. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Όσιο Ορτήσιο. Έχουμε ακόμη τη μνήμη του Οσίου Ιερονύμου, ο οποίος γεννήθηκε το 345 στο χωριό Στριδόνη της Δαλματίας, από γονείς ενάρετους χριστιανούς, οι οποίοι για να το μορφώσουν καλύτερα τον έστειλαν στη Ρώμη.

Είναι... είναι ένα εκκλησιαστικό όνομα ως επιτοπλίστων. Σήμερα άγει τα ονομαστήριά του και ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, καθώς και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριος Ιερώνυμος. Έτη πολλά και ευλογημένα.

Σήμερα όμως έχουμε και την εορτή του Αγίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνους. Και της Μόνικας, της ευσεβεστάτης μητέρας του. Ο Άγιος Αυγουστίνος γεννήθηκε στην Ουμιδία, στην Αφρική, από μητέρα χριστιανή, τη Μόνικα, και πατέρα ειδωλολάτρη, τον Πατρίκιο. Τις πρώτες του σπουδές τις έκανε στην ίδια του την πατρίδα και κατόπιν ο πατέρας του τον έστειλε στα Μάβδαρα και για ανώτερες σπουδές στην Καρχιδόνα. Σαν φοιτητής έζησε ζωή έκλητη. Μάλιστα απέκτησε και ένα εξόγαμο γιο. Στην Αφρική προσήλθε στο μανιχαϊσμό, αλλά όταν αργότερα ήρθε στο Μιλάνο, οι θερμές προσευχές της μητέρας του Μόνικας, η μελέτη των γραφών από τον ίδιο και τα φλογερά κηρύγματα του Αμβροσίου Μεδιολάνων τράβηξαν τον Αυγουστίνο στο χριστιανισμό και βαπτίστηκε μαζί με τον 15χρονο γιο του Αδεοδάτη. Διαδέχτηκε το θρόνο Ιππώνους και για 34 ολόκληρα χρόνια ποίμανε άριστα το ποίμνιό του. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Γράος, τη μνήμη του Αγίου Νερσή και τη μνήμη του Αγίου Ιωάν της Μονής Πεσόσνα του Ρώσου, δια Χριστόν Σαλού. Και ακόμη έχουμε τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου πέραν εν της Μαρανακίου. Αυτοί είναι οι Άγιοι που σήμερα μνημονεύει το συναξάρι μας, να έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων, βοηθή μας να είναι στην πνευματική μας πορεία, στην καθημερινή μας πορεία, ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν πάμε, αγαπητοί ακροατές.

Είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Είμαστε στα μέσα του Ιουνίου. Τα παιδιά έχουν, του δημοτικού έχουν τελειώσει με τα μαθήματά τους. Γενικά τα μαθήματα έχουν τελειώσει. Οι εξεταστικές των φοιτητών λίγο περιμένουν. Σιγά σιγά ξεκινούν οι διακοπές. Είτε στο σχολείο είτε στο πανεπιστήμιο. Είτε ακόμα και στη δουλειά για κάποιους από εμάς. Όλοι μας θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι μέσα από την, έτσι, μέσα στην καθημερινότητα. Και ίσως βρεθούμε και σε κάποια όμορφη αμμουδιά της πατρίδας μας, μπροστά στην δροσερή θάλασσα με τα καταγάλανα νερά. Έχουμε δόξα τω Θεώ στην πατρίδα μας ιδηλιακούς προορισμούς. Είτε είναι βουνό, είτε είναι θάλασσα, ό,τι και αν επιλέξουμε, όπου και αν επιλέξουμε να πάμε ή η οικογένειά μας επιλέξει να πάμε, είναι πολύ πολύ όμορφα στην πατρίδα μας. Και χιλιάδες τουρίστες έχουν αρχίσει να επισκέπτονται την πατρίδα μας από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όταν γυρίζουν στον τόπο τους, έχουν αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις ως επιτοπλίστων. Διακοπές λοιπόν στην πατρίδα μας. Τώρα αν είναι για πολλές μέρες, θα είναι για λίγες μέρες, ίσως και αυθημερών. Μικρές αποδράσεις όπως λέμε. Όλα αυτά αγαπητοί ακροατές όμως, έτσι η διάρκεια των διακοπών, αν είναι μακριά ή κοντά, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Το σημαντικότερο είναι σε όποιο μέρος και να επιλέξουμε να πάμε και όσο μείνουμε εκεί, να φροντίσουμε να δώσουμε αξία στην κάθε στιγμή ξεχωριστά. Είναι αλήθεια ότι το κινητό, το τάμπλετ, το λάπτοπ είναι αρκετά χρήσιμα στα ταξίδια. Και βγάζουμε αναμνηστικές φωτογραφίες, ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε μαζί μας τη μουσική που μας αρέσει. Έχουμε πρόσβαση σε πιο πρακτικά εργαλεία, ψηφιακούς χάρτες, σε GPS, οτιδήποτε. Πέρασε ο καιρός που είχαμε τους χάρτες τους μεγάλο στα χέρια και πηγαίναμε για κάποιο προορισμό. Όμως, όσο περισσότερο χρόνο περνάμε παρέα με τις συσκευές, τόσο λιγότερο απολαμβάνουμε τις στιγμές. Δεν πειράζει, ας μην βγάλουμε μια φωτογραφία σε όλα τα ηλιοβασιλέματα που θα πετύχουμε. Καλύτερα να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας και στην οικογένειά μας, στα αγαπημένα μας πρόσωπα, στους φίλους μας, να καθίσουμε και να απολαύσουμε 2-3 από αυτά χωρίς να έχουμε στα χέρια μας το κινητό μας. Να το αφήσουμε μέσα στην τσέπη μας, να το αφήσουμε στην άκρη, στο αυτοκίνητο. Ας μην έχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ ένα hands-free στο αυτί μας, ένα ακουστικό για να ακούμε μουσική. Ας αφήσουμε τα πουλιά, τα δέντρα, τα τζιτζίκια, τη θάλασσα να γίνουν η μουσική μας. Και ας μην μοιραζόμαστε με τους διαδικτυακούς μας φίλους κάθε δευτερόλεπτο των διακοπών μας ή ας μην παρακολουθούμε τι κάνουν οι άλλοι στις διακοπές τις δικές τους. Ας το μοιραζόμαστε όμως με αυτούς που βρίσκονται γύρω μας, με την οικογένειά μας, με τη σύζυγο, με τον σύζυγο, με τα παιδιά μας, με τους παππούδες, με τις γιαγιάδες μας, με τους φίλους μας. Νομίζω ότι αν το προσπαθήσουμε έστω στο μισό, τότε οι διακοπές μας θα μας μείνουν αξέχαστες,
Γιατί δεν θα έχουμε χρησιμοποιήσει ψηφιακές αναμνήσεις που δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε να τις δούμε μετά τις φωτογραφίες. Συνήθως δεν πάμε ποτέ να δούμε τις φωτογραφίες που έχουμε βγάλει. Ας το προσπαθήσουμε.

Η ώρα είναι 9 και 18 πρώτα λεπτά, αγαπητοί ακροατές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία σήμερα. Στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η 5η-18η Ιουνίου του 2026. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι τα στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψηφίους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, στα γνωστά ΤΕΦΑ, κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις πρακτικές δοκιμασίες και να υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις έως και τις 25 Ιουνίου. Ενώ από αύριο Τρίτη, 16 Ιουνίου, έως και την 5η, 25 Ιουνίου, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Η πρεμιέρα των ειδικών μαθημάτων γίνεται με την εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών. Γεγονός αποτελεί επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως ανακοινώθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, συμφώνησαν για άμεση και οριστική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Η Αλβανία τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κοινωνική αναταραχή που έχει γνωρίσει εδώ και χρόνια. Εδώ και περισσότερο από δύο εβδομάδες, διαδηλωτές συγκρούνται με τις αρχές, γκρεμίζουν φράχτες εργοταξίων και καταγγέλνουν ότι η κυβέρνηση του Έντι Ράμα παραχωρεί δημόσια και ιδιωτική γη σε επενδυτικά σχήματα που συνδέονται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Δύσκολη ήταν η νύχτα που πέρασε στην Ουκρανία με ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο με νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο και στην πόλη Χάρκοβο που υπέστησαν όπως και άλλες ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα αέρια οχήματα εφόρμησης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς, βρέθηκαν στις φλόγες. Και συγκεκριμένα μιλάμε για την ιστορική μονή της Λαύρας των Σπηλαίων, η οποία δέχθηκε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων χθες τη νύχτα. Περίπου 20.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της Γενέβης κατά της G7. Επεισόδιο είχαμε με την αστυνομία, φωτιά σε ηλεκτρικά οχήματα Τέσλα και ζημίες σε κτίρια διεθνών οργανισμών. Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε η Γενέβη το απόγευμα του Σαββάτου. Η μεγάλη πορεία που ξεκίνησε εξελίχθηκε σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, με επεισόδια να καταγράφονται σε μικρή απόσταση από την Ευρωπαϊκή Έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου, νότια της Ζακύνθου. Η δόνηση είχε ένταση 5,3 ρίχτερ και έγινε ιδιαιτέρως αισθητή στη Μεθόνη. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα με τον ασθενή στην Αθήνα και τον χειρουργό στην Κίνα. Ένας ασθενής κάτοικος Αθήνας υποβλήθηκε στην πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση για ριζική προστατεκτομή. Ο χειρουργός ήταν στην Κίνα εκείνη την ώρα και το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας. Για τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων μέσα από μια αέναη διαδικασία αναζήτησης ισορροπιών σε μια περιοχή μεγάλων πολιτισμικών και γεωπολιτικών πλακών, με απότερο στόχο τη συνέχιση της αδιάλειπτης παρουσίας της Ρωμιοσύνης, μίλησε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος. Ο Μακαριότατος, θυμίζουμε, την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα πραγματοποιώντας μια σειρά από υψηλές επαφές και ρωτήθηκε για το μεγάλο χρονικό διάστημα, 12 χρόνια συγκεκριμένα, από την τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε συνάντηση προκαθημένων των πρεσφυγενών Πατριαρχείων και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Ελπίζουμε, είπε, σύντομα να συναντηθούμε οι προκαθήμενοι των πρεσφυγενών Πατριαρχείων. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στις καριές του Αγίου Όρους η καθιερωμένη τελετή εγκαθίδρυσης της νέας Ιεράς Επιστασίας, σηματοδότοντας την έναρξη της νέας διοικητικής περίοδου της Αθωνικής Πολιτείας. Νέος πρωτεπιστάτης ανέλαβε ο γέροντας Γεώργιος Βατοπεδινός, ενώ μέλη της νέας Ιεράς Επιστασίας είναι ο γέροντας Ταράσιος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, ο γέροντας Ιωσήφ της Ιεράς Μονής Καρακάλου και ο γέροντας Θεοφάνης της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Στην τελετή παρέστησαν ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, ο υφυπουργός εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Γιουλέκας, οι διοικητές των δημοσίων υπηρεσιών του Αγίου Όρους, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και αρχών της Αθωνικής Πολιτείας. Σήμερα, όπως ακούσατε και πριν, άγει τα ονομαστήριά του ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Τελείται αρχιερατικό συλλήτουργο αυτή την ώρα στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών. Ενώ αρχιερατικό συλλήτουργο τελείται και στην πόλη της Λάρισας, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου. Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τη συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη των Παυλίων 2026, των εορταστικών, λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Αποστολική Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, κ. Μακάριος, χωροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Ενορίας κάτω Ποροίων. Ενώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, κ. Παντελεήμων, ευγενός προσκληθής από την Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος, ιερούργησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών και εν συνεχεία τέλεσε την επίσημη δοξολογία επί της συμπληρώσει 106 ετών από την απελευθέρωση της Θράκης. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιμαζίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Γενικά αίθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τρίτη η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αύριο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ 25 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα και τη Λάρισα, καθώς και στη Σάμο και στο Ηράκλειο. 24 βαθμούς έχει η Χίος και η Πάτρα. 22 βαθμούς έχουμε σε Κοζάνη και Καβάλα. 23 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό μπορείτε να καλείτε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτζή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Και πάλι καλώς σας βρήκαμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάντα για την φιλόξενη πρόσκληση.

0: Κύριε καθηγητά, στις 14 Ιουνίου η Εκκλησία μας εόρτασε και τίμησε τον Άγιο Μεθόδιο, τον ομολογητή Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος Άγιος, ο Μεθόδιος, λίγο άγνωστος βέβαια στους πολλούς, αλλά είναι ομολογητής της Εκκλησίας μας, και θα πούμε γιατί, το συναξάρετο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να σας ακούσουμε με πολύ χαρά.
1: Πάλι το συναξάρετο, από εκεί ξεκινάμε, γιατί νομίζω ότι βοηθάει λίγο να πούμε στο κλίμα της γιορτής, αλλά βοηθάει γιατί και η ημερογραφία υπομνηματίζει το συναξάρο και όχι μόνο βέβαια, και τα εμπνέει τη ημερογραφία και από άλλα κείμενα όπως είναι τα πατερικά και βιβλικά. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει το συναξάριο, το οποίο το ερμηνεύει η ημερογραφία, θα δούμε στη συνέχεια. Αυτός ο Άγιος, λέει το συναξάριο, πολύ σύντομο, την πλάνη των αιρέσεων και οικονομάχων, σοφές αποδείξεις και γραφικές ρίσεις, παντίως ανατρέψεις και καθελών. Εδώ είναι σαφής η αναφορά ότι έζησε στην υπέρου της οικονομαχίας. 8ος-9ος αιώνας, εκεί 200 χρόνια ταλαιπωρούνται η Εκκλησία, η πολιτεία, η κοινωνία με το πρόβλημα αυτό. Με το θέμα του εικονισμού του θείου. Που δεν είναι απλό, έτσι. Είχε και πολιτικές συνέπειες και κοινωνικές συνέπειες και λειτουργικές συνέπειες. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν η αναστήρωση των εικόνων 8-43. Γιορτάζουμε την γιορτή αυτή. Συνέβαλαν αυτοκράτορες και άγιες κλπ. Γυναίκες, αυτοκράτερες, μεγάλη νίκη της Εκκλησίας μας, την γιορτή αυτή την γιορτάζουμε όπως γνωρίζουμε της Ορθοδοξίας, την πρώτη των νηστιών. Είναι μια γιορτή μεταγενέστερη που άλλαξε τον ρου, θα έλεγα, της ιστορίας και της θεολογίας. Διαμορφώνεται και το είδο μονογραφικό των κανόνων, απομακρυνόμαστε από το κοντάκιο του Ρωμανού του Μεροδού και πηγαίνουμε σε ένα νέο τρόπο έκφρασης και δημιουργίας μονογραφικής του κανόνα, που είναι ένα συλλογικό τροπάριο με 9 ή 8 δες, ή 3 ή 4, μια ποικιλία. Με θεολογικότερη διατύπωση για να στηριχθεί ακριβώς η ανάγκη της νέας διατύπωσης του δόγματος, της δυνατότητας εικονισμού του Θείου, έτσι. Και παρακάτω λέει και την Ορθόδοξη πίστη τες του Θεού Εκκλησίας βραβεύσας, διέδωσε δηλαδή, επιβράβευσε σε όλη την Εκκλησία την Ορθόδοξη πίστη. Ποια πρόταση έχει η Εκκλησία για την οικονομαχία που την κατηγορούσαν ότι είναι δωλολάτρες, δηλαδή τιμούμε τα χρώματα, το ξύλο, την ύλη, κάτι που δεν ισχύει. Το Συνοδικό της Ορθοδοξίας, της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όλα αυτά τα κείμενα δείχνουν κάτι άλλο, μαρτυρούν κάτι άλλο, ότι δεν τιμούμε αυτό που βλέπουμε, το ξύλο, την ύλη, αλλά αυτό που αναγόμαστε, το πρωτότυπο. Γιατί η τιμή διαβαίνει στο πρωτότυπο. Χρειάζεται μια διαφορετική θεολογία εδώ για να μπορεί να καταλάβεις την θεολογία, τη σημασία των εικόνων στη ζωή μας. Και παρακάτω λέει, και πολλάς κακώς εισπαθών, προφανώς ευασθανίστηκε. Ξέρουμε τώρα τι τραβούσαν οι εικονόφιλοι, ας πούμε, οι υπερασπιστές των εικόνων από τους οικονομάχους, τους αυτοκράτορες και τους οπαδούς των. Μαρτύρια ολόκληρα. Παθών υπό των ερετικών. Εν το προσκυνήν τας Αγίας και Σεπτάς εικόνας. Ανεπάυσατο εκοιμήθη με ένα μαρτυρικό τρόπο, θα λέγαμε. Αιωνίως λύτρωσιν των ανιαρών ημίν εξετούμενος. Ζητώντας όλοι αυτοί που υπερασπίζουν το ανιέρο στα δικά τους δόγματα, να τους συγχωρέσει ο Θεός. Έτσι, τελείται δι' αυτού η σύναξη κλπ. Εν το αγιωτάτο οίκο, πάντοτε το συναξάρι αναφέρεται ή στην μετακομιδή του Λιψάνου ή στον ναό που γιορταζόταν τότε τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει αυτός ο ναός, μάλλον όχι. Μπορεί και να υπάρχει, για να μην το δικινδυνεύσω αυτό. Έντον των Αγίων Πανεφήμων Αποστόλων των Μεγάλων. Ναός των Αγίων Αποστόλων. Δεν μπορώ να σας πω πού είναι, ποιος είναι και αν υπάρχει το Λιψανό του. Αυτά χρειάζονται κάποια άλλη προσέγγιση. Τώρα, έχουμε την υμνογραφία, έτσι, η οποία θα μας επιβεβαιώσει όλα αυτά και θα θεολογήσει η υμνογραφία μας επάνω στο πρόσωπο, στη θεολογία του και στις εικόνες, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το Ασπερινό, τα στοιχερά του Ασπερινού κατά το «Ως γενναίων εν μάρτυση». Ακούστε τι ωραία διατυπώνει ο ποιητής, που εδώ δεν ξέραμε σήμερα, στα στοιχερά είναι ανωνύμως διατυπωμένα. Αλλά αυτό όμως δεν μας ενδιαφέρει. Η Εκκλησία μιλά δια του λόγου της, δια των νοημάτων της και των πιστεώς της και όχι με πρόσωπα. Αληθεία σε δρέωμα. Διότι ξέρουμε ότι έχει να αντιμετωπίσει την αίρεση των οικονομάχων. Η βάση της αλήθειας και της πίστεως αίρεσμα, το ίδιο πράγμα περίπου είναι. Και δογμάτων πρόβολων σε γινώσκομεν. Έχεις προβάλει την αλήθεια της πίστεώς μας, δηλαδή. Της ευσεβίας συνήγορων, δηλαδή για τον Άγιο Μεθόδιο. Συνήγορος, υπερασπιστή της ευσεβίας. Αυτή η λέξη πάντα την ερμηνεύω. Είναι απλώς μια ηθική ζωής, έτσι, προφανώς. Αλλά είναι του μυστικού. μυστηρίου της ευσεβίας, που έχει σχέση με το μυστήριο της εσαρκώσεως του λόγου, το οποίο η θεολογία των εικόνων υπερασπίζεται αυτό ακριβώς, το μυστήριο της εσαρκώσεως του λόγου, που είδαμε τον Χριστό και θεασάμεθα την δόξα του και μπορούμε να του μιλούμε, είχαμε πει και χθες το ίδιο περίπου, και να τον εικονίζουμε και να συνομιλούμε μαζί του και να αναφερόμαστε βέβαια από αυτό που βλέπουμε σε αυτό που δεν βλέπουμε, στο πρωτότυπο. Αγνίαστε σκήνομα, έτσι, σκήνομα αγνότητος και δοχείων εκλεκτών, ευωδίας του πνεύματος, δοχείο εκλεκτό που ευωδιάζει το σώμα σου και η ψυχή σου, και παμέγιστον δοχείων εκλεκτών και παμέγιστον θησαυρών διδαγμάτων και κρυπίδα, η βάση και θησαυρός των νοημάτων, των θεολογικών διδαγμάτων της πιστεώς μας, του Χριστού, της Εκκλησίας, ιεροφάντα Μεθόδιε, έτσι, ιεροφάντα έχει σχέση γιατί είναι και ιεράρχες, έτσι, αυτοκίνητων όργανων, ακούστε μια λέξη, τη λέξη αυτοκίνητο δεν είναι τωρινή, είναι υμνογραφική λέξη, αυτοκίνητων όργανων, τες πνοές υπηχούμενων του Αγίου Πνεύματος σε χρημάτες, όπως ο προφήτης Ελισέως χθες ενεπνέετο, υπηχείτο, καθοδηγείτο από την χάρη και την πνοή του Πνεύματος, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και έναν ιεράρχη, έναν Άγιο, και τον καθιστά να κινείται αυτοκινήτως, αλλά με αυτή την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Εχρημάτη σας λέει, τη πυροφόγκο γαργλώτη σου, πάμε παρακάτω τώρα, τη πυροφόγκο γαργλώτη σου, τα θεία ευρώντη σας, με τη γλώσσα που είναι, που βγάζει φωτιά, θα λέγαμε έτσι, φωτιά σαν αυτή της Πεντηκοστής, του Πνεύματος του Αγίου, ευρώντησες, φώναξες, διακήρυξες με 38 τρόπο, με δυνατό τρόπο, με λόγο τεκμηριωμένο θα μπορούσα να πω, τα θεία σου λόγια, την αλήθεια της πίστης, και κατέφλεξας εχθρών, μιλάμε πυροφθόγκο γλώσσα, έτσι, έκαψες δισεβών και εχθρών, τα ζυζάνια, αυτά που δυσκολεύουν και δεν αφήνουν το υγιές φυτό να καρπίσει, να ενθύσει και να ελοχαρίσει, έτσι. Τον μη χρώμα συμπάτητος στη θεολογία της εικόνας. Αυτόν δηλαδή, λέει, εχθρών δισεβών κλπ. Τον μη χρώμασιν αυτών που ηλικής προσκυνούντων του Κυρίου και Θεού ημών το είδος. Αυτών που δεν προσκυνούν τις εικόνες που είναι κατασκευασμένες με χρώματα και με υλικά κατασκευάσματα και ανταποκρίνονται όμως την αλήθεια ότι προσκυνούμε το πρόσωπο που απεικονίζεται μέσα από τα χρώματα και από το ξύλο και τις αχράντων μητρός αυτού. Αυτοί που δεν προσκυνούν, με λίγα λόγια, την εικόνα του Χριστού μας που σαρκώθηκε και τον είδαμε, αλλά και την εικόνα της Παναγίας μας που ως δοχείον δέχτηκε να σαρκώσει τον Λόγο του Θεού. Έτσι εδώ καθαρά δηλαδή αναφέρεται στους εικονομάχους. Ιεραίων εν τάγμαση, παρακάτω άλλο τροπάριο, ασκητών ομιγύρηση και χωρίς μαρτύρων. Τον κατατάσσει εδώ ο ημνογράφος τους ιερείς, αρχιερείς, τους ασκητές, τους μάρτυρες, τα έχει όλα. Υπέρ Χριστού μέχρι αίματος, στερός ανθιστάμενος, αντιστάθηκες με σταθερότητα ακόμα μέχρι αίματος, γιατί σας είπα είχε κακοποιηθεί από τους οικονομάχους με το χειρότερο τρόπο. Παρανόμου δικαστού διελέγχουν απόνοιαν, ελέγχοντας ενός δικαστού παράνομου που δεν έχει νομιμότητα να υπερασπίζεται και να κατηγορεί τους χριστιανούς που πίστευαν στις εικόνες, διελέγχουν, ελέγχοντας την απόνοια, την τρέλα, έτσι, την παλαβομάρα, όπως πάρα πολύ απλά, και προστάγματι ασεβούς βασιλέως εν μνημείο καθεχθείς πάτερ Θεόφρον διατηρήθης αλόβητος, έστω και με το πρόσθεμα αυτού του αυτοκράτορας, ας πούμε έτσι, στήθηκες απέναντι στο εδόλιο και το κατηγορωμένο, αλλά διατηρήθηκες αλόβητος, φυλακίστηκες του καθεχθείς, αυτό εννοεί, προφανώς φυλακίστηκε, αλλά σιέμενε σταθερός και αλόβητος απέναντι από αυτή την απειλή του ασεβούς και απονενοημένο, ας πούμε έτσι, από τη συμπεριφορά την ανόητη αυτού του ανθρώπου. Πάμε στη συνέχεια να δούμε ένα ωραίο ποίημα, ύμνο καλύτερα, για τον ιεράρχη μας, του Μεγάλου Φωτίου. Λοιπόν, εδώ στην υμνογραφία αυτή, επειδή είναι, αυτές οι γιορτές είναι παλές μέσα στην Εκκλησία μας, για να έχει ποίημα του Αγίου Φωτίου, σημαίνει πως ο Άγιος τους εντάχθηκε από την εποχή εκείνη μέσα στο ορθολόγιο. Ακούστε τι λέει. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσίου. Αυτό είναι ο στίχος που προηγείται. Εφροσύνω σήμερον. Ήταν το ορτολογικό, το κλίμα το εκκλησιαστικό. Εφροσύνω σήμερον. Η Εκκλησία χαίρεται. Είναι η Εκκλησία εορταζόντων. η Εκκλησία του Θεού συντονίζεται αγαλωμένη και κράτωσα. Τι ωραίες λέξεις για να εκφραστεί αυτή η χαρά που αισθάνεται η Εκκλησία, ο λαός του Θεού δηλαδή, όταν πανηγυρίζει και τιμά έναν Άγιο ή έναν Ιεράρχη Άγιο. Ελαμπρύνθη μου το κάλος υπερπάσαν πόλην. Το κάλος, ας πούμε, του λόγου, της πίστεως, ελάμπρυνε παντού σε όλο τον κόσμο, φάνηκε. Η δούγα των αρχιερέων, το Μέγα Κοιμήλιον, τον ονομάζει Κοιμήλιον Μέγα, πλούτο της Εκκλησίας δηλαδή, υπόδειγμα των αρχιερέων, ο ένδοξος Μεθόδιος, την πορείαν προς ουρανών επίησατο, προφώς αναφέρεται στην κίνησή του, στο λειψανότο κλπ. Δεύτεουν φιλέορτη. Εμείς είμαστε οι φιλέορτοι. Αυτοί που αγαπούμε τη γιορτή. Αυτοί που ευθυνόμαστε μες στην Εκκλησία. Αυτοί που ξέρουμε να γιορτάζουμε, γιατί δυστυχώς, όπως έλεγε η Τατιάνα Γκουρίσεβα, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ξέρει να γιορτάζει. Ή όπως έλεγε ο Ουμβέρτο Έκο κάπως σε ένα βιβλίο του, ότι οι άνθρωποι πραγματικά δεν ξέρουν να γιορτάζουν και καθιστούν τη γιορτή ένα στήλο φεστιβάλ που οδηγείται στη συντριβή και στο χαλασμό. Στην αταξία δηλαδή και στην σύγκρουση και στο θάνατο πολλών ανθρώπων. Καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα. Ο άνθρωπος ο Εκκλησιαστής ξέρει να γιορτάζει, ξέρει να χαίρεται, ξέρει να στολίζει την Εκκλησία, ξέρει να τιμά τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τους συνανθρώπους του. Τον Ορθοδόξον το σύστημα, δηλαδή μια σύστημα δεν είναι κάτι το ιδεολογικό έτσι, αλλά το σώμα των Ορθοδόξων, χωροστατήσαντες περί την Θείαν Λάρνακα. Τι ωραία, όλος ο πιστός λαός χωροστατεί, στέκεται γύρω σαν χορός γύρω από τη Λάρνακα. Λάρνακα είναι το λείψανό του. Έτσι, ή το δοχείο, όχι συγγνώμη, το λείψανο, το οποίο λείψανοθήκε καλύτερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι αμάτων πλημμύραν λαβώντες. Όλοι αυτοί λοιπόν, το σύστημα των πληθύρων, οι πληθύρες των χριστιανών λαμβάνουν, χαίρονται, απολαμβάνουν αυτή την πλημμύρα των θαυμάτων του Αγίου Θαυματουργός ο Άγιος, παρά αυτής της Λάρνακος. Αναφέρεται στην τιμή, αναφέρεται στην ιαματική χάρη, στη δύναμη, στην ευωδία της Λάρνακος, είτε με την έννοια του σώματος, είτε με την έννοια της θήκης που έχει αυτό το σώμα. Οικετεύσουμε, λέει, ετήσαστε Χριστών των Θεών, τουριστήνε την οικουμένη από πάσης αιρέσεως. Βλέπετε πως τελειώνει εδώ. Αλλού ο ημνογράφος λέει να μας παράσχει ο Άγιος, η Αγία, ο Όσος κλπ. Το Μέγα Έλεος ή την Σωτηρία. Εδώ λέει να απαλλαγούμε, να πάρει όλη η οικουμένη από την αίρεση. Μου άρεσε μια διατύπωση στη σύνοδο που έγινε στο Κολυμπάρι από κάποιον ιεράρχη ορθόδοξο, που λέει η μεγαλύτερη αίρεση σήμερα του εγωισμού. Δυστυχώς από αυτήν πάσχομαι. Πολλές αιρέσεις που τις συνεχίζονται και ξέρει η Εκκλησία να τις αντιμετωπίσει. Αυτήν, από αυτή την αίρεση μπορεί να πάσχομαι όλοι, έτσι, και κινδυνεύομαι. Την αίρεση του εγωισμού και ότι εμείς είμαστε, εκφράζουμε μόνοι μας την αλήθεια. Μέγα πρόβλημα. Το απολυτίκιο, θα το πω γιατί είναι το κοινό απολυτίκιο των ιεραρχών. Είδαμε χθες το κοινό απολυτίκιο του προφήτη Ηλία και του Ελισαίου κλπ. Τώρα να δούμε το κοινό αυτό απολυτίκιο. Γνωστό είναι Ορθοδοξία, Οδηγέ, η Ορθοδοξία, Σοφοστήρ, άλλων ιεράρχη, Ευσεβία, Διδάσκαλε, της Ενότητας, της Οικουμένης, Σοφοστήρ κλπ. Είναι το γνωστό τροπάριο των ιεραρχών. Ξέρετε, υπάρχουν απολυτίκια κοινά. Οι ιεράρχες, οι γιαουσίους, οι γιαουσίες. Τα τελευταία χρόνια μόνο υπάρχει μια πρωτοβουλία έτσι, που δεν είναι και τόσο δόκιμη και εύστοχη να φτιάχνουμε απολυτίκια λίγο δύσκολα με τα καταλεπτό πολιτίκια. Έχει το χαρακτήρα που λέγεται στο τέλος του σπερινού και στην αρχή του όρθου και στη λειτουργία πριν τα αναγνώσματα και να τα λέει ο κόσμος, να τα ψένει. Και μια συμπίκνωση όλης της ιστορίας, θεολογίας και των μηνυμάτων που εκφράζει ένας Άγιος μια γιορτή. Αν δεν το ξέρουμε. Αν ξέρουμε το απολυτίκιο ενός Αγίου μιας γιορτής, π.χ. το Άγιο Δημητρίου, ξέρω εγώ τον Χριστουγέννων, ο νους μας γυρνάει πιο εύκολα γύρω και μαθαίνουμε καλύτερα το νόημα της γιορτής. Να πάμε λίγο και στον κανόνα για να ολοκληρώσουμε την συνάντησή μας εδώ. Ο κανόνας είναι και αυτός του ιδίου ποιητού, όπως και χθες, του Αγίου Ελισαίου, είναι του Ιωάννου του Μοναχού, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ακούστε τι λέει λοιπόν για τον Μεθόδιο, τον ομολογητή, έτσι, έχει σημασία αυτή η λέξη, της Κωνσταντινοπόλεως, πατριάρχη, ρήθρον ζωής έχουν σοφέ την καρδία σου, τη εκκλησία γέγονας, ως ποταμός Θεού πληρωθείς διδαγμάτων και τάθης καταρδεύσας πάτερ το πρόσωπο. Έχοντας την καρδιά σου, λέει, ρήθρον, νερό ζωής, θα το πούμε έτσι, και έγινες ποτάμι του Θεού. Έχοντας την καρδιά σου την πνευματικότητα, την αγιότητα, την έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα. Πληρωθεί διδαγμάτων γεμάτος από την αλήθεια της πιστεώς μας και με αυτήν καταρδεύσας, Πάτερ, το πρόσωπο της γης ολοκλήρων δηλαδή, είναι σε ποταμό σοφίας, ποταμό διδαγμάτων, στην καρδιά σου που αναβλύζει αυτό το ρήθιο της πνευματικής ζωής και κατέρδευσας το πρόσωπο της γης, Πάτερ, με τα διδαγματά σου. Και ένα άλλο, χάλιν αγωγών, πάει σε προσωπικότερο επίπεδο τώρα, σε νυπτικότερη διατύπωση, χάλιν αγωγών, έτσι, χάλιν αγωγό, έχουμε την εικόνα του ΙΠΕΑ, έτσι, που χάλιν αγωγή, βάει τα χαλινάρια, του αλόγου είναι με τον κατευθύν, δεν πάει που θέλει το άλλο, πάει που θέλει ο ΠΕΦΣ. Συ των παθών τα σκυρτήματα, χάλιν αγώγηση, τα σκυρτήματα, τα κινήματα των παθών, έτσι, τα πάθη, τα ελέγχεις. Της εγκρατείας, τι, της εγκρατείας έρωτη. Λοιπόν, με την αγάπη και με την εγκράτεια. Την αγάπη της εγκρατείας καλύτερα. Με τα στοιχείο σας, τη σαρκός το ηλώδες και μεταμόρφωσες, μετέτρεψες, άλλαξες το υλικό φρόνημα της σάρκας προς τις απαθίες, Πάτερ ακρόνες, σε ύψος της απαθίας. Από τα πάθη, τα κινήματα και τα σκυρτήματα των παθών, χάρη στην εγκράτεια και την αγάπη προς το Θεό και το Πνεύμα του Άγιου στην Παναγία Τριάδα, άλλαξες ρούν, άλλαξες ζωή. Το σαρκικό φρόνημα το μετέτρεψες σε πνευματικό τρόπο ζωής, το άλλαξες, το μεταμόρφωσες. Και έφτασες σε ύψη απαθίας, σε ακρόρια, σε υψηλά επίπεδα απαθίας. Αυτά, όλα αυτά δεν είναι απλά, μπορεί κανείς να κάνει ολόκληρες μονογραφίες για τα Θεία, και έχουν γίνει βέβαια. Λοιπόν, κλείνω από την ενάτη οδή του Αγίου μας, έτσι, του Ιεράρχου, με ένα διατροπάρι. Εναπεμάρανας Πάτερ. Εμάρανες, έτσι. Εναπεμάρανες, έτσι. Δύσκολη λέξη, τα σύγχρονοι άνθρωποι δεν πολύ καταλαβαίνουν. Μεθοδίας και βέλη, πηγή της εγκρατείας του εχθρού. Τα βέλη και τις μεθοδίες του εχθρού τα αντιμετώπισες, τα μάρανες με τη φωτιά της εγκρατείας, έτσι, με αυτή τη ζέση της συγκράτειας δηλαδή. Και της αγνίας το άνθρακι. Βλέπετε, τυρί, άνθρακας, να δούμε τι παρακάτω μπορεί να λέει. Με τον άνθρακα, ξέρουμε τι συμβαίνει, με το κάρβονο, με τον άνθρακα, της αγνότητος, με τον τρόπο ζωής, αυτό το πνευματικό. Τη σαρκός, την ηλώδη μανίαν πυρπολίσας. Έτσι, τον ηλιστικό τρόπο ζωής, τον σαρκικό τρόπο ζωής, τον πυρπόλησες, τη μανία αυτή της σαρκικής ζωής, τον πυρπόλησες. Έτσι, πυρί, άνθραξ, πυρπόλησες, είναι οι ίδιες λέξεις. Αληθώς της εκεί φωταυγίας, μεθόδια ηξίωση και αξιώθηκες, της εκεί φωταυγίας. Ο νους του ή του ποιητού είναι εδώ, στα έσχατα. Στο φως που έρχεται από την βασιλεία του Θεού που την προγευόμασταν και που την αναμένουμε. Που είναι ο τόπος που δεν υπάρχει πόνος και ούτω καθεξής που λένε και ακολουθίες μας, αλλά υπάρχει ένας χώρος φωταυγίας, της Παναγίας Τριάδος και όλα αυτά. Και το τελευταίο. Πατριαρχών εν χωρία αυγιζόμενος μέλπης. Μέσα στη χωρία των πατριαρχών είσαι, πάνω στον ουρανό, αυγιζόμενος είσαι. Μέλπης, ψάλης, τι, το άσμα των αγγέλων. Ξέρουμε ότι οι Άγιοι μας, οι Ιεράρχοι μας, οι Όσοι είναι στην ομίγυρη αυτή των αγγέλων και συλλειτουργούν και διακονούν και υμνολογούν αενάω στον Θεό και τι ψάλλουν των αγγελικών ύμνων. Ίσως αυτό το νόημα έχει και αυτό που μας καλεί η Εκκλησία πάντοτε να γίνουμε συνόμελοι των αγγέλων, να αναμοιάσουμε τον τρόπο ζωής των αγγέλων. Τώρα αλλά και στα έσχατα, όπως το απαιτεί και η Θεία Λειτουργία με τον επινίκιο ύμνων, όπως τον ερμηνεύει ο Μάξιμος Ομολογητής, όταν το λέει εκεί, αυτή η ενότητα λέει με τον αγγέλων και ανθρώπων, γιατί αυτό είναι η λειτουργία, η αποκαλυπτική, θα έλεγα έτσι, εμπειρία και εικόνα, αυτή θα είναι πραγματικότητα στα έσχατα, δεν μπορεί να είναι από τώρα. Προετοιμαζόμαστε από τώρα και ποιο είναι το κοινό τροπάριο που λέμε άγγελοι και άνθρωποι, ακούστε το. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο πατήρ, ο γεννήτορ. Έχει από την Παλαιά Διαθήκη και την γενιά αυτό το Άγιος, Άγιος, Άγιος κλπ. Ο πατήρ ο γεννήτορ παρουσιάζει τα υποστατικά ιδιώματα τώρα της Αγίας Τριάδος. Ο πατήρ που είναι ο γεννήτορ. Ο Υιός ο γεννηθής. Έτσι. Και το πνεύμα προϊόν που προέρχεται από τον πνεύματος Αγίου, δεν λέμε. Έτσι. Διού είναι Αγίου πνεύματι, δεν λέμε. Προϊόν προέρχεται. Αμερίστος, χωρίς να μεριστεί. Χωρίς να τεμαχιστεί, πιστεύω μην κάνω καμιά λάθος τώρα εδώ, έτσι, χωρίς να τεμαχιστεί η θεότητα. Η ουσία είναι μία δύναμη, μία ουσία, ένας θεός. Τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις. Θεολογεί εδώ ο ποιητής. Βλέπετε πόσα νοήματα και νηπτικού χαρακτήρα και δογματικού χαρακτήρα και ασκητικού χαρακτήρα και θεολογικού χαρακτήρα και δογματικών διατυπώσεων. Τριάς Αγία Δόξη, τελειώνει το τροπάρι αυτό, και ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτήν την αναφορά μας τη σύντομη σε αυτή τη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας που συνδέεται και με άλλα κείμενα λειτουργικά, έτσι, που δεν είναι τις ώρες να τα πω. Έχει γράψει και κείμενα και ευχές ο Άγιος Μεθόδιος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, μια σπουδαία μορφή ομολογητής της πιστεώς μας, γιατί σε μια δύσκολη περίοδο που έζησε, έδωσε μάχη και αγώνα για να διαδοθεί, κρατηθεί και διωθεί αυτή η αλήθεια της πιστεώς μας όσον αφορά τον εικονισμό του Θείου, έτσι, την πίστη μας στον Θεό στέλιο, στο Χριστό μας ως τέλειο Θεό αλλά και τέλειο άνθρωπο. Εκεί στηρίζονται όλα αυτά. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Βλέπω η ημνογραφία μας εδώ τελείωσε. Χθες από τον Άγιο Ελισσαίο, από το ίδιο βιβλίο, το μηνέο τα έχει αυτά. Και πάντα προτρέπουμε τους φίλους αγαναγνώστες, ακροατές μάλλον, να έχουν και τα μηνέα στο σπίτι του, να διαβάλουν αυτόν τον ορολόγο. Δεν το μαθαίνει κανείς εύκολα. Ναι. Να τον ακούσει από τους πλατάδες, φεύγει. Δεν μένει. Είναι και δύσκολες συλλέξεις. Αλλά να το έχουμε στο σπίτι μας και με λεξικό καμιά φορά. Αλλά χρειάζεται να ξέρουμε βέβαια και λίγο την θεολογία μας.
0: Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που για ακόμη μια φορά μας βάλατε μέσα στον πλούτο της υμνολογίας και της υμνογραφίας της Εκκλησίας μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά και αν γιορτάζει πάλι κανείς, χρόνια του πολλά, αν λέγεται Μεθόδης, που σίγουρα θα υπάρχουν, κυρίως οι ιερείς.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Αγαπητοί ακροατές, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Μαρία Παστουρματζή, φιλόλογο και συγγραφέα, γνωστή σε εσάς γενικότερα από τη δράση της, από τα βιβλία της, αλλά και ως καλεσμένη σε παλαιότερες εκπομπές μας. Κυρία Παστουρματζή, χαίρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε και σήμερα κοντά μας.
1: Μεγάλη μου χαρά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί από το λόγο σας πάντοτε κερδίζουμε, ακούμε τις σκέψεις σας και ιδιαίτερως ωφελούμαστε.
1: Είναι περισσότερο μια κουβέντα, ένας συμπνευματισμός και μια συζήτηση ραδιοφωνική που κάνουμε όλοι μαζί.
0: Γι' αυτό και το θέμα που σήμερα επιλέξαμε είναι λιγάκι δύσκολο ίσως, γιατί νομίζω ότι πολλούς από τους ακροατές μας δεν θα τους αφορά, δεν θα τους ενδιαφέρει. Είναι το διάβασμα, η ανάγνωση διαβάζουμε σήμερα, μάλλον δεν διαβάζουμε έτσι.
1: Δυστυχώς οι περισσότεροι εξ ημών δεν διαβάζουμε, δυστυχώς. Ωστόσο το θέμα είναι και επίκαιρο και διαχρονικό και μας αφορά όλους να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Δυστυχώς δεν διαβάζουμε γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας. Θα έλεγα πως ζούμε στην εποχή της δικτατορίας της εικόνας. Δηλαδή η εικόνα έχει επιβληθεί, αν μπορώ να πω, διαροπάλου φασιστικά σχεδόν στη ζωή μας, έχει εισβάλει. Μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το διαδίκτυο, το οποίο πλέον αφήνει πίσω και με διαφορά και την τηλεόραση, μέσα από το κινητό, το τάμπλετ και όλα τα συναφή, με αποτέλεσμα πραγματικά οι περισσότεροι από εμάς να απομακρυνθούμε από το βιβλίο. Είναι και οι ρυθμοί της ζωής πάρα πολύ γρήγοροι, που δεν μας αφήνουν τα περιθώρια ίσως να διαβάσουμε τόσο πολύ, ενώ η εικόνα μας έρχεται πολύ πιο ευολική, πιο εύπεπτη. Οπότε υπάρχει ακριβώς μια μείωση του αναγνωστικού κοινού, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και στις ημέρες μας οι άνθρωποι που διαβάζουν. Όμως εδώ αξίζει να το συζητήσουμε, αδελφή Μάλθα, και να προβληματιστούμε, γιατί σε αυτήν την σχέση, την ανταγωνιστική να την πω, εικόνας και βιβλίου, μπορεί να φαίνεται ότι κερδίζει η εικόνα και χάνει το βιβλίο. Στην πραγματικότητα όμως η εικόνα δεν μπορεί με τίποτα να νικήσει και να αντικαταστήσει το βιβλίο, για έναν πολύ απλό λόγο, πάρα πολύ απλό λόγο. Όχι γιατί κάποιοι από εμάς είμαστε πιο παραδοσιακοί και επιμένουμε στο βιβλίο, αλλά γιατί πολύ απλά το βιβλίο είναι πολύ πιο φιλικό προς τη βιολογία μας, προς τον ίδιο τον εγκέφαλό μας. Δηλαδή το βιβλίο κινητοποιεί ακριβώς εκείνους τους μηχανισμούς, θα μας πει η γνωστική ψυχολογία, που συντελούν στην μάθηση, στην επεξεργασία των πληροφοριών, στη μόρφωσή μας και τα λοιπά. Το βιβλίο μας εμπλέκει ενεργητικά σε αυτή τη διαδικασία. Κινητοποιεί την προσοχή μας. Η προσοχή μας, λέει η ψυχολογία, είναι ακριβώς ο πυλώνας της μνήμης και της μάθησης. Είναι η βάση. Από την προσοχή, η προσοχή είναι η πρώτη λειτουργία που φιλτράρει τα ερεθίσματα και που οικοδομεί τη γνώση, δια της μνήμης και της αντιληπτικής ικανότητας. Το βιβλίο ακριβώς ζητάει την ενεργητική μας προσοχή. Βλέπετε, όταν διαβάζουμε, αν δεν προσέχουμε αυτό που διαβάσαμε, ή θα αφήσουμε το βιβλίο στην άκρη, θα πούμε τώρα δεν μπορώ, δεν είναι η ώρα, ή θα πούμε τώρα άδικα διαβάζω, ας γυρίσω πίσω να δω τι διάβαζα. Η εικόνα απέναντίας απλά μας παθητικοποιεί, μας προσφέρεται με έναν παθητικό τρόπο, είμαστε οι αποδέκτες της, δεν απαιτεί από εμάς τόση ενεργή συμμετοχή της προσοχής μας, και κατά συνέπεια και σε συνδυασμό με την πολύ γρήγορη, με την ταχύτατη εναλλαγή της, καθώς μας επιβάλλει το δικό της ρυθμό, δεν αφήνει στον εγκέφαλό μας τη δυνατότητα, το χρόνο να αποθηκεύσει, να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που μας δίνει. Γι' αυτό και το έχουμε παρατηρήσει, ότι όταν παρακολουθούμε ακόμα και ένα ωφέλιμο, ένα επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο ή κάπου αλλού, τελικά το γνωστικό αποτύπωμα, το αποτέλεσμα, το τι μάθαμε δηλαδή, είναι πολύ μικρότερο από τις προσδοκίες μας. Και οι πληροφορίες χάνονται πολύ πιο γρήγορα μέσα στο χρόνο από ό,τι αυτές που έχουμε αποκομίσει από διαβάσματά μας. Γιατί ακριβώς ο εγκέφαλός μας δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες να επεξεργαστεί το γραπτό κείμενο και την εικόνα με τον ήχο παράλληλα.
0: Οι γνώσεις που έχετε και από την επιστήμη της ψυχολογίας είναι και εδώ πολύτιμες και μας ωφελούν να καταλάβουμε τη σχέση μας έτσι με το βιβλίο.
1: Ναι, σαφώς. Καταρχάς το βιβλίο μας σέβεται. Σέβεται την ελευθερία μας, το χρόνο μας και τους ρυθμούς μας. Δεν μας επιβάλλεται. Το πιάνεις και το αφήνεις όποτε θέλεις. Δεν σου δίνει μια συγκεκριμένη εικόνα, σου δίνει το έναυσμα για να πλάσεις μια εικόνα στον εγκέφαλό σου. Επομένως, σε εμπλέκει σε μια δημιουργική διαδικασία. Επομένως, ακόμα και οι νευρώνες του εγκεφάλου, εκείνη τη στιγμή αναδημιουργούνται, εγκεφαλικά κύτταρα ενεργοποιούνται, περιοχές του εγκεφάλου δραστηριοποιούνται. Πολλές ταυτόχρονα. Και έτσι, να το πω πάρα πολύ απλά, το διάβασμα είναι η γυμναστική του μυαλού μας. Μας κάνει απλά πιο έξυπνους. Και μας προστατεύει, και μας το έχει πει αυτό και η επιστήμη, μας προστατεύει ακριβώς από τη γύρανση του εγκεφάλου, από τον εξυλισμό του που έρχεται με την πάροδο του χρόνου, με το Αλτσχάιμερ και όλα αυτά. Έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν μια έτσι ζωντανή σχέση με το βιβλίο σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους είναι πολύ πιο προστατευμένοι από την άνοια. Δηλαδή και βιολογικά το βιβλίο κατοχυρώνεται, πώς να σας πω. Είναι
0: να το τονίσουμε λιγάκι αυτό, γιατί αφορά πολλούς από τους ακροατές μας και αυτό θα έχουν ενδιαφέρον να το ακούσουν. Δηλαδή παρακολουθώντας, ας πούμε, ένα ντοκιμαντέρ που έχει γνώσεις και προσπαθούμε να το μάθουμε απ' έξω, τα στοιχεία που ακούμε. Θέλετε να μας πείτε ότι δεν είναι το ίδιο, ότι διαβάζοντας ένα βιβλίο, ίσως και πιο εύκολο, αλλά και μόνο επειδή ενεργοποιείται ο εγκέφαλος, αυτό θα είναι ωφέλιμο για μας, έτσι.
1: Ναι, σαφέστατα. Αυτό λέμε. Και το έχουμε παρατηρήσει και στην πράξη. Ο καθένας από εμάς έχει τέτοια εμπειρία. Πόσα... Μπορεί να τον εντυπωσιάζει το ντοκιμαντέρ. Όντως. Πόσα ακριβώς θυμάται μετά. Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς τελικά μας μένει μόνο μια αόριστη εντύπωση. Θα μου πείτε, μήπως θυμόμαστε όλες τις πληροφορίες που μας δίνει ένα βιβλίο. Όχι. Αλλά θυμόμαστε περισσότερες και εκτός των άλλων. Το βιβλίο έχει ακριβώς προαγάγει όλη την εγκεφαλική μας δραστηριότητα, όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Επομένως, μας έχει φάρει σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Εντυπωσιακό πάντως, δεν το είχαμε υπόψη μας αυτό.
1: Και όμως συμβαίνει. Βέβαια, υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από μένα επιστήμονες, νευροεπιστήμονες, και να μιλήσουν γι' αυτό και ειδικοί γιατροί. Αλλά σας λέω έτσι από τις στοιχειώδεις γνώσεις που έχω αποκομίσει από τη σχολή, ας πούμε. Και που επίσης επιβεβαιώνονται και εμπειρικά.
0: Ακριβώς. Άλλωστε και το παιδί που έχει διαβάσει πολύ, νομίζω ότι φαίνεται. Έχει μια άλλη ευρύτητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μα εμείς ήδη όταν διδάσκουμε ειδικά γλωσσικά μαθήματα, όπως είναι η έκφραση έκθεση, μπορούμε να καταλάβουμε από την ποιότητα του λόγου του παιδιού ποιο παιδί διαβάζει λογοτεχνία, εξωσχολικά βιβλία και ποιο παιδί έχει πολλά φτωχά αναγνωστικά ερεθίσματα. Φαίνεται αυτό. Και η πάγια σύσταση των εκπαιδευτικών, των φιλολόγων και των δασκάλων στους γονείς που ρωτάνε «Μα πώς θα του μάθω να γράφει» είναι «Δώσε του στα χέρια του ένα καλό βιβλίο». Πολλά καλά βιβλία. Αν θέλετε να μάθει να γράφει.
0: Είναι ό,τι σημαντικότερο, έτσι.
1: Ναι, είναι ό,τι σημαντικότερο. Είναι η πάγια συμβουλή, διαχρονική, που δίνουμε στους γονείς και στα ίδια τα παιδιά για να βοηθηθούν και στο γραπτό και στον προφορικό λόγο.
0: Πάντως, εδώ νομίζω υπάρχει μια σύγχυση. Οι γονείς συχνά επιλέγουν τη σύγχρονη τεχνολογία, όχι από άποψη περιεχομένου απαραίτητα, αλλά απλά για να είναι το παιδί μέσα στα πράγματα, για να παρακολουθεί την εξέλιξη του σύγχρονου ρυθμού τη ζωή. Κάπως έτσι νομίζω το βλέπω.
1: Ναι. Βασικά οι γονείς επιλέγουν τη σύγχρονη τεχνολογία γιατί είναι περισσότερο της μόδας και γιατί απενεργοποιεί, συγγνώμη που θα το πω, απενεργοποιεί το παιδί από τη ζωηράδα του και λίγο ησυχάζουν. Δηλαδή το παρκάρουν μπροστά σε έναν υπολογιστή, μπροστά σε μια τηλεόραση και λίγο ησυχάζουν. Κάτι που ίσως το βιβλίο δεν θα τους δώσει αυτή τη δυνατότητα, διότι Το βιβλίο, το παιδί κάπου θα κουραστεί, θα το αφήσει, θα έχει τις απορίες, θα πάει, θα ρωτάει, η μαμά τη γράφει εδώ, μπαμπά τη γράφει εδώ. Δυστυχώς και οι ρυθμοί της ζωής κάνουν τους γονείς, δεν λέω ότι το κάνουν κακοπροαίρετα προς Θεού, αλλά λίγο επιπόλαια να καταφεύγουν στην τεχνολογία ως μια εύκολη λύση επιτήρησης των παιδιών, ησυχίας των παιδιών κτλ. Όμως πάντα τους το λέμε και με πολύ πολύ αγάπη και ως εκπαιδευτική, ότι αυτή δεν είναι η σωστή επιλογή. Και το βλέπουν και οι ίδιοι άλλωστε, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία και φαίνονται οι παρενέργειες, οι εφισμοί και όλα τα λοιπά, το συνειδητοποιούν και οι ίδιοι. Είναι πολύ, πολύ ωφελημότερο να προσανατολίσουν το παιδί προς το βιβλίο, να πάνε μαζί του σε ένα βιβλιοπωλείο, να του δείξουν βιβλία, να επιλέξουν βιβλία για εκείνο. Και εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι και αυτό δεν πρέπει να γίνει άκρητα. Πάντα, ας πούμε, λέμε στους μαθητές μας, και εγώ προσωπικά το λέω, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις του γυμνασίου, δεν θα διαβάζετε ότι πέφτει στα χέρια σας. Γιατί η ψυχούλα σας δεν είναι σκόπιδο τενεκές. Γιατί το βιβλίο, ακριβώς επειδή, όπως προαναφέραμε, εμπλέκει την ενεργητική συμμετοχή του εγκεφάλου μας, αφήνει μέσα μας, αποτυπώνει μέσα μας έντονες εμπειρίες στο θυμικό μας, στο συναίσθημά μας, στη ψυχή μας. Δηλαδή, το βιβλίο πραγματικά μπορεί να χτίσει πολιτισμό, μπορεί και να αποδομήσει πολιτισμό. Εξαρτάται από την ποιότητά του, από το περιεχόμενό του. Επομένως, λέμε πάντα στους γονείς, γιατί αυτοί είναι βασικά υπεύθυνοι για τις μικρές ηλικίες, ακόμα και για την εφηβεία μπορούν να την καθοδηγήσουν, ότι με πολύ προσοχή πρέπει να επιλέγουν βιβλία για τα παιδιά τους. Πρέπει να έχουν διαβάσει πρώτα οι ίδιοι το συγκεκριμένο βιβλίο και μετά να το δίνουν στα παιδιά. Διότι και στο χώρο του βιβλίου υπάρχει ένας πληθωρισμός. Ξέρετε, στην Ελλάδα ειδικά υπάρχει η εξής αντίφαση. Ενώ στατιστικά μειώνεται συνέχεια το αναγνωστικό κοινό, αυξάνεται το συγγραφικό δυναμικό.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυξάνονται οι συγγραφείς. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι αρνητικό. Το έχουμε στην Ελλάδα, να το πω έτσι απλά, όπως λένε τα παιδιά. Το έχουμε.
0: Πώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς είμαστε μια χώρα που και στο συλλογικό της υποσυνείδητο ακόμα κουβαλάει Όμηρο και Σοφοκλή. Δηλαδή όλοι καθίσαμε στα Θρανία και διδαχτήκαμε Ιλιάδα, Οδύσσια και Αντιγόνη. Και αυτά τα κουβαλούμε στο συνειδικό μας, στο λογικό μας υποσυνείδητο. Έχουμε μια μακρά λογοτεχνική παράδοση που ξεκινάει από τα πρώτα παγκόσμια αριστουργήματα, μάλλον από τα πρώτα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που είναι τα ομηρικά έπη, φτάνει στη τραγωδία, που είναι η κορυφή της κορυφής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, και προχωράει στη βυζαντινή ποίηση και μουσική, στη δημοτική μας παράδοση. Διοχετεύεται στους δύο νομπελίστες μας, έναν Σεφέρη και έναν Ελίτη βγάλαμε, μην το ξεχνούμε. Και σε άπειρους άλλους κορυφαίους συγγραφείς. Δηλαδή η Ελλάδα δεν σταμάτησε ποτέ να βγάζει καλή ποίηση, καλή λογοτεχνία. Υπάρχει λίγο στο DNA μας. Έχουμε αυτή την τάση και μπράβο μας και καλά κάνουμε. Βλέπετε με πόση ευκολία στην Κρήτη σκαρφίζονται μαντινάδες.
0: Ναι,
1: οι οποίες κιόλας είναι και πολύ καλό
0: βλογοτεχνία. Εφιέστατες.
1: Λοιπόν, καλά κάνουμε και γράφουμε. Μπράβο μας. Είναι και ένας τρόπος εκτόνωσης. Αλλά βέβαια όσο αυξάνεται ο αριθμός των συγγραφέων, τόσο ακριβώς αυξομειώνεται και η ποιότητα. Είναι λογική συνέπεια αυτή. Επομένως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι ιδιαίτερα στο χώρο του παιδικού και νεανικού βιβλίου κυκλοφορούν δυστυχώς πολλά βιβλία τα οποία απλά αντιγράφουν τα τηλεοπτικά σίριαλ. Δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αντιγράφουν τα τηλεοπτικά σίριαλ. Τα οποία ειδικά στο χώρο του παραμυθιού, του παιδικού βιβλίου, στρέφονται γύρω από τη μαγεία και όλα αυτά τα περίεργα. Το έχουμε δει, χαρακτηριστική περίπτωση ο Χάρι Πότερ, γνωστή σε όλους μας. Τα οποία δεν οικοδομούν φυσικά. Δεν οικοδομούν ούτε πνευματικά, ούτε μορφωτικά, ούτε ψυχικά. Επίσης υπάρχουν βιβλία, επειδή ακριβώς είναι έτσι αθρώα η παραγωγή, με πολύ φτωχό γλωσσικό περιεχόμενο. Πολύ φτωχή, πολύ φτωχά ελληνικά, να το πω έτσι. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι η λογοτεχνία, το λέει και η λέξη άλλωστε, είναι η τέχνη του λόγου, έχει ως βασικό της υλικό τη γλώσσα. Και όταν λέω φτωχό δεν εννοώ το λιτό, γιατί το λιτό μπορεί να είναι κορυφαία λογοτεχνικό. Εννοώ το πρόχειρο, αυτό που δεν έχει να δώσει, να οικοδομήσει το γλωσσικό αισθητήριο και των παιδιών και των μεγάλων.
0: Μάλλον προσπαθούν να είναι στο μέσο όρο της ομιλίας, της καθομιλουμένης μας, του λεξιλογίου μας.
1: Ενδεχομένως. Ή απλά στερούνται, δεν έχουν την αναγκαία γλωσσική επάρκεια και οι ίδιοι γράφοντες. Σας λέω, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία στο χώρο. Υπάρχουν ακόμα κορυφαίοι συγγραφείς, πολύ καλοί συγγραφείς. Και κάποιοι που απλά γράφουν γιατί θέλουν να γράψουν, καλά κάνουν. Ο χρόνος θα τα κρίνει αυτά. Πάντα ο χρόνος θα τα κρίνει αυτά. Κρίνει την ποιότητα. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό που δίνουμε στα παιδιά μας.
0: Ωραία. Δηλαδή, κυρία Παστουρματζή, υπάρχει το κακό βιβλίο, υπάρχει το πρόχειρο βιβλίο, υπάρχει το καλό βιβλίο. Ποια είναι τα κριτήρια, πώς εμείς θα επιλέξουμε?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά βέβαια τους ενήλικες, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να τους καθορίσουμε. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, ο καθένας επιλέγει με βάση τον προσανατολισμό του, τα ενδιαφέροντά του κτλ. Εκεί που μπορούμε να καθοδηγήσουμε και πρέπει, είναι φυσικά οι πιο νεανικές ηλικίες, όπου πρέπει να δούμε τι αξίες περνάει το βιβλίο, τι προάγει, τι μηνύματα δίνει μέσα από τους ήρωες, μέσα από την πλοκή, τουλάχιστον να μην αποδομεί. Και να πούμε εδώ, αδελφή Μάρθα, ότι ευτυχώς ακριβώς μέσα σε αυτή την αθρώα παραγωγή, συγγραφική παραγωγή, υπάρχουν και πολύ καλές εκδοτικές προσπάθειες, αλλά και πολύ καλοί και φιλότιμοι συγγραφείς που έχουν δώσει και πολύ καλό παιδικό και νεανικό βιβλίο, το οποίο εμπνέεται και από τις αλήθειες της πίστης μας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και βέβαια δεν διαφημίζω τώρα εγώ κάποιον συγγραφέα, ούτε έχω τέτοια πρόθεση, απλά έτσι επειδή ασχολούμαι με το χώρο του βιβλίου και είμαι και φιλόλογος και εκπαιδευτικός, το έχω λίγο ερευνήσει το θέμα. Έχουμε δηλαδή πολύ καλά νεανικά βιβλία, τα οποία πιάνουν το σφιγμό της εποχής, είναι στην επικαιρότητα, ασχολούνται με αυτά που απασχολούν τα παιδιά, με έναν τρόπο όμως που τους δίνουν διεξόδους, μπολιάζουν και την αλήθεια του Θεού στα διέξοδά τους. Έτσι μου έρχονται πρόχειρα κάποια βιβλία της Ιωάννας της Καρλάτου, για παράδειγμα, για τον εθισμό στο διαδίκτυο, το δαχτυλίδι της σαπουνόφουσκας, τις σαχαρένιες πεταλούδες που διαπραγματεύονται, το πολύλεπτο θέμα της ψυχογενούς ανορεξίας, διάφορα άλλα έτσι τέτοια φυσικά βιβλία, τα βιβλία της κυρίας Βικοπούλου, τα παιδικά που νομίζω είναι ένα κεφάλαιο στην παιδική λογοτεχνία, και πολλά άλλα βέβαια που μπορεί κανείς να βρει από έγκριτους έτσι και σοβαρούς εκδοτικούς οίκους. Και έτσι έχουν και οι γονείς διεξόδους. Και εδώ πρέπει να πούμε, και το λέω και ως παράκληση έτσι, μέσα από αυτήν την ραδιοφωνική μας κουβέντα, σε όσες ψυχές μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, σε όσες ψυχές έχουν ένα φόβο Θεού και έχουν αυτό το χάρισμα του γράφην, έχουν τεράστια ευθύνη να μην διστάζουν να το αξιοποιήσουν. Να μην διστάζουν να θέσουν τη δημιουργική τους φαντασία σε αυτή τη διακονία. Ειδικά στο παιδικό βιβλίο έχουμε ανάγκη λίγο να ευρύνουμε τη θεματολογία του. Έχουμε πολύ ωραία βιβλία που εξοικειώνουν τα παιδιά μας με πολύ χαριτωμένο τρόπο με τη ζωή των Αγίων μας. Και είναι πολύ όμορφο που υπάρχουν αυτά. Αλλά ειδικά στο παιδικό βιβλίο πρέπει να ευρύνουμε λίγο τη θεματολογία, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα παιδί που η οικογένειά του δεν έχει τέτοιο υπόβαθρο, δεν θα προμηθευτεί εύκολα ένα τέτοιο βιβλίο. Επομένως πρέπει να ευρυνθεί όσο γίνεται η θεματολογία, να αγγιχθούν και άλλα ζητήματα στο παιδικό βιβλίο. Στο φοιτητικό κάπως γίνεται αυτό, αλλά και εκεί θέλει περισσότερη δουλειά, ώστε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό γίνεται παιδιών. Να αγγίξουμε λίγο και ζητήματα που αφορούν την παιδική ηλικία, όπως το διαζύγιο, όπως διάφορα άλλα ζητήματα που αφορούν την παιδική ηλικία στις μέρες μας, και να τα διαπραγματευτούμε με τρόπο επικοδομητικό για τα παιδιά. Και γι' αυτό πραγματικά κάνω έκκληση μέσα από αυτή την εκπομπή σε όσους αδελφούς ακούν και έχουν αυτό το χάρισμα, να μην διστάζουν να το αξιοποιήσουν.
0: Πολύ ωραία και αυτή η πρότασή σας βέβαια.
1: Για να μην παραλείψουμε το σημαντικότερο, αδερφή Μάρθα, υπάρχει ένα βιβλίο που είναι για όλες τις ηλικίες, κυριολεκτικά για όλες τις ηλικίες, και μάλιστα έχουν φροντίσει και οι εκδοτικοί οίκοι να το προσαρμόσουν και στις πιο μικρές, και μπράβο, μπράβο τους για αυτή την προσπάθεια. Και για τα δύο φύλλα, για όλα τα μορφωτικά και κοινωνικά επίπεδα και στρώματα. Και αυτό βέβαια είναι το βιβλίο των βιβλίων, που θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει σε κάθε ελληνικό σπίτι. και δεν είναι φυσικά άλλο από την ίδια την Αγία Γραφή. Αυτό να το πούμε. Αυτή είναι το βιβλίο των βιβλίων. Η Αγία Γραφή είναι αυτή που δίνει απαντήσεις σε όλα τα αδιέξοδά μας. Είναι, όλα τα άλλα βιβλία έχουν έναν ανθρώπινο συγγραφέα, έναν άνθρωπο. Το βιβλίο αυτό έχει τον ίδιο το Θεό. Επομένως, η βάση όλων των βιβλίων είναι αυτή. Και αυτό το βιβλίο μπορεί και αξίζει και πρέπει να μπει στη ζωή μας καθημερινά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές ψυχές. Καταθέτω έτσι και ταπεινά μια προσωπική εμπειρία. Ότι όσο κανείς το διαβάζει, ποτέ δεν νιώθει ότι το ξέρει. Ποτέ δεν το βαριέται. Πάντοτε είναι καινούριο. Δηλαδή το διαβάζουμε κάθε μέρα, λίγο κάθε μέρα. Ένα κεφάλαιο τη μέρα, μισό κεφάλαιο τη μέρα. Να πούμε. Είναι πάντοτε καινούριο, ποτέ κανείς δεν το βαριέται. Είναι ανεξάντλητο. Ανεξάντλητο κυριολεκτικά, γιατί φυσικά ανεξάντλητος είναι ο Θεός που το έγραψε και το έδωσε σε εμάς. Και εδώ τώρα, επειδή με ρωτήσατε πάρα πολύ ωραία για τα κριτήρια των βιβλίων, υπάρχει ένα πάρα πολύ απλό κριτήριο. Αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς και για τον εαυτό μας που διαβάζουμε ως ενήλικες και για τα παιδιά μας. Πρώτα απ' όλα, στα παιδιά μας, να δώσουμε τη βίβλο. Τη βίβλο, την εικονογραφημένη βίβλο, αυτή την κλασική με την οποία μεγαλώσαμε. Με τις ωραίες, τις όμορφες εκείνες εικόνες, τις τόσο ζωντανές. Τα ωραία, την ωραία εκείνη τη γραμματοσυρά. Ακόμα και σε ηλικία που ακόμα δεν διαβάζει. Εγώ θυμάμαι και ευγνωμονώ τους γονείς μου γι' αυτό και τη μητέρα μου ιδιαίτερα, που πριν μάθω να διαβάζω, ήξερα όλες τις εικόνες της βίβλου, αδερφή Μάρθα. Ακόμα τις θυμάμαι. Από τον Αδάμ και την Εύα που βγαίνουν από τον Παράδεισο, τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, αργότερα την Ανασταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, ήξερα τις εικόνες. Δηλαδή, το πρώτο βιβλίο που έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, θα θέλουμε να το ασφαλίσουμε, είναι αυτό. Και να το διαβάζουμε κι εμείς. Και να το διαβάζουμε με αγάπη και με προσευχή, για να το κάνουμε ζωή μας, τροφή μας, εφαρμογή στη ζωή μας. Υπάρχει ένα κριτήριο ασφαλέστατο για να κρίνουμε όλα τα βιβλία. Παιδικά, εφηβικά, ενήλικα, μυθιστορήματα, ποίηματα, τα πάντα. Αν ένα βιβλίο δεν αντιτίθεται σε όσα λέει η Αγία Γραφή, σε όσα μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αποδεκτό. Μπορούμε να το διαβάσουμε. Αν ένα βιβλίο εμπνέεται πολύ περισσότερο από όσα μας λέει ο Λόγος του Θεού, από όσα μας λέει η Αγία Γραφή, δεν είναι απλά αποδεκτό, είναι επικοδομητικό, είναι ωφέλιμο και αξίζει να το διαβάσουμε. Θα αφήσει μέσα μας έναν πλούτο. Σας το λέω και από προσωπική εμπειρία. Αν ένα βιβλίο με αυτά που λέει προβάλλει αντιτίθεται σε όσα και σε ένα ακόμα σημείο της Αγίας Γραφής, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Και για μας και πολύ περισσότερο για τα παιδιά και τους φίλους και τους νέους.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι ασφαλέστατο κριτήριο.
0: Μας δώσατε ακριβώς αυτό.
1: Δηλαδή, ας διαβάσουμε το βιβλίο των βιβλίων. Όλοι μας. Ας το μελετήσουμε. Ας το δώσουμε στα παιδιά μας ώστε να οικοδομήσουν τη βάση, το κριτήριο, για να μπορούν αργότερα να επιλέξουν και μόνα τους. Και με ζυγαριά αυτό το βιβλίο, το βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή, να κρίνουμε όλα τα άλλα.
0: Υπέροχο κριτήριο πραγματικά και μακάρι να το έχουμε σε κάθε μας επιλογή, σε κάθε μας ανάγνωσμα.
1: Ναι, αμήν, αμήν. Αμήν, αδελφή Μάρθα.
0: Κυρία Παστουρματζή, νομίζω πολλά ακόμα έχετε να μας πείτε. Και θα είναι καλά να συνεχίσουμε, ίσως και μόνο για το βιβλίο των βιβλίων, όπως μας είπατε. Κάποια άλλη φορά όμως, γιατί τώρα ο χρόνος μας έχει συμπληρωθεί.
1: Ναι, αν δώσει ο Θεός, υπάρχουν πολλοί πιο ειδικοί για μένα να μιλήσουν για το βιβλίο των βιβλίων, που το κατέχουν πολύ καλύτερα και έχουν και θεολογική γνώση και κατάρτιση. Αλλά εγώ και από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι, εντάξει, είναι ευφροσύνη καταρχάς να μελετάει κανείς την Αγία Γραφή. Είναι κοινωνεί στον άθαρκο λόγο του Κυρίου. Ακουμπάει πάνω στην καρδιά του Θεού.
0: Και ίσως να πούμε ότι εγκληματούν όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν το δίνουν σε αγαπημένα πρόσωπα.
1: Φυσικά. Το καλύτερο δώρο, να σας πω την αλήθεια, είναι να πας μια Καινή Διαθήκη σε κάποιον. Μπορεί να φανεί λίγο περίεργο. Λίγο περίεργο πραγματικά, τώρα που το λέω το σκέφτομαι και εγώ, έτσι δεν το έχω κάνει ποτέ, ομολογώ την έλλειψή μου. Αλλά ίσως φαίνεται το καλύτερο δώρο να του πας μια Καινή Διαθήκη ή έστω να συνοδεύσεις με αυτήν κάποιο άλλο δώρο σου και να του πεις απλά, κοίτα να δεις, προφανώς την έχεις στο σπίτι σου. Προφανώς την έχεις, θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα υπάρχει σε κάθε σπίτι. Τώρα πόσο την έχεις ανοίξει δεν ξέρω. Τώρα επειδή σου τη δίνω εγώ, ίσως έχει πάει και υπάρχει έτσι και μια συναισθηματική αξία αν είναι ένα αγαπητό πρόσωπο. Διάβαζε λίγο κάθε μέρα. Ίσως ωφελήσουν έτσι με πολύ έτσι κέριο τρόπο μια ψυχή γύρω μας.
0: Ακριβώς, και γύρω μας και μέσα στο σπίτι μας, τα παιδιά μας, γιατί όχι.
1: Ακριβώς, όλους. Τα παιδιά μας βέβαια, όπως το είπατε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για
1: εγώ
0: σας
1: ευχαριστώ,
0: είπατε,
1: αδερφή Μάρθα. Καλό διάβασμα λοιπόν.
0: Ναι, αυτό να ευχηθούμε.
1: Καλή μελέτη του Λόγου του Θεού πρώτα απ' όλα.
0: Αμήν, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Χαίρετε.

Αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Πρώτο Θεός, θα συναντηθούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Με σεβασμό και ευλάβεια να κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο στα χέρια μας και να μελετούμε το Λόγο του Θεού πάντοτε με πρόθεση και διάθεση, τα λόγια να τα κάνουμε πράξη και τη θεωρία βίωμα και ζωή. Τέτοιου είδους φωτογραφίες ας δώσουμε την ευκαιρία στον άγγελό μας κάθε μέρα να αρχιοθετεί στον ατομικό μας φάκελο, ώστε όταν βίβλια νικήσονται και φανερωθήσονται πράξεις, να έχει ο άγγελός μας να επιδείξει και τις καλές μας και άριστες φωτογραφίες. Και ήδη φίλοι ακροατέ, ευρισκόμεθα στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε τον 4 και 5 στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ιδότες αδελφοί αγαπημένοι υπό του Θεού, την εκλογήν ημών, ότι το Ευαγγέλιον ημών ούκαι γεννήθη εις ημάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ, καθώς είδατε ή εγεννήθημεν εν ημίν δι' ημάς». Με πιο απλά λόγια, ευχαριστούμεν Αυτόν διότι γνωρίζομεν ο αδελφοί αγαπημένοι από τον Θεόν την εκλογή που σας έκαμε. Γνωρίζομαι δε ότι πράγματι είστε εκλεκτοί του Θεού, διότι το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε δεν κηρύχθηκε με λόγο μόνον, αλλά και με δύναμη που έδιδε καρποφορία εις των λόγων με Πνεύμα Άγιον, το οποίον σας μετέδωσε τα χαρίσματά του, και με πληροφορία πολύ την οποία γεννούσε μέσα σας στον εσωτερικό σας κόσμο η χάρις του Πνεύματος. Ξεύρετε δε πως εμείς συμπεριεφέρθημεν μεταξύ σας για να σας ωφελήσουμε. Το Ευαγγέλιον προσφυλής μας ακροατέ έχει παγκόσμιο προορισμό και πανανθρώπινο χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους της γης ανεξαρτήτως φυλής και γένους. Αν οι άνθρωποι είναι μαύροι ή λευκοί, κίτρινοι ή μελαμψοί, πλούσιοι ή πτωχοί, δίκαιοι ή αμαρτωλοί, επιστήμονες ή αγράμματοι, ερυθρόδερμοι ή εσκιμώοι, άγριοι ή ήμεροι, πολιτισμένοι ή απολύτιστοι, ανεπτυγμένοι ή υπανάπτυκτοι, ο Χριστός απευθύνει λόγον αγάπης προς όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτους και αγκαλιάζει με την αγάπη του όλους χωρίς καμία διάκριση. Για τον Χριστό κάθε ανθρώπινο πλάσμα είναι μια προσωπικότητα και μια αθάνατος ψυχή για τη σωτηρία της οποίας ο Χριστός έχυσε το αίμα του. Ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπο ως το τελειότερον δημιούργημα του Θεού. Εις το πρόσωπο του ανθρώπου βλέπει την εικόνα του Θεού. Διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και ομοίωση. Το κατ' εικόνα είναι δεδομένον, το καθ' ομοίωσιν οφείλει ο άνθρωπος αγωνιζόμενος να το αποκτήσει. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν κηρύττει απλώς την ισότητα όλων των ανθρώπων. Δεν καταργεί απλώς τις οποιασδήποτε φιλητικές διακρίσεις, αλλά κηρύττει την παγκόσμια.

Μια αδελφοσύνη με την τεράστια δύναμη της αγάπης αδελφώνει όλους τους λαούς της γης, τους οποίους βλέπει ως μία απέραντη οικογένεια. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου και ο πλάστης του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι είναι δικά του παιδιά. Τους χριστιανούς ενώνει ο κοινός πατέρας, ο Θεός. Η κοινή μητέρα, η Εκκλησία. Από την κολυμβήθρα της οποίας όλοι μας αναγεννηθήκαμε. Τους χριστιανούς ενώνει το κοινό ποτήριον της ζωής όταν μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Μέσα στις φλέβες όλων μας και στις καρδιές ρέει το αίμα του Χριστού. Όλοι οι χριστιανοί μεταξύ των είναι αδέρφια και ζουνε κάτω από τη θεϊκή νεφέλη που προστατεύει, που φωτίζει, που θωρακίζει, που αγιάζει, που σώζει. Εις των χώρων της Ορθοδοξίας, φίλοι ακροατέ, όλοι οι χριστιανοί είναι αδέλφια πνευματικά, μέλη της μιας οικογενείας που βρίσκονται ο καθένας σε μια συνεχή και αδιάκοπο αλληλοεξάρτηση. Και αυτός ο δεσμός είναι ισχυρός και δυνατός, κρατεός και ακατάλυτος. Και οι μεν φυσικοί δεσμοί πολλές φορές αλλοιώνονται και ανάμεσα στην αγάπη εμφυλοχωρεί το μίσος και η εχθρότης. Όμως στους πνευματικούς δεσμούς η δύναμη της ενότητος είναι τόσον ισχυρά που καμιά σκοτεινή δύναμη αντίθεος και αντίχριστος δεν μπορεί να καταλύσει. Την ενότητα των χριστιανών με τον Χριστόν και μεταξύ των. Οι χριστιανοί μπορούν να αναφωνούν με όλη τη δύναμη των πνευμόνων των το τι χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Ποια δύναμη θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως οι θλίψεις, η στενοχώρια, ο διωγμός, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνος, η μάχαιρα? Πέπεις μεγάλ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις εταίρα δυνήσεται ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Διότι είμαι πεπισμένος, ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, τίποτε εις το παρόν, τίποτε εις το μέλλον, τίποτε εις τα ύψη, τίποτε εις τα βάθη. Κανένα άλλο δημιούργημα δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την οποία έδειξε δια του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Οι χριστιανοί πρόσφυλείς μας ακροατέ είναι εξαρτημένοι από τον Χριστό και εξαρτημένοι μεταξύ τους. Η αγάπη τους δένει και τους ενώνει και οι χριστιανοί αγαπιόνται και πριν ακόμη γνωριστούν. Άλλωστε αυτή είναι και η βασική του εντολή. Αγαπάτε αλλήλους. Και αυτήν την εντολή του Χριστού οι χριστιανοί
την κάμνουν καθημερινό τους βίωμα και δίδουν εξετάσεις στο μάθημα της αγάπης. Προσφυλής μας ακροατέ, αυτός που είναι δίπλα μας, κοντά μας, στο γραφείο, στο εργαστήριο, στο χωριό, στην πόλη, είναι ο αδελφός μας. Αυτός που είναι στο κρεβάτι του πόνου, στο κελί της φυλακής, στον τόπο της εξορίας, είναι ο αδελφός μας. Αυτός που πεινά και διψά, που γυμνητεύει, αυτός που καταδυναστεύεται από τους ποικίλους προστάτες και ζει στερημένος των ατομικών του ελευθεριών, είναι ο αδελφός μας. Στα αγαπημένα μας αδέλφια, χαρούμενα ή λυπημένα, ευτυχισμένα ή δυστυχισμένα, χρωστούμε την αγάπη μας. Στην ακοή μας ένας λόγος πρέπει πάντοτε να αντυχεί. Το μηδενή μηδέν οφείλεται ημί το αγαπάν αλλήλους.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και συγκεκριμένα στους δέκτες σας αυτή τη στιγμή ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Όπως ξέρετε πλέον, είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με τον πατέρα Νικάνορα, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου και πνευματικό της αδελφότητός μας της Αγίας Λιδίας. Πάτερ, συνεχίζουμε αυτό το όμορφο, θα πω, θέμα, το θέμα της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Λέω όμορφο γιατί όταν μια γυναίκα έχει καλή διάθεση, όπου συμμετέχει νομίζω ομορφαίνει τα πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο σήμερα για κάποιες άλλου είδους εκδηλώσεις που, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και να οργανώνει μια γυναίκα μέσα στο χώρο της ενορίας. Να μιλήσουμε λίγο για τις εξορμήσεις, τις επισκέψεις σε νοσοκομεία, σε φυλακές, γενικώς δράσεις αγάπης που μπορεί να έχει η ενορία, τις οποίες διοργανώνουν οι γυναίκες.
1: Ναι, αδερφή Αγγελική, και σε αυτόν τον τομέα πολύ προσφέρουν οι γυναίκες όταν θέλουν να συνεργαστούν με τον ιερέα και όταν θέλουν να προσφέρουν έργο, και αυτά τα έργα αγάπης τα οποία είναι μέσα στη φύση των γυναικών. Αυτός ο τομέας των δράσεων είναι ένας τομέας που γίνεται εκτός του Ιερού Ναού, και αυτό γίνεται διότι η Εκκλησία δεν είναι ποτέ κλεισμένη μέσα στο ναό. Αυτό το οποίο πολλοί θα ήθελαν, πολλοί πολέμοι της Εκκλησίας και λένε ότι εσείς θα πρέπει να ενδιαφέρεστε μόνο για τους ναούς σας και για τους ανθρώπους που είναι μέσα εκεί και τίποτε άλλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που είναι μια θεωρία η οποία είναι λανθασμένη. Η Εκκλησία ποτέ δεν κλείνεται μέσα σε ένα τόπο, αλλά είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο. Αλίμονο αν η πίστη ήταν κλεισμένη μέσα σε τείχους. Δεν μπορεί να κλειστεί σε τείχους. Γι' αυτό λοιπόν και το έργο της ενορίας, το έργο του ιερέως, το έργο των συνεργατών του ιερέως βγαίνει και πιο έξω και αγκαλιάζει τους πάντες μέσα σε κάθε τοπική κοινωνία. Και πολλές δράσεις της ενορίας, έχοντας ως βάση αυτήν την αλήθεια ότι δηλαδή η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες, διοργανώνει η ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία, είτε επειδή είναι μεγάλης ηλικίας, είτε επειδή είναι κατάκητοι, είτε επειδή είναι ασθενείς, είτε επειδή είναι κλεισμένοι σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποια φυλακή. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπει ο ιερέας, όταν βλέπει η εκκλησία, όταν βλέπουν οι κυρίες του φιλοπτώχου ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία, τότε οι ίδιοι πηγαίνουν και τους βρίσκουν και τους ανακουφίζουν από τον πόνο τους, από τη θλίψη τους, από την αγωνία τους, από όλη αυτή τη δοκιμασία που περνάνε. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν διοργανώνονται από την ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι μία επίσκεψη και μία ίσως μικρή εκδήλωση σε τέτοια ιδρύματα αλλά και σε σπίτια. Οι κυρίες του φιλοπτώχου, έτσι όπως τις γνωρίζουμε, έτσι όπως τις ξέρουμε, αλλά και άλλες κυρίες οι οποίες είναι κοντά στο έργο της Εκκλησίας, συμμετέχουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις εξόδους εκτός του Ιερού Ναού, και έτσι λοιπόν με την επίσκεψή τους στους ανθρώπους αυτούς τους δίνουν ένα κουράγιο, μια ελπίδα, μια χαρά.
0: Πώς μπορεί να συμβάλλει, Πάτερ, μια γυναίκα σε τέτοιου είδους δράσεις?
1: Η γυναίκα είναι κατεξοχήν πρόσωπο το οποίο έχει αυτήν την έφεση να βοηθάει και να ανακουφίζει τον πόνο των ανθρώπων. Η ευαισθησία η οποία χαρακτηρίζει κάθε γυναικεία ψυχή είναι αυτό το κίνητρο, το κίνητρο προσφοράς, αγάπης. Η γυναικεία ψυχή είναι ευαίσθητη και συγκινείται κάθε φορά που βλέπει κάποιον άνθρωπο να βρίσκεται σε δυσκολία και όχι μόνο συγκινείται απλά, αλλά νιώθει μέσα της μία έλξη, μία τάση, έχει μία κλίση στο να προσφέρει, στο να ανακουφίσει και αν είναι δυνατόν και να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση, την άσχημη στην οποία βλέπει ότι βρίσκεται ένας άλλος αδερφός. Και έτσι λοιπόν με αυτήν την ευαισθησία της ως κίνητρο μπορεί πάρα πολλά να προσφέρει και να συμβάλλει σε αυτές τις δράσεις της ενορίας. Επίσης και άλλα χαρίσματα που χαρακτηρίζουν μια γυναίκα, όπως η πραότητα, η ειρήνη, η αγάπη, η διάθεση αυτή προσφοράς, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τη γυναικεία ψυχή συμβάλλουν πάρα πολύ και βοηθούν στο να γίνεται αυτό το έργο. Διότι για να κάνει κάποιος τέτοιο έργο θα πρέπει να το νιώθει από μέσα του, θα πρέπει να το θεωρεί ως ανάγκη πνευματική πρώτα δική του και έπειτα των άλλων. Και μια γυναίκα το νιώθει αυτό, το νιώθει ως ανάγκη να βοηθήσει και έτσι η προσφορά αυτή που κάνει δεν είναι μία επιφανειακή, δεν είναι κάτι που απλώς κάποιος το σύστησε και αυτήν κάνοντας υπακοή και μόνο πηγαίνει να βοηθήσει, αλλά είναι μία τάση από μέσα της, μία φωνή από μέσα της που της λέει ότι πρέπει να βοηθήσει και όταν το κάνει αυτό αισθάνεται και η ίδια μεγάλη χαρά. Γι' αυτό και είναι επιτυχημένες όλες αυτές οι δράσεις, διότι γίνονται μέσα από την καρδιά των γυναικών αυτών. Αλλά και οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες πρώτες θα προσεγγίσουν αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις, που είναι σε μια δύσκολη θέση, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν που να κοιμηθούν, που δεν έχουν να δώσουν λίγο γάλα στα παιδιά τους. Οι γυναίκες είναι αυτές που τους εντοπίζουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και στη συνέχεια αυτές θα προτείνουν στον ιερέα και θα πούν στον ιερέα ότι η τάδε οικογένεια ζει μέσα σε ανέχεια ή ότι στο τάδε νοσοκομείο μας δέχονται εκεί και θέλουν οι προϊστάμενοι και οι νοσηλευτές να πάμε να επισκεφθούμε και να δώσουμε κουράγιο στους ασθενείς. Είναι λοιπόν οι γυναίκες αυτές που έχουν τον τρόπο, έχουν τις προσβάσεις και στα σπίτια και στα ιδρύματα και έτσι λοιπόν μπορούν να προτείνουν στον ιερέα και ο ιερέας μετά να οργανώσει αυτές όλες τις φιλανθρωπικές δράσεις.
0: Πάτερ, όμως έχουν ουσία αυτές οι επισκέψεις στα ιδρύματα και στα νοσοκομεία ή τους βαραίνουμε τους ανθρώπους περισσότερο όταν μας βλέπουν?
1: Ίσα ίσα οι άνθρωποι θέλουν μια ανθρώπινη παρουσία, θέλουν κάποιος να τους σκεφτεί, κάποιος να τους επισκεφθεί, θέλουν κάποιος να τους δώσει σημασία. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς είναι στο περιθώριο, είναι στην απαξίωση, είναι στην περιφρόνηση, είναι ξεχασμένοι και από γνωστούς και φίλους και συγγενείς και κάθε φορά που βλέπουν ότι κάποιος τους δίνει σημασία και αξία, κάποιος τους λέει μια κουβέντα, κάποιος τους χαμογελάει, αυτό είναι για αυτούς μία ανάσταση. Τόσο πολύ χαίρονται. Μια μικρή ανάσταση ζούνε μέσα στη λύπη, μέσα στη θλίψη, μέσα στην απελπισία αυτών των ανθρώπων. Μια επίσκεψη και ένα χαμόγελο είναι μια μικρή ανάσταση για αυτούς. Η παρουσία αυτών των γυναικών της ενορίας με πρωτοστάτη τον ιερέα μεταφέρει την ελπίδα και τη χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους. Μια ελπίδα και χαρά που έχει χαθεί ίσως από πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο, κάτι που να περιμένουν, κάτι που να τους δώσει αυτήν την χαρά της επικοινωνίας. Και όταν γίνονται αυτές οι επισκέψεις, τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ότι απλά γίνεται κάτι διαφορετικό μέσα σε αυτή την παγωμάρα που ζουν. Αλλά αυτό το διαφορετικό είναι και ελπιδοφόρο, δηλαδή παίρνει δύναμη ο άνθρωπος από αυτήν την επίσκεψη, παίρνει κουράγιο να συνεχίσει τη ζωή του, βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπάνε. Αυτό είναι σήμερα που λείπει από τον άνθρωπο, και αυτήν την επιβεβαίωση θέλει ο άνθρωπος σήμερα, να το επιβεβαιώσει κάποιος ότι τον αγαπάει, ότι τον σκέφτεται, ότι θέλει να το συμπαρασταθεί, άσχετα αν θα μπορέσει να το βοηθήσει πολύ στο υλικό κομμάτι. Κάτι θα του δώσει, σίγουρα αυτό που θα του δώσει δεν θα τον θα του λύσει όλο το πρόβλημα, αλλά το πιο μεγάλο που του δίνει είναι αυτήν η επίσκεψη, αυτήν η συνομιλία, αυτήν η επικοινωνία, αυτήν η αγάπη που δείχνει, αυτήν η αίσθηση ότι είμαι εδώ κοντά σου και ήρθα επειδή σε αγαπάω, επειδή θέλω να σου μεταφέρω το φως του Χριστού. Και αυτό όλο δίνει στον άνθρωπο αυτόν πολύ μεγάλη χαρά. Όλα αυτά είναι αναντικατάστατα και όλα αυτά είναι πολύ υψηλά και δεν πρέπει να μας διαφεύγουν της προσοχής, αλλά πάντοτε να σκεφτόμαστε και αυτούς τους αδερφούς μας που πάσχουν, γιατί είναι αδελφοί μας κι αυτοί. Ας μην τους νιώθουμε ξένους. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να είμαστε αδέλφια, και όπως τα κάναμε για τον σταρκικό αδερφό μας, έτσι να συμπεριφερθούμε και στον αδερφό μας που είναι στην διπλανή πόρτα.
0: Μήπως όμως, Πάτερ, μπλέκουμε σε κοινωνικές δράσεις που είναι ή άλλου είδους, ας πω, σωματεία, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, και χάνουμε έτσι την σωτηρία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία?
1: Όχι, ίσα ίσα. Η σωτηρία μας δεν είναι μια ατομική σωτηρία, ότι εγώ θα σωθώ και όλοι δίπλα μου ας χαθούν. Δεν είναι έτσι μέσα στην χριστιανική την πίστη. Η σωτηρία μας εξαρτάται και από τους άλλους ανθρώπους, εξαρτάται και από την προσφορά και την αγάπη και το οτιδήποτε δείχνουμε στους άλλους ανθρώπους. Αν θυμηθούμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, τότε θα δούμε ότι ο Χριστός πήρε στη Βασιλεία Του όσους πρόσφεραν, όσους έδωσαν ένα κομμάτι ψωμί στον πεινασμένο, ένα ποτήρι νερό στο διψασμένο, όσοι επισκέφθηκαν ασθενείς και σε φυλακή, όσοι έντυσαν κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν να φορέσουν ρούχα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάρα πολύ τα τονίζει αυτά όλα ο Χριστός μας, και αυτά θα ζητήσει από τους ανθρώπους. Συνεπώς, όταν σκεφτόμαστε μήπως δεν κάνω τίποτα που θα πάω μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο και σε έναν φυλακισμένο, αμέσως να στραφούμε προς αυτό το Ευαγγέλιο της Κρίσεως και να σκεφτούμε ότι ο Θεός αυτό θα μας ζητήσει. Δεν θα μας ζητήσει άλλα πράγματα, αλλά εάν προσφέραμε αγάπη. Και αυτή η προσφορά αγάπης δεν είναι μια θεωρητική, δεν είναι απλώς να πω στον άλλον σε αγαπάω, είναι να προσφέρουμε, να θυσιαστούμε, να αφιερώσουμε χρόνο και κόπο, να πάμε να επισκεφθούμε τον άλλον, ακόμα και αν είναι στη φυλακή. Να μην τραπούμε, να πούμε πώς θα πάω εγώ στη φυλακή, αν μου πούνε ότι και εγώ είμαι εγκληματίας αφού επισκέπτομαι έναν εγκληματία, αν μου πούνε ότι και εγώ είμαι άνθρωπος του περιθωρίου, αν επισκεφτώ έναν τέτοιον άνθρωπο στη φυλακή. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα βάζουμε στην άκρη και λέμε ένας αδερφός μου είναι στη φυλακή, άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι. Ένας αδερφός μου είναι στο κρεβάτι του πόνου, άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι, να πάω να τον επισκεφθώ, να του δώσω χαρά. Όλα αυτά είναι χρέος των πιστών. Ας μην νομίζουμε ότι είναι χρέος της πολιτείας, ότι είναι χρέος κάποιων συλλόγων να κάνουν τέτοιο έργο. Ας αισθανθούμε μέσα μας ότι είναι χρέος όλων μας, όλων των χριστιανών, αφού ο Θεός θα το ζητήσει αυτό στη Δευτέρα Παρουσία, όχι από συλλόγους, όχι από τα κράτη, αλλά από τον κάθε ένα μας προσωπικά. Και να σκεφτούμε, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και με ρωτήσει ο Χριστός, ήρθες με επισκέφθηκες στη φυλακή, ήρθες με επισκέφθηκες στο κρεβάτι του πόνου, εμείς τι θα πούμε τότε? Πήγαμε ποτέ επίσκεψη σε φυλακή ή σε έναν άρρωστο ή σε έναν ανάπηρο ή σε έναν κατάκητο ή σε έναν που είναι κλεισμένο στο σπίτι του για κάποιο λόγο υγείας? Εάν δεν τα κάναμε αυτά, ας προβληματιστούμε και ας πούμε ότι τι θα πούμε στη Δευτέρα Παρουσία όταν μας το ζητήσει αυτό ο Κύριος. Γι' αυτό να μην λέμε ότι αυτό δεν είναι έργο δικό μου και ότι είναι έργο συλλόγων ή έργο της κοινωνικής πρόνοιας του κράτους. Ας το θεωρούμε δικό μας έργο και όσο μπορούμε ας εντασσόμαστε σε τέτοιες φιλανθρωπικές ομάδες της ενορίας που έχουν τέτοιες δράσεις, που σίγουρα μόνοι μας ίσως δεν μπορούμε να πάμε σε μια φυλακή και να πούμε ήρθα να δω τους φυλακισμένους, αλλά όταν γίνεται αυτό όλο μέσα από μια δράση της ενορίας είναι πολύ πιο εύκολο και κάποια υλικά αγαθά να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως την παρουσία μας, το χαμόγελό μας, την αγάπη μας.
0: Πάτε, αν θα θέλατε να πείσετε τώρα μια κοπέλα να συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις αγάπης μιας ενορίας, πώς θα την πείθατε? Γιατί είπατε, αναφέροντας το Ευαγγέλιο που ακούμε την Κυριακή της Κρίσεως, για την αγάπη και το δώρο που θα πάρουν όσοι θα την προσφέρουν, αλλά στην άλλη ζωή. Τώρα έχει να αποκομίσει κάτι μια γυναίκα?
1: Πάρα πολλά έχει να αποκομίσει, διότι το οτιδήποτε πνευματικό έχει να κάνει όχι μόνο με την άλλη ζωή, αλλά και με αυτήν την ζωή. Δεν μπορούμε αυτά να τα ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι ό,τι πάρουμε θα το πάρουμε στον ουρανό και όχι εδώ στη γη. Ο Θεός, έτσι όπως μας τα έχει πει και έτσι όπως στην πράξη αποδεικνύεται, ο Θεός ό,τι δίνει το δίνει και σε αυτή τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Και έτσι αυτή είναι η ανταπόδοση του Θεού σε όλη αυτήν την θυσία των ανθρώπων που προσφέρουν ό,τι μπορούν για τους αδερφούς τους, και έρχεται και σε αυτή τη ζωή και έρχεται πώς με αυτή την πληρότητα που θα νιώσει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα όταν προσφέρει. Αυτή είναι η πληρότητα, η ολοκλήρωση, η χαρά, η ειρήνη που νιώθει κανείς στην ψυχή του δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτε άλλο και δεν μπορεί πουθενά αλλού να το βρει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, πουθενά αλλού αυτή τη χαρά της προσφοράς. Γι' αυτό και όταν προτρέπουμε κάποια γυναίκα και τη λέμε έλα και εσύ να βοηθήσεις, έλα και εσύ να προσφέρεις, εάν σου πει και τι έχω εγώ να λάβω και τι θα υπάρχει κάτι το οποίο θα είναι καλό για μένα, αυτό το οποίο έχουμε να της πούμε είναι ότι για να καταλάβεις το τι θα λάβεις πρέπει να το ζήσεις, πρέπει να ζήσεις αυτή τη χαρά της προσφοράς. Υλικό δεν θα λάβεις τίποτα, μπορεί και να δώσεις, στην τσέπη σου δεν θα μπει τίποτα, μπορεί και να βγει από την τσέπη σου, αλλά όμως αυτό το οποίο θα λάβεις αυτήν την πληρότητα της χαράς την οποία δίνει ο Θεός στην ψυχή του ανθρώπου που προσφέρει. Και όπως είπαμε, αυτό το οποίο δίνει ο Θεός το δίνει και σε αυτήν τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Σε αυτή τη ζωή δίνει αυτή την πληρότητα της χαράς, αυτή την ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και στην άλλη ζωή βέβαια θα δώσει την ουράνια βασιλεία του, αφού του υποσχέθηκε ότι όποιος σε αυτή τη ζωή προσφέρει, όποιος κάνει έργα αγάπης, όποιος κάνει έργα προσφοράς, εγώ θα τον πάρω μαζί μου στην ουράνια βασιλεία μου. Γι' αυτό λοιπόν είναι διπλή η ανταπόδοση του Κυρίου μας και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή, και όλα αυτά ο άνθρωπος δεν έχει παρά να τα ζήσει για να τα καταλάβει. Ας προτρέψουμε λοιπόν όλες τις γυναίκες, όλες τις κυρίες οι οποίες θέλουν να προσφέρουν να ενταχθούν σε τέτοιες ενοριακές δράσεις, φιλόπτωχες δράσεις, και τότε και οι ίδιες θα καταλάβουν πόσο μεγάλη ευλογία έρχεται στη ζωή τους, πόσο μεγάλη χαρά γεμίζει την ψυχή τους.
0: Τελικά, Πάτερ, αν μια γυναίκα, μια κοπέλα συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις της ενορίας της και έχουν καλή συνεργασία μεταξύ τους, ούτε νομίζω μελαγχολία θα νιώσει, ούτε κατάθλιψη, ούτε μοναξιά ποτέ. Θα έχει πάντοτε γεμάτο το χρόνο της με όμορφα πράγματα και πράγματα που θα της δίνουν πολύ πολύ χαρά, όπως μας είπατε.
1: Ίσα-ίσα είναι το καλύτερο αγχολητικό, η προσφορά αγάπης. Γι' αυτό και την συστήνω σε όλες τις γυναίκες, οι οποίες πολλές φορές λένε ότι δεν ξέρω πώς να διευθετήσω το χρόνο μου, τι να κάνω, τους ώστε να μην μελαγχολώ, να μην κλείνομαι στον εαυτό μου. Αυτή η προσφορά είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στον εαυτό της.
0: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε για την προσφορά της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Και πρώτο Θεός θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, με τον πατέρα Νικάνο, αγαπητοί μας φίλοι, και με όλους εσάς. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα «Συζυγικοί καυγάδες».

Να σας καλωσορίσω καταρχάς όλους σας, αγαπητοί γονείς, εδώ στο μοναστήρι μας, στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, εσάς όλους τους γονείς οι οποίοι είστε προσκυνητές της Μονής, διακονητές της Μονής, αλλά και φίλοι και της αδελφότητος της Αγίας Λιδίας, και να ευχηθώ ο Θεός να δώσει όλες οι συνάξεις μας να είναι γεμάτες από πνευματική καρποφορία, να συναζόμαστε εν το αυτό, να ακούμε δύο λόγια πνευματικά, αλλά κυρίως να συζητάμε τους προβληματισμούς μας, τις αγωνίες μας, και εσείς σαν γονείς που είστε μέσα στην κοινωνία, μέσα στα προβλήματα της κοινωνίας, να παίρνετε δύναμη για να συνεχίζετε το έργο σας, όπου βρίσκεται ο κάθε ένας από εσάς. Οι ομιλίες τις οποίες επιλέγουμε να κάνουμε είναι ομιλίες οι οποίες αφορούν εσάς, τα νέα ζευγάρια. Ομιλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σας, με την ζωή σας μέσα στο σπίτι, με τις αγωνίες τις οποίες...

τα παιδιά να τα δώσουν και παράδειγμα αλλά και λόγο, λόγο Θεού με τον οποίο θα στηρίζονται τα παιδιά και θα βγουν έτσι στην κοινωνία, στον κόσμο. Επιλέγουμε λοιπόν θέματα της οικογένειας. Για σήμερα το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει είναι ένα θέμα το οποίο είναι λυπηρό για την οικογένεια, αλλά όμως και τα λυπηρά πρέπει να τα συζητούμε, ούτως ώστε να μην γίνονται, ούτως ώστε να τα αποφεύγουμε, ούτως ώστε πάντοτε ο γάμος να είναι ένα λιμάνι, ούτως ώστε πάντοτε το σπίτι να είναι ένας τόπος τον οποίον βρίσκει γαλήνη ο κάθε ένας που ζει, είτε αυτός είναι γονέας, είτε είναι παιδί. Το θέμα λοιπόν το σημερινό είναι οι οικογενειακοί καυγάδες. Θα πούμε δύο λόγια, θα εντοπίσουμε το πρόβλημα, θα δούμε τις αιτίες, θα προτείνουμε κάποιες λύσεις και στη συνέχεια θα επακολουθήσει και συζήτηση όπως κάνουμε κάθε φορά, να δούμε και τις δικές σας τις απόψεις και νομίζω ότι αν συζητάμε όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, τότε θα βρίσκουμε και λύσεις. Και αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και αν δεν τα κλείνουμε σε δυσκολίες και αν συζητάμε και ακόμα και αυτά τα οποία μας πληγώνουν και μας στεναχωρούν. Γιατί μόνο με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουμε να τα εξαλείψουμε. Όλοι εμείς οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, έρχονται στιγμές που θέλουμε να απομονωθούμε, είτε μέσα στο σπίτι, είτε εκτός σπιτιού, να δούμε λίγο τον εαυτό μας, να ζήσουμε χωρίς κάποιον άλλον, χωρίς να έχουμε την επίβλεψη άλλου ανθρώπου και έτσι ο καθένας από μας πολλές φορές επιλέγει την απομόνωση. Αυτό όμως είναι η εξαίρεση και πρέπει να είναι η εξαίρεση, διότι αν δεν είναι η εξαίρεση η απομόνωση, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν θέλει να απομονώνεται και δεν πρέπει να απομονώνεται. Ο άνθρωπος θέλει να ζει μαζί με άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει παρέες, να κάνει συντροφιές, να ανταλλάσσει απόψεις, τις χαρές του να τις μοιράζεται για να διπλασιάζονται, τις λύπες του πάλι να τις μοιράζεται για να μικραίνουν, να μειώνονται. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος προσπαθεί πάντοτε να έχει παρέες, να έχει γνωστούς, με τους συγγενείς του να έχει καλές σχέσεις, ούτως ώστε να περνάει όμορφα σε αυτήν την ζωή. Ο κάθε άνθρωπος όμως θέλει να έχει και πιο κοντινές σχέσεις με κάποιους πολύ κοντινούς του φίλους, με τους οποίους θα πει περισσότερα πράγματα, θα μιλήσει πιο πολύ, θα πάρει συμβουλές, θα δώσει συμβουλές. Είναι πιο μικρός κύκλος, ο κύκλος των φίλων, αλλά επίσης ο άνθρωπος έχει και ανάγκη να βρει έναν μόνο συνάνθρωπό του για να περάσει τη ζωή μαζί του. Και αυτός ο ένας ο συνάνθρωπός του είναι αυτός τον οποίο θα παντρευτεί, είναι ένα πρόσωπο του άλλου φίλου με το οποίο πρόσωπο ο άνθρωπος αποφασίζει ότι θα ζήσει όλη την υπόλοιπη ζωή του και θα μοιραστεί τα πάντα μαζί του. Αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου, έτσι έχει πλάσει ο Θεός τον άνθρωπο όταν έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, ο Θεός. Αμέσως είπε ότι ου καλόν τον άνθρωπον είναι μόνον επί της γης, ποιήσομεν αυτόν βοηθών κατά αυτόν. Θα κάνουμε όλη η Αγία Τριάδα ένα ακόμα πρόσωπο να είναι μαζί του. Και έτσι λοιπόν έπλασε ο Θεός την Εύα, τη γυναίκα, και από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε το πρώτο ζευγάρι και από εκεί άρχισε αυτήν η πορεία του ανθρώπου. Αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου. Η ανάγκη να βρει μέσα στη ζωή του το άλλο πρόσωπο, το έτερον ίμιση όπως λέμε εμείς στην καθομιλουμένη, με το οποίο πρόσωπο θα περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους και αυτό που τους ενώνει είναι η αγάπη. Με την αγάπη ενώνονται οι άνθρωποι και με την αγάπη αποφασίζουν

0: να συμπορευθούν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Και αυτή είναι η αγάπη, αυτός ο συνδετικός κρίκος, θα προσφέρει και τη χαρά μέσα στην οικογένεια, θα προσφέρει και την ασφάλεια, θα προσφέρει και τη θαλπορή, και εκεί ο άνθρωπος θα ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητα. Γιατί? Διότι βλέπετε, ακούτε πολλές φορές έναν μεγάλο άνθρωπο όταν αναπολύει τη ζωή του και λέει το τι έχει κάνει, λέει μεγάλωσα, σπούδασα, έκανα οικογένεια και τώρα να είμαι στα γεράματα. Δηλαδή είναι κάτι το πολύ πολύ σημαντικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Βέβαια υπάρχει και η άλλη ζωή, η ζωή της αφιέρωσης, για την οποία δεν θα μιλήσουμε τώρα, δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, είναι τελείως διαφορετική εκείνη η ζωή. Μιλούμε για αυτό το οποίο ισχύει γενικά. Έτσι λοιπόν ο νέος άνθρωπος, ο οποίος ονειρεύεται τη ζωή, προσπαθεί, βρίσκει τον συνάνθρωπό του, το άλλο πρόσωπο με το οποίο θα συνεχίσει τη ζωή του, κάνουν μαζί όνειρα, προγραμματίζουν το πώς θα ζήσουν και όλα στην αρχή φαίνονται πάρα πολύ όμορφα. Όλα στην αρχή φαίνονται ότι θα πάνε πολύ καλά και ο ένας με τον άλλον συμφωνούν και υπόσχονται ότι ο ένας θα είναι συνεχώς στήριγμα για τον άλλον και ότι δεν θα υπάρξει κανένα σύννεφο το οποίο να χαλάσει αυτήν τη σχέση. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι όταν πάρουν την απόφαση παντρεύονται, δημιουργούν το σπιτικό τους, μένουν μαζί και αρχίζουν πια την πορεία τους μέσα στο μεγάλο πέλαγος της ζωής. Αρχίζει η πορεία, ξεκινάει το ζευγάρι με τις καλύτερες συνθήκες και με την καλύτερη βάση που είναι η αγάπη. Όμως, περνώντας ο καιρός, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμένα, περνώντας ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά όλο αυτό λίγο να διαμορφώνεται διαφορετικά, λίγο να χαλάει. Βλέπει ο ένας τα ελαττώματα του άλλου, αρχίζει και επικεντρώνεται πιο πολύ εκεί, αρχίζει ο ένας να γίνεται κουραστικός για τον άλλον και μέσα σε αυτήν την τριβή που υπάρχει στην καθημερινότητα αρχίζει και εκείνη η πρώτη μεγάλη αγάπη που υπήρχε αρχίζει λίγο να ξεφτίζει και όλο αυτό οδηγεί στο να μην μπορεί ο ένας να κάνει υπομονή σε ελαττώματα, σε παραλήψεις, σε πράγματα τα οποία δεν του αρέσουν του άλλου. Και αρχίζουν έτσι σιγά σιγά να υπάρχουν οι διχογνωμίες και αυτό οδηγεί αρχικά σε μικρούς καυγάδες και στη συνέχεια σε μεγαλύτερους. Έρχονται σιγά σιγά και τα παιδιά, τα οποία φέρνουν πάρα πολύ μεγάλη χαρά, αλλά όμως παράλληλα φέρνουν και διάφορα προβλήματα. Δημιουργούνται άλλες συνθήκες και η μητέρα θα πρέπει να είναι συνέχεια κοντά στο παιδί. Ο πατέρας βλέπει ότι η μάνα λίγο αποτραβήχθηκε, πήγε στο παιδί πιο πολύ, λίγο αρχίζει να τον αφήνει και προσπαθεί εκείνος να βρει αλλού χαρά, αλλού να βρει κάτι το οποίο να τον ευχαριστεί και να χαίρεται και έτσι αρχίζει το ζευγάρι μεταξύ τους και απομακρύνονται. Αυτά όλα που λέμε βέβαια μπορεί να μην ισχύουν για τους πάντες, αλλά όμως λέμε ένα γενικό πλαίσιο. Και πάνω σε αυτό το γενικό πλαίσιο θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλού αυτά ισχύουν σε μεγάλο βαθμό, αλλού ισχύουν σε μικρότερο βαθμό. Και έτσι λοιπόν, ο καθένας σιγά σιγά μπαίνει σε έναν δικό του κόσμο. Ένα κόσμο στον οποίο ο καθένας για τον εαυτό του δημιουργεί κάποιους κανόνες, κάποιες υποχρεώσεις, δημιουργεί κάποιες συνθήκες τις οποίες θέλει το άλλο μέλος του ζευγαριού να μην του τις χαλάσει. Ο καθένας για τον εαυτό του δημιουργεί τον δικό του κόσμο μέσα στον κόσμο του ζευγαριού, μέσα στον κόσμο της οικογένειας. Και έτσι λοιπόν αρχίζουν σιγά σιγά να φαίνονται σύννεφα, όχι πια μικρά σύννεφάκια τα οποία έρχεται ένας άνεμος και τα διαλύει, αλλά πιο μαύρα σύννεφα, πιο βαριά σύννεφα, τα οποία πολλές φορές ηλεκτρίζουν την ατμόσφαιρα, τα οποία πολλές φορές ρίχνουν αστραπές και βροντάει το σπίτι, και έτσι δημιουργούνται οι καυγάδες, οι λεγόμενοι καυγάδες μέσα στην οικογένεια. Είτε αυτή είναι συχνή, είτε είναι πολύ συχνή και καθημερινή, είτε είναι αραιή. Ποια είναι τα αίτια τώρα των καυγάδων? Μέχρι τώρα μιλήσαμε για την πορεία που έχει ένα ζευγάρι από τη στιγμή που θα γνωριστεί μέχρι και τη στιγμή που θα αρχίσουν σιγά σιγά να εμφανίζονται κάποια σύννεφα. Ποια είναι τα αίτια? Γιατί δημιουργούνται αυτά τα σύννεφα? Γιατί δημιουργούνται οι καυγάδες? Γιατί ο ένας επιτίθεται στον άλλον εκεί που πριν ήταν αγαπημένοι πολύ και έδιναν όρκους και υποσχέσεις ότι μεταξύ μας δεν θα υπάρξει τίποτα το οποίο να χαλάσει τη σχέση μας, το οποίο να χαλάσει αυτή την ομορφιά την οποία νιώθουμε. Πώς από εκείνα τα λόγια τα μεγάλα φτάσαμε στο σημείο ο ένας να βλέπει τον άλλον να μην πω σαν εχθρό του, αλλά τουλάχιστον σαν αντίπαλό του. Ένα αίτιο είναι η εξοικείωση. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι μέσα στο σπίτι μας αισθανόμαστε πολύ άνετα. Και όλοι μέσα στο σπίτι, είτε είναι γονέας το οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε παιδί, αισθάνεται τόσο άνετα που μπορεί να μιλάει και να φέρεται στον άλλον μέσα στο σπίτι με πολύ άνεση και χωρίς να σκέφτεται πολλές φορές εάν θα πληγώσει τον άλλον. Πόσες φορές λένε οι γονείς για τα παιδιά τους όταν είναι έξω, λένε οι υπόλοιποι, τι καλά παιδιά που έχετε, τι ευγενικά παιδιά, και λένε οι γονείς, πού να τα δεις μέσα στο σπίτι πως είναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι μας όταν είμαστε έξω από το σπίτι προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί, καλοί, να έχουμε μία στάση η οποία να δείχνει στους άλλους ανθρώπους ότι έχουμε παιδεία, ότι είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Αλλά μέσα στο σπίτι, μόλις μπει κάποιος στο σπίτι του, κλείσει την πόρτα, είναι τελείως άλλος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η άνεση μέσα στο σπίτι, η εξοικείωση ανάμεσα στα πρόσωπα και στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε ανάμεσα στους δύο γονείς, στο ζευγάρι. Και αυτή η εξοικείωση οδηγεί συνήθως στην αγένεια. Δεν είναι ευγενικοί μεταξύ τους, δεν είναι όπως θα μιλήσουν σε κάποιον άνθρωπο έξω από το σπίτι, αλλά μεταξύ τους πολλές φορές θα μιλήσουν αγενός. Και αυτή η αγένεια κεντρίζει τον άλλον και έτσι μπορεί να δημιουργηθεί καυγάς από μία και μόνο λέξη, από μία περιφρόνηση, από ένα ειρωνικό σχόλιο. Επίσης, αυτή η πρώτη αγάπη και ο ενθουσιασμός τον οποίο αναφέραμε στην αρχή, έρχεται η ώρα που φεύγει. Μπορεί να διαρκέσει λίγο, 6 μήνες, 1 χρόνο, μπορεί λίγο παραπάνω, αλλά δυστυχώς έρχεται η ώρα που θα φύγει. Εκείνη είναι η πρώτη αγάπη και ο ενθουσιασμός. Εκείνα τα λόγια τα δυνατά, τα ισχυρά, τα λόγια τα ελπιδοφόρα, ότι όλα θα είναι καλά στη ζωή μας και ότι εμείς δεν θα είμαστε σαν τα άλλα ζευγάρια, δεν θα είμαστε ίσως σαν τους γονείς μας που μάλωναν, εμείς θα κάνουμε μια πρότυπη οικογένεια. Φεύγουν αυτά και μετά από εκεί και πέρα, αφού φύγει αυτός ο ενθουσιασμός, τότε ο ένας, αντί να βλέπει τα καλά του άλλου έτσι όπως έβλεπε στην αρχή, ο ένας βλέπει τα ελαττώματα του άλλου και επικεντρώνεται εκεί. Και ενώ πριν κάποιο ελάττωμα μπορεί να ήταν και χαριτωμένο, να το βλέπε ο νέος στη νέα και να έλεγε «Α, ωραίο αυτό», στη συνέχεια αυτό το οποίο τότε φαινόταν χαριτωμένο να αρχίσει να γίνεται κάτι πολύ ενοχλητικό και να λέει «Γιατί κάνεις αυτό, πώς το κάνεις, σταμάτα να το κάνεις, Και βέβαια ο άλλος, επειδή έχει το χαρακτήρα του, επειδή έτσι μεγάλωσε, πώς να σταματήσει εύκολα κάτι το οποίο έχει συνηθίσει. Και έτσι δημιουργούνται οι καυγάδες μέσα στο ζευγάρι. Όλοι βέβαια οι καυγάδες έχουν ως βάση τους τον εγωισμό. Εκείνη η βάση των καυγάδων, εκείνη η πιο μεγάλη αιτία, διότι εάν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, τότε όχι μόνο δεν έχει διάθεση να καυγαδίσει, αλλά ίσα ίσα θα φερθεί τόσο ταπεινά, τόσο όμορφα, που σε κάθε πρόκληση του άλλου ο ίδιος δεν θα μιλήσει. Όχι, δεν θα μιλήσει επιδεικτικά, έτσι όπως πολλές φορές κάνουν κάποιοι μέσα στο ζευγάρι και λένε «δεν σε μιλάω» και κάνουν μια, δύο, τρεις, πέντε μέρες να μιλήσουν τον άλλον. Όχι αυτό, και αυτό εγωισμός είναι. Αλλά δεν θα μιλήσει την ώρα που ο άλλος θα του επιτεθεί, θα του πει κάτι, θα τον περιφρονήσει. Αν έστω ένας από τους δύο είναι ταπεινός και δεν θέλει να γίνει το δικό του, τότε δεν θα υπάρχουν καυγάδες. Αλλά όμως συνήθως εμείς οι άνθρωποι έχουμε είτε λίγο είτε πολύ εγωισμό, και όταν τον εγωισμό μας κάποιος τον κεντρίζει, τότε αρχίζουν οι καυγάδες. Επίσης, είναι γνωστό ότι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν παντρευτεί ήταν πριν ξένοι μεταξύ τους. Μεγάλωσαν σε διαφορετικές οικογένειες, σε διαφορετικές συνθήκες, ίσως σε άλλη πόλη, πολλές φορές και σε άλλη χώρα, και έτσι έχουν μεγαλώσει με άλλες αξίες, με άλλα ιδανικά, με άλλες προτεραιότητες, με άλλες συνήθειες, με άλλες χαρές, με άλλα χόμπι, με άλλες καταστάσεις οι οποίες θέλουν να συνεχιστούν και μέσα στο γάμο. Και έτσι λοιπόν παντρεύονται δύο άνθρωποι με πολύ διαφορετικές απόψεις πολλές φορές, και αυτό βέβαια, αυτή η διάσταση των απόψεων οδηγεί σε διαφωνίες, και οι διαφωνίες αυτές δυστυχώς πολλές φορές οδηγούν στους καυγάδες. Επίσης διαφωνούν τα ζευγάρια για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ο ένας είναι αυστηρός, ο άλλος είναι επιεικής. Γιατί εσύ δεν μαλώνεις το παιδί, ή γιατί εσύ μαλώνεις τόσο πολύ το παιδί, γιατί δεν βάζεις το παιδί να διαβάσει, ή γιατί πιέζεις τόσο πολύ το παιδί να διαβάσει. Μεγάλη διάσταση απόψεων. Ένας έτσι, άλλος αλλιώς. Και αν εκεί δεν υπάρχει αυτή η διάθεση συνεργασίας και να καθίσει το ζευγάρι να τα συζητήσει και να βρεθεί μια μέση λύση, τότε θα μαλώσει το ζευγάρι, και δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει μία μέρα. Η διάσταση απόψεων στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών δεν είναι κάτι το οποίο λύγει, είναι κάτι το οποίο κρατάει χρόνια. Όσο τα παιδιά είναι μέσα στο σπίτι, τόσο και υπάρχουν αυτές οι διαστάσεις στον τρόπο που σκέφτεται ο καθένας, και εάν δεν υπάρχει η ταπείνωση, τότε οδηγούνται τα ζευγάρια στους καυγάδες. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στο οποίο μαλώνουν τα ζευγάρια είναι τα οικονομικά. Ένα μεγάλο θέμα, ιδίως στις ημέρες μας που είναι τα πράγματα δύσκολα, ιδίως στις ημέρες μας που έχουν και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα, δουλειά, και αυτό σημαίνει έχουν πορτοφόλι, και αυτό σημαίνει ότι είναι εμπολής ανεξάρτητοι μεταξύ τους, αλλά όχι μόνο αυτό, και στο αν θα γίνει οικονομία στο σπίτι, ή αν θα γίνει σπατάλη, ή αν θα πάρουν κάποιο δάνειο, ένα σωρό θέματα οικονομικά τα οποία ταλανίζουν τις οικογένειες, ιδίως σήμερα με την τόσο μεγάλη αστάθεια που υπάρχει γενικότερα στα οικονομικά θέματα της ανθρωπότητος. Αυτά μεταφέρονται και μέσα στο σπίτι. Και επειδή γενικότερα υπάρχει διάσταση απόψεων, υπάρχει διάσταση απόψεων και στο θέμα αυτό. Άλλος είναι πιο ανοιχτός, άλλος πιο κλειστός, άλλος θέλει να ξοδεύει πιο πολύ, άλλος θέλει λιγότερο. Και έτσι λοιπόν, και αυτό είναι μια μεγάλη αιτία που τα ζευγάρια θα μαλώσουν. Επίσης άλλη αιτία είναι όταν ο ένας από τους δύο, συνήθως η σύζυγος, συνήθως δεν λέω ότι μόνο αυτό συμβαίνει, είναι προσκολλημένη στο πατρικό της το σπίτι, στη μαμά της κυρίως και στον μπαμπά της και στα αδέρφια της. Αυτό γιατί γίνεται? Διότι συνήθως η γυναίκα είναι πιο συναισθηματική και έτσι δεν μπορεί να αποχωριστεί από το πατρικό της το σπίτι και θα θέλει και να πάει πιο συχνά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και από εκεί θα επηρεαστεί και αρχίζει μετά ο σύζυγος, γιατί πάλι πήγες και τι σου είπε πάλι η μαμά σου και γιατί μπλέκονται μέσα στο σπίτι μας και ένα σωρό άλλα πράγματα και πολλά ακόμα, για να μην λέω θέματα τα οποία γίνονται στην πράξη και είναι πολύ ποικίλα. Συνεχώς υπάρχουν τέτοιες διχογνωμίες και όταν οι γονείς του ζευγαριού ή τα αδέρφια δεν έχουν τη διάκριση να πούν, παιδί μου, τώρα εσύ έχεις το σπίτι σου, πήγαινε στον άντρα σου, πήγαινε στη γυναίκα σου, θα έρθεις και εδώ βέβαια, θα μας φέρεις τα παιδιά να τα αγκαλιάσουμε, να τα φιλήσουμε, αλλά το σπίτι σου είναι εκεί. Αν δεν υπάρχει αυτή η διάκριση από τους γονείς, που πολλές φορές δεν υπάρχει, επειδή οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους, άσχετα αν παντρεύτηκαν, τα θέλουν πάλι κοντά τους, τότε δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες για να μαλώσει το ζευγάρι μεταξύ τους. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στο οποίο μαλώνουν τα ζευγάρια είναι η άνηση κατανομή των βαρών της οικογένειας. Υπάρχει συνεχώς αυτή η γκρίνια. Λέει η γυναίκα στον άντρα, φεύγεις συνέχεια, μ' αφήνεις μόνη μου με τα παιδιά, να διαβάσω εγώ τα παιδιά, να σκουπίσω εγώ το σπίτι, να πλύνω τα πιάτα, να κάνω όλες τις δουλειές του σπιτιού. Και έχει πολλές φορές, πάρα πολλές φορές δίκιο. Αλλά και ο άντρας από την πλευρά του τι λέει? Τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί τρέχω? Για μένα τρέχω. Για σας τρέχω να φέρω χρήματα, να κάνουμε ένα σπίτι για τα παιδιά, να έχουν μετά στο μέλλον κάτι, να έχουν μία στέγη, να μείνουνε. Και έτσι λοιπόν ο καθένας θεωρεί για τον εαυτό του ότι εκείνος παίρνει όλα τα βάρη της οικογενείας. Και αντί να καθίσουν και οι δύο και να τα συζητήσουν και να τα κατανοήμουν και να δουν μέχρι πόσο ο καθένας αντέχει, τι κάνουνε? Μαλώνουνε και μαλώνουνε και δεν βγαίνει άκρη πουθενά. Να πούμε και μία άλλη αιτία, τελευταία όχι όσον αφορά τις αιτίες, γιατί είναι πάρα πολλές, αλλά τώρα έτσι κάποιες αιτίες ενδεικτικά αναφέρουμε. Μια άλλη αιτία είναι τα διάφορα πάθη που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και αν αυτά τα πάθη είναι μεγάλα, τότε δημιουργούν πρόβλημα στην οικογένεια. Τι πάθη? Για παράδειγμα, ο ένας από τους δύο μεθάει. Βγαίνει ο άντρας έξω, για παράδειγμα, μετά τη δουλειά του, θα πάει, θα καθίσει στην ταβέρνα και θα γυρίσει πίσω μεθυσμένος, τύφλα στο μεθύσι, και φυσικά βέβαια θα γίνει φασαρία στο σπίτι. Θα μαλώσει το ζευγάρι, όχι μόνο τότε που θα γυρίσει, και την άλλη μέρα που θα δουν και οι δύο τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης, θα ξαναμαλώσουν. Αλλά όχι μόνο αυτό το πάθος, ένα σωρό άλλα πάθη. Υπάρχει το πάθος του τζόγου, να βγαίνει ο ένας από τους δύο, συνήθως ο άντρας, να πάει να παίζει είτε χαρτιά είτε άλλα τυχερά παιχνίδια. Ή άλλο πάθος, όταν αυτό είναι σύγχρονο πάθος, ο εθισμός με το ίντερνετ, με τον υπολογιστή, με το κινητό. Κάθεται ο ένας από τους δύο είτε και οι δύο στο κινητό όλη την ημέρα ή στον υπολογιστή και δεν τους ενδιαφέρει το τι θα γίνει η οικογένεια, το τι θα γίνουν τα παιδιά, αν έφαγαν, αν διάβασαν, αν πλήθηκαν, όλες αυτές τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν ως προς την οικογένεια. Να λοιπόν πολλές αιτίες τις οποίες αναφέραμε και όπως σας είπα υπάρχουν και άλλες τόσες και άλλες τόσες για να μαλώσουν τα ζευγάρια. Και τι γίνεται? Μπορεί να πει κάποιος, άνθρωποι είναι, θα μαλώσουν, θα τα βρουν μετά. Δεν πειράζει, υγεία να υπάρχει και όλα γίνονται. Γιατί όμως να μαλώσουνε? Γιατί το σπίτι αντί να είναι ένα όμορφο λιμάνι να είναι μια τρικυμισμένη θάλασσα. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν συνέπειες όταν μαλώνουν τα ζευγάρια. Πρώτα απ' όλα συνέπειες για τους ίδιους τους γονείς. Τι συνέπειες? Όταν ξεκίνησαν να κάνουν κοινή ζωή, φαντάστηκαν μια κοινή ζωή μέσα στη χαρά, μέσα στην ασφάλεια, μια κοινή ζωή στην οποία ο ένας θα είναι βοηθός του άλλου, μια κοινή ζωή ευτυχισμένη. Και βλέπουν ότι αυτή η κοινή δεν είναι ευτυχισμένη, αυτή η κοινή ζωή. Γιατί δεν είναι ευτυχισμένη? Διότι δεν μπορούν να τα βρουν με το έτερο νήμιση. Δεν μπορεί να τα βρουν με τον άνθρωπό τους. Και αντί να χαίρονται την παρουσία τους μέσα στο σπίτι, να προσπαθούν να βρουν τρόπους για να φύγουν από το σπίτι. Ο άντρας να προσπαθεί να βρίσκει δικαιολογίες να κάθεται πιο πολλή ώρα στη δουλειά του για να μην γυρίσει στο σπίτι. Η γυναίκα να θέλει να πάει για καφέδες στη γειτόνισσα, στη φιλενάδα της, στο πατρικό της το σπίτι. Και αυτά όλα δημιουργούν αυτήν την δυσφορία, δημιουργούν αυτήν την ταραχή. Και έτσι οι άνθρωποι, αντί να χαίρονται την παρουσία τους μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια, να μην χαίρονται και να προσπαθούν να βρουν τη χαρά που σε συγγενείς, σε φίλους και δυστυχώς πολλές φορές και σε τρίτα πρόσωπα. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο, αλλά δυστυχώς γίνεται και αυτό όταν μαλώνουν τα ζευγάρια και χάνεται αυτή η πρώτη χαρά, η πρώτη αγάπη. Τότε αν βρεθεί ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο θα υποσχεθεί ότι θα φέρει στον άνθρωπο εκείνο που αποζητάει, τότε ο άνθρωπος φεύγει από το σπίτι, κοιτάει αλλού. Και αν κοιτάξει ο άνθρωπος αλλού, πάει, τελείωσε η οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν, όταν υπάρχουν οι καυγάδες, πρέπει κανείς να τους χτυπάει στη ρίζα τους, ούτως ώστε να μην κάνουν όλα αυτά τα άσχημα, τα οποία πρωτίστως είναι εναντίον του ζευγαριού. Αλλά όμως μέσα στην οικογένεια δεν μένει μόνο το ζευγάρι, μέσα στην οικογένεια μένουν και τα παιδιά. Και αυτά υφίστανται τις συνέπειες των καυγάδων που γίνονται ανάμεσα στους γονείς. Οι γονείς λένε πάντοτε, εμείς δεν πρέπει μπροστά στα παιδιά να μαλώνουμε, και δυστυχώς τις πιο πολλές φορές μαλώνουν μπροστά στα παιδιά. Γιατί δεν μπορούν να κρατήσουν τα νεύρα τους, δεν μπορούν να κρατήσουν τον εγωισμό τους, δεν μπορούν να κρατήσουν το στόμα τους, και όταν θα γίνει κάτι αμέσως παίρνουν φωτιά, και είτε είναι τα παιδιά μπροστά είτε δεν είναι, αρχίζουν και φωνάζουν και διαπληκτίζονται και λένε και βαριά λόγια τα οποία τα παιδιά θα θυμούνται, και λένε έτσι είπε ο μπαμπάς στη μαμά ή το αντίστροφο, και όλα αυτά δημιουργούν πολλά ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά. Τα δημιουργούν έλλειψη αυτοπεποίθησης. Τα δημιουργούν τραύματα τα οποία μένουν μια ζωή. Και τα παιδιά μετά τι κάνουνε? Αρχίζουν και αισθάνονται ανασφάλεια. Λένε, αν χωρίσουν οι γονείς μας, τι θα κάνουμε? Αν μένω εγώ μόνο με τη μαμά και δεν έχω μπαμπά? Δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες δυστυχώς τις δημιουργούν αυτοί οι καυγάδες, που μετά από λίγο οι γονείς μπορεί να τα βρούνε και να χαμογελάσουν, αλλά όμως μέσα στα παιδιά έχει δημιουργηθεί τραύμα. Και έτσι χάνεται και ο σεβασμός προς τους γονείς, και τα παιδιά αρχίζουν και σκέφτονται και λένε μεγαλώνοντας, γιατί εγώ να παντρευτώ, αφού είδα πως ζούσαν οι γονείς μου, ζούσαν δυστυχισμένοι, μάλωναν κάθε μέρα, γιατί και εγώ να παντρευτώ? Και έτσι αρχίζουν να ψάχνουν να βρουν αλλού τη χαρά και τα όνειρά τους να είναι διαφορετικά για τη ζωή, και βέβαια αυτό θα είναι καταστροφικό για τα παιδιά, διότι πολλές φορές προσπαθούν να βρουν τη χαρά σε παρέες οι οποίες τα οδηγούν στα ναρκωτικά, και έχουμε όλα αυτά τα ναυάγια της ζωής. Και βέβαια η πιο μεγάλη και τραγική συνέπεια από τα μαλώματα είναι να φτάσει το ζευγάρι να χωρίσει. Όταν πια τα μαλώματα δεν σταματούν, οι τσακουμοί είναι συνεχείς, τότε λέει και ο ένας, λέει και ο άλλος, γιατί να ζούμε μαζί, αφού συνεχώς μαλώνουμε, ας τραβήξει ο καθένας το δρόμο του, να είμαστε όλοι ήρεμοι και να ζήσει ο καθένας τη ζωή του χαρούμενα. Αυτές λοιπόν οι συνέπειες. Να πάμε τώρα και στο κομμάτι, στο τι μπορεί να γίνει. Μπορεί άραγε να γίνει κάτι? Θα πει κανείς, είναι δυνατόν να μένουν δύο άνθρωποι μαζί και να μην μαλώνουνε? Είναι δυνατόν να μην διαφωνούν? Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τις οποίες ο καθένας θα επιμείνει και θα εμείνει στις απόψεις του και έτσι θα κυλήσει η υπόλοιπη ζωή του? Είναι δυνατόν? Ωραία, να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να μην διαφωνούν και σίγουρα αυτό ισχύει. Δεν μπορούν να έχουν ακριβώς τις ίδιες απόψεις για οποιοδήποτε θέμα, αλλά το αν είναι δυνατόν να μην μαλώνουν, μπορεί να πούμε ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Διαφωνίες φυσικά θα υπάρχουν, αλλά οι διαφωνίες θα πρέπει να μην οδηγούν στον τσακωμό, στο μάλωμα, αλλά οι διαφωνίες να είναι επικοδομητικές. Γι' αυτό παντρεύονται δύο άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους, με διαφορετικές απόψεις, με διαφορετικό τρόπο που μεγάλωσαν. Γιατί? Ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Ο ένας να είναι βοηθός του άλλου, όχι στις δουλειές, και εκεί θα είναι, αλλά στην πορεία της ζωής, στις αγωνίες, στα προβλήματα. Εκεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Και εκεί λοιπόν αυτές οι διαφορετικές απόψεις, όταν αλληλοσυμπληρώνονται, τότε βγαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και αντί εμείς να κοιτούμε ότι από αυτήν την διαφορά των απόψεων θα βγει κάτι καλό, εμείς βγάζουμε κάτι κακό. Αντί να πούμε, ναι, ωραία, διαφωνείς, χαίρομαι που διαφωνείς, για να το συζητήσουμε, γιατί εγώ να έχω 100% δίκιο σε αυτό που λέω? Μπορεί να έχω 80, έχεις όμως και εσύ το 20. Να το βρούμε και αυτό το 20. Αλλά μπορεί να μην έχω τον 80, μπορεί να έχω εγώ το 20 και να έχεις εσύ το 80. Για να το συζητήσουμε, για να το δούμε πώς μπορεί να λυθεί, ποια λύση να δώσουμε στο οποιοδήποτε πρόβλημα που προκύπτει. Να ξέρουμε, αγαπητοί μου, ότι όλα σε αυτή τη ζωή λύνονται με την ταπείνωση και με την υπομονή. Αν ο άνθρωπος κάνει υπομονή, αν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, αν ο άνθρωπος δεν εμένει στην άποψή του πεισματικά και έτσι θελικά, τότε όλα είναι όμορφα. Εάν επιμένει, φτάνουμε σε όλα αυτά τα οποία προείπαμε, τα οποία είναι πολύ τραγικά για την οικογένεια και για τους γονείς και για τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσει το ζευγάρι ότι αυτό που προέχει μέσα στην οικογένεια δεν είναι να γίνει το θέλημά μου. Αυτό που προέχει είναι να υπάρχει ηρεμία, να υπάρχει ομόνοια, να υπάρχει αγάπη. Αυτό προέχει. Αν μέσα στην οικογένεια υπάρχει αυτό, αν μέσα στην οικογένεια υπάρχει ειρήνη, τότε όλα είναι όμορφα, όσα προβλήματα και να υπάρχουν, όσο μεγάλα και να είναι αυτά τα προβλήματα. Αν υπάρχει ειρήνη, αν υπάρχει αλληλοσεβασμός, αν ο ένας είναι δίπλα στον άλλον, τότε προχωράει το ζευγάρι μπροστά. Πιάνει ο ένας το χέρι του άλλου και νιώθει ασφάλεια και λέει, προχωράμε, θα το ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα. Το αντίθετο όμως, όταν δεν υπάρχει αυτή η ειρήνη και η γαλήνη και το πιο μικρό πρόβλημα μέσα στην οικογένεια φαίνεται σαν να είναι το πιο αξεπέραστο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνεται, αγαπητοί μου γονείς, είναι εκείνη η πρώτη αγάπη που υπήρχε στο ζευγάρι να διατηρηθεί για όλη τη ζωή. Και αυτή η πρώτη αγάπη υπήρχε επειδή υπήρχε ταπείνωση, επειδή ήταν πραγματική αγάπη, επειδή ήταν τέτοια αγάπη που ένας έλεγε, θα θυσιαστώ για σένα εάν χρειαστεί. Αυτό να το λέει συνεχώς σε όλη τη ζωή και να λέει ότι ναι, εγώ θα βάλω το εγώ μου στην άκρη, ούτως ώστε να προχωρήσουμε μαζί μπροστά με αγάπη και ομόνοια. Να σταματήσουμε εδώ, αγαπητοί μου, και να πούμε συμπερασματικά ότι για να μην γίνονται καυγάδες, είτε αυτοί είναι ομηρικοί καυγάδες είτε είναι και μικροί ακόμα, Για να μην γίνονται λοιπόν, ουσιαστικά πρέπει ο άνθρωπος να είναι πνευματικός άνθρωπος. Εκεί είναι το κουμπί της όλης υπόθεσης. Είπαμε ότι πρέπει να είναι ταπεινός, να είναι ειρηνικός, να έχει υπομονή. Αυτά όλα τα έχει ο άνθρωπος που είναι πνευματικός άνθρωπος. Και για να γίνει κάποιος άνθρωπος πνευματικός, θα πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος να αγαπάει το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος να αγαπάει το Χριστό. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος τηρεί τις εντολές του. Εκεί είναι η λύση και για αυτό το πρόβλημα και για όλα τα άλλα τα προβλήματα. Αν ο άνθρωπος έχει πνευματικότητα, τότε ούτε θα φωνάξει, ούτε θα βρήσει, ούτε θα ειρωνευτεί, ούτε θα επιπλήξει, ούτε θα κοιτάξει να βρει το δίκιο του, αλλά θα είναι πάντοτε υποχωρητικός και πάντοτε θα έχει πνεύμα θυσίας και αγάπης. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει ο κάθε γονέας, αγαπητοί μου. Κάθε φορά που πάει να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, να έχει στο μυαλό του, τώρα αν ήταν ο Χριστός τι θα με συμβούλευε να κάνω, τώρα αν ήταν δίπλα ένας Άγιος και τον ρωτούσα τι θα μου έλεγε να κάνω, αυτό θα κάνω. Και αν κάνουμε αυτό, τότε κάθε φορά που πάει να γίνει, να ανάψει κάτι, να γίνει ένα μπαμ όπως λέμε, τότε ο άνθρωπος θα σταματάει, θα βάζει φρένο και θα λέει δεν θα μιλήσω, δεν θα διαπληκτιστώ, δεν θα ζητήσω το δίκιο μου, θα προσευχηθώ. Θα πω Θεέ μου, δώσε εσύ την καλύτερη λύση, δώσε εσύ φωτισμό, ούτως ώστε με τον φωτισμό τον δικό σου να προχωρήσει η οικογένειά μας μπροστά. Αυτό το φωτισμό, αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητοί γονείς, εύχομαι να έχετε όλοι σας στην οικογένειά σας, στις οικογένειές σας, και με αυτό το φωτισμό του Θεού και με αυτή την θέληση τη δική σας να τηρείτε το θέλημα του Θεού, τότε η οικογένειά σας θα είναι όντως ευλογημένη. Θα είναι έτσι όπως την φανταστήκατε, έτσι όπως την θέλουμε όλοι μας να είναι οι οικογένειες σε αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και τώρα να πάμε και στο δεύτερο κομμάτι. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας τις απόψεις, γιατί όλοι σας μπορεί να πείτε εσύ είσαι μοναχός, μιλάς εκ του ασφαλούς, είσαι σε ένα μοναστήρι, δεν είσαι σε μια οικογένεια να βλέπεις στην πράξη τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ωραία λοιπόν, να συζητήσουμε και να ακούσω και τις δικές σας απόψεις πάνω στο θέμα αυτό το οποίο αναπτύξαμε, και αν υπάρχει και κάποια άλλη προοπτική την οποία δεν συζητήσαμε, δεν βρήκαμε στο θέμα μας, να τη συζητήσουμε τώρα. Όποιος θέλει λοιπόν κάτι να πει, να συμπληρώσει ή να επισημάνει, πολύ ευχαρίστως να σας ακούσω. Δεν είναι ταπεινωτικό να παραδεχθούμε ότι μαλώνουμε. Έτσι, αυτά σε όλα τα σπίτια γίνονται, όλα τα ζευγάρια μαλώνουν. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ήταν τόσο πνευματικοί που να μην μάλωναν, αλλά όλοι είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε. Και αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος αγωνίζεται, θα έρθει η ώρα που θα πέσει, αλλά να έρθει η ώρα και που θα σηκωθεί. Δεν είναι ντροπή να πέσει κάποιος, ντροπή είναι να μείνει πεσμένος. Αν σηκωθεί, τότε αυτό όχι μόνο δεν είναι ντροπή, αλλά είναι προς τιμήν του κάθε ανθρώπου.
1: Όταν ο ένας από τους δύο σύζυγους είναι λειτουργεί έτσι όπως είπατε εσείς, ότι κάνει την υπομονή, προσπαθεί να λειτουργήσει πνευματικά, αλλά ο άλλος δεν ακολουθεί αυτό το παράδειγμα, κάποια στιγμή και εκείνος νομίζω ότι θα κουραστεί, θα πει ότι θα λίγο ψυχήσει, θα πει ότι ούτε έτσι λύνεται κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε τότε?
0: Αυτό είναι μια ερώτηση και ένα παράπονο που κάνουν συνήθως, είναι το πιο συνηθισμένο παράπονο που γίνεται από τους γονείς, από το ζευγάρι, από το καθένα μέλος του ζευγαριού. Τι λέει ο καθένας? Πάντα εγώ κάνω υπομονή, πάντα εγώ υποχωρώ, πάντα το δικό σου γίνεται. Έτσι αισθάνεται ο καθένας. Αισθάνεται ο αδικημένος, αισθάνεται αυτός ο οποίος δεν γίνεται το δικό του. Και τι λέει, πάντα εγώ θα υποχωρώ, όχι τώρα θα γίνει το δικό μου. Και εκεί λοιπόν γίνεται ο καυγάς. Να ξέρουμε ότι ο πνευματικός ο άνθρωπος δεν κουράζεται στην πνευματική ζωή. Εάν τον κουράζει, σημαίνει δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός ο άνθρωπος θα κάνει υπομονή μέχρι το τέλος. Δεν θα πει τελείωσε η υπομονή μου, τόσα χρόνια σε έκανα υπομονή, τέρμα, τώρα δεν κάνω υπομονή. Αν το πει αυτό, όπως είπαμε, δεν είναι άνθρωπος πνευματικός. Ο πνευματικός ο άνθρωπος θα κάνει υπομονή. Θα κάνει όσο επιτρέπει ο Θεός. Όσο ο Θεός επιτρέπει κάποιο σταυρό, κάποια δυσκολία μέσα στο σπίτι, ο πνευματικός ο άνθρωπος θα την υπομένει. Και επίσης να ξέρουμε ότι εάν ο ένας από τους δύο είναι όντως πνευματικός άνθρωπος, τότε δεν θα υπάρχουν μαλώματα στο σπίτι. Μαλώματα υπάρχουν επειδή και οι δύο δεν είναι άνθρωποι πνευματικοί έτσι όπως έπρεπε να ήταν. Όταν λέω δεν είναι πνευματικοί, δεν λέω ότι δεν αγαπούν τον Χριστό ή ότι δεν προσπαθούν, αλλά δεν έχουν φτάσει στο σημείο που έπρεπε να είχαν φτάσει. Στο σημείο να είναι ταπεινοί πολύ, στο σημείο να έχουν αγάπη πολύ, στο σημείο να λένε ότι, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Να λέμε δεν ζω εγώ για τον εαυτό μου, δεν θέλω εγώ να γίνεται το δικό μου, να γίνεται του Χριστού στο σπίτι μας. Και του Χριστού γίνεται όταν υπάρχει στο σπίτι αγάπη, ομόνοια, ειρήνη, ταπείνωση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.
1: Υπάρχει όμως ένα θέμα στο οποίο, επειδή αφορά τα παιδιά και υπάρχει μεγάλη διαφωνία απόψεων, να πρέπει να γίνει πιο έντονη συζήτηση που να καταλήγει έτσι, όχι τόσο ειρηνικά όσο θα έπρεπε. Δηλαδή να λέμε ότι για αυτό το θέμα πρέπει να επιμείνω περισσότερο γι' αυτό.
0: Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να συνεννοηθούμε με το σύζυγο ή τη σύζυγό μας. Εμείς δυστυχώς επιλέγουμε αυτόν ο οποίος νομίζουμε ότι είναι ο πιο γρήγορος και ο πιο αποτελεσματικός. Και αυτός είναι εκείνη την ώρα να φωνάξουμε, να υψώσουμε τη φωνή για να κάνουμε τον άλλον να σταματήσει να μιλάει και να υπερισχύσει αυτό που του λέμε. Αυτός δεν είναι ο σωστός ο τρόπος. Υπάρχουν χίλιοι δυο άλλοι τρόποι, οι οποίοι όμως θέλουν υπομονή. Δηλαδή, μην περιμένουμε αμέσως να πείσουμε τον άλλον. Αν πρέπει να τον πείσουμε, αν όντως έχουμε τόσο δίκιο, θα τον πούμε, θα το ξαναπούμε με καλό τρόπο, με παραδείγματα, θα κάνουμε κυρίως προσευχή στο Θεό, θα γονατίσουμε. Πόσες φορές και για πόσα θέματα δεν χρειάζεται να κάνουμε προσευχή? Για πάρα πολλά θέματα. Έτσι θέλει ο Θεός. Δεν θέλει τα θέματα να λύνονται εύκολα. Σου λέει, θες να λύσεις το θέμα σου? Κάτσε και προσευχή σου. Την ώρα που θα πάνε όλοι να κοιμηθούνε και σένα κλείνει το μάτι σου και θες να κοιμηθείς, κάτσε άγρυπνη να προσευχηθείς για να βρεις λύση στο θέμα. Αλλιώς δεν θα βρεις. Έτσι θέλει ο Θεός. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο που είναι να υψώσουμε τη φωνή μας και ο άλλος να σταματήσει να μιλάει για να επιβληθούμε, αλλά δεν είναι αυτός ο σωστός ο τρόπος. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Αυτούς τους άλλους τρόπους θα ψάξουμε να βρούμε.
1: Μετά από μια διαφωνία και έναν έντονο καυγά, φτάνει η ώρα της βραδινής προσευχής. Και εμείς μεταξύ μας ακόμα δεν έχουμε ηρεμήσει. Και αισθάνομαι ότι καμιά φορά αυτό είναι υποκρισία που καθόμαστε να προσευχηθούμε, αλλά δεν έχουμε ηρεμήσει. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Είναι ο χρόνος που θα κατακλείσουμε μετά.
0: Λοιπόν, όταν θα γίνει ένας καυγάς, βεβαίως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ηρεμήσει γρήγορα, αμέσως. Άλλος μπορεί να κάνει και 2, 3 και 5 μέρες να ηρεμήσει. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι όλο αυτό το διάστημα μεταξύ τους δεν θα μιλάνε το ζευγάρι? Θα κρατάει ο ένας μούτρα στον άλλον? Όχι βέβαια, γιατί αυτό δεν είναι ορθό, δεν είναι χριστιανικό, δεν το θέλει ο Θεός, δεν το θέλουν οι Άγιοι Πατέρες. Και τι μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες? Μας λένε ότι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να υπάρξει αλληλοσυγχώρεση. Θα πρέπει ο ένας να πει συγγνώμη στον άλλον. Τις πιο πολλές μέρες είναι εύκολο να πεις συγγνώμη γιατί δεν έγινε και τίποτα, αλλά υπάρχουν και μέρες στις οποίες προηγήθηκαν καυγάδες και τότε δεν είναι εύκολο να πεις συγγνώμη. Αλλά όμως οι πατέρες δεν λένε εκείνες τις ημέρες μη ζητάτε συγγνώμη, ζητήστε την αύριο. Λένε ζήτησε την τότε, γιατί δεν ξέρεις αν θα κοιμηθείς, αν θα ξυπνήσεις. Θα κοιμηθείς με, θα ξυπνήσεις. Και αν δεν ξυπνήσεις και φύγεις από τον κόσμο αυτόν και πας στον ουρανό και είσαι μαλωμένος, μαλωμένη, δεν μιλάς με το σύζυγο ή τη σύζυγό σου, τότε δεν θα δεις πρόσωπο Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και οι πατέρες τι λένε το βράδυ, να καθίσετε όλοι μαζί, είτε είστε ήρεμοι, είτε είστε ταραγμένοι πολύ από ένα καυγά που προηγήθηκε, να καθίσετε μαζί να κάνετε το απόδειπνο και θα αλληλοσυγχωρηθείτε και θα πάτε έτσι να κοιμηθείτε. Και ας μην είστε ήρεμοι, δεν θα είσαι ήρεμος αν έχεις κάνει καυγά πιο πριν, αλλά όμως θα βρεις τη δύναμη να κάνεις μαζί την προσευχή. Θα βρεις τη δύναμη να πεις το συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα άσα στο Θεό. Κάνε εσύ αυτά που υπερβαίνουν πολλές φορές τον εαυτό σου και ο Θεός μετά βλέποντας αυτό σου τον αγώνα θα σου δώσει ηρεμία. Θα γαλινέψει την ψυχή σου ο Θεός. Αν δεν τα κάνεις αυτά όμως δεν θα γαλινέψει η ψυχή και θα κρατάς μούτρα και θα είναι μέσα στο σπίτι μια κατάσταση αφόρητη και για τους δύο και για τα παιδιά, για τους πάντες. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση?
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Γίνεται ένας πολύ έντονος καυγάς και από τους δύο σύζυγους. Πώς μετά από 10 λεπτά, μισή ώρα, νιώθεις μέσα σου μια ηρεμία, λες και δεν έχει συμβεί τίποτα, ας πούμε.
0: Μπράβο, Δανία.
2: Ενώ εκείνη την ώρα, ναι, νιώθεις πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να πω.
0: Αφού σε 10 λεπτά σε φεύγει εσένα.
2: Ναι, φεύγει πολύ εύκολα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ωραία. Μπράβο. Αυτό λοιπόν μπορούν να το κάνουν οι πάντες. Δηλαδή να μην μπαίνει μέσα στην καρδιά του κάποια διαφωνία. Αυτό είναι το πιο καλό και μακάρι όλοι να μπορούν έτσι τόσο γρήγορα να το ξεπερνούν. Αλλά δυστυχώς οι πιο πολλοί άνθρωποι θέλουν ώρα να το ξεπεράσουν και άλλοι θέλουν και μέρες. Αλλά εκεί που πρέπει να φτάσουμε είναι να το ξεπερνάμε αμέσως. Αν μπορούμε αυτό, είμαστε ευτυχισμένοι. Και βέβαια το πιο καλό να μην γίνονται καθόλου βέβαια καυγάδες, αλλά αν γίνουν να το ξεπεράσουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Άλλη ερώτηση?
3: Το πιο σημαντικό στα ζευγάρια, ούτως ή άλλως λίγο πολύ διαφωνήσεις, όπως είπατε, υπάρχουν μικρές ή μεγάλες, δεν πρέπει να είναι ποτέ μπροστά τα παιδιά. Ούτε κανείς δίπλα στο δωμάτιο αν έχεις κάτι να πεις τόσο που θα ακουστεί. Και κάτι άλλο, καθόμαστε σε συζητήσεις. Τα παιδιά είναι 7, 8, 10 ετών και μιλάμε διάφορα θέματα και νομίζουμε ότι δεν ακούν τα παιδιά γιατί δεν καταλαβαίνουν. Θα πρέπει να αποφεύγονται όλα αυτά. Γιατί δημιουργούμε μεγάλα προβλήματα και δεν το καταλαβαίνουν.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλουμε στο σπίτι να είμαστε χαλαροί. Θέλουμε στο σπίτι να μην υπάρχουν περιορισμοί, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, αυτό που θέλουμε, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε άνθρωποι με ευθύνη μεγάλη προς τα παιδιά. Και αυτή η ευθύνη πρέπει να μας συγκλονίζει πάντοτε, γιατί το τι θα κάνουμε, το τι θα πούμε, θα στιγματίσει τα παιδιά για μια ζωή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτοσυγκράτηση. Είναι κάτι, πάει να γίνει μια φασαρία. Μας λέει ο σύζυγος ή η σύζυγος κάτι το οποίο διαφωνούμε. Ας το μη μιλάς εκείνη την ώρα. Πες να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, όταν θα είναι τα παιδιά στο σχολείο ή θα βγούμε κάπου έξω να τα συζητήσουμε ή θα βρούμε κάποιον άλλο χρόνο. Αλλά εκεί είναι το πόσο μπορεί ο άνθρωπος να συγκρατηθεί, το πόσο μπορεί ο άνθρωπος να πει δεν θα κάνω τώρα καλό ούτε στην σύζυγό μου, ούτε στο σύζυγο, ούτε στα παιδιά, ας μην μιλήσω. Και αν θα μιλήσει αργότερα θα το έχει ήδη σκεφτεί και αυτό που είναι να πει και θα είναι και πιο συγκρατημένος και σίγουρα δεν θα κάνει κακό στα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν να μην παρασυρώμαστε από τον εγωισμό μας, να μην όταν ανάβει κάτι μέσα μας, εμείς αμέσως θέλουμε να επιτεθούμε στον άλλον. Να κάνουμε αγώνα. Να πούμε είναι τα παιδιά μπροστά. Εγώ έχω ευθύνη για αυτά τα παιδιά. Γιατί να τα στεναχωρήσω, για να γίνει το δικό μου? Αυτό δεν είναι εγωισμός μεγάλος? Μετά λέω εγώ αγαπάω τα παιδιά μου και τα έχω τα παιδιά μου πάνω απ' όλα. Πώς τα έχεις τα παιδιά σου πάνω απ' όλα? Τον εγωισμό σου έχεις πάνω απ' όλα. Γι' αυτό λοιπόν να μπορούμε να έχουμε αυτοσυγκράτηση. Ωραία, και μια τελευταία ερώτηση.
1: Πολλές φορές εμείς ερχόμαστε στα όρια μας, μέσα στην οικογένειά μας. Και καμιά φορά ξεσπάμε. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα συγχωρήσουμε και δεν θα αγαπήσουμε και δεν θα συνεχίσουμε, δεν θα συνεχίσουμε τη ζωή μας παρακάτω. Θέλω να πω όμως ότι σαν άνθρωπος αυτό μπορεί να σε καταπιέζει. Πρέπει να δείχνουμε ταπείνωση, να σκύφουμε το κεφάλι μας, να συγχωρούμε. Δεν μπορούμε ποτέ όμως, δεν έχει το δικαίωμα ένας πνευματικός άνθρωπος να ζητήσει το δίκαιο του κάποια στιγμή. Να πει τώρα πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι έχω δίκαιο. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό, ένας πνευματικός άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα αυτό, γιατί κάνοντας κάποιος συνέχεια υπομονή, κάνει τη χαρά του. Δεν νιώθει ότι είναι ευτυχισμένος.
0: Να πούμε ότι αυτός που κάνει υπομονή δεν χάνει τη χαρά του. Αυτός που κάνει υπομονή, αυτός βρίσκει τη χαρά του. Γιατί αν δεν κάνει υπομονή και μιλήσει, τότε θα γίνει φασαρία και τότε σίγουρα δεν θα είναι χαρούμενος. Ούτε είναι η χαρά στο να γίνει το δικό μας. Χαρά είναι να υπάρχει στο σπίτι ομόνοια και ειρήνη. Τώρα, εάν θα γίνεται πάντα του άλλου και όχι ποτέ το δικό μας, να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα αφήσει αυτό να γίνει. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός μπορεί να αφήσει να γίνεται για ένα διάστημα μεγάλο του ενός μόνο, του ενός, αλλά θα έρθει η ώρα που θα δικαιώσει και τον άλλον. Και θα τον δικαιώσει αν ο άλλος κάνει υπομονή με πολύ πολύ προσευχή και ταπείνωση, θα έρθει η ώρα που θα τον δικαιώσει ο Θεός. Ας αφήσουμε και κάτι στο Θεό. Ας μην θέλουμε όλα εμείς να τα λύσουμε και όλα εμείς να τα διευθετήσουμε. Εμείς ας είμαστε καλοί, υπομονετικοί, με αγάπη, με ταπείνωση. Θα δώσει ο Θεός. Εάν δεν πιστεύαμε σε Θεό, τότε θα λέγαμε ναι, πρέπει και εγώ να βρω το δίκαιο μου, πρέπει και να γίνει και το δικό μου. Εμείς όμως δεν είμαστε άνθρωποι άπιστοι, δεν είμαστε άνθρωποι που δεν πιστεύουμε στο Θεό. Είμαστε άνθρωποι που πρέπει να τα αφήνουμε στο Θεό. Και τον άνθρωπο τον ταπεινό, τον άνθρωπο τον υπομονετικό, τον ευλογεί ο Θεός. Και αν δεν γίνεται το δικό του εκείνη τη στιγμή, δεν πειράζει. Για καλό του είναι. Θα έρθει η ώρα, θα γίνει και το δικό του. Να γίνεται πάντοτε του Θεού. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι να γίνει το δικό μας, του Θεού να γίνεται. Και του Θεού είναι αυτό το οποίο φέρνει χαρά και γαλήνη στον κάθε έναν από όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδερφότητός μας, με θέμα «Σύζυγοι και καυγάδες».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε για να χαιρετήσουμε μαζί και να αποχαιρετήσουμε το σχολείο. Από σήμερα, 15 Ιουνίου, λέμε αντίο σχολείο. Και λέμε καλώς ήρθατε διακοπές. Αλλά ας χαιρετήσουμε πρώτα το σχολείο. Αντίο σχολείο. Σε ευχαριστώ.

για ό,τι μας έχεις προσφέρει. Για τις γνώσεις μιας ολόκληρης χρονιάς. Για το ότι μια ολόκληρη χρονιά για μισή μέρα μας φιλοξενούσες. Και εκεί μέσα, στις τάξεις, στην αυλή σου, προσπαθήσαμε να μάθουμε να συμβιώνουμε, να ζούμε μαζί με άλλους ανθρώπους, με άλλους χαρακτήρες, εντελώς διαφορετικούς από τον δικό μας. Γιατί άλλο να ευχαριστήσουμε, μικρή μου φίλη, το σχολείο, για τους δασκάλους και τις δασκάλες που τόσα προσφέρουν σε εσάς τα παιδιά, που πολλές φορές θυσιάζουν πολλά πράγματα από τον εαυτό τους για εσάς τα παιδιά. Μικρή μου φίλη, το σχολείο μπορεί για εσάς να το νιώθετε όλο το χειμώνα βαρύ και να λέτε πότε θα έρθουν οι διακοπές, αλλά όταν το σχολείο λειτουργεί σωστά, τότε μπορεί, παιδιά, να φτιάξει, γιατί είναι εργαστήριο το σχολείο, μπορεί να φτιάξει τους πιο σωστούς ανθρώπους. Ανθρώπους με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή, τι εννοώ? Λέμε, αυτός είναι άνθρωπος. Και εννοούμε όχι ότι έχει γνώσεις ιστορίας ή μαθηματικών ή φυσικής ή περιβαλλοντικές, αλλά ότι φέρεται στους άλλους ως άνθρωπος, με καλοσύνη, με ανοχή, με συγχώρεση, με διάθεση προσφοράς και βοήθειας. Λοιπόν, όταν το σχολείο λειτουργεί σωστά, μικρή μου φίλη, μπορείτε από εκεί μέσα να βγείτε σωστοί άνθρωποι και με πολλές γνώσεις, δηλαδή χρήσιμοι για όλο τον κόσμο. Και έτσι, όσο πιο πολύ αγαπούμε το Θεό και γινόμαστε σωστοί άνθρωποι από το σχολείο, τόσο πιο χρήσιμοι γινόμαστε στον κόσμο αυτό και ωφέλιμοι στους άλλους, και ετοιμαζόμαστε και για την άλλη ζωή στη συνέχεια, για την αιώνια ζωή, και βοηθάμε και τους άλλους να προετοιμαστούν για εκείνη την αιώνια ζωή που είναι συνέχεια αυτής της ζωής. Λοιπόν, πάμε αμέσως να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια του διηγήματός μας τώρα, μάλλον αφού πρώτα ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο τελευταίο επεισόδιο από το διήγημα που διαβάζουμε.

0: Το απόγευμα έφερε μαζί του ένα δροσερό αεράκι. Ο κύριος Κώστας μας πήγε περιπάτω στο χωριό, μας γνώρισε τους φίλους του, μπήκαμε και σε άλλους πύργους, σε παλιές εκκλησιές. Τέλος καθίσαμε στο καφενείο, όπου ακούσαμε παράξενες, απίστευτες ιστορίες για μάχες, πολέμους, για επαναστάσεις και για ήρωες. «Εμείς δεν μοιάζουμε στους παππούδες μας, ούτε στον ηχάκι τους», είπε ο Όνης σοβαρός την ώρα που φεύγαμε. Γελάσαμε με τα λόγια του, όμως ο κύριος Κώστας του είπε πως ήταν μανιάτης και πως θα έκανε κι αυτός σπουδαίο πράγματα όταν μεγάλωνε. Ο μικρός έσφιξε τις γροθιές του, τέντωσε το λαιμό του και άρχισε να περπατά στις μύτες των ποδιών, γιατί ένιωθε κιόλας μεγάλος και ατρόμητος. Ο ήλιος ακούπησε στο βουνό της Δύσης. «Αλήθεια, πότε πέρασε η ώρα? Σκέφτηκα πως μπορεί οι δείχτες του ρολογιού μου να έτρεξαν γρήγορα και αυτή τη φορά. Όμως εδώ έβλεπα τον ήλιο, δεν κοίταζα το ρολόι. Εκτός κι αν ο ήλιος ακολουθούσε το ρολόι μου. Αν δηλαδή η φύση άλλαζε το ρυθμό της και τρέχε πότε γρήγορα, πότε αργά, πότε μπρος και πότε πίσω». Την ώρα που ο ήλιος χανόταν στη δύση, το φεγγάρι ξεμύτιζε από το βουνό της Ανατολής. Ήταν ένα θέαμα μοναδικό, θαυμαστό, παράξενο. Η νύχτα αποχαιρετούσε τη μέρα και η μέρα καλωσόριζε τη νύχτα με τα χίλια χρώματα της δύσης, με τη σιωπή του δειλινού. Όλα ήταν ακίνητα και αμίλητα, ακόμη και ο άνεμος. Είχαμε καθίσει στην αυλή κατά γη στο ζεστό χώμα. Κοιτάζαμε τον ήλιο και το φεγγάρι και ακούγαμε την εξαίσια συναυλία, τα αγριοπούλια που πριν πάνε για ύπνο τραγουδούν μεθυσμένα από την ομορφιά του κόσμου. Και η θάλασσα έστελνε την αρμύρα της από μακριά, και τα θυμάρια του βουνού και οι ζεστές πέτρες και τα ξερά χορτάρια σκόρπιζαν στον αέρα το άρωμά τους, και η γη γινόταν ξανά παράδεισος. «Γιατί να μην έχουμε κι εμείς οι άνθρωποι φτερά? Γιατί να μην μπορούμε να πετάμε στον ουρανό?» ψιθύρισα. Ξαφνικά ένιωσα παράξενα. Αλήθεια σας λέω. Μου φάνηκε πως είχαν φυτρώσει φτερά στην πλάτη μου, όπως εκείνα που έχουν οι άγγελοι, όπως αυτά που έχει εκείνος ο παράξενος Άγιος που βάφτισε τον Χριστό, ο πρόδρομος στις εικόνες του τέμπλου. Με το χέρι μου ψαχούλεψα τους ώμους, το σβέρκο μου, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Οι άλλοι με κοίταζαν με απορία και εγώ έκανα πως τίποτα, είχα πιαστεί. Η κυρία Μέρη δεν μας φώναξε να πάμε για φαγητό όπως άλλες φορές. Ήρθε και κάθισε κοντά μας. «Θωμά, απόψε θα φάμε στην αυλή», είπε στον ξάδερφό μου, που ήταν ανήσυχος και έγλυφε κάθε τόσο τα χείλια του. «Στο πίσω μέρος του σπιτιού υπάρχει ένα τραπέζι και καρέκλες. Κουβαλήστε τα εδώ και ελάτε να φέρουμε τα πιάτα με το φαγητό». Κουβαλούσαμε τα τραπέζια και τις καρέκλες, όμως εμένα τα μάτια μου είχαν κολλήσει στο φεγγάρι. Ήταν τόσο φωτεινό και είχε εκείνο το βράδυ ένα ζεστό κοκκινοπό χρώμα, λες και είχε πιάσει φωτιά. Εκεί, λίγο ψηλότερα από την Ανατολή. Μου φαινόταν πολύ στρογγυλό και φωτεινό. Και σκέφτηκα, μήπως η ατζέντα μου δεν τα έγραφε σωστά. Μήπως είχε κάνει λάθος και είχαμε πανσέλινο εκείνη τη νύχτα και όχι την επόμενη. Θα μπορούσα να δω κι άλλο ένα ημερολόγιο, αυτό δεν ήταν δύσκολο. Η αλήθεια είναι πως εκείνο που πραγματικά με απασχολούσε ήταν τα παράξενα και ανεξήγητα λόγια του Θείου Βασίλη στο τελευταίο μήνυμα. «Στο Μιστρά, φύγετε αύριο, προλαβαίνετε τη Μασέλινο». Είχα σκεφτεί τη σχέση που θα μπορούσε να έχει η χαμένη πέτρα του σπαθιού με το Μιστρά. Όμως δεν μπορούσα με τίποτα να συνδυάσω όλα τα άλλα με την Μασέλινο. Κοιτάζω το φεγγάρι. Είχα αλλού τον όμως. Κουντούφλησα, παραπάτησα και κόντεψα να πέσω. Ευτυχώς με πιάσε ο Θωμάς. «Μία σου και μία μου, Οδυσσέα. Νομίζετε όλοι, και ιδιαίτερα οι ξαδέλφοι σου Ιραλού, πως μόνο εγώ πέφτω και πως μόνο εγώ κάνω γκάφες. Κούνια που σας κούνα και κακομύριδες». Βρασταυλίτα, πατάτες από το περιβόλι, μελάδι από τις ελιές του κυρίου Κώστα, μαύρο ψωμί που είχε ζυμώσει η κυρία Μέρη, κρασί που μας δώρησε ένας γείτονας, αυτά τα μυρωδάτα φαγητά θα τρώγαμε εκείνο το βράδυ. Καθίσαμε να φάμε, όμως την ώρα που κάναμε το σταυρό μας, μπήκε στην αυλή μια άγνωστη κυρία. Μας είπε καλησπέρα, έχωσε το χέρι στην τσέπη της ρόμπας της και βγάλε ένα φάκελο. «Καθίστε να φάμε, κυρία Ελένη»,
1: Έχουμε ωραία βλήτα από τον κήπο μας,
0: της είπε η μητέρα της Χαράς.
1: Καλή σας όρεξη, ευχαριστώ. Να, πέρασα να σας δώσω αυτό το γράμμα. Το άφησε ο ταχυδρόμος στο καφενείο. Όμως το παράξενο είναι πως γράφει δύο ονόματα. Το δικό σας, κύριε Κώστα, και ένα άλλο που δεν το έχω ξανακούσει. Οδυσσέας.
0: Δικό μου είναι. Φώναξα και δεν την άφησα να τελειώσει. Εγώ είμαι ο Οδυσσέας. Πετάχτηκα πάνω, το πήρα από τα χέρια της και αμέσως κοίταξα τον Αποστολέα. Ναι, καλά το είχα φανταστεί. Ήταν από το Θεό Βασίλη. Δεν είχε φύγει ακόμα η κυρία Ελένη και εγώ ανυπόμονος πήρα ένα μαχαίρι. Έκατσα στην καρέκλα και άνοιξα το φάκελο. Τα παιδιά είχαν σταθεί από πάνω μου και ο Θωμάς είχε τεντώσει το λαιμό του σαν καμελοπάρδαλη. Άνοιξα το γράμμα, όμως δυστυχώς δεν βρήκα τις απαντήσεις που περίμενα. Είχε μέσα ένα μικρό, πολύ μικρό χαρτάκι, όσο ένα εισιτήριο λεωφορείου, που έγραφε δύο μόνο λέξεις στη γλώσσα που μιλάμε, χωρίς κώδικα. Μοναχή Θεοκτίστη. Ψαχούλεψα με το χέρι μου, μήπως υπήρχε και άλλο χαρτί. Έσκησα το φάκελο για να δω αν είχε γράψει ο Θείος από μέσα, όπως την προηγούμενη φορά.
1: Τίποτα.
0: Είδα τον κύριο Κωστά να χαμογελά. Σκέφτηκα πως έτσι κι αλλιώς έπρεπε να του πω μερικά πράγματα. Πως την επόμενη ημέρα θα φεύγαμε, ας πούμε. Και οι φίλοι μας, ούτε αυτοί ήξεραν τίποτα. Η Χαρά είχε ξεχάσει να με ρωτήσει για το μήνυμα και εγώ δεν είπα τίποτα, για να μην στεναχωρήσω τα παιδιά. Κύριε Κωστά, παιδιά, ξέρετε, αύριο πρέπει να πάμε στο Μιστρά. Δυστυχώς πρέπει να φύγουμε το πρωί. Το λέει ο Θείος Βασίλης, και αφού το λέει ο Θείος. Μόλις άκουσαν οι φίλοι μας πως θα φεύγαμε, έβαλαν τα κλάματα. Η Χαρά έκλαιγε με λυγμούς. Τα δάκρυά της άφηναν σκούρους λεκέδες στο λευκό τραπέζο μάντιλο. Το ίδιο παραπονιάρικα έκλαιγε και ο αδελφός της. Καλά, πώς κάνετε έτσι? Το πολύ να φύγουμε αύριο και να ξαναγυρίσουμε μεθαύριο. Τώρα πώς μου ήρθε και τι ήθελα να ξεστομίσω τέτοια κουβέντα. Τότε θα έρθω κι εγώ μαζί σας, φώναξε Χαρά ανάμεσα σε λυγμούς. Ναι, ζήτω, θα έρθω κι εγώ, φώναξε και ο μικρός. Παιδιά, θα είναι μακριά, θα κουραστείτε. Δεν θα είναι μαζί σας η κυρία Μέρη να σας φροντίζει. Καλύτερα να μείνετε εδώ και να μας περιμένετε. Προσπάθησα να τους απογοητεύσω, να τους πω ότι ήταν δύσκολο το ταξίδι, ότι δεν ήξερα τι θα συναντούσαμε, τι θα γινόταν εκεί που θα πηγαίναμε.
1: Μπορώ να σας πάω εγώ μέχρι το Μίστρα. Έτσι κι αλλιώς το πρωί πρέπει να πάω στη Σπάρτη. Περνάμε από εκεί, σας αφήνω και στην επιστροφή σας παίρνω,
0: είπε ξαφνικά ο κύριος Κώστας. Δηλαδή, τα παιδιά θα ξαναγυρίσουν εδώ? Ρώτησε διστακτικά η Χαρά.
1: Βέβαια. Όμως, ναι. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς μαζί με τους φίλους σας να δείτε το Μίστρα. Θέλετε Οδυσσέα να πάτε όλοι μαζί?
0: Θέλουμε. Και βέβαια θέλουμε, είπα, αλλά διστακτικά από μέσα μου. Δεν ήξερα τι να πω. Από τη μια ήθελα και από την άλλη. Θέλουμε, άρχισαν να φωνάζουν κι όλοι οι άλλοι. Είναι αλήθεια πως μ' άρεσε η ιδέα της μεγάλης παρέας. Ξέχασα λιγάκι πως η αποστολή ήταν μυστική. Βέβαια, όταν την επόμενη στιγμή φαντάστηκα το Θείο Βασίλη να κάνει απογοητευμένος όταν θα συναντιόμασταν, λες και τάιζε κουτοπουλάκια. Όμως οι φίλοι μας ήξεραν πολλά, το ήξεραν σχεδόν όλα. Ιδιαίτερη Χαρά. Και αφού μου έδειξαν εμπιστοσύνη, θα πρέπει να τους δείξω κι εγώ. Ζήτω, θα πάμε όλοι μαζί στο Μιστρά, φώναξα, αγκάλιασα τη Χαρά που καθόταν δίπλα μου. Πεταχτήκαμε πάνω και αρχίσαμε να χορεύουμε αγκαλιασμένοι. Ήρθαν και οι άλλοι, αγκαλιαστήκαμε και με αυτούς. Και χοροπηδούσαμε όλοι μαζί, φωνάζοντας: Θέλουμε. Καλά, φάτε τώρα τα βλήτα που είναι τόσο νόστιμα και τόσο ωφέλιμα και βλέπουμε, είπε η κυρία Μέρη. Φάγαμε τα βλήτα, φάγαμε και γλυκό που το είχε φτιάξει η κυρία Μέρη και πάλι. Φάγαμε και φραγκόσικα που τα είχε καθαρίσει το απόγευμα ο κύριος Κώστας. Ήμασταν όλοι χαρούμενοι εκείνο το βράδυ. Κοίταξα το φεγγάρι. Είχε ανεβεί ψηλά στον ουρανό και έλαμπε χαρούμενο κι αυτό. Το φως του ήταν ζεστό. Μας ακουμπούσε και νιώθαμε τόσο όμορφα, τόσο γλυκά. Το φεγγάρι ήταν κι αυτό ένας φίλος. Θα το παίρναμε μαζί μας την επόμενη μέρα στο Μιστρά. Θα μας συντρόφευε, μπορεί και να μας βοηθούσε στην αποστολή μας. Κοιτάζοντας το φεγγάρι, πέρασε από το μυαλό μου μια σκέψη από εκείνες που έρχονται όταν είμαστε χαρούμενοι, όταν είμαστε ενθουσιασμένοι και μας δυσκολεύουν τη ζωή. Η αποστολή μας θα συνεχιστεί στο Μιστρά. Σκέφτηκα όμως, αφού έχει σχέση με την Πανσέλινο αυτό που θα γίνει, θα πρέπει να μείνουμε εκεί μια νύχτα τουλάχιστον. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Πώς θα ξενυχτήσουμε σε μια ερυπωμένη πολιτεία, σε έναν αρχαιολογικό χώρο που ίσως έχει φύλακες και μπορεί να κλείνει τα βράδια? Και πώς θα ζητήσουμε από τον κύριο Κώστα να μας αφήσει στο Μιστρά μόνους μας μια ολόκληρη νύχτα? Πώς θα επιστρέψουμε την επόμενη μέρα στη Μάνη? Η μόνη απάντηση σε αυτές τις καινούργιες απορίες ήταν η μοναχή Θεοκτίστη. Αλλά και αυτή δεν είχα ιδέα που θα τη βρίσκαμε. Τέλος πάντων, ρωτώντας, πας στην πόλη. Βέβαια, πάντα υπήρχε η μεγάλη μας ελπίδα, ο αόρατος θείος. Τον ένιωθα δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές, όταν η σκέψη σταματούσε, όταν ο χρόνος κυλούσε αντίστροφα και όταν η πραγματικότητα γινόταν φαντασία και η φαντασία πραγματικότητα. Ο αόρατος θείος εμφανιζόταν όταν τον χρειαζόμασταν. Μας έδινε κουράγιο, έλυνε τους γρίφους και απαντούσε στις απορίες μας. Όλα αυτά τα έκανε με παράξενο και ασυνήθιστο τρόπο. Αλλά τι να κάνουμε, αυτές ήταν οι ιδέες του θείου. Μας πετούσε στη θάλασσα για να μάθουμε κολύμπι.

Εκείνο το βράδυ ήταν το πιο όμορφο της ζωής μου. Μετά το φαγητό ανεβήκαμε όλοι στο δωμάτιό μας. Μερικοί ξαπλώσαμε στα κρεβάτια, άλλοι κάθισαν στο πάτωμα και ο Θωμάς μόνο έμεινε όρθιος και τι ήθελε, λέει, να μας πει τα τρία γουρουνάκια. Μας αφηγήθηκε το παραμύθι. Μας το αφηγήθηκε τόσο όμορφα. Έκανε αστείες κινήσεις, έπεφτε χάμω, άλλαζε τη φωνή του, πηδούσε, έτριχε. Έδειχνε με το πρόσωπο, με το σώμα, τα συναισθήματα, την αγωνία, τη χαρά των ηρώων του παραμυθιού. Τον ακούγαμε, τον βλέπαμε και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Δεν πιστεύαμε πως αυτός ήταν ο Θωμάς που ξέραμε. Τελικά έπεσε τη Ραλού να κάνει τον κακό λύκο, τη Χαρά να παίξει τον Ασπρούλι, εμένα να παραστήσω τον Καφετούλι. Ακόμη και ο μικρός Όνης άφησε τις ντροπές του και δέχτηκε να παίξει τον Μαυρούλι. Γέλια, χαρές, αστεία, φωνές, ποδοβολητό, τραγούδια. Ξεσηκώσαμε τον πύργο. Ευτυχώς δεν ήρθε κανένας μεγάλος να μας πει ότι ήταν νύχτα και πρέπει να κάνουμε ησυχία, όπως γίνεται συνήθως στην Αθήνα. Ούτε διαμαρτυρήθηκε κανένας γείτονας. Τι ευτυχία! Όταν τελείωσε το παραμύθι, αρχίσαμε να λέμε ανέκδοτα. Άλλα γέλια, άλλες φωνές. Η Ραλού τσίριζε, η Χαρά ξεφώνιζε και ο μικρός έκανε ίσχες και ανάποδες τούμπες στα κρεβάτια. Ο μόνος σοβαρός ήταν ο Θωμάς. Η Ραλού όμως νευρίαζε, γιατί όταν έλεγε ανέκδοτα, αυτός την κοίταζε σαν ρομπότ, ανέκφραστος, χωρίς να γυαλά. Κουραστήκαμε κάποτε με τα παραμύθια, τα παιχνίδια και τα ανέκδοτα. Τα μάτια όλων μας ήταν μισόκλειστα. Ο Όνης τα τρίβε συνέχεια με τα χέρια του και τα είχε κάνει κατακόκκινα. Όμως κανένας δεν είχε διάθεση να φύγει, ούτε βέβαια να πέσει για ύπνο. Εκείνη την ώρα πρέπει να ήταν γύρω στα μεσάνυχτα. Είχα μια καταπληκτική ιδέα. Να κοιμηθούμε όλοι μαζί στο πάτωμα. Όταν την είπα στα παιδιά, ενθουσιάστηκαν ξανά, ξέχασαν την ίστα και άρχισαν πάλι να πηδάνε, να τραγουδούν, να φωνάζουν και να χορεύουν. Δεν ρωτήσαμε κανέναν μεγάλο. Εξάλλου η ώρα ήταν περασμένη και θα είχαν πέσει για ύπνο. Σηκώσαμε τα τρία στρώματα και τα βάλαμε στο πάτωμα, το ένα δίπλα στο άλλο. Και έτσι φτιάξαμε ένα τεράστιο κρεβάτι για πέντε. Ο Θωμάς δάνεισε στους φίλους μας τα δύο ζευγάρια πιτζάμες που τον είχε αναγκάσει η μάνα του να πάρει για να μην κρυώνει, λέει, τα βράδια εκεί στο βουνό. Έτσι κι αλλιώς, επειδή η Ραλού τον κορόιδευε και τον έλεγε κρυουλιάρι, σοκολατόπεδο και μαμάκια, αυτός δεν τις φορούσε. Κοιμόταν με το σορτσάκι και το κοντομάνικο. Για καλό και για κακό, έβαλα τη Ραλού στη μια άκρη και το Θωμά στην άλλη, για να μην έχουμε τσακωμούς, τσιμπιές και κλωτσιές νυχτιάτικα. Εγώ, ο μικρός και η Χαρά, πέσαμε να κοιμηθούμε ανάμεσά τους. Πρώτα πλήναμε τα πόδια μας όλοι, αναγκαστικά. Ύστερα κλείσαμε τα φώτα και τα μάτια μας, όμως πού ύπνος. Αρχίσαμε πάλι τα ανέκδοτα, τα παραμύθια. Ο Θωμάς τραβούσε τα ρούχα από εδώ, η Ραλού από την άλλη. Διαμαρτυρίες, κρυώνω, ζεσταίνομαι, τραβήξω πιο πέρα. Τελικά κατάληξαμε να παίζουμε μαξιλαροπόλεμο στα σκοτεινά, με τα μαξιλάρια να χτυπάνε παιδιά, παράθυρα, τείχους, ντουλάπες, φωτιστικά. Ήταν το τελευταίο μας παιχνίδι. Το παίξαμε μισοκοιμισμένοι, δεν αντέχαμε άλλο. Ύστερα η σιωπή τρύπωσε στο δωμάτιο, ώσπου οι φωνές από τα τσακάλια και τα νυχτοπούλια και η βαριά ανάσα του Θωμά έγιναν ένα. Εμένα όμως τα μάτια μου δεν έκλειναν. Το φως του φεγγαριού έμπαινε από το παράθυρο της δύσης και άναβε τον απέναντι τοίχο. Σηκώθηκα προσεκτικά, αθόρυβα. Άνοιξα την πόρτα και πατώντας τις μύτες των ποδιών μου, ανέβηκα στη ταράτσα. Τι νύχτα, Θεέ μου! Το φεγγάρι είχε περπατήσει τόσο πολύ. Έτρεχε να φτάσει στη δύση, να πέσει στην αγκαλιά της θάλασσας, να δροσιστεί, να σβήσει και να ξαναγεννηθεί το επόμενο βράδυ, ολοστρόγγυλο, λαμπερό στην Ανατολή. Τα βουνά είχαν γίνει διάφανα. Οι πέτρες έπιναν το φως του, τα δέντρα, οι σκιές, οι πύργοι και οι ψυχές των ανθρώπων. Κάθισα στο πέτρινο πεζούλι που το ζέστενε όλη την ημέρα ο ήλιος. Το φεγγαρόφωτο με τύλιξε στην αγκαλιά του. Μου μιλούσε με τη σιωπή, με χάιδευε. Ήχοι περνούσαν αργά από δίπλα μου, τριζόνια, ανοιχτοπούλια, ο περαστικός άνεμος, το απόμακρο γάβγισμα ενός σκυλιού, ένα τρίξιμο από κάποιο παράθυρο που ξεδιψούσε με τη νυχτερινή δροσιά. Πόσο διαφορετική είναι εδώ η νύχτα. Στην πόλη χιλιάδες ήχοι ανακατεμένοι μας τρυπάνε τα αυτιά. Μας ταράζουν την ψυχή. Φώτα παντού θα μπώνουν τα μάτια μας και δεν μας αφήνουν να δούμε το φως του φεγγαριού, να χαθούμε στα θαύματα που φέρνει το σκοτάδι. Χάνουμε τη μισή μας ζωή στις πόλεις, έλεγε κάποτε ο θείος Βασίλης.
Ψάχνουμε το δρόμο που πηγαίνει στη χαρά, στο Θεό, και δεν το βρίσκουμε. Το σώμα και η ψυχή μας δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ζούμε σε ένα κλουβί φτιαγμένο από τσιμέντο, σίδερα και καυσαέρια. Τα παράθυρά μας είναι η τηλεόραση και ο υπολογιστής. Όμως ο κόσμος που βλέπουμε όταν τα ανοίξουμε είναι ψεύτικος. Δεν έχει ανέμους, δεν έχει αρώματα. Έχει ανθρώπους που δεν μπορούμε να τους μιλήσουμε, να τους χαμογελάσουμε, ούτε να γίνουμε φίλοι, ούτε να τσακωθούμε μαζί τους μπορούμε. Θυμήθηκα τον απογευματινό καυγά του Θωμά με τη Ραλού και γέλασα. Ήταν αγαπημένα ξαδέρφια. Όμως αυτό δεν τους εμπόδιζε να τσακώνονται πότε-πότε, δηλαδή κάθε τόσο, για να ξυπνάνε τα αίματα. Κοίταξα το ολόγιο φεγγάρι και αυτό μου μίλησε. Η φωνή του ήταν ζεστή, όπως η φωτιά, και δροσερή, όπως το νερό. Οδυσσέα, μ' αρέσει η παρέα σου. Μ' αρέσουν οι σκέψεις σου. Είσαι σπουδαίο παιδί. Μοιάζεις πολύ με το μακρινό σου πρόγονο που πάλευε στις θάλασσες χρόνια και χρόνια. Παλεύεις κι εσύ στη στεριά. Ψάχνεις την ομορφιά της ζωής. Ταξιδεύεις σε δοξασμένους καιρούς. Θέλεις να γνωρίσεις τους παππούδες σου, τους Βυζαντινούς, τη μεγάλη ιστορία και τον πολιτισμό που μας άφησαν. Να ξέρεις πως αγαπώ και σε θαυμάζω, Οδυσσέα, εσένα και όλα τα παιδιά της εποχής σου. Είστε όλοι υπέροχοι. Έχετε αισθήματα, ιδέες θαυμάσεις. Θα μοιάσετε στους προγόνους σας. Θέλω να με πιστέψεις. Είμαι το φεγγάρι, ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εποχές. Ξέρω πολλά και πάντα λέω την αλήθεια. Τώρα όμως πρέπει να πας για ύπνο, Οδυσσέα. Αύριο έχουμε ραντεβού στο λόφο του Μιστρά, έτσι δεν είναι? Πρέπει να είσαι ξεκούραστος, με καθαρό το μυαλό, για να τελειώσεις την αποστολή που σου ανέθεσαν. Είναι πολύ σπούδαια αποστολή. Είναι πολύ σημαντική. Ξεχωριστή η αυριανή νύχτα. Δεν θα ξεχάσεις ποτέ αυτή τη νύχτα. Αυτή την πανσέλινο θα τη θυμάσαι σ' όλη σου τη ζωή. Τι θα γίνει αύριο, ξέρεις? Τολμήσα να ρωτήσω το φεγγάρι. Δεν μου απάντησε. Δεν με άκουσε ή δεν έπρεπε να μου πει. Ποιος ξέρει? Παιδιά, θέλω να με πιστέψετε. Είναι αλήθεια πως εκείνη τη νύχτα μου μίλησε το φεγγάρι. Θα σας μιλήσει και εσάς κάποτε, το ξέρω. Θα ακούσετε τη φωνή του όταν δεν θα το περιμένετε. Κάποτε που θα έχετε χαθεί στις ομορφιές μιας καλοκαιρινής βραδιάς.

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6 Θεσσαλονίκη.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

ήταν ο τζανταρμάς, το βαρύ βρακάδικο ζεϊμπέκικο του σκουτάρου Λέσβου, όπου Χάλκινα, Σαντουρόβιουλα και Κλαρίνα έδεσαν όλα μαζί. Τώρα όμως, τσαμπούνες.

Πήγαμε λοιπόν στο καλαμπακτάσι της Σάμου και στους φούρνους της Ικαρίας με την τζαμπούνα του θεολόγου Γρίλη που έπαιξε τον καλαμπακτασιώτικο και τον κουσάρικο αντίστοιχα. Και τώρα πάμε στην Αστροπαλιά.

Για την Ικαρία και τα πανηγύρια της έχουμε πει πολλά. Και όποιος πήγε εκεί έχει νιώσει πολλά, έχει τραγουδήσει και έχει χορέψει πολλά, και ανάμεσα τους σίγουρα και η Συμπεθέρα.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Σχετικά με αυτούς που έγραψα για την προσευχή, ο ένας γράφει ωραιότατα για την αναγκαιότητά της, άλλος πραγματεύεται για τη δύναμή της και τα ευεργετικά της αποτελέσματα, τρίτος μας λέει για την προσευχή ως καθήκον ή για το γεγονός ότι οδηγεί εκείνη σε ζήλο, σε προσοχή, σε θερμότητα καρδίας, σε καθαρότητα νου, σε συμφιλίωση με τους εχθρούς, σε ταπείνωση, σε λύπη για τις αμαρτίες και τέλος άλλοι γράφουν για τις άλλες υπόλοιπες απαραίτητες προϋποθέσεις της εξανθήσεως της προσευχής. Αλλά τι είναι αυτή καθεαυτή η προσευχή? Πώς μπορεί κανείς να προσευχηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο? Μια ακριβής απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις πώς να κατανοηθεί από τον καθένα σπάνια μπορεί να ευρεθεί, και έτσι αυτός που ερωτά σχετικά με την προσευχή αφήνεται πάλι αναπάντητος μέσα σε πέπλο μυστηρίου. Αποτέλεσμα της μελέτης αυτού που ασχολείται με την προσευχή είναι μια γενική ενθύμησης και άποψης που, αν και πρόκειται περί καλού είδους προσευχής, είναι εξωτερική μόνον εμφάνισης αυτής. Φτάνει έτσι λοιπόν στο συμπέρασμα ότι γενικά προσευχή είναι ο τακτικός εκκλησιασμός, η χρήση του σημείου του Σταυρού, το γονάτισμα, οι μετάνοιες, το διάβασμα του ψαλτηρίου, η ανάγνωση κανόνων διαφόρων Αγίων, καθώς και του ακαθίστου ύμνου. Γενικά, αυτή την άποψη περί προσευχής σχηματίζουν εκείνοι που δεν γνωρίζουν τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, τα σχετικά με την ωερά προσευχή και την εσωτερική ψυχική πνευματική απασχόληση. Τέλος, ο ερευνητής συναντά κατά την έρευνά του το βιβλίο που ονομάζεται Φιλοκαλία, όπου

25 Άγιοι Πατέρες εκθέτουν κατά έναν εύληπτο τρόπο την επιστημονική γνώση της αληθείας και της ουσίας της προσευχής της καρδιάς. Η μελέτη του βιβλίου αυτού αρχίζει να ξεσκεπάζει τον πέπλο που εσκέπαζε το μυστικό της σωτηρίας και της προσευχής. Βλέπει εκεί ότι η αληθινή προσευχή είναι η κατεύθυνση της σκέψεως και της μνήμης χωρίς καμιά ανάπαυση προς συνεχή θύμηση του Θεού και η όδευση της σκέψεως αυτής μέσα εις την θεϊκή παρουσία. Είναι το ξύπνημά του εις την αγάπη του Θεού με τη συνεχή σκέψη που κατευθύνεται προς Αυτόν, με τη σύνδεση του ονόματος του Θεού με την ειδική του ανθρώπινη αναπνοή και της καρδιάς του τους τύπους. Ο πνευματικός ερευνητής ακόμη καθοδηγείται πώς να επικαλείται με τα πύληνα του χείλη το αγιότατο όνομα του Ιησού Χριστού, πώς να λέγει δηλαδή την προσευχή του Ιησού σε κάθε στιγμή, σε κάθε μέρος και αδιάλειπτα κατά το διάστημα οποιασδήποτε απασχόλησής του. Αυτές οι φωτεινές αλήθειες με τον φωτισμό που παρέχουν στο μυαλό του ενδιαφερομένου και με το άνοιγμα του δρόμου που ανοίγουν για τον τρόπο της μελέτης και της επιτυχίας στην προσευχή τον βοηθούν να προοδεύσει δια μιας και εύκολα να εφαρμόσει όσα έμαθε. Παρά την μελέτη του φυσικά, ο ερευνητής θα συναντήσει δυσκολίες στις προσπάθειές του να πραγματοποιήσει όσα έμαθε για την προσευχή. Αλλά τότε ευρίσκει ένα πεπειραμένο διδάσκαλο που από μέσα από το ίδιο το βιβλίο του δείχνει όλη την αλήθεια. Δηλαδή ότι προσευχή είναι αυτή που είναι αδιάλειπτη, που φέρνει τα αποτελέσματα και ως προς την τελειοποίηση του είδους της εσωτερικής προσευχής και ως προς τη σωτηρία της ανθρωπίνης ψυχής. Η συχνότης της προσευχής είναι η βάση που περιέχει το όλο σύστημα και την σωτηριώδη ενέργεια συγχρόνως. Όπως ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει, αυτός που προσεύχεται αδιαλείπτος ενώνει όλα τα καλά σε ένα και το αυτό πράγμα. Έτσι με το σκοπό να φέρει μπροστά του ερευνητής την όλη αλήθεια της αποκαλύψεως σ' όλη της την πληρότητα, την αναλύει ως εξής. Για την σωτηρία της ψυχής πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητη η πίστη. Η Αγία Γραφή λέει «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε το Θεό». Αυτός που δεν έχει πίστη θα κατακριθεί. Αλλά από την ίδια την Αγία Γραφή βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί ο ίδιος να γεννήσει ούτε ως κόκκος συνάπεως πίστην, επειδή η πίστης δεν προέρχεται από εμάς, αλλά είναι δώρο του Θεού. Είναι λοιπόν πίστης ένα πνευματικό δώρο και παρέχεται από το Άγιο Πνεύμα. Τότε όμως τι γίνεται, πώς μπορεί κανείς να συμβιβάσει την αναγκαιότητα της πίστεως με την αδυναμία της παραγωγής της από μέρους της ανθρωπίνης πλευράς? Την λύση του προβλήματος αυτού τη δίνουν πάλι τα ιερά των γραφών κείμενα. «Ετείτε και δοθήσετε ημίν». Οι Απόστολοι δεν μπορούσαν μόνον με τις ειδικές των δυνάμεις να απαντήσουν την τελειότητα της πίστεως εντός τους. Γι' αυτό παρακαλούσαν τον Χριστό λέγοντας «Πρόσθεση μην πίστην». Εις αυτό έχει κανείς ένα παράδειγμα αποκτήσεως πίστεως που δείχνει ότι η πίστης επιτυγχάνεται με την προσευχή. Για τη σωτηρία της ψυχής μαζί με την πίστη είναι απαραίτητα και τα καλά έργα, γιατί η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Ο άνθρωπος
κρίνεται και από τα έργα, όχι δε από την πίστη μόνη. Ή δε θέλησης ελθύνης τη ζωήν, τήρησον τας εντολάς, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν. Τις εντολές αυτές πρέπει να τις τηρεί κανείς όλες, επειδή ως τις όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή, γέγονε πάντων ένοχος, όπως διδάσκει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδερφόθεος. Ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας την ανθρώπινη αδυναμία, γράφει προς Ρωμαίους: «Εξέργω νόμου, ου δικαιωθήσετε πάσα σάξ. Είδαμεν γάρ ότι ο νόμος πνευματικός έστιν, εγώ δε σαρκικός ημί, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν. Το γάρ θέλειν από κει τέμι, το δε κατεργάζεστε το καλόν ούχε βρίσκω. Αλ ού θέλω κακόν τούτο πράσω, το δε νοή δουλεύω νόμο Θεού, τη δε σαρκή νόμο αμαρτίας». Πώς λοιπόν μπορούν να εκπληρωθούν έργα που σύμφωνα με τον νόμο του Θεού είναι απαραίτητα, εφόσον ο άνθρωπος δεν έχει ούτε δύναμη ούτε αντοχή να τηρήσει τις εντολές? Δεν υπάρχει αληθινά δυνατότης να φανεί συνεπής προς τις απαιτήσεις του νόμου του Θεού, μέχρι ότου παρακαλέσει το Θεό να τον ενδυναμώσει και να τον καταστήσει άξιο κι αυτό. Ουκ έχετε, δια το μη αιτήστε, λέγει σχετικά ο Απόστολος Ιάκωβος. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, ομιλώντας κατηγορηματικά, λέει: «Χωρίς εμού ουδύναστε ποιήν ουδέν». Και στο όνομα της αποκτήσεως και απολαύσεως της πνευματικής καρποφορίας εκ μέρους του ανθρώπου, λέει επιπλέον: «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Ο εν εμή μένουν, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν». Το να μείνει όμως κανείς εις αυτόν σημαίνει να αισθάνεται την παρουσία του και να προσεύχεται συνεχώς εις το όνομά του. «Ό,τι ανετήσετε εν το ονόματί μου, τούτο πείσω». Ώστε η δυνατότης του να κάνει κανείς καλά έργα επιτυγχάνεται με την προσευχή. Ένα παράδειγμα σχετικό βλέπει κανείς εις τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Τρεις φορές ο Απόστολος προσευχήθηκε για την νίκη κατά του πειρασμού, κλείνοντας το γόνι εμπρός εις το Θεό και Πατέρα, για να δώσει δύναμη εκείνος εις τον εσωτερικό του άνθρωπο. Τέλος δε, επάνω απ' όλα, διετάχθη να προσεύχεται, να προσεύχεται συνεχώς, να προσεύχεται για το κάθε τι. Από όσα υπόθηκαν, βγαίνει σαν συμπέρασμα το ότι όλη η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από την προσευχή, η οποία φυσικά είναι κάτι τι το πρωταρχικό και αναγκαίο, επειδή διαμέσου της προσευχής επιτυγχάνεται η απόκτηση πίστεως και εκτελούνται οι αγαθές πράξεις. Με μια λέξη, με την προσευχή όλα προοδεύουν με επιτυχία, ενώ χωρίς αυτήν καμιά πράξη χριστιανικής ευσεβίας δεν κατορθώνεται. Η προϋπόθεση λοιπόν του αδιαλείπτου ανήκει αποκλειστικά στην προσευχή. Επειδή απομένει τις άλλες χριστιανικές αρετές, η κάθε μια έχει τον ειδικό της χρόνον, αλλά στην περίπτωση της προσευχής διατάσσεται και πρέπει να υπάρχει μια αδιάκοπη και συνεχής ενέργεια. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Είναι ορθό και εφαρμόσιμο δια τον κάθε ένα να προσεύχεται οπουδήποτε. Η αληθινή προσευχή φυσικά έχει και τους ειδικούς της όρους. Πρέπει να προσφέρεται εις το Θεό με καθαρότητα νου και καρδίας, με φλεγόμενο ζήλο, με μεγάλη προσευχή,
με φόβο και σεβασμό και με βαθυτάτη ταπείνωση. Αλλά πιο ευσυνείδητο πρόσωπο δεν θα παραδεχόταν ότι πολύ απέχει από του να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις αυτές, ότι προσφέρει την προσευχή του προς το Θεό περισσότερο από ανάγκη, περισσότερο από επιβολή στον εαυτό του, παρά από κλίση ή αγάπη ή ευχαρίστηση για αυτήν. Σχετικά με αυτό η Αγία Γραφή λέει ότι δεν έγκυται εις την δύναμη του ανθρώπου να βαστά αυτό στο μυαλό του σταθερό και διάσπαστο, να το ξεκαθαρίζει από ακάθαρτους και πονηρούς διαλογισμούς, επειδή επιμελώς η διάνοια του ανθρώπου έγκυται επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Ο Θεός δε είναι ο μόνος που μας παρέχει μια καινούρια καρδιά, ένα καινούριο πνεύμα. Ο Θεός γάρ έστιο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ο ίδιος: «Εάν προσεύχομαι γλώσση, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δενούς άκαρπος εστίν». Ακόμη το γάρ προσεύξαστε καθώ δι ουκίδαμεν. Ο ίδιος ο Μέγας Παύλος μας το διδάσκει. Από αυτά καταλαβαίνουμε ότι με τις δικές μας τις δυνάμεις μόνον είμεθα ανίκανοι να προσφέρουμε εις το Θεό την προσευχή μας, κι ούτε εις τις προσευχές μας μπορούμε να ζητούμε τα ουσιώδη απαραίτητα. Έτσι λοιπόν, όπως παρουσιάζεται κάθε ανθρώπινο πλάσμα αδύνατο, τι περιμένει σε δύναμη εκ μέρους του για τη σωτηρία της ψυχής του? Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει πίστη χωρίς προσευχή. Το ίδιο δε συμβαίνει και με την απόκτηση καλών έργων. Τέλος, ακόμη και αυτή η καθαρή προσευχή είναι έξω από τα περιορισμένα όρια της δυνάμεώς του. Τι απομένει λοιπόν εις εκείνον για να κάνει? Τι απομένει για την εξάσκηση της ελευθερίας και της δυνάμεως, ώστε να μην απολέσει αλλά να κερδίσει τη σωτηρία του? Αυτό, φίλοι ακροατές, θα τον δούμε στην επόμενη μας συνάντηση.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, η αστάθεια πέρασε, λένε οι μετεωρολόγοι, έχουμε καιρικές συνθήκες καλές. Καλοκαιράκι, στα μέσα Ιουνίου είμαστε άλλωστε. Θα είναι έτσι ο καιρός και τις επόμενες ημέρες και όπως όλα δείχνουν προς το τέλος θα έχουμε και έτσι τον πρώτο μίνι καύσωνα. Προς το τέλος της εβδομάδας αυτής. Τώρα πάμε να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Τελευταία μέρα και στα γυμνάσια των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Να πούμε ότι στα γυμνάσια έως την 5η 18 Ιουνίου θα έχουμε την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενώ η κυρία Ζαχαράκη, η Υπουργός Παιδείας, ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι έδωσε στη δημοσιότητα τις ημερομηνίες για τις βαθμολογίες. Έως 29 Ιουνίου είπε βαθμολογίες, τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα και βέβαια τα παιδιά τώρα τα οποία συνεχίζουν αύριο με το μάθημα των Αγγλικών, με τα ειδικά μαθήματα, μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις πάντα. Σήμερα έδωσαν και το τελευταίο μάθημα τα επαγγελματικά λύκεια για τις εξετάσεις, τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Καλή επιτυχία λοιπόν να ευχηθούμε σε όλους. Τώρα ολόκληρος ο πλανήτης ασχολείται με την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για το τέλος του πολέμου. Για τα στενά του Ορμούζ αυτή την ώρα τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμη και για διόδια τα οποία θα τοποθετηθούν εκεί με από κοινού εκμετάλλευση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται ότι την Παρασκευή υπογράφεται η συμφωνία αυτή για την εκεχηρία στην Ελβετία, όπως έχει γίνει γνωστό. 14 τα σημεία τα οποία συζητούν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ιστορική χαρακτηρίζεται διεθνώς η συμφωνία, ενώ περιμένουμε να δούμε βέβαια την επιτυχία της όλη. Περιμένουμε πολλά, ειδικά την Παρασκευή στην Ελβετία. Στο άκουσμα της είδησης είχαμε την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Εδώ στην Ελλάδα τώρα είναι κάτω από 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα έχουμε τη μεγαλύτερη μέση τιμή αμόλυβδης, πιο ψηλά από το 2 ευρώ εκεί. Εδώ τώρα όμως στην Βόρεια Ελλάδα αλλά και πανελλαδικά η μέση τιμή της είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Φαίνεται ότι αυτή η προδιάθεση για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν θα φέρει αποτελέσματα και ίσως να πάμε σε πτώση για νέα μείωση των καυσίμων, μιλάει η αγορά. Στην Αλβανία τώρα συνεχίζεται για 15η μέρα η εξέγερση κατά της διαφθοράς. Θυμίζουμε η κυβέρνηση Edi Rama είναι υπόλογη κατά τους διαδηλωτές για επενδυτικά σχήματα που συνδέονται με τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ. Γκρεμίζουν φράχτες οι διαδηλωτές, εργοτάξια καταγγέλουν την κυβέρνηση Edi Rama ότι προχωρά σε εκποίηση δημόσιας και ιδιωτικής γης σε επενδυτικά συμφέροντα. Στην Ουκρανία 9 νεκροί σε Κίεβο και Χάρκοβο από τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις των Ρώσων. Οι Ουκρανοί μιλούν για επίθεση που έλαβε χώρα στο κέντρο του Κιέβου. Ήταν πολύ δύσκολη νύχτα εχθές και είχαμε σήμερα το πρωί τα ξημερώματα μάλλον να τυλίγεται στις φλόγες και η ιστορική μονή της Λαύρας των Σπηλαίων. Μάλιστα είχαμε και από το Πατριαρχείο Ρουμανίας ανακοίνωση, τη θλίψη του εκφράζει για την συγκεκριμένη επίθεση, ενώ η UNESCO, καθώς είναι και κτίσμα παγκόσμιας κληρονομιάς, καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, διεθνείς καταδίκες, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι δεν το έκαναν Ρώσοι και ότι πλήγει από πύραυλο Patriot. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε χθες βράδυ μετά τις 9 στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου, νότια της Ζακύνθου. Στη Μεθόνη έγινε ιδιαιτέρως αισθητή η δόνηση αυτή. Πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα στα διεθνή πρακτορία πρωταγωνιστεί η είδηση για σεισμική δόνηση που είχαμε μια εβδομάδα ακριβώς μετά
στις Φιλιππίνες. 7 ρίχτερ κοντά ο σεισμός και πάλι, μετά από μια εβδομάδα λοιπόν που είχαμε τα 6,5 ρίχτερ, και πάλι ταρακουνιέται η περιοχή. Σήμερα εορτή του Οσίου Ιερονύμου, ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, άγει τα ονομαστήριά του, στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρου, στο Οσίου Πορφυρίου, στο Μίλεσια της Αττικής. Εκεί παρέστησε προσευχόμενος σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, επί τη εορτή του Οσίου Ιερονύμου του Πενταγλώσσου. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Επίσκοπος Κιάθου, κύριος Ιωάννης, Αρχιεραματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ενώ συλλειτουργήσαν ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ο Επίσκοπος Επιδαύρου Νικόδημος. Και πολλοί βέβαια ήταν οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος και του εξωτερικού, διευθυντές των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κληρικοί και λαϊκοί, που παρέστησαν. Ενώ σήμερα άγει τα ονομαστήριά του και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τρινάβου, κύριος Ιερώνυμος, αρχιερατικό συλλήτουργο, τελέστηκε στην πόλη της Λάρισας. Και ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων άγει τα ονομαστήριά του, αλλά και ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος, καθώς σήμερα είναι του Οσίου Αυγουστίνου. Στη Μητρόπολη Ετωλακαρνανίας, το Σάββατο που μας πέρασε, στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, τελέστηκε η ακολουθία του όρθρου και αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, και κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος χειροτώνησε στο βαθμό του διακόνου τον κύριο Ιωάννη Παπακοστόπουλο, ιεροψάλτη και κατά σάρκα ιό του πρωτοπρεσβυτέρου Γρηγορίου Παπακοστοπούλου, προϊσταμένου του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Διαμαντέικων. Είχαμε και χειροτονία πρεσβυτέρου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς χθες Κυριακή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Ιουστίνο, και κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η πρεσβύτερο χειροτονία του ιερολογιωτάτου αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητρόπολης, πατρός Αυγουστίνου Κατσιμάνη. Ο Μητροπολίτης Μαρονίας εχθές λειτουργήσε στην Μητρόπολη Αθηνών, στο Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, και τέλεσε την επίσημη δοξολογία επί της συμπληρώσης 106 ετών από την απελευθέρωση της Θράκης, αφού ήταν προσκεκλημένος της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος. Ενώ στον Ιερό Μεταβυζαντινό Ναό του Αγίου Αθανασίου, στο Σουφλί, ιερούργησε ο Μητροπολίτης Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου, κ. Δαμασκηνός. Μια σειρά από ποιμαντικές εκδηλώσεις και στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Χθες ο Σεβασμιότατος κ. Μακάριος χωροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου και προεξήρχε της θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Ενορίας κάτω Ποροίων. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε σήμερα Δευτέρα, πολιτικά πρωτοσέλιδα στην διάθεσή μας, στις πολιτικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι απασχολεί στον Τύπο από νωρίς σήμερα το πρωί. Τα νέα. Ένα σοένφια από τους δήμους, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρυνση τελικά από την 1η Ιανουαρίου, μια ευνοϊκή αλλαγή που έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο παραπέντε. Στόχος μας δεν είναι να φρολογούμε τους δημότες μας σκληρά, είπε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, από τη Λίμνο, όπου είχαμε συνεδρίαση της ΚΕΔΕ.

Η απογευματινή, ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, εδώ το έγκλημα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη, εκεί στο κέντρο ειδικά της Αθήνας εντοπίζεται η εγκληματικότητα, ενώ υπάρχει και ένα ακόμη, συμμορίες οι οποίες ισχυρίζονται ότι είναι από τον ΔΔΕ και εξαπατούν ηλικιωμένους. Η εφημερίδα των συντακτών, επιτελικό τσίρκο, κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. 4 νέους γενικούς γραμματείς ανακοίνωσε η κυβέρνηση σήμερα το πρωί. Ελεύθερος τύπος, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Η εφημερίδα που ακολουθεί είναι η Κόντρα. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast. Η εστία, στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν. Η συμφωνία Ομπάμα εδώ επίσης παρουσιάζεται του 2015. Και θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι θα υπάρξει συμφωνία και θα υπογραφεί την Παρασκευή που είναι μπροστά μας, με τους Ιρανούς να πανηγυρίζουν αφού, όπως λένε, έγιναν δεκτά τα περισσότερα σημεία που ζητούσαν. Πολίτικαλ, με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Και η Δημοκρατία κερδοσκοπία με το πρόγραμμα Σπίτι μου. Η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων και είχαμε αυξήσει 10-15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. (23) 10 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί, ρωτάτε και εμείς θα αναζητήσουμε απαντήσεις για εσάς. Μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα μας, την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, από το www.radiolydia.com. Εκεί ενημερώνεστε και για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου, αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Κυκλοφορία Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agelidia.com.
2: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη σημερινή εκπομπή θα αρχίσουμε ένα κύκλο εκπομπών με συνεντεύξεις από ιεροψάλτες που θα μας μιλήσουν και για τους ίδιους αλλά και για τους μεγάλους δασκάλους τους και την παράδοση την οποία έμαθαν από αυτούς. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Νικόλαο Γιάννου, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Βρυλισσίων, έναν καλό ιεροψάλτη που ήταν από τους βασικούς βοηθούς του αημνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασιβούλου Στανίτσα την περίοδο που έψελνε στην Αθήνα. Θα τον ακούσουμε σε μια τηλεφωνική μας συνομιλία η οποία έγινε πριν από μερικές ημέρες. Κύριε Γιάννου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ έτσι που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την τιμητική έτσι, εκπομπή που ετοιμάζεται για την ταπεινότητά μου.
0: Να είστε καλά, δεν είναι τίποτα. Για μας είναι μεγάλη χαρά να ακούσουμε έτσι και από σας πράγματα, να μας πείτε και για τη δικιά σας έτσι, πορεία την ψαλτική, αλλά και να μας πείτε και για τον δάσκαλό σας, τον άρχοντα από το ψάλο σας, Σύμβουλο Στανίτσα, τον οποίο ζήσατε από νεαρή ηλικία.
1: Ναι, ήμουνα 20 χρονών.
0: 20 χρονών. Να πούμε πρώτα λίγα λόγια για εσάς, να σας γνωρίσει έτσι και ο κόσμος.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Πείτε με αυτό.
1: Λοιπόν, είμαι γέννημα τρέμα Σάμιος, από το Καρλόβαση της Σάμου, το 1946. Τώρα διάγω το 75ο δηλαδή έτος. Μεγαλώσαμε.
0: Όχι, να είστε, έχετε πολύ ακόμα.
1: Τέλος πάντων, εκεί ο πατέρας μου ήταν ψάλτης. Και είχα από μικρός τα ακούσματα και τα εκκλησιαστικά και πηγαίναμε στην εκκλησία μαζί με τη μητέρα μου, μάλλον δεν την έλεγα μητέρα, με τη μάνα μου πηγαίναμε στην εκκλησία και άκουγα τον πατέρα μου, σιγά σιγά ανέβηκα και στο αναλόγιο του, πρακτικά βέβαια στην αρχή. Ο πατέρας μου είχε πολύ καλό δάσκαλο, πρέπει να ήταν πολύ κατηρτισμένος ο δάσκαλός του, αλλά δεν συγκράτησε θεωρητικές λεπτομέρειες έτσι, και δεν μπορούσε να τις μεταδώσει. Σε αυτό το σημείο, όταν πήγα εγώ στο δημοτικό σχολείο, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, είχαμε δύο διαφορετικές δασκάλες. Στην τρίτη τάξη του Δημοτικού, πρωτοδιορίστηκε στο Καρλόβαση, στο δημοτικό σχολείο, δάσκαλος ο Μαθιός Ανδρέου, Ματθαίος Ανδρέου, ο οποίος ήταν μαθητής του φημισμένου Εμμανουήλ Βαμβουδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βαμβουδάκης ήταν και πρωτοψάλτης του Παναγίου Τάφου.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και δίδαξε τον Ματιό τον Ανδρέου, τον Γιώργο τον Αγγελινάρα, είχε κάνει ένα φυτόριο μαθητών.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ματιός ο Ανδρέου, όταν σπούδαζε στην Αθήνα στην Μαράζλιο Παιδαγωγική Ακαδημία, επισημοποίησε και τις γνώσεις του, απεκόμισε από τον Βαμβουδάκη, παίρνοντας πτυχίο ιεροψάλτου από τον Καψάσκη, τον Σπύρο.
0: Μάλιστα.
1: Τον Καψάσκη. Διορίστηκε στην τρίτη τάξη, και ανέλαβε την τάξη μου. Θέλοντας να κάνει όμως χοροδία παράλληλα, γιατί έψαλε και στον Μητροπολιτικό Ναό στο Καρλόβαση,
0: ναι,
1: της Κοιμήσεως Θεοτόκου, θέλοντας να κάνει χοροδία, διάλεξε τα 10 καλήφωνα και πιο

0: γυναικείες.
1: Μάλιστα.
0: Και παιδικές. Λοιπόν, μάλιστα μας είχε διδάξει τα τρίφωνα λειτουργικά του Γεωργίου Παχτίκου, που τα έχει συμπεριλάβει στην έκδοση, στην ανθολογία,
1: ναι,
0: του, στην ανθολογία του Βαμβουδάκης.
1: Α, μάλιστα,
0: στο τέλος,
1: ναι,
0: έχει καταχωρήσει τα τρίφωνα λειτουργικά. Αυτά τα μάθαμε, και για να μην μας τα λέει να τα θυμόμαστε από μνήμης, άρχισε σιγά σιγά νύπα βουγάδι και ζωνίνιζο και δίγα βουπανί. Και μάλιστα, επειδή ήμασταν παιδάκια και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, ξέρω εγώ, τις αναλογίες της χορδής και τις αποστάσεις των φθόγκων,
1: ναι,
0: που λέμε τώρα 12, 10, 8, ξέρω εγώ,
1: τα μόρια.
0: Ναι, τα μόρια. Μας είχε μάθει τόνος, τόνος, ημιτόνιο. 12, 12, 6.
1: Ναι.
0: Αλλά σε αυτό εδώ το σημείο είναι η διαφορά. Ότι δεν μας τα έλεγε χρησιμοποιώντας κάποιο όργανο, αλλά με τη φωνή του.
1: Μάλιστα.
0: Και η φωνή του ήταν βυζαντινή, ήτανε, τα διαστήματά του ήταν σωστά. Μας μετέδωσε αυτό το άκουσμα και αυτό ακολουθούσαμε. Και όταν ήρθα εγώ στην Αθήνα, ήμουν ψαλτάκι.

0: Στην Αθήνα ποια χρονολογία ήρθατε?
1: Στην Αθήνα ήρθαμε το 61.
0: Το 61.
1: Πριν να έρθει ο Στανίτσας βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Το 66-67 ξέρω εγώ αυτό. Στην Αθήνα γνώρισα τον

0: πατέρα Αθανάσιο Τσούμαρη, ναι, ο οποίος τον ήξερε το Στανίτσα, είχαν φιλικές, ήταν Κωνσταντινούπολιτης,
1: ναι, αυτός, ναι, ναι, ναι,
0: ο Παρθανάσης, ήταν καλήφωνος, μάλιστα όταν τον γνώρισα και συνεννοηθήκαν να ψάλω εγώ μια Κυριακή, δεν είχα εισέλθει ακόμα στη μεταφώνηση, παρόλο που πήγαινα, ήμουν έτσι μικροκαμωμένος και με παιδική φωνούλα του έψαλα τα λειτουργικά του Καραμάνι, τον Πλάγιο του Δευτέρου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πήγαινα στο σπίτι του, συζητούσαμε μαζί. Σε κάποια στιγμή είχε έρθει ο Στανίτσας στην Νέα Ιωνία να ψάλει και με πήρε μαζί του και πήγαμε και τον άκουσα διαζώσεις για πρώτη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Μετά αντρώθηκα εγώ, βέβαια, πήγα στην Ανωτάτη Εμπορική και το 66-67 που ήρθε ο Στανίτσας απελαθής από την Κωνσταντινούπολη και ήρθε στην Ελλάδα και ανέλαβε το ψαλτήρι του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων. Από εκεί όταν πήγα εγώ άρχισε να να το πω έτσι λαϊκιστή, ναι, να ψαρεύει βοηθούς για να καταρτήσει τον χορό του και λίγο όσοι πήγαιναν εκεί πέρα και έκαναν να πατήσουν πάνω στο αναλόγιο του, τους έλεγε κάτω, κάτω, κάτω. Δηλαδή έπρεπε κάποιος να μιλήσει για να...
1: Ναι, δεν δεχόταν έτσι να ανεβεί ο καθένας.
0: Δεν δεχόταν να ανεβεί ο καθένας, ναι. Στη Νέα Ερυθρέα που εγκατασταθήκαμε είχα γνωρίσει πολύ πριν από τον Στανίτσα βέβαια και τον Κώστα τον Ζαρακοβίτη.
1: Μάλιστα, τον άλλον βοηθό.
0: Τον άλλο βοηθό ακριβώς. Αυτός λέει, ήρθε ο Στανίτσας και θα αναλάβει τον Άγιο Δημήτρη των Μελοκήπων, μου είπε. Και θα πάω αύριο να τον ακούσω. Λέω, να πας. Αλλά θα σε κατεβάσει κάτω όπως κάνει, γιατί είχα μάθει ότι δεν ήταν δεκτικός στο να πάει κανείς πάνω και να αρχίσει να ψάλει μαζί του. Πήγε ο Ζαρακοβίτης και άρχισε πίσω από το αναλόγιο του εκεί πέρα να σιγομουρμουρίζει. Τον έπιασε ο...
1: Τον άκουσε.
0: Τον άκουσε ο Στανίτσας. Λέει, έλα εδώ εσύ, πού, τι κάνεις εκεί πέρα πίσω. Τον φωνάζει. Μόλις άκουσε ο Στανίτσας ότι είμαι λέγομαι Ζαρακοβίτης, είμαι γεωπόνος, φυτοπαθολόγος και τότε ήταν που είχε έρθει από την Αγγλία, γιατί σπούδασε στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ ο Ζαρακοβίτης. Ο Στανίτσας τον καλοδέχτηκε, κατέβασε τον άλλο βοηθό του, έναν που είχε, ένα βοηθό που είχε εκεί πέρα, τον κατέβασε κάτω από το αναλόγιο, όχι τελείως να τον διώξει, δηλαδή κάτω από το στασίδι, και έβαλε τον Ζαρακοβίτη στη θέση.
1: Α, μάλιστα.
0: Έρχεται περιχαρής ο Ζαρακοβίτης και μου λέει, όχι μόνο τον άκουσα, αλλά με κάλεσε και ανέβηκα και πάνω στο αναλόγιο του. Μπράβο. Άλλη, την άλλη Κυριακή να έρθεις κι εσύ. Λέω, θα έρθω. Θα προσπαθήσω, λέει, να του πω, να σε συστήσω να έρθεις. Και πραγματικά την επόμενη Κυριακή πήγα εγώ. Μάλιστα. Με το που μου έκανε νεύμα ο Ζαρακοβίνης να ανέβω επάνω και όταν έβαλα το ένα μου πόδι, σηκώσα το ένα μου πόδι για να πατήσω πάνω στο βάθρο του αναλογίου,
1: ναι,
0: ακούω το Στανίτσα λέει κάτω, κάτω, κάτω. Εντάξει, κατέβηκα. Όταν τελείωσε η εκκλησία, μου λέει ο Ζαρακοβίτης, όταν ήρθε στην Ερυθρέα που ειδωθήκαμε με τον Ζαρακοβίτη,
1: ναι,
0: λέει, με συγχωρείς που δεν μπόρεσα να σε υπερασπιστώ σε εκείνη τη στιγμή που σου είπα να ανέβεις επάνω, Αλλά αρχίσαμε να ψέλνουμε, λέει, και δεν μπορέσα να του πω, δάσκαλε, άστον αυτόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το έκανα, λέει, μετά τη λειτουργία. Του λέει, δάσκαλε, τον νεαρό που κατέβασες κάτω, τον θυμάσαι? Ναι, λέει, τον θυμάμαι. Κακώς τον κατέβασες. Ναι. Γιατί είναι καλύτερος από μένα. Είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα που είπε ο Ζαρακουβίτης για μένα. Λέει, σε τι, λέει, είναι καλύτερός μου θεωρητικά.
1: Μάλιστα.
0: Και όντως, από τον Στανίτσα, εγώ δεν έμαθα απολύτως τίποτα θεωρητικό.
1: Ναι.
0: Τα είχαμε μάθει όλα από τον Ματιό τον Ανδρέου.
1: Μάλιστα.
0: Στη Σάμο.
1: Είχατε καλή κατάρτιση, μουσική.
0: Ναι, μουσική κατάρτιση. Άλλοι δηλαδή στην θέση μου θα μπορούσαν να έχουν πιάσει ψαλτίδι. Δεν το έκανα εγώ και μου βγήκε σε καλό.
1: Σε καλό, βέβαια.
0: Ναι, και λέει, πες του τότε να έρθει την Τρίτη που θα κάνουμε πρόβα.

0: κάνω μια παρεμβολή στο τι μαθαίναμε με τον Ματσιό τον Ανδρέου.
1: Ναι.
0: Ήμασταν διάλειμμα στο δημοτικό σχολείο και περνούσε έξω από την πόρτα του σχολείου ένας ψάλτης. Του λέει ο Ματσιός, έλα εδώ ρε Πυθαγόρα, Σαμνιώτικο το όνομα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα εδώ ρε Πυθαγόρα, ξέρεις μουσική? Βεβαίως, λέει. Του ανοίγει το αναστησηματάριο της ζωής,
1: ναι,
0: της έκδοσης της ζωής, στον πλάγιο του Τετάρτου και του λέει, διάβασε το αυτό. Το κύριε Γέκραξαν του πλαγίου Τετάρτου ήχου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρχισε ο Πυθαγόρας εκεί που λέει, εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου. Στοπ, του λέει. Γυρίζει σε εμάς που πηγαίναμε και μαθαίναμε κοντά του.
1: Ναι.
0: Λέει, το είπε σωστά? Του λένε, όχι. Όλοι μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Πώς πρέπει να το πει? Ισακουσόν μου. Για να κάνουμε το παρεστηγμένο, ναι, και τον και χαμηλότερα, ναι, του δευτέρου ήχου. Λέει, αυτή τη μουσική, λέει, μαθαίνουν αυτά. Τα παιδάκια δηλαδή. Αυτή τη μουσική μαθαίνουν.
1: Ήταν καλός δάσκαλος δηλαδή.
0: Θεός χωρέστον, μεταδοτικός.
1: Μάλιστα.
0: Αυστηρός. Εν τω μεταξύ δεν σταματούσαμε τα καλοκαίρια. Όλα τα παιδιά, ξέρω εγώ, λένε τέρμα το σχολείο.
1: Ναι.
0: Εμείς πηγαίναμε στο σπίτι του και διαβάζαμε μουσική και πηγαίναμε στην καθηγητική στην
1: εκκλησία, στον αναλόγιο.
0: Στην εκκλησία, στον αναλόγιο.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Από τις 10 περίπου χιλιάδες των πολιορκημένων, οι 2 με 3.000 ήταν ξένοι μισθοφόροι από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και άλλα μέρη. Ένα στρατός δηλαδή που πολεμούσε για να πάρει το μισθό του. Μονάχα οι Έλληνες πολεμούσαν υπερπατρίδος και τα ιερά και τα όσια τους. Οι άλλοι πολεμούσαν χωρίς άλλο κίνητρο, χωρίς φρόνημα και μόνο κατά την εντολή του εργοδότη τους. Γι' αυτό έβλεπε κανείς ανάμεσα στους μισθοφόρους όλα τα κοινωνικά αποβράσματα. Και όχι μόνο στην πλευρά των χριστιανών, αλλά και των Τούρκων. Κλέφτες, φωνιάδες, μαχαιροβγάλτες, εκβιαστές, βιαστές, λαθρέμποροι, κακούργοι έτοιμοι να τα θυσιάσουν όλα για να κερδίσουν χρήματα. Έτσι, ανάμεσα στις ορδές του Σουλτάνου υπήρχαν όχι μόνο Τούρκοι, Μουσουλμάνοι, Βαλκάνοι εξωμώτες και Ασιάτες, αλλά και μισθοφόροι από τα χριστιανικά μέσα σε εισαγωγικά βασίλεια της Ευρώπης, όπως Γερμανοί, Ούγγροι, Ιταλοί, Γάλλοι, Πολωνοί και άλλοι. Αλλά και μέσα στη βασιλεύουσα υπήρχαν Τούρκοι μισθοφόροι με αρχηγό τους τον κυνηγημένο ηγεμονίσκο Οχράν. Σωστή Βαβέλ και από τις δύο μεριές που κουβαλούσαν η μια πλευρά την παρακμή και άλλη τη βαρβαρότητα. Αυτά τα δύο ποτάμια οδηγούν πάντα στην αιματοχυσία του πολέμου. Η αδικία και η αθεία της παρακμής και η βαρβαρότητα της ανοριμότητας. Την Παρασκευή το ξημέρωμα της ζωοδόχου πηγής, η γιορτή, 6 του Απρίλη του 1453, ο πονηρός Σουλτάνος διέταξε να πλησιάσει όλος ο στρατός σε απόσταση 1.200 μέτρων από τα τείχη. Ήθελε πια και να φαίνεται και να τρομάζει τους πολιορκημένους που παρακολουθούσαν κάθε κίνηση από τους ψηλούς πύργους του τείχους, αλλά και να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας ώστε να μην το φθάνουν τα βέλη των τόξων και τα άλλα βλήματα. Ύστερα έστειλε μήνυμα στον αυτοκαράτορα Κωνσταντίνο να του παραδώσει την πόλη, χωρίς μάχη, και υπόσχονταν με όρκους. Ο αιώνιοι, ψεύτικοι όρκοι των ισχυρών στους αδύνατους, ότι θα σεβαστεί τη ζωή των κατοίκων και όλα τα αγαθά και την αυτοδιοίκησή τους. Δεν χρειάστηκε όμως πολλή ώρα για να δοθεί η σωστή απάντηση, που ήταν η απόλυτη άρνηση στην πρόταση με τα λόγια. «Οι Έλληνες δεν ξέρουν να παραδίδονται σε κανέναν. Ή νικούν ή πεθαίνουν. Αυτό να πείτε στο Σουλτάνο σας». Ο Μωάμ θλίσαξε με την υπερήφανη αυτή απόκριση που έλαβε. Έγινε θηρίο ανήμερο. Και πάνω στο θυμό του καβάλισε το άλογό του και άρχισε να τρέχει μανιασμένα με την ακολουθία του μπροστά στα τείχη, από τη μια άκρη ως την άλλη, δίνοντας επίσημα ο ίδιος τη διαταγή να αρχίσουν χωρίς σταματημό οι εχθροπραξίες, οι βομβαρδισμοί και κάθε δυνατή επίθεση σε όλα τα μέτωπα της πολιορκίας. Και έγινε μέγα σεισμός με φωνές και αλλαγμούς ενθουσιασμού από τους αγαρινούς και ανάβανε φωτιές και χτυπούσαν τα κανόνια και βροχή τα τόξα ενάντια στους υπερασπιστές, τόσο που ξαφνιάστηκαν όλοι οι μέσα και έξω από τα τείχη με το απότομο αυτό ξεσήκωμα. Την ίδια ώρα ο Κωνσταντίνος συγκέντρωσε στο Ιερό Παλάτι όλους τους αρχηγούς του στρατού στο τελευταίο πολεμικό συμβούλιο πριν από τη μάχη. Μάλλον πριν από τις αμέτρητες μάχες της πολιορκίας που θα κρατήσει κοντά 2 μήνες. Έβαλαν κάτω τους χάρτες οι στρατηγοί και εξετάστηκε λεπτομερώς κάθε σπιθαμή του μεγάλου μετόπου, το οποίο έπρεπε να υπερασπιστούν. Ο αυτοκράτορας ήξερε ότι το πιο ανίσχυρο σημείο του τείχους ήταν η πύλη του Αγίου Ρωμανού, η εχίλιος πτέρνα όλου του μετόπου. Πώς το ήξερε και ο Μωάμεθ. Ρώτησε λοιπόν όλους τους στρατηγούς του, Έλληνες και ξένους, ποιος ήθελε να αναλάβει τη θέση αυτή. Κανείς δεν απάντησε θετικά. Τότε αποφάσισε να κρατήσει ο ίδιος αυτό το μέτωπο. Πήγε μαζί του και πήρε μερικούς διαλεγμένους πολεμιστές και εγκατέστησε το αρχηγείο του στην κοιλάδα του Λύκου ποταμού, ανάμεσα στην πύλη του Πολυανδρίου και την πύλη του Αγίου Ρωμανού, να είναι βιγλάτορας όλης της γύρω περιοχής. Μαζί με τους στρατιωτικούς και τους πολίτες που βοηθούσαν κατά τη δύναμή τους το έργο της άμυνας, είχαν προστρέξει να πολεμήσουν στα τείχη και ορθόδοξοι μοναχοί. Παράτησαν τα μοναστήρια τους και ανέβηκαν στις επάλξεις με τόξα και άλλα όπλα να υπερασπιστούν την πόλη της Θεοτόκου, όπως έλεγαν, και όλα έψελναν το ότι υπερμάχο, το άξιο νεστή και άλλα τροπάρια της Παναγίας από τον ακάθιστο ύμνο, και παρακαλούσαν να βοηθήσει και να τους δώσει νίκας κατά βαρβάρων. Με ξερό ψωμί και ελιές για τροφή τους κράτησαν μια έκταση 2 περίπου χιλιομέτρων.

0: Τέτοιο κακό πρώτη φορά το έβλεπε ο πατήρ Λάζαρος και απορριμμένος το ζούσε. Δεν ήξερε πως οι βάρβαροι Ασιάτες είχαν πυροβολικό και μάλιστα τόσο δυνατό. Δεν ήξερε τα καινούργια πολεμικά όπλα. Εκείνος γνώριζε μονάχα τα σπαθιά και τα τόξα και τα κοντάρια. Το πολύ πολύ, τις φεντώνες και τους καταπέλτες των πύργων. Που να φανταστεί ότι οι άνθρωποι στύψανε το μυαλό τους για να κάνουν μπαρούτι και κανόνια και θα βρίσκανε τρόπους δαιμονικούς για να σκοτώνονται μεταξύ τους. Γι' αυτό και τα θεωρούσε καταραμένα και δαιμονικά όλα τα όπλα που σκότωναν ανθρώπους και αφαιρούσαν ζωές. Τη ζωή τη δίνει ο Θεός και μονάχα εκείνος μπορεί να την πάρει πίσω. Θειοβουλήματι γεννιέσαι και πάλι θειοβουλήματι πεθαίνεις. Όποιος γίνεται Κάιν και σκοτώνει τους άλλους είναι καταραμένος και κολλασμένος για πάντα. Έλεγε όταν του δινόταν η ευκαιρία να μιλήσει. Μέσα του γυρίζανε τώρα όλα τα μεγάλα θέματα ζωής και θανάτου που ανατάραζαν το μυαλό του. Και άρχιζε να σκέφτεται με δέος και να συλλογίζεται το ένα και το άλλο και βλέπε πόσον εξέπεσε πάλι ο άνθρωπος τόσο χαμηλά και έγινε αγρίμης σωστό και δαίμονας για τους άλλους. Τα αγρίμια σκοτώνουν για να φάνε ή για να αμυνθούν σε κίνδυνο μεγάλο, έλεγε μέσα του. Τούτοι όμως οι σημερινοί άνθρωποι σκοτώνουν όχι μόνο από ανάγκη και φόβο, αλλά και από ευχαρίστηση και για κατάκτηση και βρίσκε πως όλα τούτα τα φωνικά και τα άδικα και τα άγρια γίνονται γιατί ξεφύγαμε από το δρόμο του Θεού και περπατούμε τη στράτο του διαβόλου. Ξανακάνουμε πάντα το ίδιο προπατορικό αμάρτημα, έλεγε χτες σε κάποιον που πήγε να εξομολογηθεί. Παρακούμε συνεχώς το θέλημα του Θεού. Πόσο ετυφλωθήκαμε οι δύστιχοι. Σηκώθηκε να ψάξει στο ντουλάπι του μήπως βρήκαν έναν άλλο σπόρο για φύτεμα. Ήταν από μεσήμερο συνεφιασμένο και όταν στάθηκε στα πόδια του ταπονεμένα από τα ρευματικά, χτύπησε η πόρτα του κελιού. «Ποιος είναι?»
1: «Απεσταλμένος από το παλάτι»,
0: απάντησε μια αγγλική φωνή. Άνοιξε την πόρτα ο πατήρ Λάζαρος και είδε έναν οπλισμένο της φρουράς να περιμένει. Καλοσυνά το παλικάρι με ευγενικά χαρακτηριστικά.
1: «Με έστειλε η μεγάλη αρχόντισσα Ευλαμπία. Σε καλεί να την επισκεφτείς αμέσως στο παλάτι. Θα σε συνοδεύσω εγώ».
0: Χωρίς άργητα τον ακολούθησε ο γέροντας, παίρνοντας μαζί του και την τζάντα με το πετραχύλι, το ευχολόγιο και άλλα απαραίτητα. Το ιερό παλάτιο δεν ήταν πολύ μακριά. Περπάτησαν αναμίλητοι και σε λίγο μπήκαν μέσα και ο αγγελιοφόρος τον οδηγούσε στα διαμερίσματα της αρχόντισσας Ευλαμπίας. Ο Μυτιλινιός Καλαγερόπαπας πρώτη φορά έμπαινε στο παλάτι και ξαφνιάστηκε με τον πλούτο και την πολυτέλεια που έβλεπε στους διαδρόμους και στους τοίχους. Και παντού όπου περνούσανε, όλα ήταν λαμπερά και ζεστά και όμορφα και αρχοντικά. Χαλιά μεγάλα, κουρτίνες, πολυέλαιοι, πίνακες, ζωγραφιές να τις βλέπεις και να μην τις χορταίνεις. Και πολλές αίθουσες και πολλοί διάδρομοι και χώροι ανοιχτοί και φωτισμένοι. 5 λεπτά θα περπετούσαν μέσα στο παλάτι μέχρι να φτάσουν στα διαμερίσματα της αρχόντισσας, που τον καλοδέχτηκε θερμά και του έδειξε θρονή να καθίσει. Και αφού είπαν τα πρώτα λόγια, η αρχόντισσα Ευλαμπία προχώρησε στο θέμα.
2: «Για δύο λόγους σε κάλεσα, ευλαβέστατε πατέρα Λάζαρε, αφού εγώ είμαι τυφλή, καθώς ξέρεις, και δεν είναι εύκολο να έρθω στο κελί σου. Τιμή μου που με καλέσατε στο παλάτι, όπου μπήκα σήμερα για πρώτη φορά», είπε ο γέροντας. «Είμαι έτοιμος να κάνω τα όσα μπορώ κατά Θεόν για την ευγενία σας».
0: «Ξέρεις, πάτερ μου, την κατάσταση και δεν χρειάζεται να την περιγράψω εγώ. Επειδή κανείς δεν γνωρίζει το τέλος του και τώρα οι περιστάσεις της πολιορκίας κάνουν πιθανή μια τέτοια προοπτική, θα ήθελα να ετοιμαστώ. Θέλω να κάνω μια γενική εξομολόγηση και να κοινωνήσω. Μπορώ να έχω την βοήθειά σου, πάτερ μου?»
2: «Και το ρωτάτε, αρχόντισά μου? Αυτό είναι το χρέος μου, ευχαρίστως. Πότε θέλετε? Είσαστε έτοιμοι?»
0: «Χρειάζεται ετοιμασία για την εξομολόγηση?»
2: «Πάντοτε χρειάζεται προετοιμασία. Και μάλιστα σοβαρή. Πρέπει να ερευνήσουμε τα έργα μας, τα αισθήματά μας, τις σκέψεις μας και να τα σημειώσουμε σε ένα χαρτάκι για να τα θυμόμαστε την ώρα της εξομολογήσεως. Πολύ περισσότερον τα θέλουμε να κάνουμε γενική εξομολόγηση. Άνθρωποι είμαστε και ξεχνούμε και κάνουμε λάθη».
0: «Τι με συμβουλεύετε να κάνω?»
2: «Ετοιμαστείτε απόψε καθώς σας εξήγησα και αύριο έρχομαι για την εξομολόγηση».
0: «Πολύ σωστά. Θα γίνει όπως είπατε. Θα σας στείλω αύριο τέτοια ώρα τον αγγελιοφόρο να σας φέρει στο παλάτι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι μια πράξη που έκανα σήμερα και δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λανθασμένη. Θέλω τη γνώμη σας».
2: «Τι πράξη έκαματε, αρχόντισά μου?»
0: «Θα παρακαλέσω να μου μιλάτε όπως ο πατέρας το παιδί του.
1: Έτσι νιώθω μαζί σας. Να με λέτε απλώς Ευλαμπία. Όπως ο γονιός το παιδί του. Αυτό δεν είναι το σωστό?
2: Αυτό είναι παιδί μου Ευλαμπία. Ένας είναι ο αληθινός πατέρας και όλοι εμείς παιδιά του και αδέλφια μεταξύ μας.
1: Ευχαριστώ πάτερ μου. Λοιπόν, να σου πω τι έκανα σήμερα να μου πεις τη γνώμη σου. Η ανιψιά μου η Κλεονίκη που την έχω τώρα κοντά μου για συντροφιά είναι ερωτευμένη με κάποιο παλικάρι. Δεν θα πω το όνομά του. Μου μίλησε γι' αυτόν και της είπα να περιμένει. Όλα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Έτσι δεν είναι πάτερ μου το σωστό?
2: Ακριβώς. Καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανό, λέγει και ο εκκλησιαστής.
1: Όλα στην ώρα τους και στη θέση τους. Αυτή είναι η τάξη. Όποιος χαλά την τάξη, χαλιέται και ο ίδιος. Εκείνη όμως βιάζεται και φοβάται και θέλει να του φανερώσει τα αισθήματά της. Του έγραψε λοιπόν ένα ραβασάκι, κρυφά από μένα, και του το έστειλε με τον έμπιστο υπηρέτη μου, τον Στέφανο. Εκείνος με ενημέρωσε και το ραβασάκι έφτασε στα χέρια μου. Σταμάτησε για μια στιγμή αρχόντισα και ύστερα συνέχισε. Το διάβασα, δηλαδή μου το εδιάβασε ο έμπιστος υπηρέτης μου. Εγώ, πώς να διαβάσω η τυφλή? Είναι ανυπόγραφο. Μιλάει για τα αισθήματά της. Τώρα έχω μέσα μου αμφιβολίες αν έκανα καλά που το σταμάτησε και που το διάβασα. Είναι μια επέμβαση στην προσωπική ζωή της. Δεν ξέρω αν η πράξη αυτή είναι σωστή ή κατακριτέα. Δεν την έκανα από περιέργεια, αλλά από αγάπη και ενδιαφέρον να προστατεύσω την Κλεονίκη.
2: Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, αν δεν κάνω λάθος, έχει γράψει ότι υπάρχουν πράξεις που φαίνονται καλές, αλλά δεν είναι. Και υπάρχουν επίσης πράξεις που εμφανίζονται ως κακές, αλλά έχουν άλλο αποτέλεσμα. Άλλο τι φαίνεται και άλλο τι είναι η κάθε πράξη.
1: Έτσι έγραψε ο Άγιος αυτός. Είναι πολύ σημαντικό, πάτερ μου.
2: Κάποιος άλλος ασκητής είχε πει ότι το να πεις ψέματα για να γλιτώσεις μια ψυχή από το θάνατο δεν κρίνεται όπως ένα άλλο ψέμα που το λέμε από ιδιοτέλεια για τον εαυτό μας.
1: Δηλαδή, πάτερ Λάζαρε, δεν είναι λάθος αυτό που έκανα?
2: Εξαρτάται από το κίνητρο που είχατε. Η πρόθεση κρίνει την πράξη του καθενός. Αλλά η πρόθεση η αληθινή, όχι αυτή που φανταζόμαστε.
1: Το έκανα για να την προστατέψω. Είναι αμάθητο πλάσμα και δεν μπορεί... δεν μπορεί... να βοηθήσει τον εαυτό της αφού... αφού όμως το κίνητρο και η πρόθεσή μου ήταν καλή. Γιατί νιώθω αμφιβολίες και κάποιες τύψεις?
2: Ο Θεός έβαλε μέσα μας τη συνείδηση για να είναι ένας πρώτος αδέκαστος κριτής.
1: Έτσι νιώθουμε αν τα έργα μας είναι καθαρά ή όχι. Μήπως είχες και κάποια περιέργεια, κάποιο άλλο κίνητρο? Η πρώτη μου σκέψη ήταν το καλό της ανιψιάς μου. Τώρα όμως που το εξηγείς, πάτερ μου, μπορεί να είχα και άλλο κίνητρο, δεν ξέρω.
2: Αν και η συζήτησή μας, παιδί μου, δεν είναι κανονική εξομολόγηση, θα σου βάλω έναν μικρό κανόνα μετανοίας ως αύριο που θα κάνουμε τη γενική εξομολόγηση. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ.
1: Ευχαριστώ, πάτερ μου. Δεν θέλω να έχω αυτές τις τύψεις.
2: Από τη στιγμή που θα φύγω, Ευλαμπία, παιδί μου, θα λες συνεχώς μέσα σου. Και αν είσαι μόνη και στοματικός, το πάτερ ημών, αλλά όχι ολόκληρο. Θα συγκεντρώνεις όλη την προσοχή σου και θα λες μονάχα την πρώτη φαράση. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Και αυτό για να καταλάβεις μέσα στην καρδιά σου ότι ο μόνος αληθινός πατέρας όλων μας είναι ο Θεός. Και αν με τη σκέψη αυτή δακρύσεις, τόσο το καλύτερο για σένα. Τα δάκρυα για τις αμαρτίες μας είναι σαν ένα δεύτερο βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Προσπάθησε να κλάψεις.
1: Αχ, πατέρ Λάζαρε, αυτό που είπες είναι πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο. Μου ανοίγετε τα τυφλά μου μάτια και με κάνετε να βλέπω καθαρά. Γιατί να μην σας έχω τόσο καιρό κοντά μου να με οδηγείτε σε όλα? Δώστε μου τα χέρια σας να τα φιλήσω.
0: Απλούσε τα δικά της, έπιασε τα χέρια του γέροντα και τα φίλησε με λαχτάρα σαν μικρό παιδί. Ύστερα πήρε το αριστερό του χέρι και το έβαλε στο μάγουλό της. Ενώ με το δεξί του ο πατήρ Λάζαρος τη σταύρωσε και την ευλόγησε. Ήταν μια στιγμή αληθινής μετανοίας, όταν ο πόνος του ανθρώπου θέλει να βγει και συναντιέται με την αγάπη του Θεού. Σαν πως και δεν το ξέρω ο γέροντας, πως η αληθινή ζωή δεν είναι άλλο από τη συνάντηση με το Θεό. Το σκέφτηκε την ώρα τούτη, μα δεν το είπε. Απόφευγε να μιλά θεολογικά, νιώθε ταπεινός. Και ο ταπεινός πάντα σωπαίνει. Σηκώθηκε να φύγει.
2: Καιρός να πηγαίνω στα καθήκοντά μου.
1: Θα σε συνοδεύσει πάλι ο εγγελιοφόρος, πάτερ μου. Σας έχω εδώ μερικά πραγματάκια ως ευλογία. Παρακαλώ να τα δεχτείτε και να εύχεστε και για μένα, πάτερ Λάζαρε.
2: Η ευχή και η ευλογία του Κυρίου να σκεπάζει και εσάς και όλο το παλάτι. Ο Χριστός μαζί σας και μαζί μου. Χαίρετε.
0: Χτύπησε το κουδουνάκι της η αρχόντισσα Ευλαμπία. Άνοιξε η πόρτα και φάνηκε ο Αγγελιοφόρος και πίσω του η Κλεονίκη. «Θεία Ευλαμπία, να περάσω. Τελειώσατε με τον πατέρα Λάζαρο?» «Έλα, χρυσό μου, τελειώσαμε. Μόλις ετοιμαζόταν να φύγει, έλα να πάρεις την ευχή του. Είναι άγιος άνθρωπος ο πατήρ Λάζαρος».
2: «Ουδής άγιος παρά μόνον ο Θεός αρχόντισά μου».
0: Μπήκε η Κλεονίκη, φίλησε το χέρι του γέροντα και μόλις σήκωσε το κεφάλι της, είδε στη μισάνοιχτη πόρτα να στέκει λαμπρούσαν τον ήλιο ο πρωτοσπαθάριος Αλέξιος με τη χρυσοκόκκινη στολή του. Τα γόνατά της κόπηκαν θαρρείς και η καρδιά της χοροπήδηξε στα στήθια της και να ψοκοκκίνησαν τα μάγουλά της. Τέτοια ξαφνική συνάντηση δεν την περίμενε και νιώθε και ένα βουητό στα αυτιά της, αλλά κρατήθηκε.
1: «Επιτρέψτε μου, αρχόντισε Ευλαμπία, μου ανήγγειλαν ότι με ζητήσατε επειγόντως».
0: «Ω, τον αγαπητόν μου φρούραρχον Αλέξιον, περάστε μέσα», είπε η αρχόντισσα, κάνοντας μια χειρονομία υποδοχής προς το μέρος του.
1: «Έχετε όμως επισκέψεις»,
0: απάντησε εκείνος λίγο διστακτικά. «Ο πατήρ Λάζαρος αναχωρεί αυτήν τη στιγμή, ενώ είδες πως είναι η Κλεονίκη, είναι ανιψιά μου και μένει εδώ μαζί μου», εξήγησε η Ευλαμπία. «Μη διστάζετε, περάστε μέσα. Προφανώς έγινε κάποια μικρή παρεξήγηση».
1: «Δηλαδή?»
0: «Δεν κάλεσε εσάς πρωτοσπαθάρι, αλλά τον Αλέξανδρο των γραμματικών μου. Και ο καλός Στέφανος, ο αγγελιοφόρος μου, δεν θα άκουσε καλά το όνομα. Παρακαλώ να τον συγχωρήσουμε».
1: «Τότε με την άδειά σας να αποσυρθώ».
0: «Μείνετε να σας προσφέρουμε ένα αναψυκτικό. Η παρουσία σας μου αυξάνει το αίσθημα της ασφάλειας».
1: «Τιμή μου η καλή σας γνώμη».
0: Έφυγε ο πατήρ Λάζαρος και αρχόντισε Ευλαμπία έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει τον Αλέξιο περισσότερο κοντά της. Η Κλεονίκη ένιωθε μια τρεμούλα μέσα της και δεν τολμούσε να κοιτάξει τον Αλέξιο στα μάτια, όσο και αν το θέλε πολύ. Φοβόταν μήπως προδώσει τα δικά της αισθήματα και την ταραχή που ένιωθε με την παρουσία του. «Την ανιψιά μου την Κλεονίκη τη γνωρίζετε, φρούραχε Αλέξη?»
1: «Επισήμως όχι. Ανεπισήμως όμως την έχω δει πολλές φορές. Η παρουσία της δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητη».
0: Ύστερα έκανε μια υπόκληση προς την Κλεονίκη και πρόσθεσε.
1: «Μεγάλη μου τιμή δες πως είναι η Κλεονίκη. Χαιρό πολύ».
0: Έσκυψε το κεφάλι της και η Κλεονίκη και με δυσκολία είπε: «Επίσης πρωτοσπαθάρι Αλέξη». Πρώτη φορά έλεγε το όνομά του μπροστά στον ίδιο και η καρδιά της φτεροκόπησε. Κάθε του λέξη μπήκε στην καρδιά της και αντιχούσε σαν μια σπάνια και πρωτάκουστη μουσική. Και εκείνο που είπε ότι η παρουσία της δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητη σήμαινε πολλά. Δηλαδή δεν του ήταν αδιάφορη και την είχε προσέξει. «Αχ, Θεέ μου», έλεγε μέσα της, «μακάρι να με αγαπά κι εκείνος. Θα θέλει να φωνάξει, να χορέψει, να πηδήξει τρελά. Δεν ήξερε όμως αν είχε λάβει το ραβασάκι της και αν είχε καταλάβει ότι προερχόταν από εκείνη. Τα λόγια του αυτό φανέρωναν. Άρα...» Η πρώτη αυτή συνάντηση με τον αγαπημένο της Αλέξιο φούντωσε ακόμη πιο πολύ την αγάπη που ένιωθε και της ερχόταν πολλές φορές να κλάψει μόνο με την ανάμνησή του. Τον έφερνε στο νου της και ξαφνικά γέμιζε ο κόσμος όλος με την παρουσία του, σαν να μην υπήρχαν άλλοι άνθρωποι στον κόσμο. Ο Αλέξιος μονάχα. Ο Αλέξιος και εκείνη. Κανένας άλλος. Και ήταν πιασμένοι χέρι-χέρι και τρέχαν παντού και γελούσαν και ήταν ευτυχισμένοι. Τι ευτυχία ήταν αυτή που τη φανταζόταν τέλεια και ατέλειωτη. Τα άλλα δεν την απασχολούσαν, μήτε η πολιορκία, μήτε οι Τούρκοι, μήτε οι κίνδυνοι. Μονάχα ο Αλέξιος την ενδιέφερε. Σαν να ήταν τυφλή για όλους και για όλα. Και αν σκεφτόταν την πολιορκία, το έκανε από φόβο και αγωνία, μήπως πάθει τίποτε μέσα στις πολεμικές ταραχές. Όταν το σκεφτόταν αυτό, κλείνοντας το δωμάτιό της, επέφτε στα γόνατα και παρακαλούσε ώρα πολύ την Παναγία και το Θεό. «Θεέ μου, φύλαγε τον από κάθε κακό. Παναγία μου, σκέπαζε τον νύχτα και μέρα. Άγια Αλέξια, προστάτευε τον Αλέξιο που φέρει το όνομά σου και πρέσβευε στον Κύριό μας γι' αυτόν». Έλεγε και ξανά έλεγε προσευχές και ύστερα έγερνε στο μεγάλο καναπέ και τον συλλογιζόταν γελαστό, χαρούμενο και ξανά άκουγε τη φωνή του όπως τότε που γνωρίστηκαν επίσημα.
1: «Μεγάλη μου τιμή δες πως είναι η Κλεονίκη. Χαίρο πολύ».
0: «Εγώ να δεις πόσο χαίρο πολύ». Θα ήθελε να φωνάξει και να το πει σε όλους πως τον αγαπούσε τρελά και δεν ήθελε τίποτα άλλο στη ζωή αυτή, ούτε και θα ζητούσε. Φτάνει να είναι με τον Αλέξιο. Φτάνει να την αγαπά και εκείνος. Κι όμως εκείνος ίσως δεν το ξέρει ότι τον αγαπά τόσο πολύ και είναι ικανή για κάθε θυσία. Αχάς μπορούσε να του το πει, να φανερώσει όλα τα αισθήματά της, να του πει χίλιες φορές το σ' αγαπώ, να μην τελειώνει. Αχ, Θεέ μου, τι ευτυχία είναι αυτή που νιώθει μέσα της και δεν μπορεί να τη φανερώσει. Και μέσα σε αυτές τις σκέψεις τυλιγμένη, την έπαιρνε απαλά ο ύπνος και πάλι τον Αλέξιο έβλεπε και συνεχίζονταν τα όνειρα και με κλεισμένα μάτια. Λίγο πιο πέρα από τα ανάκτορα, στο μετόχιτο ο πατήρ Λάζαρος έκανε το βραδινό του καλογερικό κανόνα και παρακαλούσε για άλλη μια φορά τον Κύριο να λυπηθεί την πόλη της Θεοτόκου και να την προστατεύσει αυτή τη δύσκολη ώρα που οι άπιστοι βάλθηκαν να την αφανίσουν. «Σκέπε, φρούρι, φύλατε τη συμπόλη Θεοτόκη». Όταν κουράστηκε να μετανίζει και να προσεύχεται, κάθισε στο ξύλινο σκαμνί του, πήρε τη μεγάλη φυλάδα που ήταν πάνω στα βιβλία και άρχισε να γράφει και να ιστορεί όσα θεωρούσε αξιομνημόνευτα. «Η γιαγιά μου η άλωση, του Παναγιώτη Σωτήρχου.

0: δώδεκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να γευόμαστε τους πνευματικούς καρπούς του όσο ποτέ επίκαιρου λόγου του Νικολάου Μαυροκορδάτου μέσα από το βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας» της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδερφότητος Λιδία. Η επίοικια του ηγεμόνος κάνει σταθερό το βασίλειο. Η ελεημοσύνη και η αλήθεια είναι η ασφαλής φρουρά η οποία στηρίζει το βασιλιά, λέει στις παροιμίες του ο σοφός Σολομών, τον δε θρόνο του τον κάνει ισχυρό η πραώτης. Αυτόν τον θεϊκό χρησμό φαίνεται πως τον γνώριζε πολύ καλά από την αρχή της βασιλείας του ο βασιλεύς Σεβίρος. Επειδή η βασίλισσα Μαμαία, η γυναίκα του, σκεπτόταν ότι ο Σεβίρος δεν ήταν τέτοιος όπως τον παρουσίαζε το όνομά του, δηλαδή αυστηρός, του είπε πως με τη μεγάλη του πραότητα περιόριζε και εξευτέλιζε το βασιλικό αξίωμα. Και εκείνος, ως συνετός, της απήντησε. Απεναντίας, με την επίοικια κάνω το κράτος της βασιλείας μου μακροχρόνιο και ασφαλέστερο. Όντως, πολύ ωραία και συνετή ήταν η απάντηση, διότι δεν πρέπει ο ηγεμόν απλώς και μόνο να ενδιαφέρεται για την επέκταση των ορίων της χώρας του, αλλά και να φροντίζει με επιμέλεια και να χρησιμοποιεί κάθε τρόπο ώστε να διατηρούνται με ασφάλεια τα αποκτηθέντα. Αυτό δεν θα το πετύχει ποτέ αν δεν έχει οδηγό τη δικαιοσύνη και σύντροφο την πραότητα. Γι' αυτό λέει ο Πλούταρχος ότι έμεινε κατάπληκτος ο Αύγουστος Κέσαρ, διότι ο Μέγας Αλέξανδρος, αν και ήταν 30 ετών όταν κατέκτησε την Ασία και την Ευρώπη, και εφύτευσε στα πέρατα όλη σχεδόν της Οικουμένης, τους νικηφόρους του Φίνικης, τόλμησε και είπε με πολύ λύπη: «Τι θα κάνω στο υπόλοιπο διάστημα της ζωής μου? Πού θα βρω άλλα βασίλεια να υποτάξω, αφού δεν έμεινε καμιά επαρχία δούλωτη?» Έτσι, αποδοκιμάζοντας ο Κέσαρ τη γνώμη του ήρωος εκείνου, ως αναξία, είπε αυτά τα λόγια: «Είναι μεγαλύτερο και σπουδαιότερο, Αλέξανδρε, να κυβερνήσει κανείς ένα βασίλειο παρά να το αποκτήσει. Χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη για να διατηρήσει κανείς τα αποκτηθέντα από αυτήν που απαιτείται για να τα αποκτήσει», λέει ο ποιητής. «Διότι η απόκτηση γίνεται με τη δύναμη, ενώ η διατήρηση με τη βοήθεια της επιοίκειας και της πραότητας, η οποία με ανέκφραστο τρόπο προτρέπει τους υπηκόους στο να αγαπούν τον ηγεμόνα». Γι' αυτό οι αρχαίοι ζωγράφιζαν την αγάπη να κοιμάται αρματωμένη, για να δείξουν ότι ο αγαπημένος μπορεί να κοιμάται με ασφάλεια όταν έχει φύλακα την αγάπη. Εδώ ταιριάζει άριστα η απάντηση του βασιλιά Αντιγόνου. Όταν το ρώτησαν για ποιο λόγο στην αρχή της βασιλείας του ήταν τόσο αυστηρός, ενώ τώρα στα γυρατιά του κυβερνούσε με τόση πραότητα, αποκρίθηκε: «Διότι τότε είχα ανάγκη από βασίλειο, ενώ τώρα έχω ανάγκη από δόξα και αγάπη». Με αυτά τα λόγια απέδειξε με πολύ σύνεση ότι το μεν βασίλειο αποκτάται συνήθως με την πάροδο του χρόνου, διατηρείται όμως με την πραότητα της ψυχής, με τη χριστότητα των ηθών και με την αγάπη των πολιτών. Διότι μόνον η επίοικια είναι εκείνη η οποία με κατάλληλους χειρισμούς δεσμεύει τις ψυχές των ανθρώπων.

Αυτή τη χρυσή μέθοδο της διακυβερνήσεως την επιβεβαίωσε πάλι ο ίδιος ο Αντίγονος με την απάντηση που έδωσε στους φίλους του, οι οποίοι τον προέτρεπαν να περιφρουρήσει με ισχυρά φρούρια την πόλη των Αθηνών αμέσως μόλις την υποτάξει. Εγώ πάντα είχα και έχω μέχρι τώρα την ίδια γνώμη ότι κανένα φρούριο της βασιλείας δεν είναι ισχυρότερο και ασφαλέστερο από την εύνοια και την αγάπη. Αυτή είναι, όπως λέει ο Ισοκράτης, το ακίνδυνο φρούριο για τους βασιλείς. Το φρούριο αυτό δεν στηρίζεται στους πύργους ή στα περιτυχίσματα και τα άρματα, αλλά στη συμπαράσταση των φίλων και στην αγάπη του λαού. Αυτά αποτελούν τα πλούτη με τα οποία όχι μόνο διατηρούνται οι επαρχίες και τα βασίλεια, αλλά και επεκτείνονται διαρκώς στα πέρατα της οικουμένης.

Γι' αυτό το θέμα φιλικότατα γράφει ο Σαλούστιος προς τον Κέσαρα. Εκείνοι λέει οι οποίοι συνήνωσαν τη Χριστότητα και την επίοικια με το κράτος της εξουσίας εξετέλεσαν όλα τους τα έργα με χαρά και ικανοποίηση, διότι η ασφάλεια του κράτους δεν εξασφαλίζεται με τα στρατεύματα ή τους θησαυρούς, αλλά με τους φίλους, τους οποίους δεν μπορείς ούτε με την δύναμη των όπλων να εξαναγκάσεις να κάνουν κάτι, ούτε με το χρήμα να τους αποκτήσεις, παρά μόνο με τις αγαθοεργίες και την τιμιότητα. Εάν με αυτόν τον τρόπο κυβερνά ο βασιλεύς, θα ζει πάντα ακίνδυνα στην επαρχία του.

αγωνιά και θα φοβάται και δεν θα προσμένει και δεν θα ελπίζει να δει το τέλος της ζωής του. Και απεναντίας, τι αθλιότερο και δυστυχέστερο υπάρχει από το να ζει κανείς και όλοι να το μισούν και να επιδιώκουν τον αφανισμό του. Ασφαλώς, με τίποτα δεν μπορεί να θεμελιώσει ο ηγεμόν τόσο δυνατά το βασίλειό του, ώστε να είναι πάντα ασφαλές και ακλόνητο, από το να είναι και να φαίνεται όντως ηγεμόν, δηλαδή αντιπρόσωπος του Θεού. Να είναι πράος, όπως πράος είναι και ο Θεός, και ευσπλαχνός, όπως ευσπλαχνικότατος είναι ο Θεός. Και στην προκειμένη περίπτωση, πόσο κατάλληλα είναι τα λόγια του Δημοσθένη προς το Μέγα Αλέξανδρο? Καμιά από τις πολλές σου αρετές, βασιλιά, δεν είναι ενδοξότερη από την ευσπλαχνία σου, ούτε θαυμασιότερη από την επίκειά σου, ούτε μπορείς να πλησιάσεις με άλλον τρόπο τους θεούς και να γίνεις όμοιός τους, παρά μόνον με το να αναδειχθείς σωτήρας των ανθρώπων, χαρίζοντάς τους ό,τι χρειάζονται. Να τους συγχωρείς όταν σφάλουν και να μακροθυμείς όταν σε παρακαλούν οικετεύοντας. Διότι οι άνθρωποι είναι κατώτεροι από τους θεούς ως προς τα χαρίσματα και τις αρετές. Και μόνον η επίοικια τους εξισώνει με αυτούς και τους κάνει ομοίους τους. Αυτή τη συμβουλή έδωσε και ο βασιλεύς Θεοδόσιος στο γιο του Ονόριο, όπως μας λέει ο Κλαβδιανός. Να είσαι πάνω απ' όλα θεοσεβής. Σε όλα είμαστε κατώτεροι από το Θεό και μόνο η επίοικια μας κάνει ομοίους με το Θεό. Γι' αυτό και ο Φίλιππος, ο βασιλεύς της Μακεδονίας, συνήθιζε να λέει ότι πρέπει πάντα να θυμάται ο βασιλεύς ότι είναι άνθρωπος και ότι μόνο με την επίοικια και με την πραότητα γίνεται όμοιος με τον Θεό. Καθώσον και το όνομα της επίοικιας κατεξοχήν αρμόζει στο Θεό, όπως μας το επιβεβαιώνουν τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής.

Κατά την εποχή του βασιλέως Βεσπασιανού, διηγείται ο Ισπανός Μαρτίνος Δόζας, διαφώνησαν οι άρχοντες της Ρωμαϊκής Χερουσίας μεταξύ τους για το ποιος από τους θεούς ήταν ο καλύτερος. Και πώς έπρεπε να αποκαλείται? Κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ονομάζεται Θεός των Δυνάμεων, διότι η δύναμή του νικά και υποτάσσει τα πάντα. Άλλοι είπαν ότι πρέπει να ονομάζεται Θεός του Πλούτου, επειδή τα πάντα υπακούνε στο χρήμα. Άλλοι είχαν τη γνώμη ότι έπρεπε να λέγεται Θεός των Γνώσεων, επειδή και τα γνωρίζει όλα και δεν υπάρχει τίποτα κρυφό που να διαφεύγει την προσοχή του. Κανένα όμως από τα ονόματα αυτά δεν τους φάνηκε κατάλληλο και γι' αυτό, διαφωνώντας μεταξύ τους οι άρχοντες, δεν ήξεραν τι να αποφασίσουν. Και έλεγαν μεταξύ τους, «Εάν είναι εύλογο να ονομάζεται Θεός των Δυνάμεων, του πολέμου και των στρατευμάτων, τότε ποιον Θεό θα έχουν οι δειλοί και οι μικρόψυχοι? Εάν πρέπει να ονομάζεται Θεός του Πλούτου, τότε ποιον θα έχουν υπερασπιστή και σωτήρα, οι πτωχοί και ενδεείς? Και πάλι αρμόζει να ονομάζεται Θεός των Γνώσεων, οι φιλόσοφοι και οι ρήτορες θα είναι ευτυχείς, οι αμαθείς όμως θα είναι δυστυχέστεροι». Και ενώ όλοι αμφέβαλαν, ξαφνικά είδαν ανάμεσά τους έναν νέο, ο οποίος κρατούσε μια εικόνα κρεμασμένη από τον τράχυλό του, να λέει ότι αυτή είναι η εικόνα του Θεού, την οποία πρέπει όλοι να σέβονται και να προσκυνούν. Επάνω στην εικόνα ήταν ζωγραφισμένος κάποιος με απλωμένα τα χέρια. Στο δεξί του χέρι ήταν γραμμένη η λέξη «υπόσχομαι», ενώ στο αριστερό «αναμένω». Είχε και την πλευρά ανοιχτή, μέσα στην οποία υπήρχε η λέξη «συγχωρώ». Και γύρω από την πλευρά ήταν η εξής επιγραφή: «Στον Θεό της επιοίκειας». Αυτή την εικόνα, αφού τη μελέτησαν οι άρχοντες με μεγάλη προσοχή, άρχισαν όλοι μεγαλοφόνος να λένε ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα του Θεού, την οποία πρέπει όλοι να λατρεύουν, και ότι Αυτόν μόνον θα αναγνωρίζουν στο εξής για Θεό, Αυτόν που στους

μεν καλούς υπόσχεται την ευτυχία, από δε τους κακούς περιμένει τη μετάνοιά τους. Και το όνομα της επιοικίας με το οποίο ονομαζόταν είναι όνομα χαρακτηριστικό μόνο της θεότητας, η οποία χωρίς καμία διάκριση τους ελκύει όλους προς τον εαυτό της. Η επίοικια λοιπόν είναι το κατεξοχήν όνομα του Θεού. Αυτό το όνομα αρμόζει και σε εσάς, βασιλείς και ηγεμόνες, διότι εσείς είστε οι αντιπρόσωποι του Θεού και οι εικόνες της θεότητός Του. Γι' αυτό ο βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος αποκαλούσε την επίοικια θέατρο της δόξης Του.

Η επίοικια, αν και είναι απαραίτητη σε όλους τους ανθρώπους, κατεξοχήν όμως στολίζει και λαμπρύνει τους αυτοκράτορες και ηγεμόνες. Και ο σοφότατος Αριστοτέλης, ανάμεσα στις πολλές εντολές και εξηγήσεις που έδωσε στο Μέγα Αλέξανδρο, του παρήγγειλε και αυτό. Ας είναι ολοφάνερη και καταφανή σε όλους η επίοικια της μεγαλειότητός σου. Αυτή εξάλλου είναι και η αιτία για την οποία ανέκαθεν οι βασιλοί σε χρείον το μέλλον. Για να καταλάβουν από το χρήσμα του ελαίου ότι πρέπει να είναι ελεήμονες και επίοικείς προς τους υπηκόους τους, και αν και είναι καθήκον των αρχόντων να φροντίζουν με κόπο για την καλή διαγωγή του λαού, ώστε να ζουν όλοι οι πολίτες με σωστό και δίκαιο τρόπο, όμως πρέπει αυτό να το κάνουν με παραότητα και όχι με σκληρότητα, γλύφοντας όπως η αρκούδα και όχι δαγκάνοντας. Διότι η αρκούδα, όπως διηγείται ο Πλίνιος, γεννά άμορφα τα μικρά της. Έπειτα όμως, σιγά σιγά, με το γλύψιμό της, τα δίνει τη μορφή και το σχήμα τους.

0: Κατά την αρχαιότητα, είχαν αποφασίσει οι Αθηναίοι να αφιερώσουν την πόλη τους σε κάποιον από τους θεούς, ώστε να την υπερασπίζεται και να την διασώζει από τις επιθέσεις των εχθρών τους. Ο Ποσειδών, ο θεός της θάλασσας, και η Αθηνά, η θεά της σοφίας, άρχισαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και να φιλονικούν για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία της πόλεως. Όταν είδαν οι Αθηναίοι την φιλονικία των θεών τους, αποφάσισαν κατά την σύσκεψή τους να αναθέσουν την επίβλεψη της πόλεως τους σε εκείνον τον θεό που θα έφτιαχνε κάποιο παράδοξο θαύμα. Αμέσως ο Ποσειδών, χτυπώντας τη θάλασσα με την τρίαινά του, έκανε να ξεπηδήσουν δύο ωραία άλογα, πράγμα που κατέπληξε τους θεατές. Η Αθηνά όμως, ως φιλόστοργος και επίοικης, άγγιξε απαλά τη γη με το ραβδί της και βλάστησε αμέσως ένα κλαδί ελιάς. Αυτό το παράδοξο γεγονός, ο κοινός λαός, σαν αμαθής και απέδευθος, δεν το θεώρησε άξιο θαυμασμού. Οι σοφοί όμως Αθηναίοι, εξετάζοντάς το λεπτομερώς, το έκριναν προτιμότερο και θαυμαστότερο από το θαύμα του Ποσειδώνος. Διότι τι άλλο φανερώνουν τα άλογα εκτός από πολέμους και επαναστάσεις, ενώ η ελιά είναι το σύμβολο της πραότητος και της επίοικιας. Έτσι όλοι από κοινού, με μια γνώμη, αφιέρωσαν τη λαμπρή επιστασία εκείνης της περίφημης πόλεως στην Αθηνά. Από αυτόν τον μύθο ας μάθουν οι ηγεμόνες, οι οποίοι κρατούν το πιδάλιο της εξουσίας, να υπηρετούν περισσότερο την ευγνωμοσύνη παρά την αυστηρότητα, την επίοικια παρά την ομότητα, για να θεμελιωθεί στέρεα το βασίλειό τους και να μείνει για πάντα αδιάσυστο. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή βλέπουμε να περιγράφεται ο Θεός, ο βασιλεύς των βασιλευόντων, με άστρα στα χέρια και με σπαθί στο στόμα. Και η αιτία αυτής της παραστάσεως είναι ότι ο εύσπλαχνος με τα λόγια απειλεί και με τα έργα ευεργετεί. Και για τα χέρια του λέει η Γραφή: «Εχείρες αυτού τορνευτέ, καθώς ον η αυτουργός δύναμη όλων των όντων είναι όλοι τορνευτοί εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητος με την οποία ευεργετεί τους ανθρώπους».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβρίλ. Ψάλλει ο πρόδρομος Τσερβένης. Εκφωνεί ο πρεσβύτερος Πατήρ Βασίλειος Τσερβένης.

και εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπέμε το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύς τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δω

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελέος και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Η δουγάρεν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ελεσύν σου, ότι η θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ο καευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκα εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν,

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβρίλ. Έψαλε ο πρόδρομος Τσερβένης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Τσερβένης.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε για να χαιρετήσουμε μαζί και να αποχαιρετήσουμε το σχολείο. Από σήμερα, 15 Ιουνίου, λέμε αντίο σχολείο. Και λέμε καλώς ήρθατε διακοπές. Αλλά ας χαιρετήσουμε πρώτα το σχολείο. Αντίο σχολείο. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας έχεις προσφέρει. Για τις γνώσεις μιας ολόκληρης χρονιάς. Για το ότι μια ολόκληρη χρονιά για μισή μέρα μας φιλοξενούσες. Και εκεί μέσα, στις τάξεις, στην αυλή σου, προσπαθήσαμε να μάθουμε να συμβιώνουμε. Να ζούμε μαζί με άλλους ανθρώπους, με άλλους χαρακτήρες, εντελώς διαφορετικούς από τον δικό μας. Γιατί άλλο να ευχαριστήσουμε, μικρή μου φίλη, το σχολείο? Για τους δασκάλους και τις δασκάλες που τόσα προσφέρουν σε εσάς τα παιδιά, που πολλές φορές θυσιάζουν πολλά πράγματα από τον εαυτό τους για εσάς τα παιδιά. Μικρή μου φίλη, το σχολείο μπορεί για σας να το νιώθετε όλο το χειμώνα βαρύ και να λέτε πότε θα έρθουν οι διακοπές, αλλά όταν το σχολείο λειτουργεί σωστά, τότε μπορεί, παιδιά, να φτιάξει, γιατί είναι εργαστήριο το σχολείο, μπορεί να φτιάξει τους πιο σωστούς ανθρώπους. Ανθρώπους με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή, τι εννοώ? Λέμε, αυτός είναι άνθρωπος. Και εννοούμε όχι ότι έχει γνώσεις ιστορίας ή μαθηματικών ή φυσικής ή περιβαλλοντικές, αλλά ότι φέρεται στους άλλους ως άνθρωπος, με καλοσύνη, με ανοχή, με συγχώρεση, με διάθεση προσφοράς και βοήθειας. Λοιπόν, όταν το σχολείο λειτουργεί σωστά, μικροί μου φίλοι, μπορείτε από εκεί μέσα να βγείτε σωστοί άνθρωποι και με πολλές γνώσεις. Δηλαδή, χρήσιμοι για όλο τον κόσμο. Και έτσι, όσο πιο πολύ αγαπούμε το Θεό και γινόμαστε σωστοί άνθρωποι από το σχολείο, τόσο πιο χρήσιμοι γινόμαστε στον κόσμο αυτό και ωφέλιμοι στους άλλους, και ετοιμαζόμαστε και για την άλλη ζωή στη συνέχεια, για την αιώνια ζωή, και βοηθάμε και τους άλλους να προετοιμαστούν για εκείνη την αιώνια ζωή που είναι συνέχεια αυτής της ζωής. Λοιπόν, πάμε αμέσως να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια του διηγήματός μας τώρα, μάλλον αφού πρώτα ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο τελευταίο επεισόδιο από το διήγημα που διαβάζουμε.

0: Το απόγευμα έφερε μαζί του ένα δροσερό αεράκι. Ο κύριος Κώστας μας πήγε περιπάτω στο χωριό, μας γνώρισε τους φίλους του, μπήκαμε και σε άλλους πύργους, σε παλιές εκκλησιές. Τέλος καθίσαμε στο καφενείο, όπου ακούσαμε παράξενες, απίστευτες ιστορίες για μάχες, πολέμους, για επαναστάσεις και για ήρωες. «Εμείς δεν μοιάζουμε στους παππούδες μας, ούτε στο νυχάκι τους», είπε ο Νίκος σοβαρός την ώρα που φεύγαμε. Γελάσαμε με τα λόγια του, όμως ο κύριος Κώστας του είπε πως ήταν μανιάτης και πως θα έκανε και αυτός σπουδαία πράγματα όταν μεγάλωνε. Ο μικρός έσφιξε τις γροθιές του, τέντωσε το λαιμό του και άρχισε να περπατά στις μύτες των ποδιών, γιατί ένιωθε κιόλας μεγάλος και ατρόμητος. Ο ήλιος ακούπησε στο βουνό της Δύσης. Αλήθεια, πότε πέρασε η ώρα? Σκέφτηκα πως μπορεί οι δείχτες του ρολογιού μου να έτρεξαν γρήγορα και αυτή τη φορά. Όμως εδώ έβλεπα τον ήλιο, δεν κοίταζα το ρολόι. Εκτός κι αν ο ήλιος ακολουθούσε το ρολόι μου. Αν δηλαδή η φύση άλλαζε το ρυθμό της και τρέχε πότε γρήγορα, πότε αργά, πότε μπρος και πότε πίσω. Την ώρα που ο ήλιος χανόταν στη δύση, το φεγγάρι ξεμύτιζε από το βουνό της Ανατολής. Ήταν ένα θέαμα μοναδικό, θαυμαστό, παράξενο. Η νύχτα αποχαιρετούσε τη μέρα και η μέρα καλωσόριζε τη νύχτα με τα χίλια χρώματα της δύσης, με τη σιωπή του δειλινού. Όλα ήταν ακίνητα και αμίλητα, ακόμη και ο άνεμος. Είχαμε καθίσει στην αυλή κατά γη στο ζεστό χώμα. Κοιτάζαμε τον ήλιο και το φεγγάρι και ακούγαμε την εξαίσια συναυλία, τα αγριοπούλια που πριν πάνε για ύπνο τραγουδούν μεθυσμένα από την ομορφιά του κόσμου. Και η θάλασσα έστελνε την αρμύρα της από μακριά, και τα θυμάρια του βουνού και οι ζεστές πέτρες και τα ξερά χορτάρια σκόρπιζαν στον αέρα το άρωμά τους, και η γη γινόταν ξανά παράδεισος. «Γιατί να μην έχουμε κι εμείς οι άνθρωποι φτερά? Γιατί να μην μπορούμε να πετάμε στον ουρανό?» ψιθύρισα. Ξαφνικά ένιωσα παράξενα. Αλήθεια σας λέω. Μου φάνηκε πως είχαν φυτρώσει φτερά στην πλάτη μου, όπως εκείνα που έχουν οι άγγελοι, όπως αυτά που έχει εκείνος ο παράξενος Άγιος που βάφτισε τον Χριστό, ο πρόδρομος στις εικόνες του τέμπλου. Με το χέρι μου ψαχούλεψα τους ώμους, το σβέρκο μου, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Οι άλλοι με κοίταζαν με απορία και εγώ έκανα πως τίποτα, είχα πιαστεί. Η κυρία Μέρη δεν μας φώναξε να πάμε για φαγητό όπως άλλες φορές. Ήρθε και κάθισε κοντά μας. «Θωμά, απόψε θα φάμε στην αυλή», είπε στον ξάδερφό μου, που ήταν ανήσυχος και έγλυφε κάθε τόσο τα χείλια του. «Στο πίσω μέρος του σπιτιού υπάρχει ένα τραπέζι και καρέκλες. Κουβαλήστε τα εδώ και ελάτε να φέρουμε τα πιάτα με το φαγητό». Κουβαλούσαμε τα τραπέζια και τις καρέκλες, όμως εμένα τα μάτια μου είχαν κολλήσει στο φεγγάρι. Ήταν τόσο φωτεινό και είχε εκείνο το βράδυ ένα ζεστό κοκκινοπό χρώμα, λες και είχε πιάσει φωτιά. Εκεί, λίγο ψηλότερα από την Ανατολή. Μου φαινόταν πολύ στρογγυλό και φωτεινό. Και σκέφτηκα, μήπως η ατζέντα μου δεν τα έγραφε σωστά. Μήπως είχε κάνει λάθος και είχαμε πανσέλινο εκείνη τη νύχτα και όχι την επόμενη. Θα μπορούσα να δω κι άλλο ένα ημερολόγιο, αυτό δεν ήταν δύσκολο? Η αλήθεια είναι πως εκείνο που πραγματικά με απασχολούσε ήταν τα παράξενα και ανεξήγητα λόγια του Θείου Βασίλη στο τελευταίο μήνυμα. «Στο Μιστρά, φύγετε αύριο, προλαβαίνετε τη Μασέλινο». Είχα σκεφτεί τη σχέση που θα μπορούσε να έχει η χαμένη πέτρα του σπαθιού με το Μιστρά. Όμως δεν μπορούσα με τίποτα να συνδυάσω όλα τα άλλα με την Μασέλινο. Κοιτάζω το φεγγάρι. Είχα αλλού τον όμως. Κουντούφλησα, παραπάτησα και κόντεψα να πέσω. Ευτυχώς με πιάσε ο Θωμάς. «Μία σου και μία μου, Οδυσσέα. Νομίζετε όλοι, και ιδιαίτερα οι ξαδέλφοι σου, Ιραλού, πως μόνο εγώ πέφτω και πως μόνο εγώ κάνω γκάφες. Κούνια που σας κούναγε, κακομύριδες». Βρασταυλίτα, πατάτες από το περιβόλι με λάδι, από τις ελιές του κυρίου Κώστα, μαύρο ψωμί που είχε ζυμώσει η κυρία Μέρη, κρασί που μας δώρησε ένας γείτονας, αυτά τα μυρωδάτα φαγητά θα τρώγαμε εκείνο το βράδυ. Καθίσαμε να φάμε, όμως την ώρα που κάναμε το σταυρό μας, μπήκε στην αυλή μια άγνωστη κυρία. Μας είπε καλησπέρα, έχωσε το χέρι στην τσέπη της ρόμπας της και βγάλε ένα φάκελο. «Καθίστε να φάμε, κυρία Ελένη». Έχουμε ωραία βλήτα από τον κήπο μας, της είπε η μητέρα της Χαράς.
1: Καλή σας όρεξη, ευχαριστώ. Να, πέρασα να σας δώσω αυτό το γράμμα. Το άφησε ο ταχυδρόμος στο καφενείο. Όμως το παράξενο είναι πως γράφει δύο ονόματα. Το δικό σας, κύριε Κώστα, και ένα άλλο που δεν το έχω ξανακούσει. Οδυσσέας.
0: Δικό μου είναι. Φώναξα και δεν την άφησα να τελειώσει. Εγώ είμαι ο Οδυσσέας. Πετάχτηκα πάνω, το πήρα από τα χέρια της και αμέσως κοίταξα τον Αποστολέα. Ναι, καλά το είχα φανταστεί. Ήταν από το Θεό Βασίλη. Δεν είχε φύγει ακόμα η κυρία Ελένη και εγώ ανυπόμονος πήρα ένα μαχαίρι. Έκατσα στην καρέκλα και άνοιξα το φάκελο. Τα παιδιά είχαν σταθεί από πάνω μου και ο Θωμάς είχε τεντώσει το λαιμό του σαν καμελοπάρδαλη. Άνοιξα το γράμμα, όμως δυστυχώς δεν βρήκα τις απαντήσεις που περίμενα. Είχε μέσα ένα μικρό, πολύ μικρό χαρτάκι, όσο ένα εισιτήριο λεωφορείου, που έγραφε δύο μόνο λέξεις στη γλώσσα που μιλάμε, χωρίς κώδικα. Μοναχή Θεοκτίστη. Ψαχούλεψα με το χέρι μου, μήπως υπήρχε και άλλο χαρτί. Έσκησα το φάκελο για να δω αν είχε γράψει ο Θείος από μέσα, όπως την προηγούμενη φορά. Τίποτα. Είδα τον κύριο Κωστά να χαμογελά. Σκέφτηκα πως έτσι κι αλλιώς έπρεπε να του πω μερικά πράγματα. Πως την επόμενη ημέρα θα φεύγαμε, ας πούμε. Και οι φίλοι μας, ούτε αυτοί ήξεραν τίποτα. Η Χαρά είχε ξεχάσει να με ρωτήσει για το μήνυμα και εγώ δεν είπα τίποτα, για να μην στεναχωρήσω τα παιδιά. Κύριε Κωστά, παιδιά, ξέρετε, αύριο πρέπει να πάμε στο Μιστρά. Δυστυχώς πρέπει να φύγουμε το πρωί. Το λέει ο Θείος Βασίλης, και αφού το λέει ο Θείος. Μόλις άκουσαν οι φίλοι μας πως θα φεύγαμε, έβαλαν τα κλάματα. Η Χαρά έκλαιγε με λυγμούς. Τα δάκρυά της άφηναν σκούρους λεκέδες στο λευκό τραπεζομάντιλο. Το ίδιο παραπονιάρικα έκλαιγε και ο αδελφός της. Καλά, πώς κάνετε έτσι? Το πολύ να φύγουμε αύριο και να ξαναγυρίσουμε μεθαύριο. Τώρα πώς μου ήρθε και τι ήθελα να ξεστομίσω τέτοια κουβέντα. Τότε θα έρθω κι εγώ μαζί σας, φώναξε Χαρά ανάμεσα σε λυγμούς. Ναι, ζήτω, θα έρθω κι εγώ, φώναξε και ο μικρός. Παιδιά, θα είναι μακριά, θα κουραστείτε. Δεν θα είναι μαζί σας η κυρία Μέρη να σας φροντίζει. Καλύτερα να μείνετε εδώ και να μας περιμένετε. Προσπάθησα να τους απογοητεύσω, να τους πω ότι ήταν δύσκολο το ταξίδι, ότι δεν ήξερα τι θα συναντούσαμε, τι θα γινόταν εκεί που θα πηγαίναμε.
1: Μπορώ να σας πάω εγώ μέχρι το Μίστρα. Έτσι κι αλλιώς το πρωί πρέπει να πάω στη Σπάρτη. Περνάμε από εκεί, σας αφήνω και στην επιστροφή σας παίρνω, είπε ξαφνικά ο κύριος Κώστας.
0: Δηλαδή, τα παιδιά θα ξαναγυρίσουν εδώ, ρώτησε διστακτικά η Χαρά.
1: Βέβαια. Όμως, ναι. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς μαζί με τους φίλους σας να δείτε το Μίστρα. Θέλετε Οδυσσέα να πάτε όλοι μαζί?
0: Θέλουμε. Και βέβαια θέλουμε, είπα, αλλά διστακτικά από μέσα μου. Δεν ήξερα τι να πω. Από τη μια ήθελα και από την άλλη. Θέλουμε, άρχισαν να φωνάζουν κι όλοι οι άλλοι. Είναι αλήθεια πως μ' άρεσε η ιδέα της μεγάλης παρέας. Ξέχασα λιγάκι πως η αποστολή ήταν μυστική. Βέβαια, όταν την επόμενη στιγμή φαντάστηκα το Θείο Βασίλη να κάνει απογοητευμένος όταν θα συναντιόμασταν, λες και τάιζε κουτοπουλάκια. Όμως οι φίλοι μας ήξεραν πολλά, τα ήξεραν σχεδόν όλα. Ιδιαίτερη Χαρά, και αφού μου έδειξαν εμπιστοσύνη, θα πρέπει να τους δείξω κι εγώ. Ζήτω, θα πάμε όλοι μαζί στο Μιστρά, φώναξα, αγκάλιασα τη Χαρά που καθόταν δίπλα μου. Πεταχτήκαμε πάνω και αρχίσαμε να χορεύουμε αγκαλιασμένοι. Ήρθαν και οι άλλοι, αγκαλιαστήκαμε και με αυτούς και χοροπηδούσαμε όλοι μαζί φωνάζοντας «Θέλουμε». Καλά, φάτε τώρα τα βλήτα που είναι τόσο νόστιμα και τόσο ωφέλιμα και βλέπουμε», είπε η κυρία Μέρη. Φάγαμε τα βλήτα, φάγαμε και γλυκό που το είχε φτιάξει η κυρία Μέρη και πάλι, φάγαμε και φραγκόσικα που τα είχε καθαρίσει το απόγευμα ο κύριος Κώστας. Ήμασταν όλοι χαρούμενοι εκείνο το βράδυ. Κοίταξα το φεγγάρι. Είχε ανεβεί ψηλά στον ουρανό και έλαμπε χαρούμενο κι αυτό. Το φως του ήταν ζεστό. Μας ακουμπούσε και νιώθαμε τόσο όμορφα, τόσο γλυκά. Το φεγγάρι ήταν κι αυτό ένας φίλος. Θα το παίρναμε μαζί μας την επόμενη μέρα στο Μιστρά. Θα μας συντρόφευε, μπορεί και να μας βοηθούσε στην αποστολή μας. Κοιτάζοντας το φεγγάρι, πέρασε από το μυαλό μου μια σκέψη από εκείνες που έρχονται όταν είμαστε χαρούμενοι, όταν είμαστε ενθουσιασμένοι και μας δυσκολεύουν τη ζωή. Η αποστολή μας θα συνεχιστεί στο Μιστρά. Σκέφτηκα όμως, αφού έχει σχέση με την Πανσέλινο αυτό που θα γίνει, θα πρέπει να μείνουμε εκεί μια νύχτα τουλάχιστον. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Πώς θα ξενυχτήσουμε σε μια ερυπωμένη πολιτεία, σε έναν αρχαιολογικό χώρο που ίσως έχει φύλακες και μπορεί να κλείνει τα βράδια? Και πώς θα ζητήσουμε από τον κύριο Κώστα να μας αφήσει στο Μιστρά μόνους μας μια ολόκληρη νύχτα? Πώς θα επιστρέψουμε την επόμενη μέρα στη Μάνη? Η μόνη απάντηση σε αυτές τις καινούργιες απορίες ήταν η μοναχή Θεοκτίστη. Αλλά και αυτή δεν είχα ιδέα που θα τη βρίσκαμε. Τέλος πάντων, ρωτώντας, πας στην πόλη. Βέβαια, πάντα υπήρχε η μεγάλη μας ελπίδα, ο αόρατος θείος. Τον ένιωθα δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές, όταν η σκέψη σταματούσε, όταν ο χρόνος κυλούσε αντίστροφα και όταν η πραγματικότητα γινόταν φαντασία και η φαντασία πραγματικότητα. Ο αόρατος θείος εμφανιζόταν όταν τον χρειαζόμασταν. Μας έδινε κουράγιο, έλυνε τους γρίφους και απαντούσε στις απορίες μας. Όλα αυτά τα έκανε με παράξενο και ασυνήθιστο τρόπο. Αλλά τι να κάνουμε, αυτές ήταν οι ιδέες του θείου. Μας πετούσε στη θάλασσα για να μάθουμε κολύμπι.

Εκείνο το βράδυ ήταν το πιο όμορφο της ζωής μου. Μετά το φαγητό ανεβήκαμε όλοι στο δωμάτιό μας. Μερικοί ξαπλώσαμε στα κρεβάτια, άλλοι κάθισαν στο πάτωμα και ο Θωμάς μόνο έμεινε όρθιος και τι ήθελε, λέει, να μας πει τα τρία γουρουνάκια. Μας αφηγήθηκε το παραμύθι. Μας το αφηγήθηκε τόσο όμορφα. Έκανε αστείες κινήσεις, έπεφτε χάμω, άλλαζε τη φωνή του, πηδούσε, έτρεχε. Έδειχνε με το πρόσωπο, με το σώμα, τα συναισθήματα, την αγωνία, τη χαρά των ηρώων του παραμυθιού. Τον ακούγαμε, τον βλέπαμε και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Δεν πιστεύαμε πως αυτός ήταν ο Θωμάς που ξέραμε. Τελικά έπεισε τη Ραλού να κάνει τον κακό λύκο, τη Χαρά να παίξει τον Ασπρούλι, εμένα να παραστήσω τον Καφετούλι. Ακόμη και ο μικρός Όνης άφησε τις ντροπές του και δέχτηκε να παίξει το Μαυρούλι. Γέλια, χαρές, αστεία, φωνές, ποδοβολητό, τραγούδια. Ξεσηκώσαμε τον πύργο. Ευτυχώς δεν ήρθε κανένας μεγάλος να μας πει ότι ήταν νύχτα και πρέπει να κάνουμε ησυχία, όπως γίνεται συνήθως στην Αθήνα. Ούτε διαμαρτυρήθηκε κανένας γείτονας. Τι ευτυχία! Όταν τελείωσε το παραμύθι, αρχίσαμε να λέμε ανέκδοτα. Άλλα γέλια, άλλες φωνές. Η Ραλού τσίριζε, η Χαρά ξεφώνιζε και ο μικρός έκανε ίσχες και ανάποδες τούμπες στα κρεβάτια. Ο μόνος σοβαρός ήταν ο Θωμάς. Η Ραλού όμως νευρίαζε, γιατί όταν έλεγε ανέκδοτα, αυτός την κοίταζε σαν ρομπότ, ανέκφραστος, χωρίς να γελά. Κουραστήκαμε κάποτε με τα παραμύθια, τα παιχνίδια και τα ανέκδοτα. Τα μάτια όλων μας ήταν μισόκλειστα. Ο Όνης τα τρίβε συνέχεια με τα χέρια του και τα είχε κάνει κατακόκκινα. Όμως κανένας δεν είχε διάθεση να φύγει, ούτε βέβαια να πέσει για ύπνο. Εκείνη την ώρα πρέπει να ήταν γύρω στα μεσάνυχτα. Είχα μια καταπληκτική ιδέα. Να κοιμηθούμε όλοι μαζί στο πάτωμα. Όταν την είπα στα παιδιά, ενθουσιάστηκαν ξανά, ξέχασαν την ίστα και άρχισαν πάλι να πηδάνε, να τραγουδούν, να φωνάζουν και να χορεύουν. Δεν ρωτήσαμε κανέναν μεγάλο. Εξάλλου η ώρα ήταν περασμένη και θα είχαν πέσει για ύπνο. Σηκώσαμε τα τρία στρώματα και τα βάλαμε στο πάτωμα, το ένα δίπλα στο άλλο. Και έτσι φτιάξαμε ένα τεράστιο κρεβάτι για πέντε. Ο Θωμάς δάνεισε στους φίλους μας τα δύο ζευγάρια πιτζάμες που τον είχε αναγκάσει η μάνα του να πάρει για να μην κρυώνει, λέει, τα βράδια εκεί στο βουνό. Έτσι κι αλλιώς, επειδή η Ραλού τον κορόιδευε και τον έλεγε κρυουλιάρι, σοκολατόπεδο και μαμάκια, αυτός δεν τις φορούσε. Κοιμόταν με το σορτσάκι και το κοντομάνικο. Για καλό και για κακό, έβαλα τη Ραλού στη μια άκρη και το Θωμά στην άλλη, για να μην έχουμε τσακωμούς, τσιμπιές και κλωτσιές νυχτιάτικα. Εγώ, ο μικρός και η Χαρά, πέσαμε να κοιμηθούμε ανάμεσά τους. Πρώτα πλύναμε τα πόδια μας όλοι, αναγκαστικά, ύστερα κλείσαμε τα φώτα και τα μάτια μας, όμως που ύπνος. Αρχίσαμε πάλι τα ανέκδοτα, τα παραμύθια. Ο Θωμάς τραβούσε τα ρούχα από εδώ, η Ραλού από την άλλη. Διαμαρτυρίες, κρυώνω, ζεσταίνομαι, τραβήξω πιο πέρα. Τελικά κατάληξαμε να παίζουμε μαξιλαροπόλεμο στα σκοτεινά, με τα μαξιλάρια να χτυπάνε παιδιά, παράθυρα, τείχους, ντουλάπες, φωτιστικά. Ήταν το τελευταίο μας παιχνίδι. Το παίξαμε μισοκοιμισμένοι, δεν αντέχαμε άλλο. Ύστερα η σιωπή τρύπωσε στο δωμάτιο, ώσπου οι φωνές από τα τσακάλια και τα νυχτοπούλια και η βαριά ανάσα του Θωμά έγιναν ένα. Εμένα όμως τα μάτια μου δεν έκλειναν. Το φως του φεγγαριού έμπαινε από το παράθυρο της δύσης και άναβε τον απέναντι τοίχο. Σηκώθηκα προσεκτικά, αθόρυβα. Άνοιξα την πόρτα και πατώντας τις μύτες των ποδιών μου, ανέβηκα στη ταράτσα. Τι νύχτα, Θεέ μου! Το φεγγάρι είχε περπατήσει τόσο πολύ. Έτρεχε να φτάσει στη δύση, να πέσει στην αγκαλιά της θάλασσας, να δροσιστεί, να σβήσει και να ξαναγεννηθεί το επόμενο βράδυ, ολοστρόγγυλο, λαμπερό στην Ανατολή. Τα βουνά είχαν γίνει διάφανα. Οι πέτρες επίναν το φως του, τα δέντρα, οι σκιές, οι πύργοι και οι ψυχές των ανθρώπων. Κάθισα στο πέτρινο πεζούλι που το ζέστενε όλη την ημέρα ο ήλιος. Το φεγγαρόφωτο με τύλιξε στην αγκαλιά του. Μου μιλούσε με τη σιωπή, με χάιδευε. Ήχοι περνούσαν αργά από δίπλα μου, τριζόνια, νυχτοπούλια, ο περαστικός άνεμος, το απόμακρο γάβγισμα ενός σκυλιού, ένα τρίξιμο από κάποιο παράθυρο που ξεδιψούσε με τη νυχτερινή δροσιά. Πόσο διαφορετική είναι εδώ η νύχτα. Στην πόλη χιλιάδες ήχοι ανακατεμένοι μας τρυπάνε τα αυτιά. Μας ταράζουν την ψυχή. Φώτα παντού θα μπώνουν τα μάτια μας και δεν μας αφήνουν να δούμε το φως του φεγγαριού, να χαθούμε στα θαύματα που φέρνει το σκοτάδι. Χάνουμε τη μισή μας ζωή στις πόλεις, έλεγε κάποτε ο θείος Βασίλης,
Ψάχνουμε το δρόμο που πηγαίνει στη χαρά, στο Θεό, και δεν το βρίσκουμε. Το σώμα και η ψυχή μας δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ζούμε σε ένα κλουβί φτιαγμένο από τσιμέντο, σίδερα και καυσαέρια. Τα παράθυρά μας είναι η τηλεόραση και ο υπολογιστής. Όμως ο κόσμος που βλέπουμε όταν τα ανοίξουμε είναι ψεύτικος. Δεν έχει ανέμους, δεν έχει αρώματα. Έχει ανθρώπους που δεν μπορούμε να τους μιλήσουμε, να τους χαμογελάσουμε, ούτε να γίνουμε φίλοι, ούτε να τσακωθούμε μαζί τους μπορούμε. Θυμήθηκα τον απογευματινό καυγά του Θωμά με τη Ραλού και γέλασα. Ήταν αγαπημένα ξαδέρφια, όμως αυτό δεν τους εμπόδιζε να τσακώνονται πότε-πότε, δηλαδή κάθε τόσο, για να ξυπνάνε τα αίματα. Κοίταξα το ολόγιο μου φεγγάρι και αυτό μου μίλησε. Η φωνή του ήταν ζεστή, όπως η φωτιά, και δροσερή, όπως το νερό. Οδυσσέα, μ' αρέσει η παρέα σου, μ' αρέσουν οι σκέψεις σου. Είσαι σπουδαίο παιδί. Μοιάζεις πολύ με το μακρινό σου πρόγονο που πάλευε στις θάλασσες χρόνια και χρόνια. Παλεύεις κι εσύ στη στεριά. Ψάχνεις την ομορφιά της ζωής. Ταξιδεύεις σε δοξασμένους καιρούς. Θέλεις να γνωρίσεις τους παππούδες σου, τους Βυζαντινούς, τη μεγάλη ιστορία και τον πολιτισμό που μας άφησαν. Να ξέρεις πως αγαπώ και σε θαυμάζω, Οδυσσέα, εσένα και όλα τα παιδιά της εποχής σου. Είστε όλοι υπέροχοι. Έχετε αισθήματα, ιδέες θαυμάσεις. Θα μοιάσετε στους προγόνους σας. Θέλω να με πιστέψεις. Είμαι το φεγγάρι, ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εποχές. Ξέρω πολλά και πάντα λέω την αλήθεια. Τώρα όμως πρέπει να πας για ύπνο, Οδυσσέα. Αύριο έχουμε ραντεβού στο λόφο του Μιστρά, έτσι δεν είναι? Πρέπει να είσαι ξεκούραστος, με καθαρό το μυαλό, για να τελειώσεις την αποστολή που σου ανέθεσαν. Είναι πολύ σπουδαία αποστολή. Είναι πολύ σημαντική. Ξεχωριστή η αυριανή νύχτα. Δεν θα ξεχάσεις ποτέ αυτή τη νύχτα. Αυτή την πανσέλινο θα τη θυμάσαι σ' όλη σου τη ζωή. Τι θα γίνει αύριο, ξέρεις? Τολμήσα να ρωτήσω το φεγγάρι. Δεν μου απάντησε. Δεν με άκουσε ή δεν έπρεπε να μου πει. Ποιος ξέρει? Παιδιά, θέλω να με πιστέψετε. Είναι αλήθεια πως εκείνη τη νύχτα μου μίλησε το φεγγάρι. Θα σας μιλήσει και εσάς κάποτε, το ξέρω. Θα ακούσετε τη φωνή του όταν δεν θα το περιμένετε. Κάποτε που θα έχετε χαθεί στις ομορφιές μιας καλοκαιρινής βραδιάς.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, η αστάθεια πέρασε, λένε οι μετεωρολόγοι, έχουμε καιρικές συνθήκες καλές. Καλοκαιράκι, στα μέσα Ιουνίου είμαστε άλλωστε. Θα είναι έτσι ο καιρός και τις επόμενες ημέρες και όπως όλα δείχνουν προς το τέλος θα έχουμε και έτσι τον πρώτο μίνι καύσωνα. Προς το τέλος της εβδομάδας αυτής. Τώρα πάμε να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Τελευταία μέρα και στα γυμνάσια των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Να πούμε ότι στα γυμνάσια έως την 5η 18 Ιουνίου θα έχουμε την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενώ η κυρία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι έδωσε στη δημοσιότητα τις ημερομηνίες για τις βαθμολογίες. Έως 29 Ιουνίου είπε οι βαθμολογίες, τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα και βέβαια τα παιδιά τώρα τα οποία συνεχίζουν αύριο με το μάθημα των Αγγλικών, με τα ειδικά μαθήματα, μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις πάντα. Σήμερα έδωσαν και το τελευταίο μάθημα τα επαγγελματικά λύκεια για τις εξετάσεις, τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Καλή επιτυχία λοιπόν να ευχηθούμε σε όλους. Τώρα ολόκληρος ο πλανήτης ασχολείται με την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για το τέλος του πολέμου. Για τα στενά του Ορμούζ αυτή την ώρα τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμη και για διόδια τα οποία θα τοποθετηθούν εκεί με από κοινού εκμετάλλευση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται ότι την Παρασκευή υπογράφεται η συμφωνία αυτή για την εκεχηρία στην Ελβετία, όπως έχει γίνει γνωστό. 14 τα σημεία τα οποία συζητούν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ιστορική χαρακτηρίζεται διεθνώς η συμφωνία, ενώ περιμένουμε να δούμε βέβαια την επιτυχία της. Όλοι περιμένουμε πολλά, ειδικά την Παρασκευή στην Ελβετία. Στο άκουσμα της είδησης είχαμε την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Εδώ στην Ελλάδα τώρα είναι κάτω από 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα έχουμε τη μεγαλύτερη μέση τιμή αμόλυβδης, πιο ψηλά από το 2 ευρώ εκεί. Εδώ τώρα όμως στην Βόρεια Ελλάδα αλλά και πανελλαδικά η μέση τιμή της είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Φαίνεται ότι αυτή η προδιάθεση για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν θα φέρει αποτελέσματα και ίσως να πάμε σε πτώση για νέα μείωση των καυσίμων, μιλάει η αγορά. Στην Αλβανία τώρα συνεχίζεται για 15η μέρα η εξέγερση κατά της διαφθοράς. Θυμίζουμε, η κυβέρνηση Edi Rama είναι υπόλογη κατά τους διαδηλωτές για επενδυτικά σχήματα που συνδέονται με τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ. Γκρεμίζουν φράχτες οι διαδηλωτές, εργοτάξια καταγγέλουν την κυβέρνηση Edi Rama ότι προχωρά σε εκποίηση δημόσιας και ιδιωτικής γης σε επενδυτικά συμφέροντα. Στην Ουκρανία 9 νεκροί σε Κίεβο και Χάρκοβο από τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις των Ρώσων. Οι Ουκρανοί μιλούν για επίθεση που έλαβε χώρα στο κέντρο του Κιέβου. Ήταν πολύ δύσκολη νύχτα εχθές και είχαμε σήμερα το πρωί τα ξημερώματα μάλλον να τυλίγεται στις φλόγες και η ιστορική μονή της Λαύρας των Σπηλαίων. Μάλιστα είχαμε και από το Πατριαρχείο Ρουμανίας ανακοίνωση, τη θλίψη του εκφράζει για την συγκεκριμένη επίθεση, ενώ η UNESCO, καθώς είναι και κτίσμα παγκόσμιας κληρονομιάς, καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο. Διεθνείς καταδίκες, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι δεν το έκαναν Ρώσοι και ότι πλήγει από πύραυλο Patriot. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε χθες βράδυ μετά τις 9 στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου, νότια της Ζακύνθου. Στη Μεθόνη έγινε ιδιαίτερος αισθητή η δόνηση αυτή. Πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα στα διεθνή πρακτορία πρωταγωνιστεί η είδηση για σεισμική δόνηση που είχαμε μια εβδομάδα ακριβώς μετά
στις Φιλιππίνες. 7 ρίχτερ κοντά ο σεισμός και πάλι, μετά από μια εβδομάδα λοιπόν που είχαμε τα 6,5 ρίχτερ, και πάλι ταρακουνιέται η περιοχή. Σήμερα εορτή του Οσίου Ιερονύμου, ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, άγιοι τα ονομαστήριά του. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρου, στο Οσίου Πορφυρίου, στο Μίλεσια της Αττικής. Εκεί παρέστησε προσευχόμενος σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, επί τη εορτή του Οσίου Ιερονύμου του Πενταγλώσσου. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Επίσκοπος Κιάθου, κύριος Ιωάννης, Αρχιεγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ενώ συλλειτουργήσαν ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ο Επίσκοπος Επιδαύρου Νικόδημος. Και πολλοί βέβαια ήταν οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος και του εξωτερικού, διευθυντές των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κληρικοί και λαϊκοί, που παρέστησαν. Ενώ σήμερα άγιοι τα ονομαστήριά του και ο Σεβασμιότατος

Γρηγορίου Παπακοστοπούλου, προϊσταμένου του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Διαμαντέικων. Είχαμε και χειροτονία πρεσβυτέρου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς χθες Κυριακή στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Ιουστίνο και κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η πρεσβύτερο χειροτονία του ιερολογιωτάτου αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητρόπολης πατρός Αυγουστίνου Κατσιμάνη. Ο Μητροπολίτης Μαρονίας εχθές λειτουργήσε στην Μητρόπολη Αθηνών, στο Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών και τέλεσε την επίσημη δοξολογία επί της συμπληρώσης 106 ετών από την απελευθέρωση της Θράκης, αφού ήταν προσκεκλημένος της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος. Ενώ στον ιερό μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Αθανασίου, στο Σουφλί, διερούργησε ο Μητροπολίτης Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου, κ. Δαμασκηνός. Μια σειρά από ποιμαντικές εκδηλώσεις και στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Χθες ο Σεβασμιότατος κ. Μακάριος χωροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου και προεξήρχε της θείας λειτουργίας στον ιερό ναό της Ενορίας κάτω Ποροίων. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε σήμερα Δευτέρα, πολιτικά πρωτοσέλιδα στην διάθεσή μας, στις πολιτικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι απασχολεί στον Τύπο από νωρίς σήμερα το πρωί. Τα νέα. Ένα σοένφια από τους Δήμους. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρυνση τελικά από την 1η Ιανουαρίου. Μια ευνοϊκή αλλαγή που έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο παραπέντε. Στόχος μας δεν είναι να φρολογούμε τους δημότες μας σκληρά, είπε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, από τη Λίμνο, όπου είχαμε συνεδρίαση της ΚΕΔΕ.

Η απογευματινή, ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, εδώ το έγκλημα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Εκεί στο κέντρο ειδικά της Αθήνας εντοπίζεται η εγκληματικότητα, ενώ υπάρχει και ένα ακόμη, συμμορίες οι οποίες ισχυρίζονται ότι είναι από τον ΔΔΕ και εξαπατούν ηλικιωμένους. Η εφημερίδα των συντακτών, επιτελικό τσίρκο, κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. 4 νέους γενικούς γραμματείς ανακοίνωσε η κυβέρνηση σήμερα το πρωί. Ελεύθερος τύπος, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Η εφημερίδα που ακολουθεί είναι η Κόντρα. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast. Η εστία, στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν. Η συμφωνία Ομπάμα εδώ επίσης παρουσιάζεται του 2015. Και θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι θα υπάρξει συμφωνία και θα υπογραφεί την Παρασκευή που είναι μπροστά μας. Με τους Ιρανούς να πανηγυρίζουν αφού, όπως λένε, έγιναν δεκτά τα περισσότερα σημεία που ζητούσαν. Political με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Και η Δημοκρατία κερδοσκοπία με το πρόγραμμα Σπίτι μου. Η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων και είχαμε αυξήσεις 10-15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. (23) 10 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Ρωτάτε και εμείς θα αναζητήσουμε απαντήσεις για εσάς. Μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα μας, την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, από το www.radio.com.

www.radiopaιδεία.com. Εκεί ενημερώνεστε και για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και συγκεκριμένα στους δέκτες σας αυτή τη στιγμή ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Πάτε την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Όπως ξέρετε πλέον είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με τον πατέρα Νικάνορα, τον ηγούμενο της σειράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου και πνευματικό της αδελφότητός μας της Αγίας Λιδίας. Πάτερ, συνεχίζουμε αυτό το όμορφο, θα πω, θέμα, το θέμα της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Λέω όμορφο γιατί όταν μια γυναίκα έχει καλή διάθεση, όπου συμμετέχει νομίζω ομορφαίνει τα πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο σήμερα για κάποιες άλλου είδους εκδηλώσεις που, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και να οργανώνει μια γυναίκα μέσα στο χώρο της ενορίας. Να μιλήσουμε λίγο για τις εξορμήσεις, τις επισκέψεις σε νοσοκομεία, σε φυλακές, γενικώς δράσεις αγάπης που μπορεί να έχει η ενορία, τις οποίες διοργανώνουν οι γυναίκες.
1: Ναι, αδερφή Αγγελική, και σε αυτόν τον τομέα πολλοί προσφέρουν οι γυναίκες όταν θέλουν να συνεργαστούν με τον ιερέα και όταν θέλουν να προσφέρουν έργο και αυτά τα έργα αγάπης τα οποία είναι μέσα στη φύση των γυναικών. Αυτός ο τομέας των δράσεων είναι ένας τομέας που γίνεται εκτός του Ιερού Ναού και αυτό γίνεται διότι η Εκκλησία δεν είναι ποτέ κλεισμένη μέσα στο ναό. Αυτό το οποίο πολλοί θα ήθελαν, πολλοί πολέμοι της Εκκλησίας και λένε ότι εσείς θα πρέπει να ενδιαφέρεστε μόνο για τους ναούς σας και για τους ανθρώπους που είναι μέσα εκεί και τίποτε άλλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που είναι μια θεωρία η οποία είναι λανθασμένη. Η Εκκλησία ποτέ δεν κλείνεται μέσα σε ένα τόπο, αλλά είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο. Αλίμονο αν η πίστη ήταν κλεισμένη μέσα σε τείχους. Δεν μπορεί να κλειστεί σε τείχους. Γι' αυτό λοιπόν και το έργο της ενορίας, το έργο του ιερέως, το έργο των συνεργατών του ιερέως βγαίνει και πιο έξω και αγκαλιάζει τους πάντες μέσα σε κάθε τοπική κοινωνία. Και πολλές δράσεις της ενορίας έχοντας ως βάση αυτήν την αλήθεια ότι δηλαδή η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες, διοργανώνει η ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, είτε επειδή είναι μεγάλης ηλικίας, είτε επειδή είναι κατάκητοι, είτε επειδή είναι ασθενείς, είτε επειδή είναι κλεισμένοι σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποια φυλακή. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπει ο ιερέας, όταν βλέπει η Εκκλησία, όταν βλέπουν οι κυρίες του Φιλοπτώχου ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, τότε οι ίδιοι πηγαίνουν και τους βρίσκουν και τους ανακουφίζουν από τον πόνο τους, από τη θλίψη τους, από την αγωνία τους, από όλη αυτή τη δοκιμασία που περνάνε. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν διοργανώνονται από την ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι μια επίσκεψη και μία ίσως μικρή εκδήλωση σε τέτοια ιδρύματα αλλά και σε σπίτια. Οι κυρίες του Φιλοπτώχου, έτσι όπως τις γνωρίζουμε, έτσι όπως τις ξέρουμε, αλλά και άλλες κυρίες οι οποίες είναι κοντά στο έργο της Εκκλησίας, συμμετέχουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις εξόδους εκτός του Ιερού Ναού και έτσι λοιπόν με την επίσκεψή τους στους ανθρώπους αυτούς τους δίνουν ένα κουράγιο, μια ελπίδα, μια χαρά.
0: Πώς μπορεί να συμβάλλει, πάτερ, μια γυναίκα σε τέτοιου είδους δράσεις?
1: Η γυναίκα είναι κατεξοχήν πρόσωπο το οποίο έχει αυτήν την έφεση να βοηθάει και να ανακουφίζει τον πόνο των ανθρώπων. Η ευαισθησία η οποία χαρακτηρίζει κάθε γυναικεία ψυχή είναι αυτό το κίνητρο προσφοράς, αγάπης. Η γυναικεία ψυχή είναι ευαίσθητη και συγκινείται κάθε φορά που βλέπει κάποιον άνθρωπο να βρίσκεται σε δυσκολία και όχι μόνο συγκινείται απλά, αλλά νιώθει μέσα της μία έλξει μία τάση, έχει μία κλίση στο να προσφέρει, στο να ανακουφίσει και αν είναι δυνατόν και να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση, την άσχημη στην οποία βλέπει ότι βρίσκεται ένας άλλος αδερφός. Και έτσι λοιπόν με αυτήν την ευαισθησία της ως κίνητρο μπορεί πάρα πολλά να προσφέρει και να συμβάλλει σε, αυτό το, σε αυτές τις δράσεις της ενορίας. Επίσης και άλλα χαρίσματα που χαρακτηρίζουν μια γυναίκα όπως η πραότητα, η ειρήνη, η αγάπη, η διάθεση αυτή προσφοράς, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τη γυναικεία ψυχή συμβάλλουν πάρα πολύ και βοηθούν στο να γίνεται αυτό το έργο. Διότι για να κάνει κάποιος τέτοιο έργο θα πρέπει να το νιώθει από μέσα του, θα πρέπει να το θεωρεί ως ανάγκη πνευματική πρώτα δική του και έπειτα των άλλων. Και μια γυναίκα το νιώθει αυτό, το νιώθει ως ανάγκη να βοηθήσει και έτσι η προσφορά αυτή που κάνει δεν είναι μία επιφανειακή, δεν είναι κάτι που απλώς κάποιος το σύστησε και αυτήν κάνοντας υπακοή και μόνο πηγαίνει να βοηθήσει, αλλά είναι μία τάση από μέσα της, μία φωνή από μέσα της που της λέει ότι πρέπει να βοηθήσει και όταν το κάνει αυτό αισθάνεται και η ίδια μεγάλη χαρά, γι' αυτό και είναι επιτυχημένες όλες αυτές οι δράσεις, διότι γίνονται μέσα από την καρδιά των γυναικών αυτών. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες πρώτες θα προσεγγίσουν αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις, που είναι σε μια δύσκολη θέση, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν που να κοιμηθούν, που δεν έχουν να δώσουν λίγο γάλα στα παιδιά τους. Οι γυναίκες είναι αυτές που τους εντοπίζουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και στη συνέχεια αυτές θα προτείνουν στον ιερέα και θα πούν στον ιερέα ότι η τάδε οικογένεια ζει μέσα σε ανέχεια ή ότι στο τάδε νοσοκομείο μας δέχονται εκεί και θέλουν οι προϊστάμενοι και οι νοσηλευτές να πάμε να επισκεφθούμε και να δώσουμε κουράγιο στους ασθενείς. Είναι λοιπόν οι γυναίκες αυτές που έχουν τον τρόπο, έχουν τις προσβάσεις και στα σπίτια και στα ιδρύματα και έτσι λοιπόν μπορούν να προτείνουν στον ιερέα και ο ιερέας μετά να οργανώσει αυτές όλες τις φιλανθρωπικές δράσεις.
0: Πάτερ, όμως έχουν ουσία αυτές οι επισκέψεις στα ιδρύματα και στα νοσοκομεία ή τους βαραίνουμε τους ανθρώπους περισσότερο όταν μας βλέπουν?
1: Ίσα ίσα οι άνθρωποι θέλουν μια ανθρώπινη παρουσία, θέλουν κάποιος να τους σκεφτεί, κάποιος να τους επισκεφθεί, θέλουν κάποιος να τους δώσει σημασία. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς είναι στο περιθώριο, είναι στην απαξίωση, είναι στην περιφρόνηση, είναι ξεχασμένοι και από γνωστούς και φίλους και συγγενείς και κάθε φορά που βλέπουν ότι κάποιος τους δίνει σημασία και αξία, κάποιος τους λέει μια κουβέντα, κάποιος τους χαμογελάει, αυτό είναι για αυτούς μία ανάσταση. Τόσο πολύ χαίρονται. Μια μικρή ανάσταση ζούνε μέσα στη λύπη, μέσα στη θλίψη, μέσα στην απελπισία αυτών των ανθρώπων. Μια επίσκεψη και ένα χαμόγελο είναι μια μικρή ανάσταση για αυτούς. Η παρουσία αυτών των γυναικών της ενορίας με πρωτοστάτη τον ιερέα μεταφέρει την ελπίδα και τη χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους. Μια ελπίδα και χαρά που έχει χαθεί ίσως από πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο, κάτι που να περιμένουν, κάτι που να τους δώσει αυτήν την χαρά της επικοινωνίας. Και όταν γίνονται αυτές οι επισκέψεις, τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ότι απλά γίνεται κάτι διαφορετικό μέσα σε αυτή την παγωμάρα που ζούνε, αλλά αυτό το διαφορετικό είναι και ελπιδοφόρο. Δηλαδή παίρνει δύναμη ο άνθρωπος από αυτήν την επίσκεψη, παίρνει κουράγιο να συνεχίσει τη ζωή του, βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπάνε. Αυτό είναι σήμερα που λείπει από τον άνθρωπο, Και αυτή την επιβεβαίωση θέλει ο άνθρωπος σήμερα, να το επιβεβαιώσει κάποιος ότι τον αγαπάει, ότι τον σκέφτεται, ότι θέλει να το συμπαρασταθεί, άσχετα αν θα μπορέσει να τον βοηθήσει πολύ στο υλικό κομμάτι. Κάτι θα του δώσει, σίγουρα αυτό που θα του δώσει θα του λύσει όλο το πρόβλημα, αλλά το πιο μεγάλο που του δίνει είναι αυτή η επίσκεψη, αυτή η συνομιλία, αυτή η επικοινωνία, αυτή η αγάπη που δείχνει, αυτή η αίσθηση ότι είμαι εδώ κοντά σου και ήρθα επειδή σε αγαπάω, επειδή θέλω να σου μεταφέρω το φως του Χριστού. Και αυτό όλο δίνει στον άνθρωπο αυτόν πολύ μεγάλη χαρά. Όλα αυτά είναι αναντικατάστατα και όλα αυτά είναι πολύ υψηλά και δεν πρέπει να μας διαφεύγουν της προσοχής, αλλά πάντοτε να σκεφτόμαστε και αυτούς τους αδερφούς μας που πάσχουν, γιατί είναι αδελφοί μας και αυτοί. Ας μην τους νιώθουμε ξένους. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να είμαστε αδέλφια, και όπως τα κάναμε για τον σταρκικό αδελφό μας, έτσι να συμπεριφερθούμε και στον αδελφό μας που είναι στην διπλανή πόρτα.
0: Μήπως όμως, Πάτερ, εμπλέκουμε σε κοινωνικές δράσεις που είναι ή άλλου είδους, ας πω, σωματεία, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, και χάνουμε έτσι την σωτηρία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία?
1: Όχι, ίσα ίσα η σωτηρία μας δεν είναι μια ατομική σωτηρία, ότι εγώ θα σωθώ και όλοι δίπλα μου ας χαθούν. Δεν είναι έτσι μέσα στην χριστιανική την πίστη. Η σωτηρία μας εξαρτάται και από τους άλλους ανθρώπους, εξαρτάται και από την προσφορά και την αγάπη και το οτιδήποτε δείχνουμε στους άλλους ανθρώπους. Αν θυμηθούμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, τότε θα δούμε ότι ο Χριστός πήρε στη Βασιλεία Του όσους πρόσφεραν, όσους έδωσαν ένα κομμάτι ψωμί στον πεινασμένο, ένα ποτήρι νερό στο διψασμένο, όσοι επισκέφθηκαν ασθενείς και σε φυλακή, όσοι έντυσαν κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν να φορέσουν ρούχα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάρα πολύ τα τονίζει αυτά όλα ο Χριστός μας, και αυτά θα ζητήσει από τους ανθρώπους. Συνεπώς, όταν σκεφτόμαστε μήπως δεν κάνω τίποτα που θα πάω μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο και σε έναν φυλακισμένο, αμέσως να στραφούμε προς αυτό το Ευαγγέλιο της Κρίσεως και να σκεφτούμε ότι ο Θεός αυτό θα μας ζητήσει. Δεν θα μας ζητήσει άλλα πράγματα, αλλά εάν προσφέραμε αγάπη, και αυτή είναι η προσφορά αγάπης, δεν είναι μία θεωρητική, δεν είναι απλώς να πω στον άλλον σε αγαπάω, είναι να προσφέρουμε, να θυσιαστούμε, να αφιερώσουμε χρόνο και κόπο, να πάμε να επισκεφθούμε τον άλλον, ακόμα και αν είναι στη φυλακή. Να μην τραπούμε, να πούμε πώς θα πάω εγώ στη φυλακή, αν μου πούν ότι και εγώ είμαι εγκληματίας αφού επισκέπτομαι έναν εγκληματία, αν μου πούν ότι και εγώ είμαι άνθρωπος του περιθωρίου, αν επισκεφτώ έναν τέτοιον άνθρωπο στη φυλακή. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα βάζουμε στην άκρη και λέμε ένας αδερφός μου είναι στη φυλακή, άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι, ένας αδερφός μου είναι στο κρεβάτι του πόνου, άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι, να πάω να τον επισκεφθώ, να του δώσω χαρά. Όλα αυτά είναι χρέος των πιστών. Ας μην νομίζουμε ότι είναι χρέος της πολιτείας, ότι είναι χρέος κάποιων συλλόγων να κάνουν τέτοιο έργο. Ας αισθανθούμε μέσα μας ότι είναι χρέος όλων μας, όλων των χριστιανών, αφού ο Θεός θα το ζητήσει αυτό στη Δευτέρα Παρουσία, όχι από συλλόγους, όχι από τα κράτη, αλλά από τον κάθε ένα μας προσωπικά. Και να σκεφτούμε, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και με ρωτήσει ο Χριστός, ήρθες με επισκέφθηκες στη φυλακή, ήρθες με επισκέφθηκες στο κρεβάτι του πόνου, εμείς τι θα πούμε τότε? Πήγαμε ποτέ επίσκεψη σε φυλακή ή σε έναν άρρωστο ή σε έναν ανάπηρο ή σε έναν κατάκητο ή σε έναν που είναι κλεισμένος στο σπίτι του για κάποιο λόγο υγείας? Εάν δεν τα κάναμε αυτά, ας προβληματιστούμε και ας πούμε ότι τι θα πούμε στη Δευτέρα Παρουσία όταν μας το ζητήσει αυτό ο Κύριος. Γι' αυτό να μην λέμε ότι αυτό δεν είναι έργο δικό μου και ότι είναι έργο συλλόγων ή έργο της κοινωνικής πρόνοιας του κράτους. Ας το θεωρούμε δικό μας έργο και όσο μπορούμε ας εντασσόμαστε σε τέτοιες φιλανθρωπικές ομάδες της ενορίας που έχουν τέτοιες δράσεις, που σίγουρα μόνοι μας ίσως δεν μπορούμε να πάμε σε μια φυλακή και να πούμε ήρθα να δω τους φυλακισμένους, αλλά όταν γίνεται αυτό όλο μέσα από μια δράση της ενορίας είναι πολύ πιο εύκολο και κάποια υλικά αγαθά να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως την παρουσία μας, το χαμόγελό μας, την αγάπη μας.
0: Πάτε, αν θα θέλατε να πείσετε τώρα μια κοπέλα να συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις αγάπης μιας ενορίας, πώς θα την πείθατε? Γιατί είπατε, αναφέροντας το Ευαγγέλιο που ακούμε την Κυριακή της Κρίσεως, για την αγάπη και το δώρο, ας πω, που θα πάρουν όσοι θα την προσφέρουν, αλλά στην άλλη ζωή. Τώρα έχει να αποκομίσει κάτι μια γυναίκα?
1: Πάρα πολλά έχει να αποκομίσει, διότι το οτιδήποτε πνευματικό έχει να κάνει όχι μόνο με την άλλη ζωή, αλλά και με αυτήν την ζωή. Δεν μπορούμε αυτά να τα ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι ό,τι πάρουμε θα το πάρουμε στον ουρανό και όχι εδώ στη γη. Ο Θεός, έτσι όπως μας τα έχει πει και έτσι όπως στην πράξη αποδεικνύεται, ο Θεός ό,τι δίνει το δίνει και σε αυτή τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Και έτσι αυτή είναι η ανταπόδοση του Θεού σε όλη αυτήν την θυσία των ανθρώπων που προσφέρουν ό,τι μπορούν για τους αδερφούς τους, και έρχεται και σε αυτή τη ζωή, και έρχεται πώς? Με αυτή την πληρότητα που θα νιώσει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, όταν προσφέρει. Αυτή είναι η πληρότητα, η ολοκλήρωση, η χαρά, η ειρήνη που νιώθει κανείς στην ψυχή του, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτε άλλο και δεν μπορεί πουθενά αλλού να το βρει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, πουθενά αλλού αυτή τη χαρά της προσφοράς. Γι' αυτό και όταν προτρέπουμε κάποια γυναίκα και τη λέμε έλα και εσύ να βοηθήσεις, έλα και εσύ να προσφέρεις, εάν σου πει και τι έχω εγώ να λάβω και τι θα υπάρχει, κάτι το οποίο θα είναι καλό για μένα, αυτό το οποίο έχουμε να της πούμε είναι ότι για να καταλάβεις το τι θα λάβεις πρέπει να το ζήσεις, πρέπει να ζήσεις αυτή τη χαρά της προσφοράς. Υλικό δεν θα λάβεις τίποτα, μπορεί και να δώσεις. Στην τσέπη σου δεν θα μπει τίποτα, μπορεί και να βγει από την τσέπη σου, αλλά όμως αυτό το οποίο θα λάβεις αυτήν την πληρότητα της χαράς την οποία δίνει ο Θεός στην ψυχή του ανθρώπου που προσφέρει. Και όπως είπαμε, αυτό το οποίο δίνει ο Θεός το δίνει και σε αυτήν τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Σε αυτή τη ζωή δίνει αυτή την πληρότητα της χαράς, αυτή την ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και στην άλλη ζωή βέβαια θα δώσει την ουράνια βασιλεία του, αφού του υποσχέθηκε ότι όποιος σε αυτή τη ζωή προσφέρει, όποιος κάνει έργα αγάπης, όποιος κάνει έργα προσφοράς, εγώ θα τον πάρω μαζί μου στην ουράνια βασιλεία μου. Γι' αυτό λοιπόν είναι διπλή η ανταπόδοση του Κυρίου μας και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή, και όλα αυτά ο άνθρωπος δεν έχει παρά να τα ζήσει για να τα καταλάβει. Ας προτρέψουμε λοιπόν όλες τις γυναίκες, όλες τις κυρίες οι οποίες θέλουν να προσφέρουν, να ενταχθούν σε τέτοιες ενοριακές δράσεις, φιλόπτωχες δράσεις, και τότε και οι ίδιες θα καταλάβουν πόσο μεγάλη ευλογία έρχεται στη ζωή τους, πόσο μεγάλη χαρά γεμίζει την ψυχή τους.
0: Τελικά, Πάτερ, αν μια γυναίκα, μια κοπέλα συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις της ενορίας της και έχουν καλή συνεργασία μεταξύ τους, ούτε νομίζω μελαγχολία θα νιώσει, ούτε κατάθλιψη, ούτε μοναξιά ποτέ. Θα έχει πάντοτε γεμάτο το χρόνο της με όμορφα πράγματα και πράγματα που θα της δίνουν πολύ πολύ χαρά, όπως μας είπατε.
1: Ίσα-ίσα είναι το καλύτερο αγχολητικό η προσφορά αγάπης. Γι' αυτό και την συστήνω σε όλες τις γυναίκες, οι οποίες πολλές φορές λένε ότι δεν ξέρω πώς να διευθετήσω το χρόνο μου, τι να κάνω, ούτως ώστε να μην μελαγχολώ, να μην κλείνομαι στον εαυτό μου. Αυτή η προσφορά είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στον εαυτό της.
0: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε για την προσφορά της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Και πρώτο ο Θεός, θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, με τον Πατέρα Νικάνορ, αγαπητοί μας φίλοι, και με όλους εσάς. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Η υψηλή αποστολή του Ιεροψάλτη, οι προϋποθέσεις και τα γνωρίσματά του. Η σημερινή κατάσταση είναι από τα θέματα που προσεγγίζει το 8ο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Η διακονία στο αναλόγιο. Γνωριμία με τον άγνωστο ρόλο ενός σημαίνοντος προσώπου της εκκλησιαστικής μας ζωής. Πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις στοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξεων σε εμπάση Κυρίς, ημνήστε φωνές θεσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αν μαρτή τους φυλαχθήν εϊμάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ, ηλπίσε μεν επισέ, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρώσιμη παρήδης, σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείες ημών. Ένικε το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερα και άφησε μην τα οφείληματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις φυλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγεί αυτού εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον
1: ημάς. Την Ιδιωτέρα των Χεροβήμ και δοξαρά συγκρίτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγοντα κούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Εναγίης Πατρός ημών Τύχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιούνιου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Παιδαγωγός εις Χριστόν, η Παλαιά Διαθήκη. Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Ναούμ ο προφήτης, κεφάλαιο δεύτερο. Ιδού επί τα όρη υπόδες ευαγγελιζομένου και απαγγέλλοντος ειρήνην, εόρταζε Ιούδα τα σε ορτά σου, απόδοση τα σε ευχάσου, διότι ουμή προστήσου συνέτη του διελθύν δια σου εις παλαίωσιν, συντετέλεστε, εξήρτε. Ανέβη εμφυσόν εις πρόσωπον σου εξαιρούμενος εκθλίψεως, σκόπευσον οδόν, κράτησον ως φίος, άνδρεσε τη ισχύς φόδρα, διότι απέστρεψε Κύριος την ύβριν Ιακώβ, καθώς ύβριν του Ισραήλ, διότι εκτινάσονται σε εξετίναξαν αυτούς και τα κλίματα αυτών διέφυραν. Όπλα δυναστείας αυτών εξ ανθρώπων, άνδρας δυνατούς εμπέζοντας εμπειρή, εινίε των αρμάτων αυτών εν ημέρα ετοιμασίας αυτού, και οι πεις θορυβηθήσονται εν δεσοδείς και συγχυθήσονται τα άρματα και συμπλακίσονται εν τες πλατείες. Η όραση σε αυτόν ως λαμπάδες πυρός και ως αστραπέδια τρέχουσε. Και εμνηστήσονται οι μεγιστάνες αυτών και φεύξονται οι μέρες και ασθενήσουσιν εν την πορεία αυτών και σπεύσουσιν επί τα τείχη αυτής και ετοιμάσουσι τας προφυλακάς αυτών. Πύλε των ποταμών διενύχθησαν και τα βασίλεια διέπεσε και η υπόσταση απεκαλύφθη και αυτή ανέβαινε και δούλε αυτής ήγοντο καθώς περιστερέ φθεγκόμενε εν καρδίες αυτών. Και Νινεβή ως κολυμβήθρα ύδατος τα ύδατα αυτής και αυτοί φεύγοντες ουκ έστησαν και ουκ είναι ο επιβλέπων. Διήρπαζον το αργύριον, διήρπαζον το χρυσίον και ούκην πέρας του κόσμου αυτής βεβάρεντε υπερπάντα τα σκεύη τα επιθυμητά αυτής. Εκτιναγμός και ανατιναγμός και εκβρασμός και καρδίας θραυσμός και απόλυσης γονάτων και οδύνες επί πάσαν ως φύν και το πρόσωπο αυτών ως πρόκαυμα χύτρας. Πού έστει το κατοικητήριον των λεόντων και η νομή Ιούσα της Κύμνης ου επορεύθη λέον του εισελθήν εκεί σκύμνος λέοντος και ου κίνο εκφοβών. Λέον ήρπασε τα ικανά της Κύμνης αυτού και απέπνιξε τη λέουσιν αυτού και έπλησε θύρας νοσιάν αυτού και το κατοικητήριον αυτού αρπαγής. Ιδού εγώ επισέ, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, και κάψω εν καπνό πλήθος σου και τους λέοντάς σου καταφάγεται ρομφαία και εξολοθρεύσω εκ της γης την θύρα σου και ουμή ακουστεί ουκέτη τα έργα σου.

Και τώρα με απλά λόγια. Ιδού. Εις τα όρια βρίσκονται οι πόδες του κομίζοντος ευχάριστη είδηση, το αναγγέλλοντος την ειρήνη. Ω Ιουδαίοι, εορτάσετε εις το εξής τις εορτές σας, κάμετε και εκπληρώνετε τα ταξίματά σας, διότι οι εχθροί σας Ασσύριοι δεν θα διέρθουν άλλη φορά δια της χώρας σας προς καταστροφή σας. Η Νινεβή θα καταστραφεί πλήρως, θα εξαφανιστεί εξάπαντος. Ο Κύριος ανέβηκε προς έναν Νινεβή, στρέψας μόνο την αναπνοή του κατά του προσώπου σου. Αυτός όμως είναι εκείνος ο οποίος θα απαλλάξει από τη θλίψη τον Ιούδα, ο Νινεβή. Πρόσεξε τον δρόμο ο οποίος έρχεται προς σένα, είναι πλήρης στρατού. Ζώσε την οσφή σου να αντισταθείς. Λάβε ανδρική στάση μεγάλης δυνάμεως, διότι ο Κύριος θα απομακρύνει την υποσού ταπείνωση του Ιούδα ως και την ταπείνωση του Ισραήλ. Οι εχθροί της Νινεβή με τα πάσης δυνάμεως θα ανατινάξουν τους κατοίκους της πόλεως και τα άλλα παρακλάδια της. Θα καταστρέψουν τα ισχυρά ανθρώπινα όπλα τους, διότι είναι άνδρες δυνατοί οι οποίοι παίζουν με τη φωτιά. Τα καινούργια ηνία των πολεμικών αρμάτων των τα δείχνουν ότι την ημέρα αυτή ετοιμάστηκε το υπηκό τους. Οι δέοι πίστων δείχνουν ότι θα κάνουν μεγάλο θόρυβο στους δρόμους της πόλεως. Τα πολεμικά άρματα θα επιτεθούν με μεγάλη ορμή και θα συμπλακούν στις πλατείες της. Η όψη των μοιάζει με λαμπάδες πυρός και τρέχουν ως εκτοξευόμενες αστραπές. Οι μέχρι τώρα αμέριμνοι άρχοντες της Νινεβή θα θυμηθούν την υπεράσπιση της πόλεως. Θα τρέξουν, αλλά θα σκοντάψουν κατά την πορεία τους παρόλο το φως της ημέρας. Θα φτάσουν στα τείχη της πόλεως και θα προετοιμάσουν τους μαχητές τους. Επλησίων όμως των ποταμών πύλες της πόλεως θα ανοιχθούν διάπλατα και τα βασιλικά ανάκτορα θα πέσουν στα χέρια των εχθρών. Όλος ο πλούτος της πόλεως θα αποκαλυφθεί, θα συγκεντρωθεί και θα αναβιβαστεί κάπου ψηλά. Οι κάτοικοι της πόλεως θα οδηγηθούν σε αιχμαλωσία, αναστενάζοντες εντός των καρδιών των ως και οι κράζουσες περιστερές. Η Νινεβή, η οποία πριν από απόψεως πληθυσμό ανθρωπίνων, δηλαδή υδάτων τούτων, ομοίαζε με δεξαμενή πλήρη ύδατος, τώρα μένει έρημος. Αυτοί φεύγουν και δεν σταματούν, διότι κανένας θεός της δεν προνοεί για αυτήν. Οι εχθροί αρπάζουν τον Άργυρον, αρπάζουν το χρυσό της Νινεβή επί αρκετών χρόνων, καθώς είναι το ατελείωτος ο πλούτος της πόλεως, πλήθος πολύ ήτο και τα πολύτιμα αντικείμενά της. Η πόλης, υπό το πέλμα των εχθρών, υφίσταται την αγμό προς τα έξω, την αγμό προς τα άνω και ολόκληρο αναβρασμό σαν σε σεισμό. Οι καρδιές των κατοίκων της σπάζουν από πανικό, διαλύονται τα γόνατά τους και κάθε οσφής αισθάνεται ότι είναι σε επιτόκου γυναικός. Τα πρόσωπα όλων είναι πελιδνά, όπως το μέρος της χύτρας το οποίο αγγίζει η φωτιά. Πού είναι τώρα η Νινεβή, η πριν περίφημος κατοικία των Λεόντων, η οποία είναι το τόπος βοσκής των νεαρών Λεόντων και όπου απεσύρεται ο Λέων με τους Λεοντιδείς του και κανένας δεν μπορούσε να φοβήσει αυτούς? Πάλε ποτέ ο Ασσύριος Λέων αυτός άρπαζε για τους Λεοντιδείς του αρκετά θύματα, αλλά έπνιγε και έφερε σ' άλλους Λέοντες και τις Λέενές του και έτσι γέμιζε από θυράματα τη φωλιά του και ο οίκος του ήταν το ηχέμά τους από αρπαγές. Τώρα όμως, ιδού εγώ έρχομαι εναντίον σου, λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ, θα κάψω και θα μεταβάλω σε καπνό το πλήθος σου. Τους λεοντοθυμούς σου άνδρες θα φάγει εχθρική ρομφαία. Δεν θα επιτρέψω άλλη φορά τα επιγείς θυράματά σου. Δεν θα ακουστούν πλέον τα κατορθώματά σου.

Τα ακούτε? Βάρβαροι στον τόπο μας. Όχι, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι ούτε οι Μύδοι, ούτε οι Σλάβοι, ούτε οι Κέλτες, ούτε κανείς από εκείνους που ήρθαν, ρήμαξαν και έφυγαν. Δεν είναι εχθροί που μπορούμε να τους κυνηγήσουμε, να τους διώξουμε, αφού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί οι βάρβαροι ήρθαν και έφυγαν. Ο αληθινός, ο αδαπάνητος πλούτος της πατρίδας μας έμεινε πάλι δικός μας. Τα δαντελένια ακρογιάλια της, οι βελουδένιες αμμουδιές της, τα όμορφα δάση της, με τα βαθύσκια τα δέντρα και τα μνημεία της, τα θυμητάρια της δόξας της. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, βαλθήκαμε εμείς οι ίδιοι να καταστρέψουμε τον ίδιο μας τον τόπο. Με ποιον τρόπο? Α, είναι πάρα πολύ απλό. Πηγαίνουμε εκδρομή σε ένα δάσος. Ωραία τα δέντρα, ωραία η χλώη, θαυμάσιος αέρας, μοσχοβολάει, θυμάρει. Καθόμαστε λοιπόν, περνάμε όμορφα τις ώρες μας. Ως εδώ πάνε όλα καλά. Αλλά έλα που από τον ενθουσιασμό μας θέλουμε να θυμόμαστε το μέρος με τις χαρούμενες στιγμές που περάσαμε. Μια και δυο, αρπάζουμε ένα σουγιά και κάνουμε χαρακτική πάνω στη φλούδα των δέντρων, γράφοντας το όνομά μας. Και προτιμούμε μάλιστα τα νεαρά δέντρα που το φλούδι τους είναι τρυφερό και χαράζεται πιο εύκολα. Και δεν σκεφτόμαστε καθόλου, αγαπητοί φίλοι, πως τα μικρά δέντρα μαραίνονται με κάτι τέτοιες εγχειρήσεις. Αν τύχει και ανάψουμε φωτιά, ούτε που κάνουμε τον κόπο να τη σβήσουμε εντελώς. Άλλοι πάλι πετούν τα ποτσιγαρά τους, σαν να βρίσκονται σε άσφαλτο. Και ύστερα ξαφνιαζόμαστε όταν το δάσος παίρνει φωτιά και τα δέντρα γίνονται στάχτη. Και αλίμονο, τα δέντρα δεν μεγαλώνουν τόσο γρήγορα όσο γρήγορα καίγονται. Μισός αιώνας και παραπάνω χρειάζεται να ξαναγίνει ένα δάσος και πόσος κόπος για να φυτευθεί. Αν πείτε για τα ποφάγια και τα σκουπίδια που αφήνουμε φεύγοντας, ας μην τα συζητάμε. Όλοι μας γκρινιάζουμε όταν βρίσκουμε ακάθαρτο το μέρος που διαλέξαμε για την εκδρομή μας και σχεδόν όλοι φεύγοντας αφήνουμε πίσω μας έναν αληθινό σκουπιδότοπο. Εκεί όμως που αυτή η ανικοκυρωσύνη μας είναι όχι μόνο ασχήμια αλλά και αληθινός κίνδυνος είναι οι ακτές μας, οι παραλίες μας. Φτάνει να σκεφτούμε πως ένα ανοιγμένο κονσερβοκούτι θαμένο στην άμμο είναι ένα ύπουλο μαχαίρι και μάλιστα μολυσμένο για τα γυμνά πόδια αυτών που πηγαίνουν για μπάνιο. Ένα σχίσιμο από ένα τέτοιο παλιό τενεκέ και ο τέτανος είναι πολύ κοντά. Τα αρχαία μας μνημεία, όσο και αν είναι πέτρινα ή μαρμάρινα, πάντως τα βρίσκουμε κατάλληλα για τη χαρακτική μας εξάσκηση και πάλι. Το όνομά μας το γράφουμε και εκεί για να αποθανατήσουμε τη διαγωγή μας που κάθε άλλο παρασεβασμό προς τη μακρόχρονη ιστορία μας δείχνει. Τι κρίμα αλήθεια. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Έχουμε πίσω μας 5.000 χρόνων ελληνικού πολιτισμού και 2.000 χρόνων χριστιανικού. Και ακόμη δεν καταφέραμε να φερόμαστε σαν πραγματικοί πολιτισμένοι άνθρωποι. Να τρέφουμε σεβασμό για ό,τι μας κληροδότησαν οι παλιότεροι. Να διατηρούμε καθαριότητα στους χώρους που δεν είναι βέβαια δικοί μας, μα είναι για το δικό μας καλό. Οι εξοχές, οι ακρογιαλιές, τα δάση. Αγαπητοί φίλοι, τούτο το καλοκαίρι, ας κινηθούμε σε αυτούς τους χώρους με περισσότερη αγάπη. Με μεγαλύτερη προσοχή και πολιτισμένη διάθεση, ως Έλληνες, ως νοικοκύριδες στο σπίτι τους. Και δεν υπάρχει νοικοκύρης που να μην πονά και να αγαπά το σπίτι του. Στο χέρι μας είναι. Καλές διακοπές. Καλά να περάσετε. Ο Θεός μαζί σας.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη, στις 7.30 το απόγευμα, ως τις 9 το βράδυ. Καλώς ήρθατε και σήμερα, αλλά και εμείς καλώς ήρθαμε στο δικό σας χώρο, από εκεί όπου εσείς μας ακούτε. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Σε εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι, σε εσάς που βρίσκεστε στην εργασία σας αυτή την ώρα, σε εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο. Όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή δύναμη σε όλους. Και αν την προηγούμενη εβδομάδα κάτι πήγε στραβά, κάτι δεν μας άρεσε, κάπου δεν τα καταφέραμε, ας ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή. Σήμερα, τώρα,

με τη βοήθεια του Θεού, με την προσευχή, με την προσευχή του ενός για τον άλλον. Πολλά πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε, ακόμη και τα πιο ακατόρθωτα. Σήμερα λοιπόν 15 Ιουνίου και ας δούμε το συναξάρι μας, ποιους Αγίους σήμερα μνημονεύει η Εκκλησία μας. Μνημονεύει τον προφήτη Αμός, ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό Θεκουέ της γης του Ιούδα και ήταν βοσκός προβάτων. Αλλά η χάρη του Θεού ανέδειξε τον Αμός σε προφήτη. Προφήτευσε 800 χρόνια π.Χ. τότε που ο βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Οζίας και του Ισραήλ ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ιωάς. Στις προφητείες του χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα και ελέγχει αυστηρά τον αποστάτη λαό Ισραήλ. Να τι λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Αμός στο λαό που γνωρίζει αλλά καταφρονεί τον νόμο του. Γνωρίζετε καλά ότι εγώ σας εξέλεξα σαν λαό μου από όλες τις φυλές της γης και απολαύσατε από μένα πολλά υλικά και πνευματικά αγαθά. Επειδή όμως εσείς καταφρονήσατε τον νόμο μου και αμαρτήσατε, γι' αυτό θα σας τιμωρήσω για όλες τις αμαρτίες σας, περισσότερο από όσο τα άλλα έθνη.

Ακόμη να πούμε πως ο προφήτης Αμός ήταν πατέρας του προφήτη Ισαΐα. Σήμερα η Εκκλησία μας μνημονεύει τη μνήμη του Αγίου Δουλά. Καταγόταν από ένα χωριό της Πρετοριάδας στην Κιλικία που ονομαζόταν Ζεφύρι. Σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι Φουρτουνάτος, Αχαϊκός και Στεφανάς οι Απόστολοι. Και οι τρεις ήταν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου που με όλη τους την ψυχή βοηθούσαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου μεταξύ των εθνών. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Όσιο Ορτήσιο. Έχουμε ακόμη τη μνήμη του Οσίου Ιερονύμου, ο οποίος γεννήθηκε το 345 στο χωριό Στριδόνη της Δαλματίας από γονείς ενάρετους χριστιανούς, οι οποίοι για να το μορφώσουν καλύτερα τον έστειλαν στη Ρώμη.

Είναι... είναι ένα εκκλησιαστικό όνομα ως επιτοπλίστων. Σήμερα έχει τα ονομαστήριά του και ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, καθώς και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριος Ιερώνυμος. Έτη πολλά και ευλογημένα.

Σήμερα όμως έχουμε και την εορτή του Αγίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππώνους. Και της Μόνικας, της ευσεβεστάτης μητέρας του. Ο Άγιος Αυγουστίνος γεννήθηκε στην Ουμιδία, στην Αφρική, από μητέρα χριστιανή, τη Μόνικα, και πατέρα ειδωλολάτρη, τον Πατρίκιο. Τις πρώτες του σπουδές τις έκανε στην ίδια του την πατρίδα και κατόπιν ο πατέρας του τον έστειλε στα Μάβδαρα και για ανώτερες σπουδές στην Καρχιδόνα. Σαν φοιτητής έζησε ζωή έκλητη. Μάλιστα απέκτησε και ένα εξόγαμο γιο. Στην Αφρική προσήλθε στο μανιχαϊσμό, αλλά όταν αργότερα ήρθε στο Μιλάνο, οι θερμές προσευχές της μητέρας του Μόνικας, η μελέτη των γραφών από τον ίδιο και τα φλογερά κηρύγματα του Αμβροσίου Μεδιολάνων τράβηξαν τον Αυγουστίνο στο χριστιανισμό και βαπτίστηκε μαζί με τον 15χρονο γιο του Αδεοδάτη.

Διαδέχτηκε το θρόνο η Πόνος και για 34 ολόκληρα χρόνια ποίμανε άριστα το ποίμνιό του. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Γράος, τη μνήμη του Αγίου Νερσή και τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη της Μονής Πεσόσνα του Ρώσου, δια Χριστός αλλού. Και ακόμη έχουμε τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου πέραν εν της Μαρανακίου.

τελειώσει με τα μαθήματά τους. Γενικά τα μαθήματα έχουν τελειώσει. Οι εξεταστικές των φοιτητών λίγο περιμένουν. Σιγά σιγά ξεκινούν οι διακοπές. Είτε στο σχολείο είτε στο πανεπιστήμιο, είτε ακόμα και στη δουλειά για κάποιους από εμάς. Όλοι μας θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι μέσα από την, έτσι, μέσα στην καθημερινότητα. Και ίσως βρεθούμε και σε κάποια όμορφη αμμουδιά της πατρίδας μας, μπροστά στην δροσερή θάλασσα με τα καταγάλανα νερά. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, στην πατρίδα μας ιδυλιακούς προορισμούς. Είτε είναι βουνό, είτε είναι θάλασσα, ό,τι και αν επιλέξουμε, όπου και αν επιλέξουμε να πάμε, η οικογένειά μας επιλέξει να πάμε, είναι πολύ πολύ όμορφα στην πατρίδα μας. Και χιλιάδες τουρίστες έχουν αρχίσει να επισκέπτονται την πατρίδα μας από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όταν γυρίζουν στον τόπο τους, έχουν αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις ως επιτοπλίστων. Διακοπές λοιπόν στην πατρίδα μας. Τώρα αν είναι για πολλές μέρες, θα είναι για λίγες μέρες, ίσως και αυθημερών. Μικρές αποδράσεις, όπως λέμε. Όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, όμως, έτσι η διάρκεια των διακοπών, αν είναι μακριά ή κοντά, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Το σημαντικότερο είναι σε όποιο μέρος και να επιλέξουμε να πάμε και όσο μείνουμε εκεί, να φροντίσουμε να δώσουμε αξία στην κάθε στιγμή ξεχωριστά. Είναι αλήθεια ότι το κινητό, το τάμπλετ, το λάπτοπ είναι αρκετά χρήσιμα στα ταξίδια. Και βγάζουμε αναμνηστικές φωτογραφίες, ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε μαζί μας τη μουσική που μας αρέσει. Έχουμε πρόσβαση σε πιο πρακτικά εργαλεία, ψηφιακούς χάρτες, σε GPS, οτιδήποτε. Πέρασε ο καιρός που είχαμε τους χάρτες τους μεγάλους στα χέρια και πηγαίναμε για κάποιο προορισμό. Όμως, όσο περισσότερο χρόνο περνάμε παρέα με τις συσκευές, τόσο λιγότερο απολαμβάνουμε τις στιγμές. Δεν πειράζει, ας μην βγάλουμε μια φωτογραφία σε όλα τα ηλιοβασιλέματα που θα πετύχουμε. Καλύτερα να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας και στην οικογένειά μας, στα αγαπημένα μας πρόσωπα, στους φίλους μας, να καθίσουμε και να απολαύσουμε 2-3 από αυτά χωρίς να έχουμε στα χέρια μας το κινητό μας. Να το αφήσουμε μέσα στην τσέπη μας, να το αφήσουμε στην άκρη, στο αυτοκίνητο. Ας μην έχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ ένα hands-free στο αυτί μας, ένα ακουστικό για να ακούμε μουσική. Ας αφήσουμε τα πουλιά, τα δέντρα, τα τζιτζίκια, τη θάλασσα να γίνουν η μουσική μας. Και ας μην μοιραζόμαστε με τους διαδικτυακούς μας φίλους κάθε δευτερόλεπτο των διακοπών μας, ή ας μην παρακολουθούμε τι κάνουν οι άλλοι στις διακοπές τις δικές τους. Ας το μοιραζόμαστε όμως με αυτούς που βρίσκονται γύρω μας, με την οικογένειά μας, με τη σύζυγο, με τον σύζυγο, με τα παιδιά μας, με τους παππούδες, με τις γιαγιάδες μας, με τους φίλους μας. Νομίζω ότι αν το προσπαθήσουμε έστω στο μισό, τότε οι διακοπές μας θα μας μείνουν αξέχαστες. Γιατί δεν θα έχουμε χρησιμοποιήσει ψηφιακές αναμνήσεις, που δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε να τις δούμε μετά τις φωτογραφίες. Συνήθως δεν πάμε ποτέ να δούμε τις φωτογραφίες που έχουμε βγάλει.

Τώρα είναι 9 και 18 πρώτα λεπτά, αγαπητοί ακροατές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία σήμερα. Στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου του 2026. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι τα στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψηφίους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, στα γνωστά ΤΕΦΑ, κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις πρακτικές δοκιμασίες και να υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις έως και τις 25 Ιουνίου. Ενώ από αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Η πρεμιέρα των ειδικών μαθημάτων γίνεται με την εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών. Γεγονός αποτελεί επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως ανακοινώθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, συμφώνησαν για άμεση και οριστική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Η Αλβανία τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κοινωνική αναταραχή που έχει γνωρίσει εδώ και χρόνια. Εδώ και περισσότερο από δύο εβδομάδες, διαδηλωτές συγκρούνται με τις αρχές, γκρεμίζουν φράχτες εργοταξίων και καταγγέλνουν ότι η κυβέρνηση του Έντι Ράμα παραχωρεί δημόσια και ιδιωτική γη σε επενδυτικά σχήματα που συνδέονται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Δύσκολη ήταν η νύχτα που πέρασε στην Ουκρανία με ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο με νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο και στην πόλη Χάρκοβο που υπέστησαν όπως και άλλες ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα αέρια οχήματα εφόρμησης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς, βρέθηκαν στις φλόγες. Και συγκεκριμένα μιλάμε για την ιστορική μονή της Λαύρας των Σπηλαίων, η οποία δέχθηκε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων χθες τη νύχτα. Περίπου 20.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της Γενέβης κατά της G7. Επεισόδια είχαμε με την αστυνομία, φωτιά σε ηλεκτρικά οχήματα Τέσλα και ζημίες σε κτίρια διεθνών οργανισμών. Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε η Γενέβη το απόγευμα του Σαββάτου. Η μεγάλη πορεία που ξεκίνησε εξελίχθηκε σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, με επεισόδια να καταγράφονται σε μικρή απόσταση από την Ευρωπαϊκή Έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου, νότια της Ζακύνθου. Η δόνηση είχε ένταση 5,3 ρίχτερ και έγινε ιδιαίτερος αισθητή στη Μεθόνη. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα με τον ασθενή στην Αθήνα και τον χειρουργό στην Κίνα. Ένας ασθενής κάτοικος Αθήνας υποβλήθηκε στην πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση για ριζική προστατεκτομή. Ο χειρουργός ήταν στην Κίνα εκείνη την ώρα και το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας. Για τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων μέσα από μια αέναη διαδικασία αναζήτησης ισορροπιών σε μια περιοχή μεγάλων πολιτισμικών και γεωπολιτικών πλακών, με απότερο στόχο τη συνέχιση της αδιάλειπτης παρουσίας της Ρωμιοσύνης, μίλησε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος. Ο Μακαριότατος, θυμίζουμε, την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα πραγματοποιώντας μια σειρά από υψηλές επαφές και ρωτήθηκε για το μεγάλο χρονικό διάστημα, 12 χρόνια συγκεκριμένα, από την τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε συνάντηση προκαθημένων των πρεσφυγενών Πατριαρχείων και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Ελπίζουμε, είπε, σύντομα να συναντηθούμε οι προκαθήμενοι των πρεσφυγενών Πατριαρχείων. Κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε.

χθες Κυριακή στις καριές του Αγίου Όρους η καθιερωμένη τελετή εγκαθίδρυσης της νέας Ιεράς Επιστασίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας διοικητικής περίοδου της Αθωνικής Πολιτείας. Νέος πρωτεπιστάτης ανέλαβε ο γέροντας Γεώργιος Βατοπεδινός, ενώ μέλη της νέας Ιεράς Επιστασίας είναι ο γέροντας Ταράσιος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, ο γέροντας Ιωσήφ της Ιεράς Μονής Καρακάλου και ο γέροντας Θεοφάνης της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Στην τελετή παρέστησαν ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, ο υφυπουργός εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Στράκης Κωνσταντίνος Γιουλέκας, οι διοικητές των δημοσίων υπηρεσιών του Αγίου Όρους, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και αρχών της Αθωνικής Πολιτείας. Σήμερα, όπως ακούσατε και πριν, άγει τα ονομαστήριά του ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Τελείται αρχιερατικό συλλήτρουργο αυτή την ώρα στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών. Ενώ αρχιερατικό συλλήτουργο τελείται και στην πόλη της Λάρισας, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου. Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τη συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη των Παυλίων 2026 των εορταστικών, λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Αποστολική Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, κ. Μακάριος, χωροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου και προεξήρχε θυστείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Ενορίας κάτω Ποροίων. Ενώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομοτηνής, κ. Παντελεήμων, ευγενός προσκληθής από την Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος, ιερούργησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών και εν συνεχεία τέλεσε την επίσημη δοξολογία επί της συμπληρώσει 106 ετών από την απελευθέρωση της Θράκης. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιμασίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Γενικά έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τρίτη η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αύριο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

καθώς και στη Σάμο και στο Ηράκλειο. 24 βαθμούς έχει η Χίος και η Πάτρα. 22 βαθμούς έχουμε σε Κοζάνη και Καβάλα, 23 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό μπορείτε να καλείτε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τραγούδι για τη συνέχεια, σε λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτζή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Και πάλι καλώς σας βρήκαμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάντα για την φιλόξενη έτσι πρόσκλησή σας.
0: Κύριε καθηγητά, στις 14 Ιουνίου η Εκκλησία μας εόρτασε και τίμησε τον Άγιο Μεθόδιο, τον ομολογητή Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος Άγιος, ο Μεθόδιος, λίγο άγνωστος βέβαια στους πολλούς, αλλά είναι ομολογητής της Εκκλησίας μας, και θα πούμε γιατί, το συναξάρετο.
0: Ναι. Περιμένουμε να σας ακούσουμε πολύ χαρά.
1: Πάλι το συναγαπώ και ξεκινάμε, γιατί νομίζω ότι βοηθάει λίγο να πούμε στο κλίμα της γιορτής, αλλά βοηθάει γιατί και η μονογραφία υπομνηματίζει το συναξάρο και όχι μόνο βέβαια, και τα εμπνέει η μνημογραφία και από άλλα κείμενα, όπως είναι τα πατερικά και βιβλικά. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει το συναξάριο, το οποίο το ερμηνεύει η μνημογραφία, θα δούμε στη συνέχεια. Αυτός ο Άγιος, λέει το συναξάριο, πολύ σύντομο, την πλάνη των αιρέσεων και οικονομάχων, σοφές αποδείξεις και γραφικές γρήσεις, παντίως ανατρέψεις και καθελών. Εδώ είναι σαφής η αναφορά ότι έζησε στην υπέρου της οικονομαχίας. 8ος-9ος αιώνας, εκεί 200 χρόνια ταλαιπωρούνται η Εκκλησία, η πολιτεία, η κοινωνία με το πρόβλημα αυτό. Με το θέμα του εικονισμού του θείου. Που δεν είναι απλό έτσι. Είχε και πολιτικές συνέπειες και κοινωνικές συνέπειες και λειτουργικές συνέπειες. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν η αναστήλωση των εικόνων, 8ος-43. Γιορτάζουμε την γιορτή αυτή. Συνέβαλαν αυτοκράτορες και άγιες κλπ. Γυναίκες, αυτοκράτορες, μεγάλη νίκη της Εκκλησίας μας. Την γιορτή αυτή την γιορτάζουμε όπως γνωρίζουμε της Ορθοδοξίας, την πρώτη των νηστειών. Είναι μια γιορτή μεταγενέστερη που άλλαξε τον ρου, θα έλεγα, της ιστορίας και της θεολογίας. Διαμορφώνεται και το είδο μονογραφικό των κανόνων, απομακρυνόμαστε από το κοντάκιο του Ρωμανού του Μεροδού και πηγαίνουμε σε ένα νέο τρόπο έκφρασης και δημιουργίας μονογραφικής του κανόνα, που είναι ένα συλλογικό τροπάριο με 9 ή 8 δες ή 3 ή 4, μια ποικιλία. Με ένα θεολογικότερη διατύπωση για να στηριχθεί ακριβώς η ανάγκη της νέας διατύπωσης του δόγματος, της δυνατότητας εικονισμού του Θείου, έτσι. Και παρακάτω λέει και την Ορθόδοξη πίστη τες του Θεού Εκκλησίας βραβεύσας, διέδωσε δηλαδή, επιβράβευσε σε όλη την Εκκλησία την Ορθόδοξη πίστη. Ποια πρόταση έχει η Εκκλησία για την οικονομαχία, που την κατηγορούσαν ότι είναι ειδωλολάτρες, δηλαδή τιμούμε τα χρώματα, το ξύλο, την ύλη, κάτι που δεν ισχύει. Το συνοδικό της Ορθοδοξίας, της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όλα αυτά τα κείμενα δείχνουν κάτι άλλο, μαρτυρούν κάτι άλλο, ότι δεν τιμούμε αυτό που βλέπουμε, το ξύλο, την ύλη, αλλά αυτό που αναγόμεθα, το πρωτότυπο. Γιατί η τιμή διαβαίνει στο πρωτότυπο. Χρειάζεται μια διαφορετική θεολογία εδώ για να μπορεί να καταλάβεις την θεολογία, τη σημασία των εικόνων στη ζωή μας. Και παρακάτω λέει, και πολλάς κακώς εισπαθών, προφανώς ευασθανίστηκε. Ξέρουμε τώρα τι τραβούσαν οι εικονόφιλοι, ας πούμε, οι υπερασπιστές των εικόνων από τους εικονομάχους, τους αυτοκράτορες και τους οπαδούς των. Μαρτύρια ολόκληρα. Παθών υπό των αιρετικών. Εν το προσκυνήν τας Αγίας και σε τάση εικόνας. Ανεπάυστατο. Εκοιμήθη με ένα μαρτυρικό τρόπο, θα λέγαμε. Αιωνίως λύτρωση των ανιερών ημίν εξετούμενος. Ζητώντας όλοι αυτοί που υπερασπίζουν το ανιέρο στα δικά τους δόγματα, να τους συγχωρέσει ο Θεός. Έτσι, τελείται δι' αυτού η σύναξη κλπ. Εν το αγιωτάτο οίκο, πάντοτε το συναξάρι αναφέρεται ή στην μετακομιδή του Λιψάνου ή στον ναό που γιορταζόταν τότε τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει αυτός ο ναός, μάλλον όχι. Μπορεί και να υπάρχει, για να μην το κινδυνεύσω αυτό, έντον των Αγίων Πανεφήμων Αποστόλων των Μεγάλων. Ναός των Αγίων Αποστόλων. Δεν μπορώ να σας πω πού είναι, ποιος είναι και αν υπάρχει το Λιψανό του. Αυτά χρειάζονται κάποια άλλη προσέγγιση. Τώρα, έχουμε την υμνογραφία, έτσι, η οποία θα μας επιβεβαιώσει όλα αυτά και θα θεολογήσει η υμνογραφία μας επάνω στο πρόσωπο, στη θεολογία του και στις εικόνες, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το Σπερινό, τα στοιχειρά του Σπερινού κατά το ως γενναίων εν μάρτυση. Ακούστε τι ωραία διατυπώνει ο ποιητής, που εδώ δεν ξέραμε σήμερα τα στοιχειρά, είναι ανωνύμως διατυπωμένα. Αλλά αυτό όμως δεν μας ενδιαφέρει, η Εκκλησία μιλά για του λόγου της, για του νοημάτου της και των πιστεώς της και όχι με πρόσωπα. Αληθεία σε δρέωμα. Διότι ξέρουμε ότι έχει να αντιμετωπίσει την αίρεση των οικονομάχων. Η βάση της αλήθειας και της πίστεως αίρεσμα. Το ίδιο πράγμα περίπου είναι. Και δογμάτων πρόβολον σε γινώσκομεν. Έχεις προβάλει την αλήθεια της πιστεώς μας, δηλαδή της ευσεβίας συνήγορων, να για τον Άγιο Μεθόδιο. Συνήγορος, υπερασπιστής της ευσεβίας. Αυτή η λέξη πάντα την ερμηνεύω, είναι απλώς μια ηθική ζωής, έτσι, προφανώς, αλλά είναι του μυστηρίου της ευσεβίας, που έχει σχέση με το μυστήριο της εσαρκώσεως του λόγου, το οποίο η θεολογία των εικόνων υπερασπίζεται αυτό ακριβώς, το μυστήριο της εσαρκώσεως του λόγου, που είδαμε τον Χριστό και θεασάμε την δόξα του και μπορούμε να του μιλούμε, είχαμε πει και χθες το ίδιο περίπου, και να τον εικονίζουμε και να συνομιλούμε μαζί του και να αναφερόμαστε βέβαια από αυτό που βλέπουμε σε αυτό που δεν βλέπουμε, στο πρωτότυπο. Αγνίαστε σκήνομα, έτσι, σκήνομα αγνότητος και δοχείων εκλεκτών, ευωδίας του πνεύματος, δοχείο εκλεκτό που ευωδιάζει το σώμα σου και η ψυχή σου, και παμέγιστον δοχείων εκλεκτών και παμέγιστον θησαυρών διδαγμάτων και κρυπίδα, η βάση και θησαυρός των νοημάτων, των θεολογικών διδαγμάτων της πιστεώς μας, του Χριστού, της Εκκλησίας, ιεροφάντα Μεθόδιε, έτσι, ιεροφάντα εις σχέση, γιατί είναι και ιεράρχες, έτσι. Αυτοκίνητον όργανον, ακούστε μια λέξη, η λέξη αυτοκίνητον δεν είναι τωρινή, είναι ημνογραφική λέξη, αυτοκίνητον όργανον, τες πνοές υπηχούμενων του Αγίου Πνεύματος σε χρημάτες, όπως ο προφήτης Ελισαίος χθες ενεπνέετο, υπηχείτο, καθοδηγείτο από την χάρη και την πνοή του Πνεύματος, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και έναν ιεράρχη, έναν Άγιο, και τον καθιστά να κινείται αυτοκινήτως, αλλά με αυτή την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Εχρημάτη σας, λέει, τη πυροφόγκο γαργλώτη σου, πάμε παρακάτω τώρα, τη πυροφόγκο γαργλώτη σου, τα θεία ευρώντη σας, με τη γλώσσα που είναι, που βγάζει φωτιά, θα λέγαμε έτσι, φωτιά σαν αυτή της Πεντηκοστής, του Πνεύματος του Αγίου, ευρώντησες, φώναξες, διακήρυξες με 38 τρόπο, με δυνατό τρόπο, με λόγο τεκμηριωμένο θα μπορούσα να πω, τα θεία σου λόγια, την αλήθεια της πίστης, και κατέφλεξας εχθρών, μιλάμε πυροφθόγκο γλώσσα, έτσι, έκαψες δισεβών και εχθρών τα ζυζάνια, αυτά που δυσκολεύουν και δεν αφήνουν το υγιές φυτό να καρπίσει, να ενθύσει και να ελοχαρίσει, έτσι. Τον μη χρώμα συμπάτητος στη θεολογία της εικόνας, αυτόν δηλαδή, λέει, εχθρών δισεβών κλπ. Τον μη χρώμασιν αυτών που ηλικής προσκυνούντων του Κυρίου και Θεού ημών το είδος. Αυτών που δεν προσκυνούν τις εικόνες που είναι κατασκευασμένες με χρώματα και με υλικά κατασκευάσματα και ανταποκρίνονται όμως την αλήθεια ότι προσκυνούμε το πρόσωπο που απεικονίζεται μέσα από τα χρώματα και από το ξύλο και τις αχράντων μητρός αυτού. Αυτοί που δεν προσκυνούν, με λίγα λόγια, την εικόνα του Χριστού μας που σαρκώθηκε και τον είδαμε, αλλά και την εικόνα της Παναγίας μας που ως δοχείον δέχτηκε να σαρκώσει τον Λόγο του Θεού. Έτσι εδώ καθαρά δηλαδή αναφέρεται στους οικονομάχους. Ιεραίων εντάγμαση, παρακάτω άλλο τροπάριο, ασκητών ομιγύρηση και χωρίς μαρτύρων. Τον κατατάσσει εδώ ευγράφος τους ιερείς, αρχιερείς, τους ασκητές, τους μάρτυρες, τα έχει όλα. Υπέρ Χριστού μέχρι αίματος, στερός ανθιστάμενος, αντιστάθηκες με σταθερότητα ακόμα μέχρι αίματος, γιατί σας είπα είχε κακοποιηθεί από τους οικονομάχους με το χειρότερο τρόπο, παρανόμου δικαστού διελέγχουν απόνοιαν, ελέγχοντας ενός δικαστού παράνομου που δεν έχει νομιμότητα να υπερασπιστεί.

Συζητείται και να κατηγορεί τους χριστιανούς που πίστευαν στις εικόνες, διελέγχουν, ελέγχοντας την απώνια, την τρέλα, έτσι, την παλαβομάρα, όπως έτσι πάρα πολύ απλά. Και προστάγματι ασεβούς βασιλέως εν μνημείο καθεχθείς πάτερ Θεόφρον διατηρήθης αλόβητος. Έστω και με το πρόσθεμα αυτού του αυτοκράτορας, ας πούμε έτσι, στήθηκες απέναντι στο εδόλιο και το κατηγορουμένο, αλλά διατηρήθηκες αλόβητος. Φυλακίστηκε του καθεχθείς, αυτό εννοεί, προφανώς φυλακίστηκε, αλλά συέμενε σταθερός και αλόβητος απέναντι από αυτή την απειλή του ασεβούς και απονενοημένου, ας πούμε έτσι, από τη συμπεριφορά την ανόητη αυτού του ανθρώπου. Πάμε στη συνέχεια να δούμε ένα ωραίο ποίημα, ύμνο καλύτερα, για τον ιεράρχη μας, του Μεγάλου Φωτίου. Λοιπόν, εδώ στην υμνογραφία αυτή, επειδή αυτές οι γιορτές είναι παλές μέσα στην Εκκλησία μας, για να έχει ποίημα του Αγίου Φωτίου, σημαίνει πως ο Άγιος τους εντάχθηκε από την εποχή εκείνη μέσα στο ορτολόγιο. Ακούστε τι λέει. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο Θάνατος του Οσίου. Αυτό είναι ο στίχος που προηγείται. Εφροσύνω σήμερον. Ήταν το ορτολογικό, το κλίμα το εκκλησιαστικό. Εφροσύνω σήμερον. Η Εκκλησία χαίρεται. Η Εκκλησία εορταζόντων. Η Εκκλησία του Θεού στολίζεται. Αγαλωμένη και κράτωσα. Τι ωραίες λέξεις για να εκφραστεί αυτή η χαρά που αισθάνεται η Εκκλησία, ο λαός του Θεού δηλαδή, όταν πανηγυρίζει και τιμά έναν Άγιο ή έναν Ιεράρχη Άγιο. Ελαμπρύνθη μου το κάλος, υπερπάσαν πόλη. Το κάλος, ας πούμε, του λόγου, της πίστεως, ελάμπρυνε παντού σε όλο τον κόσμο, φάνηκε. Η δούγα των αρχιερέων, το Μέγα Κοιμήλιον, τον ονομάζει Κοιμήλιον Μέγα. Πλούτο της Εκκλησίας δηλαδή, υπόδειγμα των αρχαίων, ο ένδοξος Μεθόδιος, την πορεία προς ουρανών επίησατο, προφώς αναφέρεται στην κίνησή του, στο λιψανότο κλπ. Δεύτερον φιλέορτη, εμείς είμαστε οι φιλέορτοι, αυτοί που αγαπούμε τη γιορτή, αυτοί που ευθυνόμαστε μες στην Εκκλησία, αυτοί που ξέρουμε να γιορτάζουμε, γιατί δυστυχώς, όπως έλεγε η Τατιάνα Γκουρίσεβα, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ξέρει να γιορτάζει, ή όπως έλεγε ο Ουμβέρτο Έκο κάπως σε ένα βιβλίο του, ότι οι άνθρωποι πραγματικά δεν ξέρουν να γιορτάζουν και καθιστούν τη γιορτή ένα στήλο φεστιβάλ που οδηγείται στη συντριβή και στο χαλασμό, στην αταξία δηλαδή και στην σύγκρουση και στο θάνατο πολλών ανθρώπων. Καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα. Ο άνθρωπος, ο εκκλησιαστικός, ξέρει να γιορτάζει, ξέρει να χαίρεται, ξέρει να στολίζει την Εκκλησία, ξέρει να τιμά τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τους συνανθρώπους. Τον Ορθοδόξον το σύστημα, δηλαδή μια σύστημα δεν είναι κάτι το ιδεολογικό έτσι, αλλά το σώμα των Ορθοδόξων, χωροστατήσαντες περί την θείαν Λάρνακα. Τι ωραία, όλος ο πιστός λαός χωροστατεί, στέκεται γύρω σαν χορός γύρω από τη Λάρνακα. Λάρνακα είναι το λείψανό του. Έτσι, ή το δοχείο, όχι συγγνώμη, δεν είναι το λείψανο, το οποίο λείψανοθήκε καλύτερα, έτσι. Οι αμάτων πλημμύραν λαβώντες. Όλοι αυτοί λοιπόν, το σύστημα των πληθύντων, οι πληθύ των χριστιανών, λαμβάνουν, χαίρονται, απολαμβάνουν αυτή την πλημμύρα των θαυμάτων του Αγίου Θαυματουργό ο Άγιο, παραυτή τη Λάρνακο. Αναφέρεται στην τιμή, αναφέρεται στην ιαματική χάρη, στη δύναμη, στην ευωδία τη Λάρνακο, είτε με την έννοια του σώματο, είτε με την έννοια τη θήκη που έχει αυτό το σώμα. Οικετεύσουμε, λέει, ετήσαστε Χριστών των Θεών. Τουριστή είναι την οικουμένη από πάσης αιρέσεως. Βλέπετε πως τελειώνει εδώ. Αλλού ο ημνογράφος λέει να μας παράσχει ο Άγιος, η Αγία, ο Όσος κλπ. Το Μέγα Έλεος ή την Σωτηρία. Εδώ λέει να απαλλαγούμε, να πάρει όλη η οικουμένη από την αίρεση. Μου άρεσε μια διατύπωση στη σύνοδο που έγινε στο Κολυμπάρι από κάποιον ιεράρχη ορθόδοξο, που λέει μεγαλύτερη αίρεση είναι το εγωισμό. Δυστυχώς από αυτή πάσχουμε. Πολλές αιρέσεις που τις συνεχίζονται και ξέρει η Εκκλησία να τις αντιμετωπίσει. Αυτήν, από αυτή την αίρεση μπορεί να πάσχουμε όλοι, έτσι, και κινδυνεύουμε. Την αίρεση του εγωισμού και ότι εμείς είμαστε, εκφράζουμε μόνοι μας την αλήθεια. Μέγα πρόβλημα. Το απολυτίκιο, θα το πω γιατί είναι το κοινό απολυτίκιο των ιεραρχών. Είδαμε χθες το κοινό απολυτίκιο του προφήτη Ηλία και του Ελισαίου κλπ. Τώρα να δούμε το κοινό αυτό από λίγο γνωστό. Είναι Ορθοδοξία, Οδηγέ, η Ορθοδοξία, ο Φωστήρ, άλλων Ιεράρχη, Ευσεβία, Διδάσκαλοι, τη Ενότητα, τη Οικουμένη, ο Φωστήρ κλπ. Είναι το γνωστό τροπάριο των Ιεραρχών. Ξέρετε, υπάρχουν απολυτίκια κοινά. Οι Ιεράρχες, για Οσίου, για Οσίες. Τα τελευταία χρόνια μόνο υπάρχει μια πρωτοβουλία έτσι, που δεν είναι και τόσο δόκιμη και εύστοχη να φτιάχνουμε απολυτίκια λίγο δύσκολα με τα

λεπτό πολιτική έχει το χαρακτήρα που λέγεται στο τέλος του Σπυρινού και στην αρχή του Όρθου και στη λειτουργία πριν τα αναγνώσματα και να τα λέει ο κόσμος, να τα ξέρει. Και μια συμπίκνωση όλη τη ιστορία, θεολογία και των μηνυμάτων που εκφράζει ένα Άγιο μια γιορτή. Αν δεν το ξέρουμε, αν ξέρουμε το απολυτίκιο ενό Αγίου μια γιορτή, π.χ. το Άγιο Δημητρίου, ξέρω εγώ το Χριστουγέννων, ο νους μας γυρνάει πιο εύκολα γύρω και μαθαίνουμε καλύτερα το νόημα της γιορτής. Να πάμε λίγο και στον κανόνα και για να ολοκληρώσουμε την συνάντησή μας εδώ. Ο κανόνας είναι και αυτός του ιδίου ποιητού, όπως και χθες, του Αγίου Ελισσαίου, είναι του Ιωάννου του Μοναχού, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ακούστε τι λέει λοιπόν για τον Μεθόδιο, τον ομολογητή, έτσι, έχει σημασία αυτή η λέξη. Της Κωνσταντινοπόλης Πατριάρχη, ρήθρον ζωής έχουν σοφέ την καρδία σου τη εκκλησία γέγονας ως ποταμός Θεού πληρωθείς διδαγμάτων και τάθης καταρδεύσας πάτερ το πρόσωπο. Έχουν στην καρδιά σου, λέει, ρήθρον νερό ζωής, να το πούμε έτσι, και είναι ποτάμι του Θεού. Έχουν στην καρδιά σου την πνευματικότητα, την αγιότητα, την έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα. Πληρωθεί διδαγμάτων, γεμάτος από την αλήθεια της πιστεύωσης μας και με αυτήν καταρδεύσας πάτερ το πρόσωπο της γης ολοκλήρω, δηλαδή είναι σε ποταμό σοφίας, ποταμό διδαγμάτων, την καρδιά σου που αναβλύζει αυτό το ρήθρο της πνευματικής ζωής και κατέρδευσας το πρόσωπο της γης πάτερ με τα διδαγματά σου. Και ένα άλλο, χάλιν αγωγών, πάει σε προσωπικότερο επίπεδο τώρα, σε νυπτικότερη διατύπωση. Χάλιν αγωγών, έτσι, χάλιν αγωγό, έχουμε την εικόνα του Υπέα, έτσι, που χάλιν αγωγή, βάει τα χαλινάρια, του αλόγου είναι με τον κατευθύν, δεν πάει που θέλει το άλλο, πάει που θέλει ο Πεύς. Συ των παθών τα σκυρτήματα, χάλιν αγώγης, τα σκυρτήματα, τα κινήματα των παθών, έτσι, τα πάθη, δηλαδή, τα ελέγχεις. Της εγκρατείας έρωτη. Λοιπόν, με την αγάπη και με την εγκράτεια. Την αγάπη της εγκρατείας καλύτερα. Με τα στοιχείο σας, τη σαρκός το ηλόδες και μεταμόρφωσες, μετέτρεψες, άλλαξες το υλικό φρόνημα της σάρκας προς της απαθίας πάτερα κρόνες, σε ύψος της απαθίας. Από τα πάθη, τα κινήματα και τα σκυρτήματα των παθών, χάρη στην εγκράτεια και την αγάπη προς τον Θεό και το Πνεύμα του Άγιου στην Παναγία Τριάδα, άλλαξες ρούν, άλλαξες ζωή. Το σαρκικό φρόνημα το μετέτρεψες σε πνευματικό τρόπο ζωής, το άλλαξες, το μεταμόρφωσες και έφτασες σε ύψη απαθίας, σε ακρόρια, σε υψηλά επίπεδα απαθίας. Αυτά, όλα αυτά δεν είναι απλά, μπορεί κανείς να κάνει ολόκληρες μονογραφίες για τα Θεία και έχουν γίνει βέβαια. Λοιπόν, κλείνω από την ενάτη οδή του Αγίου μας, έτσι, του Ιεράρχου, με ένα γιατροπάρι. Εναπεμάρανας πάτερ. Εμάρανες, έτσι, εναπεμάρανες, έτσι, δύσκολη λέξη, τα σύγχρονοι άνθρωποι δεν πολύ καταλαβαίνουν. Μεθοδίας και βέλη, πηγή της εγκρατείας του εχθρού. Τα βέλη και τις μεθοδίες του εχθρού, τα αντιμετώπισες, τα μάρανες με τη φωτιά της εγκρατείας, έτσι, μαζί τη ζέση της εγκράτειας, δηλαδή, και της αγνίας το άνθρακι. Βλέπετε, πυρί, άνθρακας, να δούμε τι παρακάτω που να λέει. Με τον άνθρακα, ξέρουμε τι συμβαίνει, με τον κάρβονο, με τον άνθρακα, τη αγνότητα, τον τρόπο ζωή, αυτό το πνευματικό. Τη σαρκό, την ηλόδη μανία πυρπολή σα. Έτσι, τον ηλιστικό τρόπο ζωή, τον σαρκικό τρόπο ζωή, τον πυρπόλησε, τη μανία αυτή τη σαρκική ζωή, τον πυρπόλησε. Έτσι, πυρή, άνθραξ, πυρπόλησε, είναι οι ίδιε λέξει. Αληθό τη εκεί φωταυγία. Μεθόδια ηξίωση και αξιώθηκε τη εκεί φωταυγία. Ο νους του ή του ποιητού είναι εδώ στα έσχατα. Στο φως που έρχεται από την βασιλεία του Θεού που την προγευόμασταν και που την αναμένουμε. Που είναι ο τόπος που δεν υπάρχει πόνος και ούτω καθεξής που λένε και ακολουθίες μας, αλλά υπάρχει ένας χώρος φωταυγίας, της Παναγίας Τριάδος και όλα αυτά. Και το τελευταίο. Πατριαρχών εν χωρία αυγιζόμενος μέλπης. Μέσα στη χωρία των πατριαρχών είσαι, πάνω στον ουρανό, αυγιζόμενος μέλπης, ψάλης, τι. Το άσμα των αγγέλων. Ξέρουμε ότι οι Άγιοι μας, οι Ιεράρχοι μας, οι Όσοι είναι στην ομίγυρα αυτή των αγγέλων και συλλειτουργούν και διακονούν και υμνολογούν αενάω στον Θεό και τι ψάλλουν των αγγελικών ύμνων. Ίσως αυτό το νόημα έχει και αυτό που

0: διδασκαλή εκκλησία πάντοτε να γίνουμε συνόμιλοι των αγγέλων, να αναμοιάσουμε τον τρόπο ζωής των αγγέλων, τώρα αλλά και στα έσχατα. Όπως το απαιτεί και η Θεία Λειτουργία με τον Επινή και ο Νύμνων, όπως τον ερμηνεύει ο Μάξιμος Ομολογητής, όταν λέει εκεί, αυτή η ενότητα λέει με τον αγγέλων και ανθρώπων, γιατί αυτό είναι η λειτουργία, η αποκαλυπτική, θα έλεγα έτσι, εμπειρία και εικόνα, αυτή δεν είναι πραγματικότητα στα έσχατα, δεν είναι από τώρα. Προετοιμαζόμαστε από τώρα. Και ποιο είναι το κοινό το πάριο που λέμε άγγελοι και άνθρωποι, ακούστε το. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο πατήρ, ο γεννήτωρ. Έχει από την Παλαιά Διαθήκη και την γενή αυτό το Άγιος, Άγιος, Άγιος κλπ. Ο πατήρ ο γεννήτωρ παρουσιάζει τα υποστατικά ιδιώματα τώρα της Αγίας Τριάδος. Ο πατήρ που είναι ο γεννήτωρ. Ο Υιός ο γεννηθής. Έτσι. Και το πνεύμα προϊόν που προέρχεται από το νέο πνεύματος Αγίου, δεν λέμε. Έτσι. Διού είναι Αγίου πνεύματος, δεν λέμε. Προϊόν προέρχεται. Αμερίστος, χωρίς να μεριστεί. Χωρίς να τεμαχιστεί, πιστεύω μην κάνω καμιά λάθος τώρα εδώ, έτσι, χωρίς να τεμαχιστεί η θεότητα, η ουσία, είναι μία δύναμη, μία ουσία, ένας θεός, τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις. Θεολογεί εδώ ο ποιητής. Βλέπετε πόσα νοήματα και νηπτικού χαρακτήρα και δογματικού χαρακτήρα και ασκητικού χαρακτήρα και θεολογικού χαρακτήρα και δογματικών, διότι πόσο τριάς Αγία Δόξη τελειώνει το πάρει αυτό. Και ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτή την αναφορά μας τη σύντομη, δηλαδή τη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας που συνδέεται και με άλλα κείμενα λειτουργικά, έτσι που δεν είναι της ώρας να τα πω. Έχει γράψει και κείμενα και ευχές ο Άγιος Μεθόδιος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, μια σπουδαία μορφή ομολογητής της πιστεώνας, γιατί σε μια δύσκολη περίοδο που έζησε, έδωσε μάχη και αγώνα για να διαδοθεί, κρατηθεί και διωθεί αυτή η αλήθεια της πιστεώνας όσον αφορά τον εικονισμό του Θείου, έτσι, την πίστη μας στον Θεό στέλιο, στον Χριστό μας, ως τέλειο Θεό, ως και τέλειο άνθρωπο. Εκεί στηρίζονται όλα αυτά. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο, βλέπω η ημνογραφία μας εδώ τελείωσε. Χθες από τον Άγιο Ελισσαίο, από το ίδιο βιβλίο, το μηνέο να έχει αυτά και πάντα προτρέπουμε τους φίλους αναγνώστες, ακροατές μάλλον, να έχουν και τα μηνέα στο σπίτι του, να διαβάλουν τον ορολόγο. Δεν το μαθαίνει κανείς εύκολα. Ναι. Να τον ακούσει από τους ψαλτάδες, φέρει, δεν κρατάει, δεν μένει. Είναι και δύσκολες συλλέξεις, αλλά να το έχουμε στο σπίτι μας και με λεξικό καμιά φορά. Αλλά χρειάζεται να ξέρουμε βέβαια και λίγο την θεολογία μας.
1: Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που για ακόμη μια φορά μας βάλατε μέσα στον πλούτο της υμνολογίας και της υμνογραφίας της Εκκλησίας μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά και αν γιορτάζει πάλι κανείς, χρόνια του πολλά, λέγεται Μεθόδης, που σίγουρα θα υπάρχουν, κυρίως οι ιερείς.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: αγαπητοί ακροατές, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Μαρία Παστουρματζή, φιλόλογο και συγγραφέα, γνωστή σε εσάς γενικότερα από τη δράση της, από τα βιβλία της, αλλά και ως καλεσμένη σε παλαιότερες εκπομπές μας. Κυρία Παστουρματζή, χαίρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε και σήμερα κοντά μας.
1: Μεγάλη μου χαρά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί από το λόγο σας πάντοτε κερδίζουμε, ακούμε τις σκέψεις σας και ιδιαίτερως ωφελούμαστε.
1: Είναι περισσότερο μια κουβέντα, ένας συμπνευματισμός και μια συζήτηση ραδιοφωνική που κάνουμε όλοι μαζί.
0: Γι' αυτό και το θέμα που σήμερα επιλέξαμε είναι λιγάκι δύσκολο ίσως, γιατί νομίζω ότι πολλούς από τους ακροατές μας δεν θα τους αφορά, δεν θα τους ενδιαφέρει. Είναι το διάβασμα, η ανάγνωση διαβάζουμε σήμερα, μάλλον δεν διαβάζουμε έτσι.
1: Δυστυχώς οι περισσότεροι εξ ημών δεν διαβάζουμε, δυστυχώς. Ωστόσο το θέμα είναι και επίκαιρο και διαχρονικό και μας αφορά όλους, να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Δυστυχώς δεν διαβάζουμε γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας. Θα έλεγα πως ζούμε στην εποχή της δικτατορίας της εικόνας. Δηλαδή η εικόνα έχει επιβληθεί, αν μπορώ να πω, διαροπάλου φασιστικά σχεδόν στη ζωή μας, έχει εισβάλει. Μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το διαδίκτυο, το οποίο πλέον αφήνει πίσω και με διαφορά και την τηλεόραση, μέσα από το κινητό, το τάμπλετ και όλα τα συναφή, με αποτέλεσμα πραγματικά οι περισσότεροι από εμάς να απομακρυνθούμε από το βιβλίο. Είναι και οι ρυθμοί της ζωής πάρα πολύ γρήγοροι, που δεν μας αφήνουν τα περιθώρια ίσως να διαβάσουμε τόσο πολύ, ενώ η εικόνα μας έρχεται πολύ πιο ευολική, πιο εύπεπτη. Οπότε υπάρχει ακριβώς μια μείωση του αναγνωστικού κοινού, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και στις ημέρες μας οι άνθρωποι που διαβάζουν. Όμως εδώ αξίζει να το συζητήσουμε, αδελφή Μάρθα, και να προβληματιστούμε, γιατί σε αυτήν την σχέση, την αναγωνιστική, να την πω, εικόνας και βιβλίου, μπορεί να φαίνεται ότι κερδίζει η εικόνα και χάνει το βιβλίο. Στην πραγματικότητα όμως η εικόνα δεν μπορεί με τίποτα να νικήσει και να αντικαταστήσει το βιβλίο, για έναν πολύ απλό λόγο, πάρα πολύ απλό λόγο. Όχι γιατί κάποιοι από εμάς είμαστε πιο παραδοσιακοί και επιμένουμε στο βιβλίο, αλλά γιατί πολύ απλά το βιβλίο είναι πολύ πιο φιλικό προς τη βιολογία μας, προς τον ίδιο τον εγκέφαλό μας. Δηλαδή το βιβλίο κινητοποιεί ακριβώς εκείνους τους μηχανισμούς, θα μας πει η γνωστική ψυχολογία, που συντελούν στην μάθηση, στην επεξεργασία των πληροφοριών, στη μόρφωσή μας κτλ. Το βιβλίο μας εμπλέκει ενεργητικά σε αυτή τη διαδικασία. Κινητοποιεί την προσοχή μας. Η προσοχή μας, λέει η ψυχολογία, είναι ακριβώς ο πυλώνας της μνήμης και της μάθησης. Είναι η βάση. Από την προσοχή, η προσοχή είναι η πρώτη λειτουργία που φιλτράρει τα ερεθίσματα και που οικοδομεί τη γνώση δια της μνήμης και της αντιληπτικής ικανότητας. Το βιβλίο ακριβώς ζητάει την ενεργητική μας προσοχή. Βλέπετε, όταν διαβάζουμε, αν δεν προσέχουμε αυτό που διαβάσαμε, ή θα αφήσουμε το βιβλίο στην άκρη και θα πούμε τώρα δεν μπορώ, δεν είναι η ώρα, ή θα πούμε τώρα άδικα διαβάζω, ας γυρίσω πίσω να δω τι διάβαζα. Η εικόνα απεναντίας απλά μας παθητικοποιεί, μας προσφέρεται με έναν παθητικό τρόπο, είμαστε οι αποδέκτες της, δεν απαιτεί από μας τόση ενεργή συμμετοχή της προσοχής μας, και κατά συνέπεια και σε συνδυασμό με την πολύ γρήγορη, με την ταχύτατη εναλλαγή της, καθώς μας επιβάλλει

0: το δικό της ρυθμό, δεν αφήνει στον εγκέφαλό μας τη δυνατότητα, το χρόνο να αποθηκεύσει, να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που μας δίνει. Γι' αυτό και το έχουμε παρατηρήσει, ότι όταν παρακολουθούμε ακόμα και ένα ωφέλιμο, ένα επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο ή κάπου αλλού, τελικά το γνωστικό αποτύπωμα, το αποτέλεσμα, το τι μάθαμε δηλαδή, είναι πολύ μικρότερο από τις προσδοκίες μας. Και οι πληροφορίες κάνονται πολύ πιο γρήγορα μέσα στο χρόνο από ό,τι αυτές που έχουμε αποκομίσει από διαβάσματά μας. Γιατί ακριβώς ο εγκέφαλός μας δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες να επεξεργαστεί το γραπτό κείμενο και την εικόνα με τον ήχο παράλληλα.
1: Οι γνώσεις που έχετε και από την επιστήμη της ψυχολογίας είναι και εδώ πολύτιμες και μας ωφελούν να καταλάβουμε τη σχέση μας έτσι με το βιβλίο.
0: Ναι, σαφώς. Καταρχάς το βιβλίο μας σέβεται. Σέβεται την ελευθερία μας, το χρόνο μας και τους ρυθμούς μας. Δεν μας επιβάλλεται. Το πιάνεις και το αφήνεις όποτε θέλεις. Δεν σου δίνει μια συγκεκριμένη εικόνα, σου δίνει το έναυσμα για να πλάσεις μια εικόνα στον εγκέφαλό σου. Επομένως σε εμπλέκει σε μια δημιουργική διαδικασία. Επομένως ακόμα και οι νευρώνες του εγκεφάλου εκείνη τη στιγμή αναδημιουργούνται, εγκεφαλικά κύτταρα ενεργοποιούνται, περιοχές του εγκεφάλου δραστηριοποιούνται, πολλές ταυτόχρονα. Και έτσι, να το πω πάρα πολύ απλά, το διάβασμα είναι η γυμναστική του μυαλού μας. Μας κάνει απλά πιο έξυπνους. Και μας προστατεύει, και μας το έχει πει αυτό και η επιστήμη, μας προστατεύει ακριβώς από τη γύρανση του εγκεφάλου, από τον εξυλισμό του που έρχεται με την πάροδο του χρόνου, με το Αλτσχάιμερ και όλα αυτά. Έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν μια έτσι ζωντανή σχέση με το βιβλίο σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους είναι πολύ πιο προστατευμένοι από την άνοια. Δηλαδή και βιολογικά το βιβλίο κατοχυρώνεται, πώς να σας πω. Είναι
1: να το τονίσουμε λιγάκι αυτό, γιατί αφορά πολλούς από τους ακροατές μας και αυτό θα έχουν ενδιαφέρον να το ακούσουν. Δηλαδή παρακολουθώντας, ας πούμε, ένα ντοκιμαντέρ που έχει γνώσεις και προσπαθούμε να το μάθουμε απ' έξω, τα στοιχεία που ακούμε. Θέλετε να μας πείτε ότι δεν είναι το ίδιο, ότι διαβάζοντας ένα βιβλίο, ίσως και πιο εύκολο, αλλά και μόνο επειδή ενεργοποιείται ο εγκέφαλος, αυτό θα είναι ωφέλιμο για μας, έτσι.
0: Ναι, σαφέστατα. Αυτό λέμε. Και το έχουμε παρατηρήσει και στην πράξη. Ο καθένας από εμάς έχει τέτοια εμπειρία. Πώς μπορεί να τον εντυπωσιάζει το ντοκιμαντέρ. Όντως. Πώς ακριβώς θυμάται μετά. Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς τελικά μας μένει μόνο μια αόριστη εντύπωση. Θα μου πείτε, μήπως θυμόμαστε όλες τις πληροφορίες που μας δίνει ένα βιβλίο. Όχι. Αλλά θυμόμαστε περισσότερες και εκτός των άλλων. Το βιβλίο έχει ακριβώς προαγάγει όλη την εγκεφαλική μας δραστηριότητα, όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Επομένως, μας έχει φάρει σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Εντυπωσιακό πάντως, δεν το είχαμε υπόψη μας αυτό.
0: Και όμως συμβαίνει. Βέβαια, υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από μένα επιστήμονες, νευροεπιστήμονες, και να μιλήσουν γι' αυτό και ειδικοί γιατροί. Αλλά σας λέω έτσι από τις στοιχειώδεις γνώσεις που έχω αποκομίσει από τη σχολή, ας πούμε. Και που επίσης επιβεβαιώνονται και εμπειρικά.
1: Ακριβώς. Άλλωστε και το παιδί που έχει διαβάσει πολύ, νομίζω ότι φαίνεται. Έχει μια άλλη ευρύτητα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Μα εμείς ήδη όταν διδάσκουμε ειδικά γλωσσικά μαθήματα, όπως είναι η έκφραση έκθεση, μπορούμε να καταλάβουμε από την ποιότητα του λόγου του παιδιού ποιο παιδί διαβάζει λογοτεχνία, εξωσχολικά βιβλία και ποιο παιδί έχει πολλά φτωχά αναγνωστικά ερεθίσματα. Φαίνεται αυτό. Και η πάγια σύσταση των εκπαιδευτικών, των φιλολόγων και των δασκάλων στους γονείς που ρωτάνε «Μα πώς θα του μάθω να γράφει» είναι «Δώσε του στα χέρια του ένα καλό βιβλίο». Πολλά καλά βιβλία. Αν θέλετε να μάθει να γράφει.
1: Είναι ό,τι σημαντικότερο, έτσι.
0: Ναι, είναι ό,τι σημαντικότερο. Είναι η πάγια συμβουλή, διαχρονική, που δίνουμε στους γονείς και στα ίδια τα παιδιά για να βοηθηθούν και στο γραπτό και στο προφορικό λόγο.
1: Πάντως εδώ νομίζω υπάρχει μια σύγχυση. Οι γονείς συχνά επιλέγουν τη σύγχρονη τεχνολογία όχι από άποψη περιεχομένου απαραίτητα, αλλά απλά για να είναι το παιδί μέσα στα πράγματα, για να παρακολουθεί την εξέλιξη, τους σύγχρονους ρυθμούς.

0: τεχνολογία ως μια εύκολη λύση επιτήρησης των παιδιών, ησυχίας των παιδιών κτλ. Όμως πάντα τους το λέμε και με πολύ πολύ αγάπη και ως εκπαιδευτική, ότι αυτή δεν είναι η σωστή επιλογή. Και το βλέπουν και οι ίδιοι άλλωστε, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία και φαίνονται οι παρενέργειες, οι εφηβισμοί και όλα τα λοιπά, το συνειδητοποιούν και οι ίδιοι. Είναι πολύ, πολύ ωφελημότερο να προσανατολίσουν το παιδί προς το βιβλίο, να πάνε μαζί τους σε ένα βιβλιοπωλείο, να του δείξουν βιβλία, να επιλέξουν βιβλία για εκείνο. Και εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι και αυτό δεν πρέπει να γίνει άκρητα. Πάντα, ας πούμε, λέμε στους μαθητές μας, και εγώ προσωπικά το λέω, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις του γυμνασίου, δεν θα διαβάζετε ότι πέφτει στα χέρια σας. Γιατί η ψυχούλα σας δεν είναι σκούπιδο τενεκές. Γιατί το βιβλίο, ακριβώς επειδή, όπως προαναφέραμε, εμπλέκει την ενεργητική συμμετοχή του εγκεφάλου μας, αφήνει μέσα μας, αποτυπώνει μέσα μας έντονες εμπειρίες στο θυμικό μας, στο συναίσθημά μας, στη ψυχή μας. Δηλαδή το βιβλίο πραγματικά μπορεί να χτίσει πολιτισμό, μπορεί και να αποδομήσει πολιτισμό. Εξαρτάται από την ποιότητά του, από το περιεχόμενό του. Επομένως, λέμε πάντα στους γονείς, γιατί αυτοί είναι βασικά υπεύθυνοι για τις μικρές ηλικίες, ακόμα και για την εφηβεία μπορούν να την καθοδηγήσουν, ότι με πολύ προσοχή πρέπει να επιλέγουν βιβλία για τα παιδιά τους. Πρέπει να έχουν διαβάσει πρώτα οι ίδιοι το συγκεκριμένο βιβλίο και μετά να το δίνουν στα παιδιά. Διότι και στο χώρο του βιβλίου υπάρχει ένας πληθωρισμός. Ξέρετε, στην Ελλάδα ειδικά υπάρχει η εξής αντίφαση. Ενώ στατιστικά μειώνεται συνέχεια το αναγνωστικό κοινό, αυξάνεται το συγγραφικό δυναμικό.
1: Έτσι.
0: Ναι, αυξάνεται η συγγραφή. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι αρνητικό. Το έχουμε στην Ελλάδα, να το πω έτσι απλά, όπως λένε τα παιδιά. Το έχουμε.
1: Πώς γίνεται?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς είμαστε μια χώρα που και στο συλλογικό της υποσυνείδητο ακόμα κουβαλάει Όμηρο και Σοφοκλή. Δηλαδή όλοι καθίσαμε στα Θρανία και διδαχτήκαμε Ιλιάδα, Οδύσσια και Αντιγόνη. Και αυτά τα κουβαλούμε στο συνειδικό μας, στο συλλογικό μας υποσυνείδητο. Έχουμε μια μακρά λογοτεχνική παράδοση που ξεκινάει από τα πρώτα παγκόσμια αριστουργήματα, μάλλον από τα πρώτα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας με τα ομηρικά έπι, φτάνει στη τραγωδία, που είναι η κορυφή της κορυφής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Και προχωράει στη βυζαντινή ποίηση και μουσική, στη δημοτική μας παράδοση. Διοχετεύεται στους δύο νομπελίστες μας, έναν Σεφέρη και έναν Ελίτη βγάλαμε, μην το ξεχνούμε. Και σε άπειρους άλλους κορυφαίους συγγραφείς. Δηλαδή η Ελλάδα δεν σταμάτησε ποτέ να βγάζει καλή ποίηση, καλή λογοτεχνία. Υπάρχει λίγο στο DNA μας. Έχουμε αυτή την τάση και μπράβο μας και καλά κάνουμε. Βλέπετε με πόση ευκολία στην Κρήτη σκαρφίζονται μαντινάδες.
1: Ναι,
0: οι οποίες κιόλας είναι και πολύ καλό
1: ευφιέστατες.
0: Λοιπόν, καλά κάνουμε και γράφουμε. Μπράβο μας. Είναι και ένας τρόπος εκτόνωσης. Αλλά βέβαια όσο αυξάνεται ο αριθμός των συγγραφέων, τόσο ακριβώς αυξομειώνεται και η ποιότητα. Είναι λογική συνέπεια αυτή. Επομένως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διότι ιδιαίτερα στο χώρο του παιδικού και νεανικού βιβλίου κυκλοφορούν δυστυχώς πολλά βιβλία τα οποία απλά αντιγράφουν τα τηλεοπτικά σύριαλ. Δεν κάνω τίποτα άλλο από το να αντιγράφουν τα τηλεοπτικά σύριαλ. Τα οποία, ειδικά στο χώρο του παραμυθιού, του παιδικού βιβλίου, στρέφονται γύρω από τη μαγεία και όλα αυτά, τα περίεργα. Το έχουμε δει, χαρακτηριστική περίπτωση ο Χάρι Πότερ, γνωστή σε όλους μας. Τα οποία δεν οικοδομούν φυσικά. Δεν οικοδομούν ούτε πνευματικά, ούτε μορφωτικά, ούτε ψυχικά. Επίσης υπάρχουν βιβλία, επειδή ακριβώς είναι έτσι αθρώα η παραγωγή, με πολύ φτωχό γλωσσικό περιεχόμενο, πολύ φτωχά ελληνικά, να το πω έτσι. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι η λογοτεχνία, το λέει και η λέξη άλλωστε, είναι η τέχνη του λόγου, έχει ως βασικό της υλικό τη γλώσσα. Και όταν λέω φτωχό δεν εννοώ το λιτό, γιατί το λιτό μπορεί να είναι κορυφαία λογοτεχνικό, εννοώ το πρόχειρο. Αυτό που δεν έχει να δώσει, να οικοδομήσει το γλωσσικό αισθητήριο και των παιδιών και των μεγάλων.
1: Μάλλον προσπαθούν να είναι στο μέσο όρο της ομιλίας, της καθομιλουμένης μας, του λεξιλογίου μας.
0: Ενδεχομένως. Ή απλά στερούνται, δεν έχουν την αναγκαία γλωσσική επάρκεια και οι ίδιοι γράφοντες. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια ποικιλία στο χώρο. Υπάρχουν ακόμα κορυφαίοι συγγραφείς, πολύ καλοί συγγραφείς.

0: και κάποιοι που απλά γράφουν γιατί θέλουν να γράψουν. Καλά κάνουν. Ο χρόνος θα τα κρίνει αυτά. Πάντα ο χρόνος θα κρίνει αυτά. Κρίνει την ποιότητα. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό που δίνουμε στα παιδιά μας.
1: Ωραία. Δηλαδή, κυρία Παστουρμάντζη, υπάρχει το κακό βιβλίο, υπάρχει το πρόχειρο βιβλίο, υπάρχει το καλό βιβλίο. Ποια είναι τα κριτήρια, πώς εμείς θα επιλέξουμε?
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά βέβαια τους ενήλικες, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να τους καθορίσουμε. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, ο καθένας επιλέγει με βάση τον προσανατολισμό του, τα ενδιαφέροντά του κτλ. Εκεί που μπορούμε να καθοδηγήσουμε και πρέπει είναι φυσικά οι πιο νεανικές ηλικίες, όπου πρέπει να δούμε τι αξίες περνάει το βιβλίο, τι προάγει, τι μηνύματα δίνει μέσα από τους ήρωες, μέσα από την πλοκή, τουλάχιστον να μην αποδομεί. Και να πούμε εδώ, αδελφή Μάρθα, ότι ευτυχώς ακριβώς μέσα σε αυτή την αθρώα παραγωγή, συγγραφική παραγωγή, υπάρχουν και πολύ καλές εκδοτικές προσπάθειες, αλλά και πολύ καλοί και φιλότιμοι συγγραφείς που έχουν δώσει και πολύ καλό παιδικό και νεανικό βιβλίο, το οποίο εμπνέεται και από τις αλήθειες της πίστης μας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και βέβαια δεν διαφημίζω τώρα εγώ κάποιον συγγραφέα ούτε έχω τέτοια πρόθεση, απλά έτσι επειδή ασχολούμαι με το χώρο του βιβλίου και είμαι και φιλόλογος και εκπαιδευτικός, το έχω λίγο ερευνήσει το θέμα. Έχουμε δηλαδή πολύ καλά νεανικά βιβλία τα οποία πιάνουν το σφιγμό της εποχής, είναι στην επικαιρότητα, ασχολούνται με αυτά που απασχολούν τα παιδιά, με έναν τρόπο όμως που τους δίνουν διεξόδους, μπολιάζουν και την αλήθεια του Θεού στα διέξοδά τους. Έτσι μου έρχονται πρόχειρα κάποια βιβλία της Ιωάννας της Σκαρλάτου, για παράδειγμα, για τον εθισμό στο διαδίκτυο, το δαχτυλίδι της Σαπουνόφουσκας, τις σαχαρένιες πεταλούδες που διαπραγματεύονται, το πολύ λεπτό θέμα της ψυχογενούς ανορεξίας, διάφορα άλλα έτσι τέτοια φυσικά βιβλία, τα βιβλία της κυρίας Ζικοπούλου, τα παιδικά που νομίζω είναι ένα κεφάλαιο στην παιδική λογοτεχνία, και πολλά άλλα βέβαια που μπορεί κανείς να βρει από έγκριτους έτσι και σοβαρούς εκδοτικούς οίκους. Και έτσι έχουν και οι γονείς διεξόδους. Και εδώ πρέπει να πούμε, και το λέω και ως παράκληση έτσι, μέσα από αυτήν την ραδιοφωνική μας κουβέντα, σε όσες ψυχές μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, σε όσες ψυχές έχουν ένα φόβο Θεού και έχουν αυτό το χάρισμα του γράφειν, έχουν τεράστια ευθύνη να μην διστάσουν να το αξιοποιήσουν. Να μην διστάσουν να θέσουν τη δημιουργική τους φαντασία σε αυτή τη διακονία. Ειδικά στο παιδικό βιβλίο έχουμε ανάγκη λίγο να ευρύνουμε τη θεματολογία του. Έχουμε πολύ ωραία βιβλία που εξοικειώνουν τα παιδιά μας με πολύ χαριτωμένο τρόπο με τη ζωή των Αγίων μας, και είναι πολύ όμορφο που υπάρχουν αυτά, αλλά ειδικά στο παιδικό βιβλίο πρέπει να ευρύνουμε λίγο τη θεματολογία, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα παιδί που η οικογένειά του δεν έχει τέτοιο υπόβαθρο δεν θα προμηθευτεί εύκολα ένα τέτοιο βιβλίο. Επομένως πρέπει να ευρυνθεί όσο γίνεται η θεματολογία, να αγγιχθούν και άλλα ζητήματα στο παιδικό βιβλίο. Στο φοιτητικό κάπως γίνεται αυτό, αλλά και εκεί θέλει περισσότερη δουλειά, ώστε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό γίνεται παιδιών. Να αγγίξουμε λίγο και ζητήματα που αφορούν την παιδική ηλικία, όπως το διαζύγιο, όπως διάφορα άλλα ζητήματα που αφορούν την παιδική ηλικία στις μέρες μας, και να τα διαπραγματευτούμε με τρόπο επικοδομητικό για τα παιδιά. Και γι' αυτό πραγματικά κάνω έκκληση μέσα από αυτή την εκπομπή σε όσους αδελφούς ακούν και έχουν αυτό το χάρισμα, να μην διστάζουν να το αξιοποιήσουν.
1: Πολύ ωραία και αυτή η πρότασή σας βέβαια.
0: Για να μην παραλείψουμε το σημαντικότερο, αδελφή Μάρθα, υπάρχει ένα βιβλίο που είναι για όλες τις ηλικίες, κυριολεκτικά για όλες τις ηλικίες, και μάλιστα έχουν φροντίσει και οι εκδοτικοί εκεί να το προσαρμόσουν και στις πιο μικρές, και μπράβο, μπράβο τους για αυτή την προσπάθεια. Και για τα δύο φύλλα, για όλα τα μορφωτικά και κοινωνικά επίπεδα και στρώματα. Και αυτό βέβαια είναι το βιβλίο των βιβλίων, που θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει σε κάθε ελληνικό σπίτι, και δεν είναι φυσικά άλλο από την ίδια την Αγία Γραφή. Αυτό να το πούμε. Αυτή είναι το βιβλίο των βιβλίων. Η Αγία Γραφή είναι αυτή που δίνει απαντήσεις σε όλα τα αδιέξοδά μας. Είναι, όλα τα άλλα βιβλία έχουν έναν ανθρώπινο συγγραφέα, έναν άνθρωπο. Το βιβλίο αυτό έχει τον ίδιο το Θεό. Επομένως, η βάση όλων των βιβλίων είναι αυτή. Αυτό το βιβλίο μπορεί και αξίζει και πρέπει να μπει στη ζωή μας καθημερινά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές ψυχές. Το θέτω έτσι και ταπεινά μια προσωπική εμπειρία. Ότι όσο κανείς το διαβάζει, ποτέ δεν νιώθει ότι το ξέρει, ποτέ δεν το βαριέται, πάντοτε είναι καινούριο. Δηλαδή το διαβάζουμε κάθε μέρα, λίγο κάθε μέρα, ένα κεφάλαιο τη μέρα, μισό κεφάλαιο τη μέρα, να πούμε. Είναι πάντοτε καινούριο, ποτέ κανείς δεν το βαριέται, είναι ανεξάντλητο, ανεξάντλητο κυριολεκτικά, γιατί φυσικά ανεξάντλητος είναι ο Θεός που το έγραψε και το έδωσε σε εμάς. Και εδώ τώρα, επειδή με ρωτήσατε πάρα πολύ ωραία για τα κριτήρια των βιβλίων, υπάρχει ένα πάρα πολύ απλό κριτήριο. Αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς και για τον εαυτό μας που διαβάζουμε ως ενήλικες και για τα παιδιά μας. Πρώτα απ' όλα, στα παιδιά μας, να δώσουμε τη βίβλο. Τη βίβλο, την εικονογραφημένη βίβλο, αυτή την κλασική με την οποία μεγαλώσαμε. Με τις ωραίες, τις όμορφες εκείνες εικόνες, τις τόσο ζωντανές. Τα ωραία, την ωραία εκείνη τη γραμματοσυρά. Ακόμα και σε ηλικία που ακόμα δεν διαβάζω, εγώ θυμάμαι και ευγνωμονώ τους γονείς μου γι' αυτό και τη μητέρα μου ιδιαίτερα, που πριν μάθω να διαβάζω, ήξερα όλες τις εικόνες της βίβλου, αδερφή Μάρθα. Ακόμα τις θυμάμαι. Από τον Αδάμ και την Εύα που βγαίνουν από τον Παράδεισο, τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, αργότερα την Ανασταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, ήξερα τις εικόνες. Δηλαδή, το πρώτο βιβλίο που έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, θα θέλουμε να το ασφαλίσουμε, είναι αυτό. Και να το διαβάζουμε κι εμείς. Και να το διαβάζουμε με αγάπη και με προσευχή, για να το κάνουμε ζωή μας, τροφή μας, εφαρμογή στη ζωή μας. Υπάρχει ένα κριτήριο ασφαλέστατο για να κρίνουμε όλα τα βιβλία. Παιδικά, εφηβικά, ενήλικα, μυθιστορήματα, ποίηματα, τα πάντα. Αν ένα βιβλίο δεν αντιτίθεται σε όσα λέει η Αγία Γραφή, σε όσα μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αποδεκτό. Μπορούμε να το διαβάσουμε. Αν ένα βιβλίο εμπνέεται πολύ περισσότερο από όσα μας λέει ο Λόγος του Θεού, από όσα μας λέει η Αγία Γραφή, δεν είναι απλά αποδεκτό, είναι επικοδομητικό, είναι ωφέλιμο και αξίζει να το διαβάσουμε. Θα αφήσει μέσα μας έναν πλούτο, σας το λέω και από προσωπική εμπειρία. Αν ένα βιβλίο με αυτά που λέει προβάλλει αντιτίθεται σε όσα και σε ένα ακόμα σημείο της Αγίας Γραφής, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Και για μας και πολύ περισσότερο για τα παιδιά και τους φίλους και τους νέους.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό
1: πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Ασφαλέστατο κριτήριο.
1: Μας δώσατε ακριβώς αυτό.
0: Δηλαδή, ας διαβάσουμε το βιβλίο των βιβλίων. Όλοι μας. Ας το μελετήσουμε. Ας το δώσουμε στα παιδιά μας ώστε να οικοδομήσουν τη βάση, το κριτήριο, για να μπορούν αργότερα να επιλέξουν και μόνα τους. Και με ζυγαριά αυτό το βιβλίο, το βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή, να κρίνουμε όλα τα άλλα.
1: Υπέροχο κριτήριο πραγματικά και μακάρι να το έχουμε σε κάθε μας επιλογή, σε κάθε μας ανάγνωσμα.
0: Ναι, αμήν, αμήν. Αμήν, αδελφή Μάρθα.
1: Κυρία Παστορματζή, νομίζω πολλά ακόμα έχετε να μας πείτε και θα είναι καλά να συνεχίσουμε, ίσως και μόνο για το βιβλίο των βιβλίων, όπως μας είπατε. Κάποια άλλη φορά όμως, γιατί τώρα ο χρόνος μας έχει συμπληρωθεί.
0: Ναι, αν δώσει ο Θεός, βέβαια υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί για μένα να μιλήσουν για το βιβλίο των βιβλίων, που το κατέχουν πολύ καλύτερα και έχουν και θεολογική γνώση και κατάρτιση. Αλλά εγώ και από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι, εντάξει, είναι φρουσίνη καταρχάς να μελετάει κανείς την Αγία Γραφή. Είναι κοινωνεί στον άθαρκο λόγο του Κυρίου. Ακουμπάει πάνω στην καρδιά του Θεού.
1: Και ίσως να πούμε ότι εγκληματούν όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν το δίνουν σε αγαπημένα πρόσωπα.
0: Φυσικά, το καλύτερο δώρο, να σας πω την αλήθεια, είναι να πας μια Καινή Διαθήκη σε κάποιον. Μπορεί να φανεί λίγο περίεργο. Λίγο περίεργο πραγματικά. Τώρα που το λέω, το σκέφτομαι και εγώ έτσι. Δεν το έχω κάνει ποτέ, ομολόγω την έλλειψή μου. Αλλά ίσως φαίνεται το καλύτερο δώρο να του πας μια Καινή Διαθήκη ή έστω να συνοδεύσεις με αυτήν κάποιο άλλο δώρο σου. Και να του πεις απλά, κοίτα να δεις, προφανώς την έχεις στο σπίτι σου. Προφανώς την έχεις, θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα υπάρχει σε κάθε σπίτι. Τώρα πόσο την έχεις ανοίξει δεν ξέρω. Τώρα επειδή σου τη δίνω εγώ, ίσως έχει πάει και υπάρχει έτσι και μια συναισθηματική αξία.

0: είναι ένα αγαπητό πρόσωπο, διάβαζε λίγο κάθε μέρα. Ίσως ωφελήσουν έτσι με πολύ έτσι κέριο τρόπο μια ψυχή γύρω μας.
1: Ακριβώς, και γύρω μας και μέσα στο σπίτι μας, τα παιδιά μας, γιατί όχι.
0: Ακριβώς, όλους. Τα παιδιά μας, βέβαια, όπως το είπατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για
0: το
1: όσο μας
0: είπατε. Ευχαριστώ, αδερφή Μάρθα. Καλό διάβασμα, λοιπόν.
1: Ναι, αυτό να
0: ευχηθούμε. Καλή μελέτη του λόγου του Θεού πρώτα απ' όλα.
1: Αμήν, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.

Αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Πρώτο Θεός, θα συναντηθούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Ο Θεός μαζί μας, καλή δύναμη.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής.

Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα «Συζυγικοί καυγάδες».

Να σας καλωσορίσω καταρχάς όλους σας, αγαπητοί γονείς, εδώ στο μοναστήρι μας, στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, εσάς όλους τους γονείς οι οποίοι είστε προσκυνητές της Μονής, διακονητές της Μονής, αλλά και φίλοι και της αδελφότητος της Αγίας Λιδίας, και να ευχηθώ ο Θεός να δώσει όλες οι συνάξεις μας να είναι γεμάτες από πνευματική καρποφορία, να συναζόμαστε εν το αυτό, να ακούμε δύο λόγια πνευματικά, αλλά κυρίως να συζητάμε τους προβληματισμούς μας, τις αγωνίες μας, και εσείς σαν γονείς που είστε μέσα στην κοινωνία, μέσα στα προβλήματα της κοινωνίας, να παίρνετε δύναμη για να συνεχίζετε το έργο σας όπου βρίσκεται ο κάθε ένας από εσάς. Οι ομιλίες τις οποίες επιλέγουμε να κάνουμε είναι ομιλίες οι οποίες αφορούν εσάς, τα νέα ζευγάρια. Ομιλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σας, με την ζωή σας μέσα στο σπίτι, με τις αγωνίες τις οποίες έχετε μεγαλώνοντας τα παιδιά σας, τις αγωνίες για την δουλειά σας, αλλά κυρίως και τις σχέσεις τις οποίες έχετε μεταξύ σας σαν γονείς. Γιατί ξέρουμε ότι όταν οι δύο γονείς, οι δύο σύζυγοι είναι μεταξύ τους αγαπημένοι, όταν υπάρχει ομόνοια, τότε και όλα βαίνουν καλά μέσα στο σπίτι. Τότε και όλα κυλούν αρμονικά και τα παιδιά έχουν μία πολύ καλή ευκαιρία να έχουν πρότυπα σωστά, πρότυπα τα οποία θα τα έχουν πάντοτε στη ζωή τους και θα βαδίζουν στα βήματά τους. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη των γονέων όσον αφορά τα παιδιά, να τα δώσουν και παράδειγμα αλλά και λόγο, λόγο Θεού με τον οποίο θα στηρίζονται τα παιδιά και θα βγουν έτσι στην κοινωνία, στον κόσμο. Επιλέγουμε λοιπόν θέματα της οικογένειας. Για σήμερα το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει είναι ένα θέμα το οποίο είναι λυπηρό για την οικογένεια, αλλά όμως και τα λυπηρά πρέπει να τα συζητούμε, ούτως ώστε να μην γίνονται, ούτως ώστε να τα αποφεύγουμε, ούτως ώστε πάντοτε ο γάμος να είναι ένα λιμάνι, ούτως ώστε πάντοτε το σπίτι να είναι ένας τόπος στον οποίο βρίσκει γαλήνη ο κάθε ένας που ζει, είτε αυτός είναι γονέας, είτε είναι παιδί. Το θέμα λοιπόν το σημερινό είναι οι οικογενειακοί καυγάδες. Θα πούμε δύο λόγια, θα εντοπίσουμε το πρόβλημα, θα δούμε τις αιτίες, θα προτείνουμε κάποιες λύσεις και στη συνέχεια θα επακολουθήσει και συζήτηση όπως κάνουμε κάθε φορά. Να δούμε και τις δικές σας τις απόψεις και νομίζω ότι αν συζητάμε όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, τότε θα βρίσκουμε και λύσεις. Και αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και αν δεν τα κλείνουμε σε δυσκολίες και αν συζητάμε και ακόμα και αυτά τα οποία μας πληγώνουν και μας στεναχωρούν. Γιατί μόνο

τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουμε να τα εξαλείψουμε. Όλοι εμείς οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, έρχονται στιγμές που θέλουμε να απομονωθούμε, είτε μέσα στο σπίτι, είτε εκτός σπιτιού, να δούμε λίγο τον εαυτό μας, να ζήσουμε χωρίς κάποιον άλλον, χωρίς να έχουμε την επίβλεψη άλλου ανθρώπου, και έτσι ο καθένας από μας πολλές φορές επιλέγει την απομόνωση. Αυτό όμως είναι η εξαίρεση και πρέπει να είναι η εξαίρεση, διότι αν δεν είναι η εξαίρεση η απομόνωση, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν θέλει να απομονώνεται και δεν πρέπει να απομονώνεται. Ο άνθρωπος θέλει να ζει μαζί με άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει παρέες, να κάνει συντροφιές, να ανταλλάσσει απόψεις, τις χαρές του να τις μοιράζεται για να διπλασιάζονται, τις λύπες του πάλι να τις μοιράζεται για να μικραίνουν, να μειώνονται. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος προσπαθεί πάντοτε να έχει παρέες, να έχει γνωστούς, με τους συγγενείς του να έχει καλές σχέσεις, ούτως ώστε να περνάει όμορφα σε αυτήν την ζωή. Ο κάθε άνθρωπος όμως θέλει να έχει και πιο κοντινές σχέσεις με κάποιους πολύ κοντινούς του φίλους, με τους οποίους θα πει περισσότερα πράγματα, θα μιλήσει πιο πολύ, θα πάρει συμβουλές, θα δώσει συμβουλές. Είναι πιο μικρός κύκλος, ο κύκλος των φίλων, αλλά επίσης ο άνθρωπος έχει και ανάγκη να βρει έναν μόνο συνάνθρωπό του για να περάσει τη ζωή μαζί του. Και αυτός ο ένας ο συνάνθρωπός του είναι αυτός τον οποίο θα παντρευτεί, είναι ένα πρόσωπο του άλλου φίλου, με το οποίο πρόσωπο ο άνθρωπος αποφασίζει ότι θα ζήσει όλη την υπόλοιπη ζωή του και θα μοιραστεί τα πάντα μαζί του. Αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου, έτσι έχει πλάσει ο Θεός τον άνθρωπο, όταν έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, ο Θεός, αμέσως είπε ότι ου καλόν τον άνθρωπον είναι μόνον επί της γης, ποιήσομεν αυτόν βοηθόν κατά αυτόν. Θα κάνουμε, όλη η Αγία Τριάδα, ένα ακόμα πρόσωπο να είναι μαζί του. Και έτσι λοιπόν έπλασε ο Θεός την Εύα, τη γυναίκα, και από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε το πρώτο ζευγάρι και από εκεί άρχισε αυτήν η πορεία του ανθρώπου. Αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου, η ανάγκη να βρει μέσα στη ζωή του το άλλο πρόσωπο, το έτερον ίμιση όπως λέμε εμείς στην καθομιλουμένη, με το οποίο πρόσωπο θα περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους και αυτό που τους ενώνει είναι η αγάπη. Με την αγάπη ενώνονται οι άνθρωποι και με την αγάπη αποφασίζουν να συμπορευθούν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Και αυτή είναι η αγάπη, αυτός ο συνδετικός κρίκος θα προσφέρει και τη χαρά μέσα στην οικογένεια, θα προσφέρει και την ασφάλεια, θα προσφέρει και τη θαλπορή και εκεί ο άνθρωπος θα ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητα. Γιατί? Διότι βλέπετε, ακούτε πολλές φορές έναν μεγάλο άνθρωπο όταν αναπολύει τη ζωή του και λέει το τι έχει κάνει, λέει μεγάλωσα, σπούδασα, έκανα οικογένεια και τώρα να είμαι στα γεράματα. Δηλαδή είναι κάτι το πολύ πολύ σημαντικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Βέβαια υπάρχει και η άλλη ζωή, η ζωή της αφιέρωσης, για την οποία δεν θα μιλήσουμε τώρα, δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, είναι τελείως διαφορετική εκείνη η ζωή. Μιλούμε για αυτό το οποίο ισχύει γενικά. Έτσι λοιπόν ο νέος άνθρωπος, ο οποίος ονειρεύεται τη ζωή, προσπαθεί, βρίσκει τον συνάνθρωπό του, το άλλο πρόσωπο με το οποίο θα συνεχίσει τη ζωή του, κάνουν μαζί όνειρα, προγραμματίζουν το πώς θα ζήσουν και όλα στην αρχή φαίνονται πάρα πολύ όμορφα. Όλα στην αρχή φαίνονται ότι θα πάνε πολύ καλά και ο ένας με τον άλλον συμφωνούν και υπόσχονται ότι ο ένας θα είναι συνεχώς

ως στήριγμα για τον άλλον και ότι δεν θα υπάρξει κανένα σύννεφο το οποίο να χαλάσει αυτήν τη σχέση. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι όταν πάρουν την απόφαση παντρεύονται, δημιουργούν το σπιτικό τους, μένουν μαζί και αρχίζουν πια την πορεία τους μέσα στο μεγάλο πέλαγος της ζωής. Αρχίζει η πορεία, ξεκινάει το ζευγάρι με τις καλύτερες συνθήκες και με την καλύτερη βάση που είναι η αγάπη. Όμως, περνώντας ο καιρός, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμένα, περνώντας ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά όλο αυτό λίγο να διαμορφώνεται διαφορετικά, λίγο να χαλάει. Βλέπει ο ένας τα ελαττώματα του άλλου, αρχίζει και επικεντρώνεται πιο πολύ εκεί, αρχίζει ο ένας να γίνεται κουραστικός για τον άλλον και μέσα σε αυτήν την τριβή που υπάρχει στην καθημερινότητα αρχίζει και εκείνη η πρώτη μεγάλη αγάπη που υπήρχε αρχίζει λίγο να ξεφτίζει. Και όλο αυτό οδηγεί στο να μην μπορεί ο ένας να κάνει υπομονή σε ελαττώματα, σε παραλήψεις, σε πράγματα τα οποία δεν του αρέσουν του άλλου. Και αρχίζουν έτσι σιγά σιγά να υπάρχουν οι διχογνωμίες και αυτό οδηγεί αρχικά σε μικρούς καυγάδες και στη συνέχεια σε μεγαλύτερους. Έρχονται σιγά σιγά και τα παιδιά, τα οποία φέρνουν πάρα πολύ μεγάλη χαρά, αλλά όμως παράλληλα φέρνουν και διάφορα προβλήματα. Δημιουργούνται άλλες συνθήκες και η μητέρα θα πρέπει να είναι συνέχεια κοντά στο παιδί. Ο πατέρας βλέπει ότι η μάνα λίγο αποτραβήχθηκε, πήγε στο παιδί πιο πολύ, λίγο αρχίζει να τον αφήνει και προσπαθεί εκείνος να βρει αλλού χαρά, αλλού να βρει κάτι το οποίο να τον ευχαριστεί και να χαίρεται και έτσι αρχίζει το ζευγάρι μεταξύ τους και απομακρύνονται. Αυτά όλα που λέμε βέβαια μπορεί να μην ισχύουν για τους πάντες, αλλά όμως λέμε ένα γενικό πλαίσιο. Και πάνω σε αυτό το γενικό πλαίσιο θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλού αυτά ισχύουν σε μεγάλο βαθμό, αλλού ισχύουν σε μικρότερο βαθμό. Και έτσι λοιπόν, ο καθένας σιγά σιγά μπαίνει σε έναν δικό του κόσμο. Ένα κόσμο στον οποίο ο καθένας για τον εαυτό του δημιουργεί κάποιους κανόνες, κάποιες υποχρεώσεις, δημιουργεί κάποιες συνθήκες τις οποίες θέλει το άλλο μέλος του ζευγαριού να μην του τις χαλάσει. Ο καθένας για τον εαυτό του δημιουργεί τον δικό του κόσμο μέσα στον κόσμο του ζευγαριού, μέσα στον κόσμο της οικογένειας. Και έτσι λοιπόν αρχίζουν σιγά σιγά να φαίνονται σύννεφα, όχι πια μικρά σύννεφάκια τα οποία έρχεται ένας άνεμος και τα διαλύει, αλλά πιο μαύρα σύννεφα, πιο βαριά σύννεφα, τα οποία πολλές φορές ηλεκτρίζουν την ατμόσφαιρα, τα οποία πολλές φορές ρίχνουν αστραπές και βροντάει το σπίτι και έτσι δημιουργούνται οι καυγάδες, οι λεγόμενοι καυγάδες μέσα στην οικογένεια. Είτε αυτοί είναι συχνοί, είτε είναι πολύ συχνοί και καθημερινοί, είτε είναι αραιοί. Ποια είναι τα αίτια τώρα των καυγάδων? Μέχρι τώρα μιλήσαμε για την πορεία που έχει ένα ζευγάρι από τη στιγμή που θα γνωριστεί μέχρι και τη στιγμή που θα αρχίσουν σιγά σιγά να εμφανίζονται κάποια σύννεφα. Ποια είναι τα αίτια? Γιατί δημιουργούνται αυτά τα σύννεφα? Γιατί δημιουργούνται οι καυγάδες? Γιατί ο ένας επιτίθεται στον άλλον εκεί που πριν ήταν αγαπημένοι πολύ και έδιναν όρκους και υποσχέσεις ότι μεταξύ μας δεν θα υπάρξει τίποτα το οποίο να χαλάσει τη σχέση μας, το οποίο να χαλάσει αυτή την ομορφιά την οποία νιώθουμε. Πώς από εκείνα τα λόγια τα μεγάλα φτάσαμε στο σημείο ο ένας να βλέπει τον άλλον, να μην πω σαν εχθρό του, αλλά τουλάχιστον

σαν αντίπαλό του. Ένα αίτιο είναι η εξοικείωση. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι μέσα στο σπίτι μας αισθανόμαστε πολύ άνετα. Και όλοι μέσα στο σπίτι, είτε είναι γονέας το οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε παιδί, αισθάνεται τόσο άνετα που μπορεί να μιλάει και να φέρεται στον άλλον μέσα στο σπίτι πολύ, με πολύ άνεση και χωρίς να σκέφτεται πολλές φορές εάν θα πληγώσει τον άλλον. Πόσες φορές λένε οι γονείς για τα παιδιά τους όταν είναι έξω, λένε οι υπόλοιποι, τι καλά παιδιά που έχετε, τι ευγενικά παιδιά, και λένε οι γονείς, πού να τα δεις μέσα στο σπίτι πως είναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι μας όταν είμαστε έξω από το σπίτι προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί, καλοί, να έχουμε μία στάση η οποία να δείχνει στους άλλους ανθρώπους ότι έχουμε παιδεία, ότι είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Αλλά μέσα στο σπίτι, μόλις μπει κάποιος στο σπίτι του, κλείσει την πόρτα, είναι τελείως άλλος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η άνεση μέσα στο σπίτι, η εξοικείωση ανάμεσα στα πρόσωπα και στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε ανάμεσα στους δύο γονείς, στο ζευγάρι. Και αυτή η εξοικείωση οδηγεί συνήθως στην αγένεια. Δεν είναι ευγενικοί μεταξύ τους, δεν είναι όπως θα μιλήσουν σε κάποιον άνθρωπο έξω από το σπίτι, αλλά μεταξύ τους πολλές φορές θα μιλήσουν αγενός. Και αυτή η αγένεια κεντρίζει τον άλλον και έτσι μπορεί να δημιουργηθεί καυγάς από μία και μόνο λέξη, από μία περιφρόνηση, από ένα ειρωνικό σχόλιο. Επίσης, αυτή η πρώτη αγάπη και ο ενθουσιασμός τον οποίο αναφέραμε στην αρχή, έρχεται η ώρα που φεύγει. Μπορεί να διαρκέσει λίγο, 6 μήνες, 1 χρόνο, μπορεί λίγο παραπάνω, αλλά δυστυχώς έρχεται η ώρα που θα φύγει εκείνη η πρώτη αγάπη και ο ενθουσιασμός. Εκείνα τα λόγια τα δυνατά, τα ισχυρά, τα λόγια τα ελπιδοφόρα, ότι όλα θα είναι καλά στη ζωή μας και ότι εμείς δεν θα είμαστε σαν τα άλλα ζευγάρια, δεν θα είμαστε ίσως σαν τους γονείς μας που μάλωναν, εμείς θα κάνουμε μία πρότυπη οικογένεια. Φεύγουν αυτά και μετά από εκεί και πέρα, αφού φύγει αυτός ο ενθουσιασμός, τότε ο ένας, αντί να βλέπει τα καλά του άλλου έτσι όπως έβλεπε στην αρχή, ο ένας βλέπει τα ελαττώματα του άλλου και επικεντρώνεται εκεί. Και ενώ πριν κάποιο ελάττωμα μπορεί να ήταν και χαριτωμένο, να το βλέπε ο νέος στη νέα και να έλεγε «Α, ωραίο αυτό», στη συνέχεια αυτό το οποίο τότε φαινόταν χαριτωμένο να αρχίσει να γίνεται κάτι πολύ ενοχλητικό και να λέει «Γιατί κάνεις αυτό, πώς το κάνεις, σταμάτα να το κάνεις». Και βέβαια ο άλλος, επειδή έχει το χαρακτήρα του, επειδή έτσι μεγάλωσε, πώς να σταματήσει εύκολα κάτι το οποίο έχει συνηθίσει. Και έτσι δημιουργούνται οι καυγάδες μέσα στο ζευγάρι. Όλοι βέβαια οι καυγάδες έχουν ως βάση τους τον εγωισμό. Εκείνη η βάση των καυγάδων, εκείνη η πιο μεγάλη αιτία, διότι εάν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, τότε όχι μόνο δεν έχει διάθεση να καυγαδίσει, αλλά ίσα ίσα θα φερθεί τόσο ταπεινά, τόσο όμορφα, που σε κάθε πρόκληση του άλλου ο ίδιος δεν θα μιλήσει. Όχι, δεν θα μιλήσει επιδεικτικά, έτσι όπως πολλές φορές κάνουν κάποιοι μέσα στο ζευγάρι και λένε «δεν σε μιλάω» και κάνουν 1, 2, 3, 5 μέρες να μιλήσουν τον άλλον. Όχι αυτό, και αυτό εγωισμός είναι. Αλλά δεν θα μιλήσει την ώρα που ο άλλος θα του επιτεθεί, θα του πει κάτι, θα τον περιφρονήσει. Αν έστω ένας από τους δύο είναι ταπεινός και δεν θέλει να γίνει το δικό του, τότε δεν θα υπάρχουν καυγάδες. Αλλά όμως συνήθως εμείς οι άνθρωποι έχουμε είτε λίγο είτε πολύ εγωισμό, και όταν τον εγωισμό μας κάποιος τον κεντρίζει, τότε αρχίζουν οι καυγάδες. Επίσης, είναι γνωστό ότι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν παντρευτεί ήταν πριν ξένοι μεταξύ τους. Μεγάλωσαν σε διαφορετικές οικογένειες, σε διαφορετικές συνθήκες, ίσως σε άλλη πόλη, πολλές φορές και σε άλλη χώρα.

χώρα και έτσι έχουν μεγαλώσει με άλλες αξίες, με άλλα ιδανικά, με άλλες προτεραιότητες, με άλλες συνήθειες, με άλλες χαρές, με άλλα χόμπι, με άλλες καταστάσεις οι οποίες θέλουν να συνεχιστούν και μέσα στο γάμο. Και έτσι λοιπόν παντρεύονται δύο άνθρωποι με πολύ διαφορετικές απόψεις πολλές φορές και αυτό βέβαια, αυτή η διάσταση των απόψεων οδηγεί σε διαφωνίες και οι διαφωνίες αυτές δυστυχώς πολλές φορές οδηγούν στους καυγάδες. Επίσης διαφωνούν τα ζευγάρια για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ο ένας είναι αυστηρός, ο άλλος είναι επιεικής. Γιατί εσύ δεν μαλώνεις το παιδί ή γιατί εσύ μαλώνεις τόσο πολύ το παιδί, γιατί δεν βάζεις το παιδί να διαβάσει ή γιατί πιέζεις τόσο πολύ το παιδί να διαβάσει. Μεγάλη διάσταση απόψεων. Ένας έτσι, άλλος αλλιώς. Και αν εκεί δεν υπάρχει αυτή η διάθεση συνεργασίας και να καθίσει το ζευγάρι να τα συζητήσει και να βρεθεί μια μέση λύση, τότε θα μαλώσει το ζευγάρι και δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει μία μέρα. Η διάσταση απόψεων στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών δεν είναι κάτι το οποίο λύγει, είναι κάτι το οποίο κρατάει χρόνια. Όσο τα παιδιά είναι μέσα στο σπίτι, τόσο και υπάρχουν αυτές οι διαστάσεις στον τρόπο που σκέφτεται ο καθένας και εάν δεν υπάρχει η ταπείνωση, τότε οδηγούνται τα ζευγάρια στους καυγάδες. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στο οποίο μαλώνουν τα ζευγάρια είναι τα οικονομικά. Ένα μεγάλο θέμα, ιδίως στις ημέρες μας που είναι τα πράγματα δύσκολα, ιδίως στις ημέρες μας που έχουν και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα, δουλειά, και αυτό σημαίνει έχουν πορτοφόλι και αυτό σημαίνει ότι είναι εμπολείς ανεξάρτητοι μεταξύ τους, αλλά όχι μόνο αυτό, και στο αν θα γίνει οικονομία στο σπίτι ή αν θα γίνει σπατάλη ή αν θα πάρουν κάποιο δάνειο, ένα σωρό θέματα οικονομικά τα οποία ταλανίζουν τις οικογένειες, ιδίως σήμερα με την τόσο μεγάλη αστάθεια που υπάρχει γενικότερα στα οικονομικά θέματα της ανθρωπότητος. Αυτά μεταφέρονται και μέσα στο σπίτι και επειδή γενικότερα υπάρχει διάσταση απόψεων, υπάρχει διάσταση απόψεων και στο θέμα αυτό. Άλλος είναι πιο ανοιχτός, άλλος πιο κλειστός, άλλος θέλει να ξοδεύει πιο πολύ, άλλος θέλει λιγότερο. Και έτσι λοιπόν και αυτό είναι μια μεγάλη αιτία που τα ζευγάρια θα μαλώσουν. Επίσης άλλη αιτία είναι όταν ο ένας από τους δύο, συνήθως η σύζυγος, συνήθως δεν λέω ότι μόνο αυτό συμβαίνει, είναι προσκολλημένη στο πατρικό της το σπίτι, στη μαμά της κυρίως και στον μπαμπά της και στα αδέρφια της. Αυτό γιατί γίνεται? Διότι συνήθως η γυναίκα είναι πιο συναισθηματική και έτσι δεν μπορεί να αποχωριστεί από το πατρικό της το σπίτι και θα θέλει και να πάει πιο συχνά και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και από εκεί θα επηρεαστεί και αρχίζει μετά ο σύζυγος, γιατί πάλι πήγες και τι σου είπε πάλι η μαμά σου και γιατί μπλέκονται μέσα στο σπίτι μας και ένα σωρό άλλα πράγματα και πολλά ακόμα, για να μην λέω θέματα τα οποία γίνονται στην πράξη και είναι πολύ ποικίλα. Συνεχώς υπάρχουν τέτοιες διχογνωμίες και όταν οι γονείς του ζευγαριού ή τα αδέρφια δεν έχουν τη διάκριση να πούν «παιδί μου, τώρα εσύ έχεις το σπίτι σου, πήγαινε στον άντρα σου, πήγαινε στη γυναίκα σου, θα έρθεις και εδώ βέβαια, θα μας φέρεις τα παιδιά να τα αγκαλιάσουμε, να τα φιλήσουμε, αλλά το σπίτι σου είναι εκεί». Αν δεν υπάρχει αυτή η διάκριση από τους γονείς, που πολλές φορές δεν υπάρχει, επειδή οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους, άσχετα αν παντρεύτηκαν, τα θέλουν πάλι κοντά τους, τότε δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες για να μαλώσει το ζευγάρι μεταξύ τους. Ένα άλλο μεγάλο

κομμάτι στο οποίο μαλώνουν τα ζευγάρια είναι η άνηση κατανομή των βαρών της οικογένειας. Υπάρχει συνεχώς αυτή η γκρίνια, λέει η γυναίκα στον άντρα. Φεύγει συνέχεια, μ' αφήνει μόνη μου με τα παιδιά. Να διαβάσω εγώ τα παιδιά, να σκουπίσω εγώ το σπίτι, να πλύνω τα πιάτα, να κάνω όλες τις δουλειές του σπιτιού. Και έχει πολλές φορές, πάρα πολλές φορές δίκιο. Αλλά και ο άντρας από την πλευρά του, τι λέει? Τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί τρέχω, για μένα τρέχω. Για σας τρέχω, να φέρω χρήματα, να κάνουμε ένα σπίτι για τα παιδιά, να έχουν μετά στο μέλλον κάτι, να έχουν μία στέγη, να μείνουνε. Και έτσι λοιπόν ο καθένας θεωρεί για τον εαυτό του ότι εκείνος παίρνει όλα τα βάρη της οικογενείας. Και αντί να καθίσουν και οι δύο και να τα συζητήσουν και να τα κατανοήμουν και να δουν μέχρι πόσο ο καθένας αντέχει, τι κάνουνε, μαλώνουνε και μαλώνουνε και δεν βγαίνει άκρη πουθενά. Να πούμε και μία άλλη αιτία, τελευταία όχι όσον αφορά τις αιτίες, γιατί είναι πάρα πολλές, αλλά τώρα έτσι κάποιες αιτίες ενδεικτικά αναφέρουμε. Μια άλλη αιτία είναι τα διάφορα πάθη που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και αν αυτά τα πάθη είναι μεγάλα, τότε δημιουργούν πρόβλημα στην οικογένεια. Τι πάθη? Για παράδειγμα, ο ένας από τους δύο μεθάει. Βγαίνει ο άντρας έξω, για παράδειγμα, μετά τη δουλειά του, θα πάει, θα καθίσει στην ταβέρνα και θα γυρίσει πίσω μεθυσμένος, τύφλα στο μεθύσι, και φυσικά βέβαια θα γίνει φασαρία στο σπίτι. Θα μαλώσει το ζευγάρι, όχι μόνο τότε που θα γυρίσει, και την άλλη μέρα που θα δουν και οι δύο τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης, θα ξαναμαλώσουν. Αλλά όχι μόνο αυτό το πάθος, ένα σωρό άλλα πάθη. Υπάρχει το πάθος του τζόγου, να βγαίνει ο ένας από τους δύο, συνήθως ο άντρας, να πάει να παίζει είτε χαρτιά είτε άλλα τυχερά παιχνίδια. Ή άλλο πάθος, όταν αυτό είναι σύγχρονο πάθος, ο εθισμός με το ίντερνετ, με τον υπολογιστή, με το κινητό. Κάθεται ο ένας από τους δύο είτε και οι δύο στο κινητό όλη την ημέρα ή στον υπολογιστή και δεν τους ενδιαφέρει το τι θα γίνει η οικογένεια, το τι θα γίνουν τα παιδιά, αν έφαγαν, αν διάβασαν, αν πλήθηκαν, όλες αυτές τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν ως προς την οικογένεια. Να λοιπόν πολλές αιτίες τις οποίες αναφέραμε, και όπως σας είπα υπάρχουν και άλλες τόσες και άλλες τόσες, για να μαλώσουν τα ζευγάρια. Και τι γίνεται? Μπορεί να πει κάποιος, άνθρωποι είναι, θα μαλώσουν, θα τα βρουν μετά. Δεν πειράζει. Υγεία να υπάρχει και όλα γίνονται. Γιατί όμως να μαλώσουνε? Γιατί το σπίτι αντί να είναι ένα όμορφο λιμάνι να είναι μία τρικυμισμένη θάλασσα? Για ποιο λόγο? Υπάρχουν συνέπειες όταν μαλώνουν τα ζευγάρια. Πρώτα απ' όλα συνέπειες για τους ίδιους τους γονείς. Τι συνέπειες? Όταν ξεκίνησαν να κάνουν κοινή ζωή, φαντάστηκαν μία κοινή ζωή μέσα στη χαρά, μέσα στην ασφάλεια, μία κοινή ζωή στην οποία ο ένας θα είναι βοηθός του άλλου, μία κοινή ζωή ευτυχισμένη. Και βλέπουν ότι αυτή η κοινή δεν είναι ευτυχισμένη, αυτή η κοινή ζωή. Γιατί δεν είναι ευτυχισμένη? Διότι δεν μπορούν να τα βρουν με το έτερο νήμιση. Δεν μπορεί να τα βρουν με τον άνθρωπό τους. Και αντί να χαίρονται την παρουσία τους μέσα στο σπίτι, να προσπαθούν να βρουν τρόπους για να φύγουν από το σπίτι. Ο άντρας να προσπαθεί να βρίσκει δικαιολογίες να κάθεται πιο πολλή ώρα στη δουλειά του για να μην γυρίσει στο σπίτι. Η γυναίκα να θέλει να πάει για καφέδες στη γειτόνισσα, στη φιλενάδα της, στο πατρικό της στο σπίτι. Και αυτά όλα δημιουργούν αυτήν την δυσφορία. Δημιουργούν αυτήν την ταραχή. Και έτσι οι άνθρωποι αντί να χαίρονται την παρουσία τους μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια, να μην χαίρονται και να προσπαθούν να βρουν τη χαρά που σε συγγενείς, σε φίλους και δυστυχώς πολλές φορές και σε τρίτα πρόσωπα. Αυτό είναι
πολύ προχωρημένο, αλλά δυστυχώς γίνεται και αυτό όταν μαλώνουν τα ζευγάρια και χάνεται αυτήν η πρώτη χαρά, η πρώτη αγάπη. Τότε αν βρεθεί ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο θα υποσχεθεί ότι θα φέρει στον άνθρωπο εκείνο που αποζητάει, τότε ο άνθρωπος φεύγει από το σπίτι, κοιτάει αλλού. Και αν κοιτάξει ο άνθρωπος αλλού, πάει, τελείωσε η οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν όταν υπάρχουν οι καυγάδες πρέπει κανείς να τους χτυπάει στη ρίζα τους, ούτως ώστε να μην κάνουν όλα αυτά τα άσχημα τα οποία πρωτίστως είναι εναντίον του ζευγαριού. Αλλά όμως μέσα στην οικογένεια δεν μένει μόνο το ζευγάρι, μέσα στην οικογένεια μένουν και τα παιδιά. Και αυτά υφίστανται τις συνέπειες των καυγάδων που γίνονται ανάμεσα στους γονείς. Οι γονείς λένε πάντοτε εμείς δεν πρέπει μπροστά στα παιδιά να μαλώνουμε και δυστυχώς τις πιο πολλές φορές μαλώνουν μπροστά στα παιδιά. Γιατί δεν μπορούν να κρατήσουν τα νεύρα τους, δεν μπορούν να κρατήσουν τον εγωισμό τους, δεν μπορούν να κρατήσουν το στόμα τους και όταν θα γίνει κάτι αμέσως παίρνουν φωτιά και είτε είναι τα παιδιά μπροστά είτε δεν είναι, αρχίζουν και φωνάζουν και διαπληκτίζονται και λένε και βαριά λόγια. Βαριά λόγια τα οποία τα παιδιά θα θυμούνται. Και λένε έτσι είπε ο μπαμπάς στη μαμά ή το αντίστροφο. Και όλα αυτά δημιουργούν πολλά ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά. Τα δημιουργούν έλλειψη αυτοπεποίθησης. Τα δημιουργούν τραύματα τα οποία μένουν μια ζωή. Και τα παιδιά μετά τι κάνουνε, αρχίζουν και αισθάνονται ανασφάλεια. Λένε αν χωρίσουν οι γονείς μας, τι θα κάνουμε. Αν μένω εγώ μόνο με τη μαμά και δεν έχω μπαμπά, δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες δυστυχώς τις δημιουργούν αυτοί οι καυγάδες που μετά από λίγο οι γονείς μπορεί να τα βρούνε και να χαμογελάσουν, αλλά όμως μέσα στα παιδιά έχει δημιουργηθεί τραύμα και έτσι χάνεται και ο σεβασμός προς τους γονείς. Και τα παιδιά αρχίζουν και σκέφτονται και λένε μεγαλώνοντας, γιατί εγώ να παντρευτώ, αφού είδα πως ζούσαν οι γονείς μου, ζούσαν δυστυχισμένοι, μάλωναν κάθε μέρα, γιατί και εγώ να παντρευτώ. Και έτσι αρχίζουν να ψάχνουν να βρουν αλλού τη χαρά και τα όνειρά τους να είναι διαφορετικά για τη ζωή. Και βέβαια αυτό θα είναι καταστροφικό για τα παιδιά, διότι πολλές φορές προσπαθούν να βρουν τη χαρά σε παρέες οι οποίες τα οδηγούν στα ναρκωτικά και έχουμε όλα αυτά τα ναυάγια της ζωής. Και βέβαια η πιο μεγάλη και τραγική συνέπεια από τα μαλώματα είναι να φτάσει το ζευγάρι να χωρίσει. Όταν πια τα μαλώματα δεν σταματούν, οι τσακωμοί είναι συνεχείς, τότε λέει και ο ένας, λέει και ο άλλος, γιατί να ζούμε μαζί αφού συνεχώς μαλώνουμε, ας τραβήξει ο καθένας το δρόμο του, να είμαστε όλοι ήρεμοι και να ζήσει ο καθένας τη ζωή του χαρούμενα. Αυτές λοιπόν οι συνέπειες. Να πάμε τώρα και στο κομμάτι, στο τι μπορεί να γίνει. Μπορεί άραγε να γίνει κάτι. Θα πει κανείς, είναι δυνατόν να μένουν δύο άνθρωποι μαζί και να μην μαλώνουνε? Είναι δυνατόν να μην διαφωνούν? Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τις οποίες ο καθένας θα επιμείνει και θα εμείνει στις απόψεις του και έτσι θα κυλήσει η υπόλοιπη ζωή του? Είναι δυνατόν? Ωραία, να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να μην διαφωνούν και σίγουρα αυτό ισχύει. Δεν μπορούν να έχουν ακριβώς τις ίδιες απόψεις για οποιοδήποτε θέμα, αλλά το αν είναι δυνατόν να μην μαλώνουν μπορεί να πούμε ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Διαφωνίες φυσικά θα υπάρχουν, αλλά οι διαφωνίες θα πρέπει να μην οδηγούν στον τσακωμό, στο μάλωμα, αλλά οι διαφωνίες να είναι επικοδομητικές. Γι' αυτό παντρεύονται δύο άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους, με διαφορετικές απόψεις, με διαφορετικό τρόπο που μεγάλωσαν. Γιατί? Ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Ο ένας να είναι βοηθός του άλλου, όχι στις δουλειές, και εκεί θα είναι, αλλά στην πορεία της ζωής, στις αγωνίες, στα προβλήματα. Εκεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Και εκεί λοιπόν αυτές οι διαφορετικές απόψεις, όταν αλληλοσυμπληρώνονται,
τότε βγαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και αντί εμείς να κοιτούμε ότι από αυτήν την διαφορά των απόψεων θα βγει κάτι καλό, εμείς βγάζουμε κάτι κακό. Αντί να πούμε ναι, ωραία, διαφωνείς, χαίρομαι που διαφωνείς, για να το συζητήσουμε, γιατί εγώ να έχω 100% δίκιο σε αυτό που λέω, μπορεί να έχω 80, έχεις όμως και εσύ το 20. Να το βρούμε και αυτό το 20. Αλλά μπορεί να μην έχω τον 80, μπορεί να έχω εγώ το 20 και να έχεις εσύ το 80. Για να το συζητήσουμε, για να το δούμε πώς μπορεί να λυθεί, ποια λύση να δώσουμε στο οποιοδήποτε πρόβλημα που προκύπτει. Να ξέρουμε, αγαπητοί μου, ότι όλα σε αυτή τη ζωή λύνονται με την ταπείνωση και με την υπομονή. Αν ο άνθρωπος κάνει υπομονή, αν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, αν ο άνθρωπος δεν εμένει στην άποψή του πεισματικά και έτσι θελικά, τότε όλα είναι όμορφα. Εάν επιμένει, φτάνουμε σε όλα αυτά τα οποία προείπαμε, τα οποία είναι πολύ τραγικά για την οικογένεια και για τους γονείς και για τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσει το ζευγάρι ότι αυτό που προέχει μέσα στην οικογένεια δεν είναι να γίνει το θέλημά μου. Αυτό που προέχει είναι να υπάρχει ηρεμία, να υπάρχει ομόνοια, να υπάρχει αγάπη. Αυτό προέχει. Αν μέσα στην οικογένεια υπάρχει αυτό, αν μέσα στην οικογένεια υπάρχει ειρήνη, τότε όλα είναι όμορφα, όσα προβλήματα και να υπάρχουν, όσο μεγάλα και να είναι αυτά τα προβλήματα. Αν υπάρχει ειρήνη, αν υπάρχει αλληλοσεβασμός, αν ο ένας είναι δίπλα στον άλλον, τότε προχωράει το ζευγάρι μπροστά. Πιάνει ο ένας το χέρι του άλλου και νιώθει ασφάλεια και λέει προχωράμε, θα το ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα. Το αντίθετο όμως, όταν δεν υπάρχει αυτή η ειρήνη και η γαλήνη και το πιο μικρό πρόβλημα μέσα στην οικογένεια φαίνεται σαν να είναι το πιο αξεπέραστο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνεται, αγαπητοί μου γονείς, είναι εκείνη η πρώτη αγάπη που υπήρχε στο ζευγάρι να διατηρηθεί για όλη τη ζωή. Και αυτή η πρώτη αγάπη υπήρχε επειδή υπήρχε ταπείνωση, επειδή ήταν πραγματική αγάπη, επειδή ήταν τέτοια αγάπη που ένας έλεγε θα θυσιαστώ για σένα εάν χρειαστεί. Αυτό να το λέει συνεχώς σε όλη τη ζωή και να λέει ότι ναι, εγώ θα βάλω το εγώ μου στην άκρη, ούτως ώστε να προχωρήσουμε μαζί μπροστά με αγάπη και ομόνοια. Να σταματήσουμε εδώ, αγαπητοί μου, και να πούμε συμπερασματικά ότι για να μην γίνονται καυγάδες, είτε αυτοί είναι ομηρικοί καυγάδες είτε είναι και μικροί ακόμα, για να μην γίνονται λοιπόν, ουσιαστικά πρέπει ο άνθρωπος να είναι πνευματικός άνθρωπος. Εκεί είναι το κουμπί της όλης υπόθεσης. Είπαμε ότι πρέπει να είναι ταπεινός, να είναι ειρηνικός, να έχει υπομονή. Αυτά όλα τα έχει ο άνθρωπος που είναι πνευματικός άνθρωπος. Και για να γίνει κάποιος άνθρωπος πνευματικός, θα πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος να αγαπάει το Ευαγγέλιο, θα πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος να αγαπάει το Χριστό, θα πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος τηρεί τις εντολές του. Εκεί είναι η λύση και για αυτό το πρόβλημα και για όλα τα άλλα τα προβλήματα. Αν ο άνθρωπος έχει πνευματικότητα, τότε ούτε θα φωνάξει, ούτε θα βρήσει, ούτε θα ειρωνευτεί, ούτε θα επιπλήξει, ούτε θα κοιτάξει να βρει το δίκιο του, αλλά θα είναι πάντοτε υποχωρητικός και πάντοτε θα έχει πνεύμα θυσίας και αγάπης. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει ο κάθε γονέας, αγαπητοί μου. Κάθε φορά που πάει να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, να έχει στο μυαλό του, τώρα αν ήταν ο Χριστός τι θα με συμβούλευε να κάνω, τώρα αν ήταν δίπλα ένας Άγιος και τον ρωτούσα τι θα μου έλεγε να κάνω, αυτό θα κάνω. Και αν κάνουμε αυτό, τότε κάθε φορά που πάει να γίνει, να ανάψει κάτι, να γίνει ένα μπάμπο όπως λέμε, τότε ο άνθρωπος θα σταματάει, θα βάλει

0: Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και τώρα να πάμε και στο δεύτερο κομμάτι. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας τις απόψεις, γιατί όλοι σας μπορεί να πείτε εσύ είσαι μοναχός, μιλάς εκ του ασφαλούς, είσαι σε ένα μοναστήρι, δεν είσαι σε μια οικογένεια να βλέπεις στην πράξη τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ωραία λοιπόν, να συζητήσουμε και να ακούσω και τις δικές σας απόψεις πάνω στο θέμα αυτό το οποίο αναπτύξαμε, και αν υπάρχει και κάποια άλλη προοπτική την οποία δεν συζητήσαμε, δεν βρήκαμε στο θέμα μας, να τη συζητήσουμε τώρα. Όποιος θέλει λοιπόν κάτι να πει, να συμπληρώσει ή να επισημάνει, πολύ ευχαρίστως να σας ακούσω. Δεν είναι ταπεινωτικό να παραδεχθούμε ότι μαλώνουμε. Έτσι, αυτά σε όλα τα σπίτια γίνονται, όλα τα ζευγάρια μαλώνουν. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ήταν τόσο πνευματικοί που να μην μάλωναν, αλλά όλοι είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε. Και αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος αγωνίζεται, θα έρθει η ώρα που θα πέσει, αλλά να έρθει η ώρα και που θα σηκωθεί. Δεν είναι ντροπή να πέσει κάποιος, ντροπή είναι να μείνει πεσμένος. Αν σηκωθεί, τότε αυτό όχι μόνο δεν είναι ντροπή, αλλά είναι προς τιμήν του κάθε ανθρώπου.
1: Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι, λειτουργεί έτσι όπως είπατε εσείς, ότι κάνει την υπομονή, προσπαθεί να λειτουργήσει πνευματικά, αλλά ο άλλος δεν ακολουθεί αυτό το παράδειγμα, κάποια στιγμή και εκείνος νομίζω ότι θα κουραστεί, θα πει ότι θα λιγοψυχήσει, θα πει ότι ούτε έτσι λύνεται κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε τότε?
0: Αυτό είναι μια ερώτηση και ένα παράπονο που κάνουν συνήθως, είναι το πιο συνηθισμένο παράπονο που γίνεται από τους γονείς, από το ζευγάρι, από το καθένα μέλος του ζευγαριού. Τι λέει ο καθένας? Πάντα εγώ κάνω υπομονή, πάντα εγώ υποχωρώ, πάντα το δικό σου γίνεται. Έτσι αισθάνεται ο καθένας. Αισθάνεται ο αδικημένος, αισθάνεται αυτός ο οποίος δεν γίνεται το δικό του, και τι λέει? Πάντα εγώ θα υποχωρώ, όχι τώρα θα γίνει το δικό μου. Και εκεί λοιπόν γίνεται ο καυγάς. Να ξέρουμε ότι ο πνευματικός ο άνθρωπος δεν κουράζεται στην πνευματική ζωή. Εάν τον κουράζει, σημαίνει δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός ο άνθρωπος θα κάνει υπομονή μέχρι το τέλος. Δεν θα πει τελείωσε η υπομονή μου, τόσα χρόνια σε έκανα υπομονή, τέρμα, τώρα δεν κάνω υπομονή. Αν το πει αυτό, όπως είπαμε, δεν είναι άνθρωπος πνευματικός. Ο πνευματικός ο άνθρωπος θα κάνει υπομονή. Θα κάνει όσο επιτρέπει ο Θεός. Όσο ο Θεός επιτρέπει κάποιο σταυρό, κάποια δυσκολία μέσα στο σπίτι, ο πνευματικός ο άνθρωπος θα την υπομένει. Και επίσης να ξέρουμε ότι εάν ο ένας από τους δύο είναι όντως πνευματικός άνθρωπος, τότε δεν θα υπάρχουν μαλώματα στο σπίτι. Μαλώματα υπάρχουν επειδή και οι δύο δεν είναι άνθρωποι πνευματικοί έτσι όπως έπρεπε να ήταν. Όταν λέω δεν είναι πνευματικοί, δεν λέω ότι δεν αγαπούν τον Χριστό ή ότι δεν προσπαθούν, αλλά δεν έχουν φτάσει στο σημείο που έπρεπε να είχαν φτάσει. Στο σημείο να είναι ταπεινοί πολύ, στο σημείο να έχουν αγάπη πολύ, στο σημείο να λένε ότι, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Να λέμε δεν ζω εγώ για τον εαυτό μου, δεν θέλω εγώ να γίνεται το δικό μου, να γίνεται του Χριστού στο σπίτι μας. Και του Χριστού γίνεται όταν υπάρχει στο σπίτι αγάπη, ομόνοια, ειρήνη, ταπείνωση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.
2: Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει όμως ένα θέμα στο οποίο, επειδή αφορά τα παιδιά και υπάρχει μεγάλη διαφωνία απόψεων, να πρέπει να γίνει πιο έντονη συζήτηση που να καταλήγει έτσι, όχι τόσο ειρηνικά όσο θα έπρεπε? Δηλαδή να λέμε ότι για αυτό το θέμα πρέπει να επιμείνω περισσότερο γι' αυτό.
0: Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να συνεννοηθούμε με το σύζυγο ή τη σύζυγό μας. Εμείς δυστυχώς επιλέγουμε αυτόν ο οποίος

0: Νομίζουμε ότι είναι πιο γρήγορος και πιο αποτελεσματικός. Και αυτός είναι εκείνη την ώρα να φωνάξουμε, να υψώσουμε τη φωνή για να κάνουμε τον άλλον να σταματήσει να μιλάει και να υπερισχύσει αυτό που του λέμε. Αυτός δεν είναι ο σωστός ο τρόπος. Υπάρχουν χίλιοι δυο άλλοι τρόποι, οι οποίοι όμως θέλουν υπομονή. Δηλαδή, μην περιμένουμε αμέσως να πείσουμε τον άλλον. Αν πρέπει να τον πείσουμε, αν όντως έχουμε τόσο δίκιο, θα τον πούμε, θα τον ξαναπούμε με καλό τρόπο, με παραδείγματα. Θα κάνουμε κυρίως προσευχή στο Θεό. Θα γονατίσουμε. Πόσες φορές και για πόσα θέματα δεν χρειάζεται να κάνουμε προσευχή? Για πάρα πολλά θέματα. Έτσι θέλει ο Θεός. Δεν θέλει τα θέματα να λύνονται εύκολα. Σου λέει, θες να λύσεις το θέμα σου? Κάτσε και προσευχή σου. Την ώρα που θα πάνε όλοι να κοιμηθούνε και σένα κλείνει το μάτι σου και θες να κοιμηθείς, κάτσε άγρυπνος, κάτσε άγρυπνη να προσευχηθείς για να βρεις λύση στο θέμα. Αλλιώς δεν θα βρεις. Έτσι θέλει ο Θεός. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο, που είναι να υψώσουμε τη φωνή μας και ο άλλος να σταματήσει να μιλάει για να επιβληθούμε, αλλά δεν είναι αυτός ο σωστός ο τρόπος. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Αυτούς τους άλλους τρόπους θα ψάξουμε να βρούμε.
1: Μετά από μια διαφωνία και έναν έντονο καυγά, φτάνει η ώρα της βραδινής προσευχής. Και εμείς μεταξύ μας ακόμα δεν έχουμε ηρεμήσει. Και αισθάνομαι ότι καμιά φορά αυτό είναι υποκρισία που καθόμαστε να προσευχηθούμε, αλλά δεν έχουμε ηρεμήσει. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Είναι ο χρόνος που θα κατακλείσουμε μετά.
0: Λοιπόν, όταν θα γίνει ένας καυγάς, βεβαίως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ηρεμήσει γρήγορα, αμέσως. Άλλος μπορεί να κάνει και δύο και τρεις και πέντε μέρες να ηρεμήσει. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι όλο αυτό το διάστημα μεταξύ τους δεν θα μιλάνε το ζευγάρι? Θα κρατάει ο ένας μούτρα στον άλλον? Όχι βέβαια, γιατί αυτό δεν είναι ορθό, δεν είναι χριστιανικό, δεν το θέλει ο Θεός, δεν το θέλουν οι Άγιοι Πατέρες. Και τι μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες? Μας λένε ότι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να υπάρξει αλληλοσυγχώρεση. Θα πρέπει ο ένας να πει συγγνώμη στον άλλον. Τις πιο πολλές μέρες είναι εύκολο να πεις συγγνώμη γιατί δεν έγινε και τίποτα, αλλά υπάρχουν και μέρες στις οποίες προηγήθηκαν καυγάδες και τότε δεν είναι εύκολο να πεις συγγνώμη. Αλλά όμως οι πατέρες δεν λένε εκείνες τις ημέρες μη ζητάτε συγγνώμη, ζητήστε την αύριο. Λένε ζήτησε την τότε, γιατί δεν ξέρεις αν θα κοιμηθείς, αν θα ξυπνήσεις. Θα κοιμηθείς με αν θα ξυπνήσεις, και αν δεν ξυπνήσεις και φύγεις από τον κόσμο αυτόν και πας στον ουρανό και είσαι μαλωμένος, μαλωμένη, δεν μιλάς με το σύζυγο ή τη σύζυγό σου, τότε δεν θα δεις πρόσωπο Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και οι πατέρες τι λένε το βράδυ? Να καθίσετε όλοι μαζί, είτε είστε ήρεμοι, είτε είστε ταραγμένοι πολύ από ένα καυγά που προηγήθηκε, θα καθίσετε μαζί να κάνετε το απόδειπνο και θα αλληλοσυγχωρηθείτε και θα πάτε έτσι να κοιμηθείτε. Και ας μην είστε ήρεμοι, δεν θα είσαι ήρεμος αν έχεις κάνει καυγά πιο πριν, αλλά όμως θα βρεις τη δύναμη να κάνεις μαζί την προσευχή. Θα βρεις τη δύναμη να πεις το συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα, άσα στο Θεό. Κάνε εσύ αυτά που υπερβαίνουν πολλές φορές τον εαυτό σου και ο Θεός μετά, βλέποντας αυτό σου τον αγώνα, θα σου δώσει ηρεμία. Θα γαλινέψει την ψυχή σου ο Θεός. Αν δεν τα κάνεις αυτά όμως, δεν θα γαλινέψει η ψυχή και θα κρατάς μούτρα και θα είναι μέσα στο σπίτι μια κατάσταση αφόρητη και για τους δύο και για τα παιδιά, για τους πάντες. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση?
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Γίνεται ένας πολύ έντονος καυγάς και από τους δύο σύζυγους. Πώς μετά από 10 λεπτά, μισή ώρα, νιώθεις μέσα σου μια ηρεμία, λες και δεν έχει συμβεί τίποτα, ας πούμε?
0: Μπράβο, Δανία.
2: Ενώ εκείνη την ώρα, ναι, νιώθεις πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να πω.
0: Αφού σε 10 λεπτά σε φεύγει εσένα.
2: Ναι, φεύγει πολύ εύκολα, δεν ξέρω γιατί.
0: Ωραία. Μπράβο. Αυτό λοιπόν μπορούν να το κάνουν οι πάντες. Δηλαδή να μην μπαίνει μέσα στην καρδιά του κάποια διαφωνία. Αυτό είναι το πιο καλό και μακάρι όλοι να μπορούν έτσι τόσο γρήγορα να το ξεπερνούν. Αλλά δυστυχώς οι πιο πολλοί άνθρωποι θέλουν ώρα να το ξεπεράσουν και άλλοι θέλουν και μέρες. Αλλά εκεί που πρέπει να φτάσουμε είναι να το ξεπερνάμε αμέσως. Αν μπορούμε αυτό, είμαστε ευτυχισμένοι. Και βέβαια το πιο καλό να μην γίνονται καθόλου βέβαια καυγάδες, αλλά αν γίνουν, να το ξεπεράσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη ερώτηση.
3: Το πιο σημαντικό στα ζευγάρια, ούτως ή άλλως λίγο πολύ διαφωνείς, όπως είπατε, υπάρχουν μικρές ή μεγάλες, δεν πρέπει να είναι ποτέ μπροστά τα παιδιά. Ούτε κανείς δίπλα στο δωμάτιο, αν έχεις κάτι να πεις τόσο που θα ακουστεί. Και κάτι άλλο, καθόμαστε σε συζητήσεις, τα παιδιά είναι 7, 8, 10 ετών και μιλάμε διάφορα θέματα και νομίζουμε ότι δεν ακούν τα παιδιά γιατί δεν καταλαβαίνουν. Θα πρέπει να αποφεύγονται όλα αυτά. Γιατί δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και δεν το καταλαβαίνουν.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλουμε στο σπίτι να είμαστε χαλαροί. Θέλουμε στο σπίτι να μην υπάρχουν περιορισμοί, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, αυτό που θέλουμε, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε άνθρωποι με ευθύνη μεγάλη προς τα παιδιά. Και αυτή η ευθύνη πρέπει να μας συγκλονίζει πάντοτε, γιατί το τι θα κάνουμε, το τι θα πούμε, θα στιγματίσει τα παιδιά για μια ζωή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτοσυγκράτηση. Είναι κάτι, πάει να γίνει μια φασαρία. Μας λέει ο σύζυγος ή η σύζυγος κάτι το οποίο διαφωνούμε. Ας το μη μιλάς εκείνη την ώρα. Πες να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, όταν θα είναι τα παιδιά στο σχολείο ή θα βγούμε κάπου έξω να τα συζητήσουμε ή θα βρούμε κάποιον άλλο χρόνο. Αλλά εκεί είναι το πόσο μπορεί ο άνθρωπος να συγκρατηθεί, το πόσο μπορεί ο άνθρωπος να πει δεν θα κάνω τώρα καλό ούτε στην σύζυγό μου, ούτε στο σύζυγο, ούτε στα παιδιά, ας μην μιλήσω. Και αν θα μιλήσει αργότερα, θα το έχει ήδη σκεφτεί και αυτό που είναι να πει και θα είναι και πιο συγκρατημένος και σίγουρα δεν θα κάνει κακό στα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν να μην παρασυρώμαστε από τον εγωισμό μας. Να μην όταν ανάβει κάτι μέσα μας, εμείς αμέσως θέλουμε να επιτεθούμε στον άλλον. Να κάνουμε αγώνα. Να πούμε είναι τα παιδιά μπροστά. Εγώ έχω ευθύνη για αυτά τα παιδιά. Γιατί να τα στεναχωρήσω, για να γίνει το δικό μου. Αυτό δεν είναι εγωισμός μεγάλος. Μετά λέω εγώ αγαπάω τα παιδιά μου και τα έχω τα παιδιά μου πάνω απ' όλα. Πώς τα έχεις τα παιδιά σου πάνω απ' όλα? Τον εγωισμό σου έχεις πάνω απ' όλα. Γι' αυτό λοιπόν να μπορούμε να έχουμε αυτοσυγκράτηση. Ωραία, και μία τελευταία ερώτηση.
1: Πολλές φορές εμείς ερχόμαστε στα όρια μας, μέσα στην οικογένειά μας. Και καμιά φορά ξεσπάμε. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα συγχωρήσουμε και δεν θα αγαπήσουμε και δεν θα συνεχίσουμε δεν θα συνεχίσουμε τη ζωή μας παρακάτω. Θέλω να πω όμως ότι σαν άνθρωπος αυτό μπορεί να σε καταπιέζει. Πρέπει να δείχνουμε ταπείνωση, να σκύφουμε το κεφάλι μας, να συγχωρούμε. Δεν μπορούμε ποτέ όμως, δεν έχει το δικαίωμα ένας πνευματικός άνθρωπος να ζητήσει το δίκαιο του κάποια στιγμή. Να πει τώρα πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι έχω δίκαιο. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Ένας πνευματικός άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα αυτό. Γιατί κάνοντας κάποιος συνέχεια υπομονή, κάνει τη χαρά του. Δεν νιώθει ότι είναι ευτυχισμένος.
0: Να πούμε ότι αυτός που κάνει υπομονή δεν χάνει τη χαρά του. Αυτός που κάνει υπομονή, αυτός βρίσκει τη χαρά του. Γιατί αν δεν κάνει υπομονή και μιλήσει, τότε θα γίνει φασαρία και τότε σίγουρα δεν θα είναι χαρούμενος. Ούτε είναι η χαρά στο να γίνει το δικό μας. Χαρά είναι να υπάρχει στο σπίτι ομόνοια και ειρήνη. Τώρα, εάν θα γίνεται πάντα του άλλου και όχι ποτέ το δικό μας, να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα αφήσει αυτό να γίνει. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός μπορεί να αφήσει να γίνεται για ένα διάστημα μεγάλο του ενός μόνο, του ενός, αλλά θα έρθει η ώρα που θα δικαιώσει και τον άλλον. Και θα τον δικαιώσει αν ο άλλος κάνει υπομονή με πολύ πολύ προσευχή και ταπείνωση, θα έρθει η ώρα που θα τον δικαιώσει ο Θεός. Ας αφήσουμε και κάτι στο Θεό. Ας μην θέλουμε όλα εμείς να τα λύσουμε και όλα εμείς να τα διευθετήσουμε.
4: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδερφότητός μας,

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενη προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμειμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός.

0: Ήμασταν και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυρούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφ ταράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ή νυμνούντες

0: Χαίρε αμνού κυπημένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφεται.
1: Χαίρε νύμφη ανήφεται.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον αυτό ενεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα Φαραώ των Αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσχυ σας, ημίς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ως όφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσαν.

0: Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδοκους μύτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα σου. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη σι βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντο νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε, ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος όπως μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούς,

0: δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Αμήν.
1: Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστίτας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συν ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία.

0: λάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερενδοξαΐ πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο ηφαιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσαι μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπερ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ εναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.

0: τον ανθαλάσσι καλός πλεόντο,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία
0: και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων Σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς.

μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς ενωμιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης με δέσεις.

Σχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ουφοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκριφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών,

τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους κατάφθα πληγάς σε πάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Από τις 10 περίπου χιλιάδες των πολιορκημένων, οι 2 με 3.000 ήταν ξένοι μισθοφόροι από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και άλλα μέρη. Ένα στρατός δηλαδή που πολεμούσε για να πάρει το μισθό του. Μονάχα οι Έλληνες πολεμούσαν υπερπατρίδος και τα ιερά και τα όσια τους. Οι άλλοι πολεμούσαν χωρίς άλλο κίνητρο, χωρίς φρόνημα και μόνο κατά την εντολή του εργοδότη τους. Γι' αυτό έβλεπε κανείς ανάμεσα στους μισθοφόρους όλα τα κοινωνικά αποβράσματα. Και όχι μόνο στην πλευρά των χριστιανών, αλλά και των Τούρκων. Κλέφτες, φωνιάδες, μαχαιροβγάλτες, εκβιαστές, βιαστές, λαθρέμποροι, κακούργοι έτοιμοι να τα θυσιάσουν όλα για να κερδίσουν χρήματα. Έτσι, ανάμεσα στις ορδές του Σουλτάνου υπήρχαν όχι μόνο Τούρκοι, Μουσουλμάνοι, Βαλκάνοι εξωμώτες και Ασιάτες, αλλά και μισθοφόροι από τα χριστιανικά μέσα σε εισαγωγικά βασίλεια της Ευρώπης, όπως Γερμανοί, Ούγγροι, Ιταλοί, Γάλλοι, Πολωνοί και άλλοι. Αλλά και μέσα στη βασιλεύουσα υπήρχαν Τούρκοι μισθοφόροι με αρχηγό τους τον κυνηγημένο ηγεμονίσκο Οχράν. Σωστή Βαβέλ και από τις δύο μεριές που κουβαλούσαν η μια πλευρά την παρακμή και άλλη τη βαρβαρότητα. Αυτά τα δύο ποτάμια οδηγούν πάντα στην αιματοχυσία του πολέμου. Η αδικία και η αθεία της παρακμής και η βαρβαρότητα της ανοριμότητας. Την Παρασκευή το ξημέρωμα της Ζωοδόχου Πηγής, η γιορτή, 6 του Απρίλη του 1453, ο πονηρός Σουλτάνος διέταξε να πλησιάσει όλος ο στρατός σε απόσταση 1200 μέτρων από τα τείχη. Ήθελε πια και να φαίνεται και να τρομάζει τους πολιορκημένους που παρακολουθούσαν κάθε κίνηση από τους ψηλούς πύργους του τείχους, αλλά και να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας ώστε να μην το φθάνουν τα βέλη των τόξων και τα άλλα βλήματα. Ύστερα έστειλε μήνυμα στον αυτοκαράτορα Κωνσταντίνο να του παραδώσει την πόλη, χωρίς μάχη, και υπόσχονταν με όρκους. Ο αιώνιοι, ψεύτικοι όρκοι των ισχυρών στους αδύνατους, ότι θα σεβαστεί τη ζωή των κατοίκων και όλα τα αγαθά και την αυτοδιοίκησή τους. Δεν χρειάστηκε όμως πολλή ώρα για να δοθεί η σωστή απάντηση, που ήταν η απόλυτη άρνηση στην πρόταση με τα λόγια. «Οι Έλληνες δεν ξέρουν να παραδίδονται σε κανέναν. Ή νικούν ή πεθαίνουν. Αυτό να πείτε στο Σουλτάνο σας». Ο Μωάμεθ λύσαξε με την υπερήφανη αυτή απόκριση που έλαβε. Έγινε θηρίο ανήμερο. Και πάνω στο θυμό του καβάλισε το άλογό του και άρχισε να τρέχει μανιασμένα με την ακολουθία του μπροστά στα τείχη, από τη μια άκρη ως την άλλη, δίνοντας επίσημα ο ίδιος τη διαταγή να αρχίσουν χωρίς σταματημό οι εχθροπραξίες, οι βομβαρδισμοί και κάθε δυνατή επίθεση σε όλα τα μέτωπα της πολιορκίας. Και έγινε μέγα σεισμός με φωνές και αλλαγμούς ενθουσιασμού από τους αγαρινούς και ανάβανε φωτιές και χτυπούσαν τα κανόνια και βροχή τα τόξα ενάντια στους υπερασπιστές, τόσο που ξαφνιάστηκαν όλοι οι μέσα και έξω από τα τείχη με το απότομο αυτό ξεσήκωμα. Την ίδια ώρα ο Κωνσταντίνος συγκέντρωσε στο Ιερό Παλάτι όλους τους αρχηγούς του στρατού στο τελευταίο πολεμικό συμβούλιο πριν από τη μάχη, μάλλον πριν από τις αμέτρητες μάχες της πολιορκίας που θα κρατήσει κοντά 2 μήνες. Έβαλαν κάτω τους χάρτες οι στρατηγοί και εξετάστηκε λεπτομερώς κάθε σπιθαμή του μεγάλου μετόπου, το οποίο έπρεπε να υπερασπιστούν. Ο αυτοκράτορας ήξερε ότι το πιο ανίσχυρο σημείο του τείχους ήταν η πύλη του Αγίου Ρωμανού, η εχίλιος πτέρνα όλου του μετόπου. Πώς το ήξερε και ο Μωάμεθ. Ρώτησε λοιπόν όλους τους στρατηγούς του, Έλληνες και ξένους, ποιος ήθελε να αναλάβει τη θέση αυτή. Κανείς δεν απάντησε θετικά. Τότε αποφάσισε να κρατήσει ο ίδιος αυτό το μέτωπο. Πήγε μαζί του και πήρε μερικούς διαλεγμένους πολεμιστές και εγκατέστησε το αρχηγείο του στην κοιλάδα του Λύκου ποταμού, ανάμεσα στην πύλη του Πολυανδρίου και την πύλη του Αγίου Ρωμανού, να είναι βιγλάτορας όλης της γύρω περιοχής. Μαζί με τους στρατιωτικούς και τους πολίτες που βοηθούσαν κατά τη δύναμή τους το έργο της άμυνας, είχαν προστρέξει να πολεμήσουν στα τείχη και οι Ορθόδοξοι μοναχοί. Παράτησαν τα μοναστήρια τους και ανέβηκαν στις επάλξεις με τόξα και άλλα όπλα να υπερασπιστούν την πόλη της Θεοτόκου, όπως έλεγαν, και όλα έψελναν το ότι υπερμάχο, το άξιο νεστή και άλλα τροπάρια της Παναγίας από τον ακάθιστο ύμνο, και παρακαλούσαν να βοηθήσει και να τους δώσει νίκας κατά βαρβάρων. Με ξερό ψωμί και ελιές για τροφή τους κράτησαν μια έκταση 2 περίπου χιλιομέτρων.

Τέτοιο κακό πρώτη φορά το έβλεπε ο πατήρ Λάζαρος και απορριμμένος το ζούσε. Δεν ήξερε πως οι βάρβαροι Ασιάτες είχαν πυροβολικό και μάλιστα τόσο δυνατό. Δεν ήξερε τα καινούργια πολεμικά όπλα. Εκείνος γνώριζε μονάχα τα σπαθιά και τα τόξα και τα κοντάρια. Το πολύ πολύ, τις φεντόνες και τους καταπέλτες των πύργων. Που να φανταστεί ότι οι άνθρωποι στύψανε το μυαλό.

0: μυαλό τους για να κάνουν μπαρούτι και κανόνια και θα βρίσκανε τρόπους δαιμονικούς για να σκοτώνονται μεταξύ τους. Γι' αυτό και τα θεωρούσε καταραμένα και δαιμονικά όλα τα όπλα που σκότωναν ανθρώπους και αφαιρούσαν ζωές. Τη ζωή τη δίνει ο Θεός και μονάχα εκείνος μπορεί να την πάρει πίσω. Θειοβουλήματι γεννιέσαι και πάλι θειοβουλήματι πεθαίνεις. Όποιος γίνεται Κάιν και σκοτώνει τους άλλους είναι καταραμένος και κολλασμένος για πάντα. Έλεγε όταν του δινόταν η ευκαιρία να μιλήσει. Μέσα του γυρίζανε τώρα όλα τα μεγάλα θέματα ζωής και θανάτου που ανατάραζαν το μυαλό του. Και άρχιζε να σκέφτεται με δέος και να συλλογίζεται το ένα και το άλλο και βλέπε πόσον εξέπεσε πάλι ο άνθρωπος τόσο χαμηλά και έγινε αγρίμι σωστό και δαίμονας για τους άλλους. Τα αγρίμια σκοτώνουν για να φάνε ή για να αμυνθούν σε κίνδυνο μεγάλο, έλεγε μέσα του. Τούτι όμως οι σημερινοί άνθρωποι σκοτώνουν όχι μόνο από ανάγκη και φόβο, αλλά και από ευχαρίστηση και για κατάκτηση και βρίσκε πως όλα τούτα τα φωνικά και τα άδικα και τα άγρια γίνονται γιατί ξεφύγαμε από το δρόμο του Θεού και περπατούμε τη στράτο του διαβόλου. Ξανακάνουμε πάντα το ίδιο προπατορικό αμάρτημα, έλεγε χθες σε κάποιον που πήγε να εξομολογηθεί. Παρακούμε συνεχώς το θέλημα του Θεού. Πόσο τυφλωθήκαμε οι δύστιχοι. Σηκώθηκε να ψάξει στον ντουλάπι του μήπως βρήκαν έναν άλλο σπόρο για φύτεμα. Ήταν από μεσήμερο συνεφιασμένο και όταν στάθηκε στα πόδια του τα πονεμένα από τα ρευματικά, χτύπησε η πόρτα του κελιού. «Ποιος είναι?»
1: «Απεσταλμένος από το παλάτι», απάντησε μια αντρική φωνή.
0: Άνοιξε την πόρτα ο πατήρ Λάζαρος και είδε έναν οπλισμένο της φρουράς να περιμένει. Καλοσυνά το παλικάρι με ευγενικά χαρακτηριστικά.
1: «Με έστειλε η μεγάλη αρχόντισσα Ευλαμπία. Σε καλεί να την επισκεφτείς αμέσως στο παλάτι. Θα σε συνοδεύσω εγώ».
0: Χωρίς άργητα τον ακολούθησε ο γέροντας, παίρνοντας μαζί του και την τζάντα με το πετραχύλι, το ευχολόγιο και άλλα απαραίτητα. Το ιερό παλάτιο δεν ήταν πολύ μακριά. Περπάτησαν αναμίλητοι και σε λίγο μπήκαν μέσα και ο αγγελιοφόρος τον οδηγούσε στα διαμερίσματα της αρχόντισσας Ευλαμπίας. Ο Μυτιλινιός Καλαγερόπαπας πρώτη φορά έμπαινε στο παλάτι και ξαφνιάστηκε με τον πλούτο και την πολυτέλεια που έβλεπε στους διαδρόμους και στους τοίχους. Και παντού όπου περνούσανε, όλα ήταν λαμπερά και ζεστά και όμορφα και αρχοντικά. Χαλιά μεγάλα, κουρτίνες, πολυέλαιοι, πίνακες, ζωγραφιές να τις βλέπεις και να μην τις χορταίνεις. Και πολλές αίθουσες και πολλοί διάδρομοι και χώροι ανοιχτοί και φωτισμένοι. 5 λεπτά θα περπετούσαν μέσα στο παλάτι μέχρι να φτάσουν στα διαμερίσματα της αρχόντισσας, που τον καλοδέχτηκε θερμά και του έδειξε θρονή να καθίσει. Και αφού είπαν τα πρώτα λόγια, η αρχόντισσα Ευλαμπία προχώρησε στο θέμα.
2: «Για δύο λόγους σε κάλεσα, ευλαβέστατε πατέρα Λάζαρε, αφού εγώ είμαι τυφλή, καθώς ξέρεις, και δεν είναι εύκολο να έρθω στο κελί σου. Τιμή μου που με καλέσατε στο παλάτι, όπου μπήκα σήμερα για πρώτη φορά», είπε ο γέροντας. «Είμαι έτοιμος να κάνω τα όσα μπορώ κατά Θεόν για την ευγενία σας».
0: «Ξέρεις, πάτερ μου, την κατάσταση και δεν χρειάζεται να την περιγράψω εγώ. Επειδή κανείς δεν γνωρίζει το τέλος του και τώρα οι περιστάσεις της πολιορκίας κάνουν πιθανή μια τέτοια προοπτική, θα ήθελα να ετοιμαστώ. Θέλω να κάνω μια γενική εξομολόγηση και να κοινωνήσω. Μπορώ να έχω την βοήθειά σου, πάτερ μου?»
2: «Και το ρωτάτε, αρχόντισά μου? Αυτό είναι το χρέος μου, ευχαρίστως. Πότε θέλετε? Είσαστε έτοιμοι?»
0: «Χρειάζεται ετοιμασία για την εξομολόγηση?»
2: «Πάντοτε χρειάζεται προετοιμασία. Και μάλιστα σοβαρή. Πρέπει να ερευνήσουμε τα έργα μας, τα αισθήματά μας, τις σκέψεις μας και να τα σημειώσουμε σε ένα χαρτάκι για να τα θυμόμαστε την ώρα της εξομολογήσεως. Πολύ περισσότερο όταν θέλουμε να κάνουμε γενική εξομολόγηση. Άνθρωποι είμαστε και ξεχνούμε και κάνουμε λάθη.
0: Τι με συμβουλεύετε να κάνω?»
2: «Ετοιμαστείτε απόψε καθώς σας εξήγησα και αύριο έρχομαι για την εξομολόγηση».
0: «Πολύ σωστά. Θα γίνει όπως είπατε. Θα σας στείλω αύριο τέτοια ώρα τον αγγελιοφόρο να σας φέρει στο παλάτι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι μια πράξη που έκανα σήμερα και δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λανθασμένη. Θέλω τη γνώμη σας».
2: «Τι πράξη έκαματε, αρχόντισά μου?»
0: «Θα παρακαλέσω να μου μιλάτε όπως ο πατέρας στο παιδί του. Έτσι νιώθω μαζί σας. Να με λέτε απλώς Ευλαμπία. Όπως ο γονιός στο παιδί του. Αυτό δεν είναι το σωστό?»
2: «Αυτό είναι, παιδί μου, Ευλαμπία. Ένας είναι ο αληθινός πατέρας και όλοι εμείς παιδιά του και αδέλφια μεταξύ μας».
0: «Ευχαριστώ, πάτερ μου. Λοιπόν, να σου πω τι έκανα σήμερα να μου πεις τη γνώμη σου. Για την ψυχιά μου η κλειονή.

0: Νίκη που την έχω τώρα κοντά μου για συντροφιά. Είναι ερωτευμένη με κάποιο παλικάρι. Δεν θα πω το όνομά του. Μου μίλησε γι' αυτόν και της είπα να περιμένει. Όλα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Έτσι δεν είναι, πάτερ μου, το σωστό?
1: Ακριβώς. Καιρός παντί πράγματι υπό των ουρανών, λέγει και ο εκκλησιαστής.
0: Όλα στην ώρα τους και στη θέση τους. Αυτή είναι η τάξη. Όποιος χαλά την τάξη, χαλιέται και ο ίδιος. Εκείνη όμως βιάζεται και φοβάται και θέλει να του φανερώσει τα αισθήματά της. Του έγραψε λοιπόν ένα ραβασάκι, κρυφά από μένα, και του το έστειλε με τον έμπιστο υπηρέτη μου, τον Στέφανο. Εκείνος με ενημέρωσε και το ραβασάκι έφτασε στα χέρια μου. Σταμάτησε για μια στιγμή αρχόντισα και ύστερα συνέχισε. Το διάβασα, δηλαδή μου το εδιάβασε ο έμπιστος υπηρέτης μου. Εγώ, πώς να διαβάσω η τυφλή? Είναι ανυπόγραφο, μιλά για τα αισθήματά της. Τώρα έχω μέσα μου αμφιβολίες αν έκανα καλά που το σταμάτησε και που το διάβασα. Είναι μια επέμβαση στην προσωπική ζωή της. Δεν ξέρω αν η πράξη αυτή είναι σωστή ή κατακριτέα. Δεν την έκανα από περιέργεια, αλλά από αγάπη και ενδιαφέρον να προστατεύσω την Κλεονίκη. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, αν δεν κάνω λάθος, έχει γράψει ότι υπάρχουν πράξεις που φαίνονται καλές, αλλά δεν είναι. Και υπάρχουν επίσης πράξεις που εμφανίζονται ως κακές, αλλά έχουν άλλο αποτέλεσμα. Άλλο τι φαίνεται και άλλο τι είναι η κάθε πράξη. Έτσι έγραψε ο Άγιος αυτός. Είναι πολύ σημαντικό, πάτερ μου. Κάποιος άλλος ασκητής είχε πει ότι το να πεις ψέματα για να γλιτώσεις μια ψυχή από το θάνατο δεν κρίνεται όπως ένα άλλο ψέμα που το λέμε από ιδιοτέλεια για τον εαυτό μας. Δηλαδή, πάτερ Λάζαρε, δεν είναι λάθος αυτό που έκανα? Εξαρτάται από το κίνητρο που είχατε. Η πρόθεση κρίνει την πράξη του καθενός. Αλλά η πρόθεση η αληθινή, όχι αυτή που φανταζόμαστε. Το έκανα για να την προστατέψω. Ή να μάθει το πλάσμα και δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Να βοηθήσει τον εαυτό της, αφού όμως το κίνητρο και η πρόθεσή μου ήταν καλή, γιατί νιώθω αμφιβολίες και κάποιες τύψεις? Ο Θεός έβαλε μέσα μας τη συνείδηση για να είναι ένας πρώτος αδέκαστος κριτής. Έτσι νιώθουμε αν τα έργα μας είναι καθαρά ή όχι. Μήπως είχες και κάποια περιέργεια, κάποιο άλλο κίνητρο? Η πρώτη μου σκέψη ήταν το καλό της ανιψιάς μου. Τώρα όμως που το εξηγείς, πάτερ μου, μπορεί να είχα και άλλο κίνητρο, δεν ξέρω. Αν και η συζήτησή μας, παιδί μου, δεν είναι κανονική εξομολόγηση, θα σου βάλω έναν μικρό κανόνα μετανοίας ως αύριο που θα κάνουμε τη γενική εξομολόγηση. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ. Ευχαριστώ, πάτερ μου. Δεν θέλω να έχω αυτές τις τύψεις. Από τη στιγμή που θα φύγω, Ευλαμπία, παιδί μου, θα λες συνεχώς μέσα σου, και αν είσαι μόνη και στοματικός, το πάτερ ημών, αλλά όχι ολόκληρο. Θα συγκεντρώνεις όλη την προσοχή σου και θα λες μονάχα την πρώτη φαράση. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Και αυτό για να καταλάβεις μέσα στην καρδιά σου ότι ο μόνος αληθινός πατέρας όλων μας είναι ο Θεός. Και αν με τη σκέψη αυτή δακρύσεις, τόσο το καλύτερο για σένα. Τα δάκρυα για τις αμαρτίες μας είναι σαν ένα δεύτερο βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Προσπάθησε να κλάψεις. Αχ, πάτερ Λάζαρε, αυτό που είπες είναι πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο. Μου ανοίγετε τα τυφλά μου μάτια και με κάνετε να βλέπω καθαρά. Γιατί να μην σας έχω τόσο καιρό κοντά μου να με οδηγείτε σε όλα? Δώστε μου τα χέρια σας να τα φιλήσω. Απλούσε τα δικά της, έπιασε τα χέρια του γέροντα και τα φίλησε με λαχτάρα σαν μικρό παιδί. Ύστερα πήρε το αριστερό του χέρι και το έβαλε στο μάγουλό της. Ενώ με το δεξί του ο πατήρ Λάζαρος τη σταύρωσε και την ευλόγησε. Ήταν μια στιγμή αληθινής μετανοίας, όταν ο πόνος του ανθρώπου θέλει να βγει και συναντιέται με την αγάπη του Θεού. Σαν πως και δεν το ξέρω ο γέροντας, πως η αληθινή ζωή δεν είναι άλλο από τη συνάντηση με το Θεό. Το σκέφτηκε την ώρα τούτη, μα δεν το είπε. Απόφευγε να μιλά θεολογικά, νιώθε ταπεινός. Και ο ταπεινός πάντα σωπαίνει. Σηκώθηκε να φύγει. Καιρός να πηγαίνω στα καθήκοντά μου. Θα σε συνοδεύσει πάλι ο εγγελιοφόρος, πάτερ μου. Σας έχω εδώ μερικά πραγματάκια ως ευλογία. Παρακαλώ να τα δεχτείτε. Και να εύχεστε και για μένα, ο πατήρ Λάζαρε. Η ευχή και η ευλογία του Κυρίου να σκεπάζει και εσάς και όλο το παλάτι. Ο Χριστός μαζί σας και μαζί μου. Χαίρετε. Χτύπησε το κουδουνάκι της η αρχόντισσα Ευλαμπία. Άνοιξε η πόρτα και φάνηκε ο εγγελιοφόρος και πίσω του η Κλεονίκη. Θεία Ευλαμπία, να περάσω. Τελειώσατε με τον πατέρα Λάζαρο? Έλα, Χρυσό μου, τελειώσαμε. Μόλις ετοιμαζόταν να φύγει, έλα να πάρει την ευχή του. Είναι άγιος άνθρωπος ο πατήρ Λάζαρος. Ουδής Άγιος παρά μόνον ο Θεός αρχόντισά μου. Μπήκε η Κλεονίκη, φίλησε το χέρι του γέροντα και μόλις σήκωσε το κεφάλι της, είδε στη μισάνυχτη πόρτα να στέκει λαμπρό σαν τον ήλιο ο πρωτοσπαθάριος Αλέξιος με τη χρυσοκόκκινη στολή του. Τα γόνατά της κόπηκαν θαρρής και η καρδιά της χοροπήδηξε στα στήθια της και να ψοκοκκίνησαν τα μάγουλά της. Τέτοια ξαφνική συνάντηση δεν την περίμενε και νιώθε και ένα βουητό στα αυτιά της, αλλά κρατήθηκε.
1: «Επιτρέψτε μου, αρχόντισε Ευλαμπία, μου ανήγγειλαν ότι με ζητήσατε επειγόντως».
0: «Ω, τον αγαπητόν μου φρούραρχον Αλέξιον, περάστε μέσα», είπε η αρχόντισσα, κάνοντας μια χειρονομία υποδοχής προς το μέρος του.
1: «Έχετε όμως επισκέψεις»,
0: απάντησε εκείνος λίγο διστακτικά. «Ο πατήρ Λάζαρος αναχωρεί αυτήν τη στιγμή, ενώ είδες πως είναι η Κλεονίκη, είναι ανιψιά μου και μένει εδώ μαζί μου», εξήγησε η Ευλαμπία. «Μη διστάζετε, περάστε μέσα. Προφανώς έγινε κάποια μικρή παρεξήγηση».
1: «Δηλαδή?»
0: «Δεν κάλεσε εσάς πρωτοσπαθάρι, αλλά τον Αλέξανδρο των γραμματικών μου, και ο καλός Στέφανος ο αγγελιοφόρος μου δεν θα άκουσε καλά το όνομα. Παρακαλώ να τον συγχωρήσουμε».
1: «Τότε με την άδειά σας να αποσυρθώ».
0: «Μείνετε να σας προσφέρουμε ένα αναψυκτικό. Η παρουσία σας μου αυξάνει το αίσθημα της ασφάλειας».
1: «Τιμή μου η καλή σας γνώμη».
0: Έφυγε ο πατήρ Λάζαρος και αρχόντισε Ευλαμπία έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει τον Αλέξιο περισσότερο κοντά της. Η Κλεονίκη ένιωθε μια τρεμούλα μέσα της και δεν τολμούσε να κοιτάξει τον Αλέξιο στα μάτια, όσο και αν το θέλε πολύ. Φοβόταν μήπως προδώσει τα δικά της αισθήματα και την ταραχή που ένιωθε με την παρουσία του. «Την ανιψιά μου την Κλεονίκη τη γνωρίζετε, φρούραχε Αλέξη?»
1: «Επισήμως όχι. Ανεπισήμως όμως την έχω δει πολλές φορές. Η παρουσία της δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητη».
0: Ύστερα έκανε μια υπόκληση προς την Κλεονίκη και πρόσθεσε.
1: «Μεγάλη μου τιμή δες πως είναι η Κλεονίκη. Χαίρο πολύ».
0: Έσκυψε το κεφάλι της και η Κλεονίκη και με δυσκολία είπε: «Επίσης πρωτοσπαθάρι Αλέξη». Πρώτη φορά έλεγε το όνομά του μπροστά στον ίδιο και η καρδιά της φτεροκόπησε. Κάθε του λέξη μπήκε στην καρδιά της και αντιχούσε σαν μια σπάνια και πρωτάκουστη μουσική. Και εκείνο που είπε ότι η παρουσία της δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητη σήμαινε πολλά. Δηλαδή δεν του ήταν αδιάφορη και την είχε προσέξει. «Αχ, Θεέ μου», έλεγε μέσα της, «μακάρι να με αγαπά κι εκείνος». Θα ήθελε να φωνάξει, να χορέψει, να πει δείξει τρελά. Δεν ήξερε όμως αν είχε λάβει το ραβασάκι της και αν είχε καταλάβει ότι προερχόταν από εκείνη. Τα λόγια του αυτό φανέρωναν. Άρα η πρώτη αυτή συνάντηση με τον αγαπημένο της Αλέξιο φούντωσε ακόμη πιο πολύ την αγάπη που ένιωθε και της ερχόταν πολλές φορές να κλάψει μόνο με την ανάμνησή του. Τον έφερνε στο νου της και ξαφνικά γέμιζε ο κόσμος όλος με την παρουσία του, ώστε να μην υπήρχαν άλλοι άνθρωποι στον κόσμο. Ο Αλέξιος μονάχα. Ο Αλέξιος και εκείνη. Κανένας άλλος. Και ήταν πιασμένοι χέρι-χέρι και τρέχαν παντού και γελούσαν και ήταν ευτυχισμένοι. Τι ευτυχία ήταν αυτή που τη φανταζόταν τέλεια και ατέλειωτη. Τα άλλα δεν την απασχολούσαν, μήτε η πολιορκία, μήτε οι Τούρκοι, μήτε οι κίνδυνοι. Μονάχα ο Αλέξιος την ενδιέφερε. Σαν να ήταν τυφλή για όλους και για όλα. Και αν σκεφτόταν την πολιορκία, το έκανε από φόβο και αγωνία, μήπως πάθει τίποτε μέσα στις πολεμικές ταραχές. Όταν το σκεφτόταν αυτό, κλείνοντας το δωμάτιό της, έπεφτε στα γόνατα και παρακαλούσε ώρα πολύ την Παναγία και το Θεό. «Θεέ μου, φύλαγε τον από κάθε κακό. Παναγία μου, σκέπαζε τον νύχτα και μέρα. Άγιε Αλέξιε, προστάτευε τον Αλέξιο που φέρει το όνομά σου και πρέσβευε στον Κύριό μας γι' αυτόν». Έλεγε και ξανάλεγε προσευχές και ύστερα έγυρνε στο μεγάλο καναπέ και τον συλλογιζόταν γελαστό, χαρούμενο και ξανά άκουγε τη φωνή του όπως τότε που γνωρίστηκαν επίσημα.
1: «Μεγάλη μου τιμή δες πως είναι η Κλεονίκη. Χαίρο πολύ».
0: «Εγώ να δεις πόσο χαίρο πολύ». Θα ήθελε να φωνάξει και να το πει σε όλους πως τον αγαπούσε τρελά και δεν ήθελε τίποτα άλλο στη ζωή αυτή, ούτε και θα ζητούσε. Φτάνει να είναι με τον Αλέξιο. Φτάνει να την αγαπά και εκείνος. Κι όμως εκείνος ίσως δεν το ξέρει ότι τον αγαπά τόσο πολύ και είναι ικανή για κάθε θυσία. Χάς μπορούσε να του το πει, να φανερώσει όλα τα αισθήματά της, να του πει χίλιες φορές το σ' αγαπώ, να μην τελειώνει. Αχ, Θεέ μου, τι ευτυχία είναι αυτή που νιώθει μέσα της και δεν μπορεί να τη φανερώσει. Και μέσα σε αυτές τις σκέψεις τυλιγμένη, την έπαιρνε απαλά ο ύπνος και πάλι τον Αλέξιο έβλεπε και συνεχίζονταν τα όνειρα και με κλεισμένα μάτια. Λίγο πιο πέρα από τα ανάκτορα, στο μετόχιτο ο πατήρ Λάζαρος έκανε το βραδινό του καλογερικό κανόνα και παρακαλούσε για άλλη μια φορά τον Κύριο να λυπηθεί την πόλη της Θεοτόκου και να την προστατεύσει αυτή τη δύσκολη ώρα που οι άπιστοι βάλθηκαν να την αφανίσουν. «Σκέπε φρούρι φύλατε τη συμπόλην Θεοτόκη». Όταν κουράστηκε να μετανίζει και να προσεύχεται, κάθισε στο ξύλινο σκαμνί του, πήρε τη μεγάλη φυλάδα που ήταν πάνω στα βιβλία και άρχισε να γράφει και να ιστορεί όσα θεωρούσε αξιομνημόνευτα. Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήλησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη σημερινή εκπομπή θα αρχίσουμε ένα κύκλο εκπομπών με συνεντεύξεις από ιεροψάλτες που θα μας μιλήσουν και για τους ίδιους αλλά και για τους μεγάλους δασκάλους τους και την παράδοση την οποία έμαθαν από αυτούς. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Νικόλαο Γιάννου, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Βρυλισσίων, έναν καλό ιεροψάλτη που ήταν από τους βασικούς βοηθούς του αημνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασιβούλου Στανίτσα την περίοδο που έψελνε στην Αθήνα. Θα τον ακούσουμε σε μια τηλεφωνική μας συνομιλία η οποία έγινε πριν από μερικές ημέρες. Κύριε Γιάννου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ έτσι που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την τιμητική έτσι, εκπομπή που ετοιμάζεται για την ταπεινότητά μου.
0: Να είστε καλά, δεν είναι τίποτα. Για μας είναι μεγάλη χαρά να ακούσουμε έτσι και από σας πράγματα, να μας πείτε και για τη δικιά σας έτσι, πορεία την ψαλτική, αλλά και να μας πείτε και για τον δάσκαλό σας, τον άρχοντα από το ψάλο σας, Σύμβουλο Στανίτσα, τον οποίο ζήσατε από νεαρή ηλικία.
1: Ναι, ήμουνα 20 χρονών.
0: 20 χρονών. Να πούμε πρώτα λίγα λόγια για εσάς, να σας γνωρίσει έτσι και ο κόσμος.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Πείτε μας λίγα πράγματα.
1: Λοιπόν, είμαι γέννημα τρέμα Σάμιος, από το Καρλόβαση της Σάμου, το 1946. Τώρα διάγω το 75ο δηλαδή έτος. Μεγαλώσαμε.
0: Όχι, να είστε, έχετε πολύ ακόμα.
1: Τέλος πάντων, εκεί ο πατέρας μου ήταν ψάλτης. Και είχα από μικρός τα ακούσματα και τα εκκλησιαστικά και πηγαίναμε στην εκκλησία μαζί με τη μητέρα μου, μάλλον δεν την έλεγα μητέρα, με τη μάνα μου πηγαίναμε στην εκκλησία και άκουγα τον πατέρα μου, σιγά σιγά ανέβηκα και στο αναλόγιο του, πρακτικά βέβαια στην αρχή. Ο πατέρας μου είχε πολύ καλό δάσκαλο, πρέπει να ήταν πολύ κατηρτισμένος ο δάσκαλός του, αλλά δεν συγκράτησε θεωρητικές λεπτομέρειες έτσι, και δεν μπορούσε να τις μεταδώσει. Σε αυτό το σημείο, όταν πήγα εγώ στο δημοτικό σχολείο, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, είχαμε δύο διαφορετικές δασκάλες. Στην τρίτη τάξη του Δημοτικού, πρωτοδιορίστηκε στο Καρλόβαση, στο δημοτικό σχολείο, δάσκαλος ο Μαθιός Ανδρέου, Ματθαίος Ανδρέου, ο οποίος ήταν μαθητής του φημισμένου Εμμανουήλ Βαμβουδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βαμβουδάκης ήταν και πρωτοψάλτης του Παναγίου Τάφου.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και δίδαξε τον Ματιό τον Ανδρέου, τον Γιώργο τον Αγγελινάρα, είχε κάνει ένα φυτόριο μαθητών.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ματιός ο Ανδρέου, όταν σπούδαζε στην Αθήνα, στην Μαράζλιο Παιδαγωγική Ακαδημία, επισημοποίησε και τις γνώσεις του, απεκόμισε από τον Βαμβουδάκη, παίρνοντας πτυχίο ιεροψάλτου από τον Καψάσκη, τον Σπύρο.
0: Μάλιστα.
1: Τον Καψάσκη. Διορίστηκε στην τρίτη τάξη, και ανέλαβε την τάξη μου. Θέλοντας να κάνει όμως χοροδία παράλληλα, γιατί έψαλε και στον Μητροπολιτικό Ναό στο Καρλόβαση,
0: ναι,
1: της Κοιμήσεως Θεοτόκου, θέλοντας να κάνει χοροδία, διάλεξε τα 10 καλήφωνα και πιο έτσι πρά παιδάκια που δεν ήταν έτσι φασαριόζικα που λένε, να τα πούμε έτσι, και λέει θέλετε να σας μάθω μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίσαμε, συμφωνήσαμε και πηγαίναμε στο σπίτι του κατηδίαν τα απογεύματα. Κάθε Κυριακή όρθρουμπα Θεός, από το Θεός Κύριος ήμασταν πάνω στο αναλόγιο, καμιά δεκαριά παιδάκια.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε, έκανε τη χοροδία χρησιμοποιώντας και ανδρικές φωνές και γυναικείες.
0: Μάλιστα.
1: Και παιδικές. Λοιπόν, μάλιστα μας είχε διδάξει τα τρίφωνα λειτουργικά του Γεωργίου Παχτίκου, που τα έχει συμπεριλάβει στην έκδοση, στην ανθολογία,
0: ναι,
1: του, στην ανθολογία του Βαμβουδάκης.
0: Α, μάλιστα,
1: στο τέλος,
0: ναι,
1: έχει καταχωρήσει πριν, ναι, ναι, ναι, τα τρίφωνα λειτουργικά. Αυτά τα μάθαμε, και για να μην μας τα λέει να τα θυμόμαστε από μνήμης, άρχισε σιγά σιγά νύπα που γαδίγε ζωνίνιζο και δίγα που πανί. Και μάλιστα επειδή ήμασταν παιδάκια και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, ξέρω εγώ, τις αναλογίες της χορδής και τις αποστάσεις των φθόγκων,
0: ναι,
1: που λέμε τώρα 12, 10, 8, ξέρω εγώ,
0: τα μόρια.
1: Μίσον, ναι, τα μόρια. Μας είχε μάθει τόνος, τόνος, ημιτόνιο. 12, 12, 6.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτό εδώ το σημείο είναι η διαφορά. Ότι δεν μας τα έλεγε χρησιμοποιώντας κάποιο όργανο, αλλά με τη φωνή του.
0: Μάλιστα.
1: Και η φωνή του ήταν βυζαντινή, ήτανε, τα διαστήματά του ήταν σωστά. Μας μετέδωσε αυτό το άκουσμα και αυτό ακολουθούσαμε. Και όταν ήρθα εγώ στην Αθήνα, ήμουν ψαλτάκι.

0: Στην Αθήνα ποια χρονολογία ήρθατε?
1: Στην Αθήνα ήρθαμε το 61.
0: Το 61.
1: Πριν να έρθει ο Στανίτσας βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Το 66-67 ξέρω εγώ αυτό. Στην Αθήνα γνώρισα τον πατέρα Αθανάσιο Τσούμαρη,
0: ναι,
1: ο οποίος τον ήξερε το Στανίτσα. Είχαν φιλικές, ήταν Κωνσταντινούπολιτης,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το Παθανάσης, ήταν καλήφωνος.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα όταν τον γνώρισα και συνεννοηθήκαν να ψάλω εγώ μια Κυριακή, δεν είχα εισέλθει ακόμα στη μεταφώνηση, παρόλο που πήγαινα, ήμουν έτσι μικροκαμωμένος και με παιδική φωνούλα του έψαλα τα λειτουργικά του Καραμάνι, τον Πλάγιο του Δευτέρου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πήγαινα στο σπίτι του, συζητούσαμε μαζί. Σε κάποια στιγμή είχε έρθει ο Στανίτσας στην Νέα Ιωνία να ψάλει και με πήρε μαζί του και πήγαμε και τον άκουσα διαζώσεις για πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Μετά αντρώθηκα εγώ βέβαια, πήγα στην Ανωτάτη Εμπορική και το 66-67 που ήρθε ο Στανίτσας απελαθής από την Κωνσταντινούπολη και ήρθε στην Ελλάδα και ανέλαβε το ψαλτήρι του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων. Από εκεί όταν πήγα εγώ άρχισε να να το πω έτσι λαϊκιστή, ναι, να ψαρεύει βοηθούς για να καταρτήσει τον χορό του και λίγο όσοι πήγαιναν εκεί πέρα και έκαναν να πατήσουν πάνω στο αναλόγιο του, τους έλεγε κάτω, κάτω, κάτω. Δηλαδή έπρεπε κάποιος να μιλήσει για να...
0: Ναι, δεν δεχόταν έτσι να ανεβεί ο καθένας.
1: Δεν δεχόταν να ανεβεί ο καθένας, ναι. Στην Νέα Ερυθρέα που εγκατασταθήκαμε είχα γνωρίσει πολύ πριν από το Στανίτσα βέβαια και τον Κώστατο Ζαρακοβίτη.
0: Μάλιστα, τον άλλον βοηθό.
1: Τον άλλο βοηθό ακριβώς. Αυτός λέει, ήρθε ο Στανίτσας και θα αναλάβεις τον Άγιο Δημήτρη των Μπελοκήπων, μου είπε. Και θα πάω αύριο να τον ακούσω. Λέω, να πας. Αλλά θα σε κατεβάσει κάτω όπως κάνει, γιατί είχα μάθει ότι δεν ήταν δεκτικός στο να πάει κανείς πάνω και να αρχίσει να ψάλει μαζί του. Πήγε ο Ζαρακόβιτης και άρχισε πίσω από το αναλόγιο του εκεί πέρα να σιγομουρμουρίζει. Τον έπιασε ο...
0: Τον άκουσε.
1: Τον άκουσε ο Στανίτσας, λέει, έλα εδώ εσύ, πού, τι κάνεις εκεί πέρα πίσω. Τον φωνάζει. Μόλις άκουσε ο Στανίτσας ότι είμαι ο, λέγομαι Ζαρακοβίτης, είμαι γεωπόνος, φυτοπαθολόγος και τότε ήταν που είχε έρθει από την Αγγλία, γιατί σπούδασε στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Ζαρακοβίτης. Ο Στανίτσας τον καλοδέχτηκε, κατέβασε τον άλλο βοηθό του, έναν που είχε, ένα βοηθό που είχε εκεί πέρα, τον κατέβασε κάτω από το αναλόγιο, όχι τελείως να τον διώξει, δηλαδή κάτω από το στασίδι, και έβαλε τον Ζαρακοβίτη στη θέση.
0: Α, μάλιστα.
1: Έρχεται περί χαρίς ο Ζαρακοβίτης και μου λέει, όχι μόνο τον άκουσα, αλλά με κάλεσε και ανέβηκα και πάνω στο αναλόγιο του. Ω, μπράβο. Άλλη, την άλλη Κυριακή να έρθεις κι εσύ. Λέω, θα έρθω. Θα προσπαθήσω, λέει, να του πω, να σε συστήσω να έρθεις. Και πραγματικά την επόμενη Κυριακή πήγα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Με το που μου έκανε νεύμα ο Ζαρακοβίνης να ανέβω επάνω και όταν έβαλα το ένα μου πόδι, σηκώσα το ένα μου πόδι για να πατήσω πάνω στο βάθρο του αναλογίου,
0: ναι,
1: ακούω το Στανίτσα, λέει, κάτω, κάτω, κάτω. Εντάξει, κατέβηκα, όταν τελείωσε η εκκλησία, μου λέει ο Ζαρακοβίτης, όταν ήρθε στην Ερυθρέα που ειδωθήκαμε με τον Ζαραγωβίτη.
0: Ναι.
1: Λέει, με συγχωρείς που δεν μπόρεσα να σε υπερασπιστώ εκείνη τη στιγμή που σου έκαναν, που σου είπαν να ανέβεις επάνω. Αλλά αρχίσαμε να ψέλνουμε, λέει, και δεν μπόρεσα να του πω, δάσκαλε, άστον αυτόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το έκανα, λέει, μετά τη λειτουργία. Του λέει, δάσκαλε, τον νεαρό που κατέβασες κάτω, τον θυμάσαι? Ναι, λέει, τον θυμάμαι. Κακώς τον κατέβασες. Ναι. Γιατί? Γιατί είναι καλύτερος από μένα. Είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα που είπε ο Ζαραγωβίτης για μένα. Λέει, σε τι? Λέει, είναι καλύτερός μου θεωρητικά.
0: Μάλιστα.
1: Και όντως, από τον Στανίτσα, εγώ δεν έμαθα απολύτως τίποτα θεωρητικό.
0: Ναι.
1: Τα είχαμε μάθει όλα από τον Ματσιό τον Ανδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σάμο.
0: Είχατε καλή κατάρτιση, μουσική.
1: Μουσική κατάρτιση. Άλλοι δηλαδή στην θέση μου θα μπορούσαν να έχουν πιάσει ψαλτίδι. Δεν το έκανα εγώ και μου βγήκε σε
0: καλό βέβαια.
1: Ναι, και λέει, πες του τότε να έρθει την Τρίτη που θα κάνουμε πρόβα.

0: να κάνω μια παρεμβολή στο τι μαθαίναμε με τον Ματσιό τον Ανδρέου.
1: Ναι.
0: Ήμασταν διάλειμμα στο δημοτικό σχολείο και περνούσε έξω από την πόρτα του σχολείου ένας ψάλτης. Του λέει ο Ματιός, έλα εδώ ρε Πυθαγόρα, Σαμιώτικο το όνομα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα εδώ ρε Πυθαγόρα, ξέρεις μουσική? Βεβαίως, του ανοίγει το αναστησηματάριο της ζωής,
1: ναι,
0: μια της έκδοσης της ζωής, στον πλάγιο του Τετάρτου, και του λέει, διάβασε το αυτό. Το κύριε Γέκραξα της, του πλαγίου Τετάρτου ήχου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρχισε ο Πυθαγόρας εκεί που λέει «Ισάκουσόν μου, Ισάκουσόν μου». Στοπ, του λέει. Γυρίζει σε εμάς που, που πηγαίναμε και μαθαίναμε κοντά του.
1: Ναι.
0: Λέει, το είπε σωστά? Του λέμε, όχι. Όλοι μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Πώς πρέπει να το πει? Ισάκουσόν μου. Για να κάνουμε το παρεστηγμένο, ναι, και τον και χαμηλότερα, ναι, του δευτέρου ήχου. Λέει, αυτή τη μουσική, λέει, μαθαίνουν αυτά. Τα παιδάκια δηλαδή. Αυτή τη μουσική μαθαίνουν.
1: Ήταν καλός δάσκαλος δηλαδή.
0: Θεός χωρέστον, μεταδοτικός.
1: Μάλιστα.
0: Αυστηρός. Εν τω μεταξύ δεν σταματούσαμε τα καλοκαίρια. Όλα τα παιδιά, ξέρω εγώ, λένε τέρμα το σχολείο.
1: Ναι.
0: Εμείς πηγαίναμε στο σπίτι του και διαβάζαμε μουσική και πηγαίναμε στην καθηγηριακή στην
1: εκκλησία, στον Αλόγιο.
0: Στην εκκλησία, στον Αλόγιο.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, τη συνάντησή μας αυτή την οφείλουμε στο Ιερό Βιβλίο του Θεού, το Άγιο Ευαγγέλιο. Όλοι μας αγαπούμε χωρίς αμφιβολία τις φωτογραφίες και μάλιστα όταν αυτές είναι έγχρωμες εντυπωσιαζόμαστε και συγκινούμεθα. Ο καθένας μας δώσαμε την ευκαιρία στον άγγελό μας να πάρει κάποιες έγχρωμες φωτογραφίες και να τις μεταφέρει στο θρόνο του Θεού. Μία από τις ωραιότερες φωτογραφίες είναι και αυτή που μας βλέπει ο άγγελός μας με σεβασμό και ευλάβεια να κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο στα χέρια μας και να μελετούμε το Λόγο του Θεού πάντοτε με πρόθεση και διάθεση, τα λόγια να τα κάνουμε πράξη και τη θεωρία βίωμα και ζωή. Τέτοιου είδους φωτογραφίες ας δώσουμε την ευκαιρία στον άγγελό μας κάθε μέρα να αρχιοθετεί στον ατομικό μας φάκελο, ώστε όταν βίβλια ανοιγήσονται και φανερωθήσονται πράξεις, να έχει ο άγγελός μας να επιδείξει και τις καλές μας και άριστες φωτογραφίες. Και ήδη φίλοι ακροατέ, ευρισκόμεθα στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε τον 4 και 5 στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ιδότες αδελφοί αγαπημένοι υπό του Θεού, την εκλογήν ημών, ότι το Ευαγγέλιον ημών ούκε γεννήθη εις ημάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ, καθώς είδατε ή εγεννήθημεν εν ημίν δι ημάς». Με πιο απλά λόγια, ευχαριστούμεν Αυτόν διότι γνωρίζομεν ο αδελφοί αγαπημένοι από τον Θεόν την εκλογή που σας έκαμε. Γνωρίζομαι δε ότι πράγματι είστε εκλεκτοί του Θεού, διότι το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε δεν κηρύχθηκε με λόγο μόνον, αλλά και με δύναμη που έδιδε καρποφορία εις των λόγων με Πνεύμα Άγιον, το οποίον σας μετέδωσε τα χαρίσματά του και με πληροφορία πολύ την οποία γεννούσε μέσα σας στον εσωτερικό σας κόσμο η χάρη του Πνεύματος. Ξεύρετε δε πως εμείς συμπεριεφέρθημεν μεταξύ σας για να σας ωφελήσουμε. Το Ευαγγέλιον προσφυλής μας ακροατέ έχει παγκόσμιο προορισμό και πανανθρώπινο χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους της γης ανεξαρτήτως φυλής και γένους. Αν οι άνθρωποι είναι μαύροι ή λευκοί, κίτρινοι ή μελαμψοί, πλούσιοι ή πτωχοί, δίκαιοι ή αμαρτωλοί, επιστήμονες ή αγράμματοι, ερυθρόδερμοι ή εσκιμώοι, άγριοι ή ήμεροι, πολιτισμένοι ή απολύτιστοι, ανεπτυγμένοι ή υπανάπτυκτοι, ο Χριστός απευθύνει λόγον αγάπης προς όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτους και αγκαλιάζει με την αγάπη

του όλους χωρίς καμία διάκριση. Για τον Χριστό κάθε ανθρώπινο πλάσμα είναι μια προσωπικότητα και μια αθάνατος ψυχή για τη σωτηρία της οποίας ο Χριστός έχυσε το αίμα του. Ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπο ως το τελειότερον δημιούργημα του Θεού. Εις το πρόσωπον του ανθρώπου βλέπει την εικόνα του Θεού. Διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και ομοίωση. Το κατ' εικόνα είναι δεδομένον, το καθ' ομοίωση οφείλει ο άνθρωπος αγωνιζόμενος να το αποκτήσει. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν κηρύττει απλώς την ισότητα όλων των ανθρώπων. Δεν καταργεί απλώς τις οποιασδήποτε φιλητικές διακρίσεις, αλλά κηρύττει την παγκόσμια αδελφοσύνη. Με την τεράστια δύναμη της αγάπης αδελφώνει όλους τους λαούς της γης, τους οποίους βλέπει ως μία απέραντη οικογένεια. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου και ο πλάστης του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι είναι δικά του παιδιά. Τους χριστιανούς ενώνει ο κοινός πατέρας, ο Θεός, η κοινή μητέρα, η Εκκλησία. Από την κολυμβήθρα της οποίας όλοι μας αναγεννηθήκαμε. Τους χριστιανούς ενώνει το κοινό ποτήριον της ζωής όταν μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Μέσα στις φλέβες όλων μας και στις καρδιές ρέει το αίμα του Χριστού. Όλοι οι χριστιανοί μεταξύ των είναι αδέρφια και ζουν κάτω από τη θεϊκή νεφέλη που προστατεύει, που φωτίζει, που θωρακίζει, που αγιάζει, που σώζει. Εις των χώρων της Ορθοδοξίας, φίλοι ακροατέ, όλοι οι χριστιανοί είναι αδέλφια πνευματικά, μέλη της μιας οικογενείας που βρίσκονται ο καθένας σε μια συνεχή και αδιάκοπο αλληλοεξάρτηση. Και αυτός ο δεσμός είναι ισχυρός και δυνατός, κρατεός και ακατάλυτος. Και οι μεν φυσικοί δεσμοί πολλές φορές αλλοιώνονται και ανάμεσα στην αγάπη εμφυλοχωρεί το μίσος και η εχθρότης. Όμως στους πνευματικούς δεσμούς η δύναμη της ενότητος είναι τόσο ισχυρά που καμιά σκοτεινή δύναμη αντίθεος και αντίχριστος δεν μπορεί να καταλύσει. Την ενότητα των χριστιανών με τον Χριστόν και μεταξύ των. Οι χριστιανοί μπορούν να αναφωνούν με όλη τη δύναμη των πνευμόνων των το τι χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Ποια δύναμη θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως οι θλίψεις, η στενοχώρια, ο διωγμός, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνος, η μάχαιρα. Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.
διότι είμαι πεπισμένος ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, τίποτε εις το παρόν, τίποτε εις το μέλλον, τίποτε εις τα ύψη, τίποτε εις τα βάθη. Κανένα άλλο δημιούργημα δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την οποία έδειξε δια του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Οι χριστιανοί πρόσφυλείς μας ακροατέ είναι εξαρτημένοι από τον Χριστό και εξαρτημένοι μεταξύ τους. Η αγάπη τους δένει και τους ενώνει, και οι χριστιανοί αγαπιόνται και πριν ακόμη γνωριστούν. Άλλωστε αυτή είναι και η βασική του εντολή: αγαπάτε αλλήλους. Και αυτήν την εντολή του Χριστού οι χριστιανοί την κάνουν καθημερινό τους βίωμα και δίδουν εξετάσεις στο μάθημα της αγάπης. Προσφυλείς μας ακροατέ, αυτός που είναι δίπλα μας, κοντά μας, στο γραφείο, στο εργαστήριο, στο χωριό, στην πόλη, είναι ο αδελφός μας. Αυτός που είναι στο κρεβάτι του πόνου, στο κελί της φυλακής, στον τόπο της εξορίας, είναι ο αδελφός μας. Αυτός που πεινά και διψά, που γυμνητεύει, αυτός που καταδυναστεύεται από τους ποικίλους προστάτες και ζει στερημένος των ατομικών του ελευθεριών, είναι ο αδελφός μας. Στα αγαπημένα μας αδέλφια, χαρούμενα ή λυπημένα, ευτυχισμένα ή δυστυχισμένα, χρωστούμε την αγάπη μας. Στην ακοή μας ένας λόγος πρέπει πάντοτε να αντυχεί: το μηδενή μηδέν οφείλεται ημί το αγαπάν αλλήλους.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Δημήτριο. Ψάλλει βυζαντινός χορός του φοιτητικού οικοτροφείου ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προς

Σχετικά με αυτούς που έγραψα για την προσευχή, ο ένας γράφει ωραιότατα για την αναγκαιότητά της. Άλλος πραγματεύεται για τη δύναμή της και τα ευεργετικά της αποτελέσματα. Τρίτος μας λέει για την προσευχή ως καθήκον ή για το γεγονός ότι οδηγεί εκείνη σε ζήλο, σε προσοχή, σε θερμότητα καρδίας, σε καθαρότητα νου, σε συμφιλίωση με τους εχθρούς, σε ταπείνωση, σε λύπη για τις αμαρτίες και τέλος άλλοι γράφουν για τις άλλες υπόλοιπες απαραίτητες προϋποθέσεις της εξανθήσεως της προσευχής. Αλλά τι είναι αυτή καθεαυτή η προσευχή? Πώς μπορεί κανείς να προσευχηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο? Μια ακριβής απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις πώς να κατανοηθεί από τον καθένα σπάνια μπορεί να ευρεθεί, και έτσι αυτός που ερωτά σχετικά με την προσευχή αφήνεται πάλι αναπάντητος μέσα σε πέπλο μυστηρίου. Αποτέλεσμα της μελέτης αυτού που ασχολείται με την προσευχή είναι μια γενική ενθύμηση και άποψης που, αν και πρόκειται περί καλού είδους προσευχής, είναι εξωτερική μόνον εμφάνισης αυτής. Φτάνει έτσι λοιπόν στο συμπέρασμα ότι γενικά προσευχή είναι ο τακτικός εκκλησιασμός, η χρήση του σημείου του Σταυρού, το γονάτισμα, οι μετάνοιες, το διάβασμα του ψαλτηρίου, η ανάγνωση κανόνων διαφόρων Αγίων, καθώς και του ακαθίστου ύμνου. Γενικά, αυτή την άποψη περί προσευχής σχηματίζουν εκείνοι που δεν γνωρίζουν τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, τα σχετικά με την ωερά προσευχή και την εσωτερική ψυχική πνευματική απασχόληση. Τέλος, ο ερευνητής συναντά, κατά την έρευνά του, το βιβλίο που ονομάζεται «Φιλοκαλία», όπου 25 Άγιοι Πατέρες εκθέτουν κατά έναν εύληπτο τρόπο την επιστημονική γνώση της αληθείας και της ουσίας της προσευχής της καρδιάς. Η μελέτη του βιβλίου αυτού αρχίζει να ξεσκεπάζει τον πέπλο που εσκέπαζε το μυστικό της σωτηρίας και της προσευχής. Βλέπει εκεί ότι η αληθινή προσευχή είναι η κατεύθυνση της σκέψεως και της μνήμης χωρίς καμιά ανάπαυση προς συνεχή θύμηση του Θεού και η όδευση της σκέψεως αυτής μέσα εις την θεϊκή παρουσία. Είναι το ξύπνημά του εις την αγάπη του Θεού, με τη συνεχή σκέψη που κατευθύνεται προς Αυτόν, με τη σύνδεση του ονόματος του Θεού με την ειδική του ανθρώπινη αναπνοή και της καρδιάς του τους τύπους. Ο πνευματικός ερευνητής ακόμη καθοδηγείται πώς να επικαλείται με τα πύληνα του χείλη το αγιότατο όνομα του Ιησού Χριστού, πώς να λέγει δηλαδή την προσευχή του Ιησού σε κάθε στιγμή, σε κάθε μέρος και αδιάλειπτα κατά το διάστημα οποιασδήποτε απασχόλησής του. Αυτές οι φωτεινές αλήθειες με τον φωτισμό που παρέχουν στο μυαλό του ενδιαφερομένου και με το άνοιγμα του δρόμου που ανοίγουν για τον τρόπο της μελέτης και της επιτυχίας στην προσευχή τον βοηθούν να προοδεύσει δια μιας και εύκολα να εφαρμόσει όσα έμαθε. Παρά την μελέτη του φυσικά, ο ερευνητής θα συναντήσει δυσκολίες εις τις προσπάθειές του να πραγματοποιήσει όσα έμαθε για την προσευχή. Αλλά τότε ευρίσκει ένα πεπειραμένο διδάσκαλο που από μέσα από το ίδιο το βιβλίο του δείχνει όλη την αλήθεια. Δηλαδή ότι προσευχή είναι αυτή που είναι αδιάλειπτη, που φέρνει τα αποτελέσματα και ως προς την τελειοποίηση του είδους της εσωτερικής προσευχής και ως προς τη σωτηρία της ανθρωπίνης ψυχής. Η συχνότητα της προσευχής είναι η βάση που περιέχει το όλο σύστημα και την σωτηριώδη ενέργεια
συγχρόνως. Όπως ο Σιμεών ο νέος θεολόγος λέει, αυτός που προσεύχεται αδιαλείπτος ενώνει όλα τα καλά σε ένα και το αυτό πράγμα. Έτσι με το σκοπό να φέρει μπροστά του ερευνητής την όλη αλήθεια της Αποκαλύψεως σ' όλη της την πληρότητα, την αναλύει ως εξής. Για την σωτηρία της ψυχής πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητη η πίστη. Η Αγία Γραφή λέει «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε το Θεό». Αυτός που δεν έχει πίστη θα κατακριθεί, αλλά από την ίδια την Αγία Γραφή βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί ο ίδιος να γεννήσει ούτε ως κόκκος συνάπεως πίστην, επειδή η πίστης δεν προέρχεται από εμάς, αλλά είναι δώρο του Θεού. Είναι λοιπόν πίστης ένα πνευματικό δώρο και παρέχεται από το Άγιο Πνεύμα. Τότε όμως τι γίνεται, πώς μπορεί κανείς να συμβιβάσει την αναγκαιότητα της πίστεως με την αδυναμία της παραγωγής της από μέρους της ανθρωπίνης πλευράς? Την λύση του προβλήματος αυτού τη δίνουν πάλι τα ιερά των γραφών κείμενα. «Ετείτε και δοθήσετε ημίν». Οι Απόστολοι δεν μπορούσαν μόνο με τις ειδικές των δυνάμεις να απαντήσουν την τελειότητα της πίστεως εντός τους. Γι' αυτό παρακαλούσαν τον Χριστό λέγοντας «Πρόσθεση μην πίστην». Εις αυτό έχει κανείς ένα παράδειγμα αποκτήσεως πίστεως που δείχνει ότι η πίστης επιτυγχάνεται με την προσευχή. Για τη σωτηρία της ψυχής μαζί με την πίστη είναι απαραίτητα και τα καλά έργα, γιατί η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Ο άνθρωπος κρίνεται και από τα έργα, όχι δε από την πίστη μόνη. «Η δε θέλησης ελθύνης τη ζωήν, τήρησον τας εντολάς, ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν». Τις εντολές αυτές πρέπει να τις τηρεί κανείς όλες, επειδή ως τις όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή γέγονε πάντων ένοχος, όπως διδάσκει ο Απόστολος Ιάκωβος ο αδερφόθεος. Ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας την ανθρώπινη αδυναμία, γράφει προς Ρωμαίους «Εξ έργω νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ. Είδαμεν γάρ ότι ο νόμος πνευματικός έστιν, εγώ δε σαρκικός ημί, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν. Το γάρ θέλειν απόκειται, το δε κατεργάζεστε το καλόν ούχε βρίσκω. Αλ όου θέλω κακόν τούτο πράσω, το δε νοή δουλεύω νόμο Θεού, τη δε σαρκή νόμο αμαρτίας». Πώς λοιπόν μπορούν να εκπληρωθούν έργα που σύμφωνα με τον νόμο του Θεού είναι απαραίτητα, εφόσον ο άνθρωπος δεν έχει ούτε δύναμη ούτε αντοχή να τηρήσει τις εντολές? Δεν υπάρχει αληθινά δυνατότης να φανεί συνεπής προς τις απαιτήσεις του νόμου του Θεού μέχρι ότου παρακαλέσει το Θεό να τον ενδυναμώσει και να τον καταστήσει άξιο κι αυτό. «Ουκ έχετε, δια το μη ετήστε», λέγει σχετικά ο Απόστολος Ιάκωβος. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, ομιλώντας κατηγορηματικά, λέει «Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Και στο όνομα της αποκτήσεως και απολαύσεως της πνευματικής καρποφορίας εκ μέρους του ανθρώπου, λέει επιπλέον «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν». Ο εν εμή μένων, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Το να μείνει όμως κανείς εις αυτόν
σημαίνει να αισθάνετε την παρουσία Του και να προσεύχετε συνεχώς εις το όνομά Του. Ό,τι ανετήσετε εν το ονόματι μου, τούτο πείσω, ώστε η δυνατότης του να κάνει κανείς καλά έργα επιτυγχάνεται με την προσευχή. Ένα παράδειγμα σχετικό βλέπει κανείς εις τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Τρεις φορές ο Απόστολος προσευχήθηκε για τη νίκη κατά του πειρασμού, κλείνοντας το γόνι εμπρός στο Θεό και Πατέρα, για να δώσει δύναμη εκείνος εις τον εσωτερικό του άνθρωπο. Τέλος δε, επάνω απ' όλα, διετάχθη να προσεύχεται, να προσεύχεται συνεχώς, να προσεύχεται για το κάθε τι. Από όσα υπόθηκαν, βγαίνει σαν συμπέρασμα το ότι όλη η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από την προσευχή, η οποία φυσικά είναι κάτι τι το πρωταρχικό και αναγκαίο, επειδή διαμέσου της προσευχής επιτυγχάνεται η απόκτηση πίστεως και εκτελούνται οι αγαθές πράξεις. Με μια λέξη, με την προσευχή όλα προοδεύουν με επιτυχία, ενώ χωρίς αυτήν καμιά πράξη χριστιανικής ευσεβίας δεν κατορθώνεται. Οι προϋπόθεσεις λοιπόν του αδιαλείπτου ανήκει αποκλειστικά στην προσευχή. Επειδή από μεν τις άλλες χριστιανικές αρετές η κάθε μια έχει τον ειδικό της χρόνον, αλλά στην περίπτωση της προσευχής διατάσσεται και πρέπει να υπάρχει μια αδιάκοπη και συνεχής ενέργεια. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Είναι ορθό και εφαρμόσιμο δια τον κάθε ένα να προσεύχεται οπουδήποτε. Η αληθινή προσευχή φυσικά έχει και τους ειδικούς της όρους. Πρέπει να προσφέρεται εις το Θεό με καθαρότητα νου και καρδίας, με φλεγόμενο ζήλο, με μεγάλη προσευχή, με φόβο και σεβασμό και με βαθυτάτη ταπείνωση. Αλλά πιο ευσυνείδητο πρόσωπο δεν θα παραδεχόταν ότι πολύ απέχει από του να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις αυτές, ότι προσφέρει την προσευχή του προς το Θεό περισσότερο από ανάγκη, περισσότερο από επιβολή στον εαυτό του, παρά από κλίση ή αγάπη ή ευχαρίστηση για αυτήν. Σχετικά με αυτό η Αγία Γραφή λέει ότι δεν έγκυται εις την δύναμη του ανθρώπου να βαστά αυτό στο μυαλό του σταθερό και διάσπαστο, να το ξεκαθαρίζει από ακάθαρτους και πονηρούς διαλογισμούς, επειδή επιμελώς η διάνοια του ανθρώπου έγκυται επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Ο Θεός δε είναι ο μόνος που μας παρέχει μια καινούρια καρδιά, ένα καινούριο πνεύμα. Ο Θεός γάρ έστι ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ο ίδιος: «Εάν προσεύχω με γλώσση, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δενούς άκαρπος εστίν». Ακόμη, «το γάρ προσεύξαστε, καθώ δι ουκίδαμεν». Ο ίδιος ο Μέγας Παύλος μας το διδάσκει. Από αυτά καταλαβαίνουμε ότι με τις δικές μας τις δυνάμεις μόνον είμεθα ανίκανοι να προσφέρουμε εις το Θεό την προσευχή μας, κι ούτε εις τις προσευχές μας μπορούμε να ζητούμε τα ουσιώδη απαραίτητα. Έτσι λοιπόν, όπως παρουσιάζεται κάθε ανθρώπινο πλάσμα αδύνατο, τι περιμένει σε δύναμη εκ μέρους του για τη σωτηρία της ψυχής του? Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει πίστη χωρίς προσευχή. Το ίδιο δε συμβαίνει και με την απόκτηση καλών έργων. Τέλος, ακόμη και αυτή η καθαρή προσευχή είναι έξω από τα περιορισμένα όρια της δυνάμεώς του. Τι απομένει λοιπόν εις εκείνον για να κάνει? Τι απομένει για την εξάσκηση της ελευθερίας και της δυνάμεως, ώστε να μην απολέσει αλλά να κερδίσει τη σωτηρία του?
Αυτό, φίλοι ακροατές, θα τον δούμε στην επόμενη μας συνάντηση.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου «Ψάλλει Βυζαντινή Χοροδία» υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.